0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια

0: σ' αυτό που με κατά.
1: Πολίτικα 898 στο FM. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στο FM.

Ακροατές φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή βροχερή σας μέρα. Είναι όμως άλλη μια όμορφη μέρα. Μην πτωείστε από τα πρωτοβρόχια. Είπαμε, δεν υπάρχει ακατάλληλος καιρός. Υπάρχουν ακατάλληλα ρούχα.

μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου του 2026. Σημειώστε την ημερομηνία ότι σήμερα ξεκίνησαν οι πρώτες βροχές στην Κρήτη. Μακάρι να πάει σε μια ομαλή κατάσταση βροχών, όχι εντόνων, δεν θέλουμε έντονες βροχές, θέλουμε αυτές τις χαμηλής εντάσεως βροχές, για να μην υπάρχει, να μην υπάρξει η λειψιδρία που υπήρξε πέρσι. Ο καιρός σήμερα λοιπόν είναι βροχερός, και έτσι θα είναι σε όλη την Κρήτη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στην βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι 18 βαθμοί Κελσίου. Σύμφωνα με την πρόβλεψη από το meteo.gr, επίσης οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις τοπικά, αλλά και στα νότια 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Κάποια βραχικυκλώματα πάλι είχαμε σύμφωνα και με την πυροσβεστική σε στήλους της ΔΕΗ που προκάλεσαν διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Κάνω έκκληση από αυτό το σημείο προς τον ΔΔΕ. Βρείτε λύση με αυτές τις απανωτές διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν σας κολακεύει καθόλου αυτή η εικόνα. Προκαλεί ζημιές. Δεν ξέρω αν κάποιοι έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη με αγωγές και τα λοιπά, επειδή είχαν ζημιές από αυτές τις απανωτές διακοπές, αλλά πρέπει να βρείτε μία λύση. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Χθες τη νύχτα πάλι απανωτές διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος λόγω αυτών των βραχικυκλωμάτων. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε κάτι. Και αν ακόμα κάποιοι έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη, ο ΔΔΕ του αρέσει να πληρώνει αποζημιώσεις? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.

Είμαστε και σήμερα εδώ ζωντανά από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον φίλο μετεωρολόγο, τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, για να μας πει πού οφείλεται η ξαφνική αλλαγή του καιρού στην Κρήτη και ήρθαν τα πρωτοβρόχια στο νησί μας. Θα συνομιλήσουμε και με τον υπεύθυνο παραγωγικών τομέων της Διοικούσης Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Γερομαρκάκη, για να κάνουμε μια οικονομική και πολιτική ανάλυση επικαιρότητας με αφορμή και μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε επίσης προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τη συντονίστρια του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, την κυρία Βιβί Φραγκοπούλου, και το θέμα μας θα είναι το νέο εκπαιδευτικό υλικό του κέντρου και τα εργαλεία του κέντρου για ασφαλή περιήγηση στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα για τα παιδιά.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp. Είμαστε στην 38η εβδομάδα του 2026 και στη 251η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7:03 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7:24 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 5 ημερών.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη της Αγίας Εφημίας, της Αγίας Λουντμίλας και της Αγίας Μελιτινής. Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι η Εφημία, η Λουντμίλα και η Μελιτινή. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα που είναι Διεθνή ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος. Να, λοιπόν, μια διεθνή ημέρα που ταιριάζει στην σημερινή αλλαγή του καιρού και γενικά σε όλες τις αλλαγές του καιρού, που, γιατί σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή και τα έντονα φαινόμενα που φέρνει αυτή η κλιματική αλλαγή και τα ξαφνικά φαινόμενα που φέρνει αυτή η κλιματική αλλαγή. Διαβάζω λοιπόν από το sansimera.gr ότι κάθε χρόνο στις 16 Σεπτεμβρίου γιορτάζεται η Διεθνή ημέρα για τη διατήρηση του στρώματος του όζοντος σε ανάμνηση της 16 Σεπτεμβρίου του 1987, όταν αντιπρόσωποι από 24 χώρες υπέγραψαν το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, δεσμευόμενοι να περιορίσουν εκείνες τις χημικές ουσίες που καταστρέφουν το ζωτικό για τον άνθρωπο στρώμα του όζοντος. Σήμερα οι χώρες που έχουν υπογράψει τη συνθήκη ανέρχονται σε 198. Το στρώμα του όζοντος ενεργεί σαν μια γιγαντιαία ομπρέλα πάνω από τη γη και προστατεύει τον άνθρωπο από τις βλαβερές συνέπειες της υπεριόδους ακτινοβολίας του ήλιου, που προκαλεί εγκάβματα, καρκίνο του δέρματος και καταράκτη. Όταν το στρώμα του όζοντος αδυνατίζει, όπως η λεγόμενη τρύπα του όζοντος πάνω από την Ανταρκτική, οι υπεριόδεις ακτίνες φτάνουν στην επιφάνεια της γης, απειλώντας τον άνθρωπο και το περιβάλλον, τα ζώα και τα φυτά. Μείωση κατά 1% της στιβάδας του όζοντος οδηγεί σε αύξηση κατά 2% των καρκίνων του δέρματος και του καταράκτη.

Τα τελευταία 20 χρόνια, λέει η διαδημοσίευση, έχουν διατεθεί μέσω των προγραμμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κοντά στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε 130 αναπτυσσόμενες χώρες για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ. Το αποτέλεσμα είναι ότι η μείωση των επιβλαβών χλωροφθοροανθράκων ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια τόνους όλα αυτά τα χρόνια.

Σήμερα είναι, ξεκινάει μάλλον, ή βρισκόμαστε ήδη, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, και ας περπατήσουμε λίγο. Μην πείτε τη βροχή, είπαμε, δεν υπάρχει ακατάλληλος καιρός, υπάρχουν ακατάλληλα ρούχα. Και επίσης από το σανσήμερα.gr διαβάζω. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας διοργανώνεται κάθε χρόνο από το 2002 με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει καθιερωθεί ως ο σημαντικότερος θεσμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή βιώσιμων προτύπων κινητικότητας και κατ' επέκταση για τη διαμόρφωση και ανάπτυξη περιβαλλοντικού ήθους. Σκοπός των δράσεων που υλοποιούνται κάθε χρόνο από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου είναι η ενθάρρυνση των ευρωπαϊκών τοπικών αρχών στην εισαγωγή και προώθηση βιώσιμων τρόπων μεταφοράς και η ευαισθητοποίηση των πολιτών στη χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης στην πόλη τους. Κορύφωση των εκδηλώσεων αποτελεί η 22 Σεπτεμβρίου. Είναι η ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, κατά τη διάρκεια της οποίας καθορίζονται ειδικές αστικές ζώνες όπου επιτρέπεται η κυκλοφορία μόνο για τους πεζούς, τους ποδηλάτες και τις δημόσιες συγκοινωνίες.

Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς θα θυμάστε τα συσίτια που γινόταν παλιά στα σχολεία. Αυτά τα συσίτια και η διανομή γάλακτος όμως συνεχίζεται σε άλλες χώρες. Και επίσης από το sansimera.gr διαβάζω, γιορτάζεται την τελευταία Τετάρτη του Σεπτεμβρίου, δηλαδή η 16η Σεπτεμβρίου 2026, με πρωτοβουλία του Οργανισμού Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και του Οργανισμού ΟΗΕ. Είναι ο οργανισμός του ΟΗΕ για τη γεωργία και τα τρόφιμα. Στόχος της ημέρας είναι να επισημάνει τη διατροφική αξία του γάλακτος για τις νεαρές ηλικίες και την ωφέλεια που προκύπτει για την υγεία των νεαρών παιδιών από τα σχολικά προγράμματα παροχής γάλακτος. Μου έρχεται στο μυαλό η τελευταία είδηση που έχει δει το φως δημοσιότητας, ότι υγιεινά τρόφιμα θα πωλούνται πλέον από τα κηλικεία των σχολείων. Νομίζω ότι το γάλα θα είναι στην πρώτη θέση σε αυτά τα προϊόντα των κηλικίων των σχολικών. Σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας για τον Νότο. Ευρωπαϊκή εβδομάδα, όπως είπαμε, επίσης είναι Διεθνής ημέρα για την επεμβατική καρδιολογία.

Στην κορυφή της επικαιρότητας βρίσκεται βεβαίως η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Προφυλακιστέα εκρήθηκαν οι δύο γιατροί μετά από μαραθώνια απολογία. Τα αμήλικτα στοιχεία, λέει το Earth News, που έκριναν την απόφαση, και διαβάζουμε σχετικά ότι την προφυλάκηση των δύο γιατρών του ιδιωτικού ιατρείου αποφάσισαν να κριτήσει εισαγγελέας μετά από μια μαραθώνια διαδικασία σχεδόν 18 ώρων στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι βαρύνονται με ένα ιδιαίτερα αναβαθμισμένο κατηγορητήριο για το θάνατο του δημοφιλού τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, οδηγούνται στη φυλακή, καθώς οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές.

Και τα τελευταία νέα μας τα δίνει ο συνάλφος ο Νίκος ο Τσιλιπουνιδάκης, ο οποίος έχει μια δημοσίευση στη δική μας ιστοσελίδα, στην politica.gr, όπου αναφέρει ότι οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί, οι οποίοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και έδωσαν τη δική τους εκδοχή για τα κρίσιμα λεπτά. Οδηγήθηκαν λοιπόν οι γιατροί στις 6 και 35 το πρωί στις φυλακές. Κατά τη διάρκεια της επιστροφής των δύο κατηγορουμένων στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, ο γιατρός σε έξαλλη κατάσταση δήλωνε στους αστυνομικούς που τους συνόδευαν πως θα απέχει από φαγητό και νερό. Τη δική τους εκδοχή για όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι τις κρίσιμες ώρες πριν και μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζονάκη έδωσαν ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή οι κατηγορούμενοι. Οι δύο γιατροί που αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή αρνήθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες τις αποδεδόμενες σε βάρος τους πράξεις και επιχείρησαν μέσα από τις πολύωρες απολογίες τους να δώσουν απαντήσεις στα στοιχεία της δικογραφίας και κυρίως στο κρίσιμο χρονολόγιο των γεγονότων. Πρώτη απολογήθηκε η κατηγορούμενη γιατρός, η οποία παρέμεινε για περίπου 8 ώρες στο γραφείο του ανακριτή. Η κατηγορούμενη φέρεται να αρνήθηκε πλήρως την κατηγορία που της αποδίδεται, υποστηρίζοντας ότι από την πλευρά της δεν υπήρξε ούτε παράνομη ούτε δόλια ενέργεια. Ιδιαίτερη έμφαση φέρεται να έδωσε στο χρονικό σημείο κατά το οποίο, σύμφωνα με τη δική της εκδοχή, εκδηλώθηκε η ανακοπή του Γιώργου Μαζονάκη. Η γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι τα κρίσιμα γεγονότα τοποθετούνται μετά τις 4 το απόγευμα και ότι η ανακοπή σημειώθηκε στις 4 και 4. Στο επίκεντρο των ερωτήσεων του ανακριτή βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες το χρονικό διάστημα από την πρώτη ένδειξη συναγερμού του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης έως την κλίση του ΕΚΑΒ. Φέρεται να υποστήριξε ότι ο συναγερμός του μηχανήματος δεν σημαίνει αυτομάτως ότι ο ασθενής βρίσκεται σε ανακοπή, καθώς μπορεί να αφορά διαφορετικό πρόβλημα, όπως κατά τον ισχυρισμό της δυσλειτουργία που σχετίζεται με τις φλέβες και τους φλεβοκαθετήρες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υποστήριξε ότι ακολούθησε τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και ότι το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 4 και 21 πρώτα λεπτά. Στο σημείο αυτό, η κατηγορούμενη φέρεται να έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανταπόκριση του ΕΚΑΒ, υποστηρίζοντας ότι όταν έφτασε το πλήρωμα δεν υπήρχε διαθέσιμο φορείο και ότι ο Γιώργος Μαζονάκης μεταφέρθηκε σε καρέκλα προς το ασθενοφόρο. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια εκδοχή, η κάρπα διακόπηκε κατά τη μεταφορά και ο γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι αν είχε συνεχιστεί, ενδεχομένως να υπήρχε δυνατότητα διαφορετικής εξέλιξης. Φέρεται ακόμη να απέρριψε οποιαδήποτε αιχμή περί παράνομης λειτουργίας του χώρου στην οδό Καρνεάδου, υποστήριξε σύμφωνα με πληροφορίες ότι το ιατρείο λειτουργούσε νόμιμα και ότι τα μηχανήματα ήταν δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τα έτη 2025 και 2026. Αρνήθηκε επίσης ότι υπήρχε οποιαδήποτε πρόθεση να προκληθεί βλάβη ή θάνατος στον Γιώργο Μαζονάκη. Ξεχωριστό κεφάλαιο της απολογίας αποτέλεσαν τα ψηφιακά ευρήματα που εντοπίστηκαν στο κινητό τηλέφωνο της γιατρού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως της έρευνας, στη συσκευή εντοπίστηκαν φωτογραφίες του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι οποίες είχαν διαγραφεί, ενώ μία από αυτές φέρεται να είχε αποσταλεί σε άγνωστο μέχρι στιγμής παραλήπτη. Η γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι η φωτογράφηση ασθενών αποτελεί πάγια πρακτική της και αρνήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες ότι ο παραλήπτης των φωτογραφιών ήταν ο σύζυγός της. Δεύτερος, απολογήθηκε ο σύζυγός της, ο οποίος παρέμεινε ενώπιον των ανακριτή για περίπου 4 ώρες. Ο κατηγορούμενος φέρεται να επανέλαβε το βασικό ισχυρισμό που είχε διατυπώσει και προηγουμένως, ότι δεν γνώριζε τι είχε συμβεί πριν από τις 4 το απόγευμα. Προς επίρρωση της θέσης του αυτής, φέρεται να υποστήριξε ότι στις 4 και 6 πρώτα λεπτά συνταγογραφούσε φάρμακο σε άλλον ασθενή και πως ως εκ τούτου δεν συμμετείχε στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά πληροφορίες, μάλιστα, φέρεται να υποστήριξε ότι την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία, εκείνος ασχολούνταν με άλλο περιστατικό και δεν είχε εμπλοκή στη θεραπεία. Στο πλευρό του ζευγαριού τάχθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο μάρτυρες υπεράσπισης, η γραμματέας του ιατρείου και ένας πελάτης. Οι δύο μάρτυρες είχαν ήδη καταθέσει τον ανακριτή και φέρεται να επιβεβαίωσαν τον ισχυρισμό του γιατρού ότι πληροφορήθηκε το περιστατικό μετά τις 4 το απόγευμα. Οι καταθέσεις αυτές εντάσσονται στο συνολικό αποδεικτικό υλικό που εξετάζει η δικαιοσύνη για να αποσαφηνίσει τι συνέβη λεπτό προς λεπτό στο ιατρείο. Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών και την πολύωρη διάσκεψη, οι ανακριτή και εισαγγελέα αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση και των δύο κατηγορουμένων. Οι ισχυρισμοί που προέβαλαν στις απολογίες τους δεν κρίθηκαν επαρκείς ώστε να αποφευχθεί η προφυλάκησή τους και έτσι πήραν το δρόμο για τις φυλακές λίγο μετά τις 6.35 σήμερα το πρωί.
Πριν από τη μεταγωγή τους στις φυλακές, οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, όπου ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες και υπογράφηκαν τα έγγραφα της μεταγωγής. Λίγο νωρίτερα, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της, η κατηγορούμενη αισθάνθηκε αδιαθεσία έξω από το ανακριτικό γραφείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο τη βοήθησαν να ξαπλώσει, ενώ στη συνέχεια κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η γιατρός φέρεται να ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη ψυχολογικά και αρχικά να αρνήθηκε την ιατρική βοήθεια των διασωστών. Την ίδια ώρα, ο σύζυγός της εξακολουθούσε να απολογείται. Για μικρό χρονικό διάστημα, σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία διακόπηκε προκειμένου να βρεθεί κοντά της. Μετά την ολοκλήρωση και της δικής του απολογίας, οι δύο γιατροί οδηγήθηκαν στη διαδικασία της μεταγωγής τους, καθώς πλέον αντιμετωπίζουν το επόμενο στάδιο της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης. Η υπόθεση των άτου Γιώργου Μαζονάκη περνά πλέον, αναφέρει ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης στο σχετικό ρεπορτάζ που αναφέρομαι κι εγώ, περνά πλέον σε νέα κρίσιμη φάση με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα ψηφιακά ευρήματα, το χρονολόγιο των γεγονότων και τις αντικρουόμενες εκδοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας.

Μεγάλη υπόθεση, θα διαρκέσει η τελεσφόρησή της. Θα δούμε και πώς θα αποφανθεί η δικαιοσύνη σε αυτή την υπόθεση. Όμως, εν της πράγμαση, θα ξαναπώ ότι μακάρι ο θάνατος του Γιώργου του Μαζονάκη, του πολύ δημοφιλούς τραγουδιστή, να είναι αφορμή για, δυσάρεστη βέβαια, ζωφερή αφορμή, αλλά αφορμή για να φτιάξουν πράγματα στην Ελλάδα. Πράγματα στον τομέα της παροχής υγείας, στην οποία πρέπει η υγεία, μάλλον στις οποίες υπηρεσίες πρέπει να προσφεύγουμε, μόνο αν είμαστε σίγουροι ότι έχουν όλες τις δικλείδες ασφαλείας, όλη την επιστημονική εγκυρότητα, για να μην βρισκόμαστε προ δυσάρεστων απρόοπτων.

0: Αγαπητοί φίλοι, η βροχή αυτή είναι πάρα πολύ ωραία. Κάνει άλλη μια όμορφη μέρα. Φτάνει να παραμείνει εκεί. Και ας ήρθε απότομα, ξαφνικά, γιατί βιώναμε, θυμάστε τη ζέστη τις προηγούμενες ημέρες. Και ξαφνικά, να, εμφανίστηκε η βροχή και μάλιστα σε όλη την Κρήτη. Γιατί εμφανίστηκε έτσι απότομα αυτή η βροχή και αυτά τα χαρακτηριστικά της ήπιας βροχόπτωσης θα παραμείνουν? Είναι ερωτήματα τα οποία θα μας τα απαντήσει ο φίλος μετρολόγος, ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης, ο οποίος είναι και σήμερα μαζί μας. Μιχάλη, καλή σου μέρα. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά που είσαι μαζί μας σήμερα για να μας πεις τα του καιρού και να μας τα εξηγήσεις.
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στους φίλους ακροατές. Χαρά μου, η κουβέντα πάντα μαζί.
0: Πού οφείλεται αυτή η ξαφνική αλλαγή του καιρού, Μιχάλη?
1: Λοιπόν, ένα καλά οργανωμένο σύστημα κινείται ουσιαστικά, γεννήθηκε στο κόλπο της Σύλβης, στις βόρειες ακτές της Αφρικής και κινείται πλέον ανατολικότερα. Ήδη έχει επηρεάσει από εχθές τις πρώτες μεσημβρινές έως απογευματινές ώρες τα δυτικά τμήματα της Κρήτης, με γρήγορη επέκταση έρχεται σχεδόν σε ολόκληρο το νησί. Θα συνεχιστούν και σήμερα η βαριά συννεφιά, η έντονη συννεφιά μάλλον. Οι άνεμοι δεν θα δημιουργούν πρόβλημα, μιας και θα πρέπει από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 4 από φόρ. Ενώ αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε τις επόμενες ώρες είναι η εκδήλωση των φαινομένων. Αυτά τα χαμηλά βαρομετρικά τα οποία γεννιούνται, αυτές ουσιαστικά οι δραστηριότητες, όταν δημιουργούνται στα ζεστά νερά της Μεσογείου λόγω εποχής, κρύβουν πάντα αρκετούς κινδύνους. Δεν θέλω να τρομάξω τον κόσμο, δεν φαίνεται ότι θα πρέπει να περιμένουμε κάτι, έτσι, κάτι τραγικό, όμως η εξέλιξή της θα κρύβει πάντα κάποιες εκπλήξεις. Φαντάζομαι να μην έχουμε κάτι τέτοιο σε αυτή τη φάση. Να θυμίσω ότι η εποχή Σεπτέμβρης, Οκτώβρης και Νοέμβρης, όλα τα χαμηλά που γεννιούνται στον κόλπο της Σύρτης έχουν μια ιδιαίτερη δυναμική. Και αυτό γιατί παραμένουν ακόμα ζεστά τα νερά της Μεσογείου. Με τις ψυχρές αέριες μάζες, οι οποίες ουσιαστικά συναντάνε τις ζεστές θάλασσες, τη ζεστή θάλασσα της Μεσογείου, αντιλαμβάνεσαι ότι οι διεργασίες στην ατμόσφαιρα είναι χαοτικές. Έτσι λοιπόν θα συνεχιστούν για τις επόμενες ώρες τα φαινόμενα. Φαίνεται να επηρεάζεται περισσότερο η νότια Κρήτη, κεντρικά και νότια τμήματα της Κρήτης, δεν θα αφήσει όμως ανεπηρέαστα και τα βορειότερα και παραλιακά τμήματά της. Θα έλεγα ότι λιγότερα φαινόμενα αναμένουμε για σήμερα στα ανατολικά τμήματα του νησιού μας. Και για τον νομό μας όμως φαίνεται ότι θα έχουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις επόμενες ώρες κατά τόπους και κατά περιόδους. Ενδεχομένως τα φαινόμενα εκεί προς το μεσημέρι, κοντά στις 11-12 μέχρι τις 1, να έχουν και μία έντονη ραγδαιότητα. Και το βράδυ φαίνεται ότι θα έχουμε επίσης μία έξαρση από το απόγευμα προς βράδυ και κυρίως προς το ξημέρωμα της επόμενης μέρας, και πάλι φαίνεται να έχουμε ένα πέρασμα από έντονες βροχές αλλά και καταιγίδες, κυρίως καταιγίδες, για να φτάσουμε στην Πέμπτη τώρα που σταδιακά ο καιρός θα στραφεί σε έναν καιρό βορείου ρεύματος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κοντά στους 22 με 24 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου στα αστικά κέντρα. Στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη η μέγιστη τιμή. Ψύχρα αργά το βράδυ και η σχετική υγρασία αυξημένη τις επόμενες μέρες. Η Πέμπτη τώρα θα μας βρει με ένα καιρό βορείου ρεύματος, περισσότερα και πιο βαριά συννεφιά, λιγότερα τα φαινόμενα στα νότια τμήματα του νησιού μας, καθώς επίσης και τα κεντρικά. Φαίνεται ότι θα βρέχει λίγο περισσότερο στα βόρεια παραθαλάσσια τμήματα, στις βόρειες ακτογραμμή, τη βόρεια ακτογραμμή του νησιού μας. Και η Παρασκευή μαζί με το Σάββατο θα είναι 2 μέρες με έναν άστατο καιρό, με σποραδικές βροχές και ενδεχομένως αυτές οι βροχές να δίνουν και καταιγίδες. Και αυτές όμως φαίνεται να συναντιούνται κυρίως και να εκδηλούνται κυρίως στα κεντρικά εσωτερικά τμήματα του νησιού. Από την Κυριακή τώρα και μετά εξομαλύνει την κατάσταση, κυρίως από το Σάββατο το απόγευμα και μετά θα έχουμε μια εξομάλυση της κατάστασης για να έρθει η Κυριακή, που με τα μέχρι τώρα προγνωστικά στοιχεία φαίνεται ότι θα επανέλθουμε σε καλοκαιρινές ρυθμίσεις με περισσότερες θέσεις ηλιοφάνειας και τον υδράργυρο να ανεβαίνει λίγο περισσότερο.
2: Την Κυριακή δηλαδή θα ξαναθυμηθεί η Κρήτη τη φυσική της κατάσταση, να το πούμε έτσι. Ό,τι βρίσκεται στο νότι. Ό,τι βρίσκεται στο νότο. Μάλιστα. Μιχάλη, είπες λοιπόν ότι θα διατηρηθεί μέχρι την Κυριακή. Είπες, αυτό που είπες για τα κεντρικά και νότια το σημειώνω, γιατί είναι και οι περιοχές νομίζω που χρειάζονται περισσότερο τις βροχές. Φτάνει να μην είναι έντονες και καταστροφικές, έτσι.
1: Για σήμερα λοιπόν Τετάρτη και αύριο Πέμπτη φαίνεται ότι θα πάμε κυρίως στα νότια τμήματα για αυτές τις μέρες. Τα νότια κεντρικά και κυρίως τα νοτιότερα τμήματα φαίνεται να βρέχονται και να επηρεάζονται περισσότερο. Επαναλαμβάνω, δεν θα μείνουν ανεπηρεάστητα και τα υπόλοιπα τμήματα. Όμως η κίνηση που έχει αυτή η διαταραχή φαίνεται να επηρεάζει κυρίως τα κεντρικά και νοτιότερα τμήματα του νησιού μας. Ευτυχώς, πολύ όγκινο επέμβεται σε μεγάλος όγκος νερού εχθές το βράδυ στις θαλάσσιες περιοχές και πάλι νοτιότερα. Και πάλι ευτυχώς. Γιατί θα έλεγα ότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι για να έπεφταν τέτοιο όγκου νερού σε περιοχές και αυτή την εποχή. Θα έλεγα ότι είμαστε λίγο απροετοίμαστοι. Και με δεδομένο ότι έχουμε ακόμα έναν μεγάλο αριθμό επισκεπτών, αντιλαμβάνεσαι ότι θα δημιουργούσε, ενδεχομένως θα δημιουργούσε κάποια προβλήματα. Όπως και να έχει, έγινε στην παρουσία των πρώτων από τα πρωτοβρόχια στο νησί μας. Πήραμε μια τιμή αίσθηση ότι η εποχή σταδιακά αλλάζει και να σημειώσω αυτό το σημείο, το έχουμε πει και άλλες φορές από την εκπομπή σου Νίκο, ότι η άνοιξη και το φθινόπωρο είναι δύσκολα προγνωστικές εποχές, με δεδομένο ότι η ατμόσφαιρα βρίσκεται σε μια γενικότερη αστάθεια. Οι προγνώσεις πέραν των 3-4 ημερών νομίζω ότι κρίνονται ιδιαίτερα επισφαλής.
2: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, διάβασα σήμερα εδώ στα sites ότι είναι Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος σήμερα. Και ήθελα να σου πω για αυτό την κλιματική αλλαγή που πολλές φορές έχουμε συζητήσει. Αυτή η καταστροφή της στιβάδας του όζοντος, αυτή η ποσοστία που υπάρχει ιδιαίτερα στην Ανταρκτική, παίζει φαντάζομαι μεγάλο ρόλο στο θέμα της κλιματικής αλλαγής, έτσι δεν είναι Μιχάλη?
1: Ναι. Σήμερα Παγκόσμια Μέρα για το όζον γενικότερα, θα έλεγα ότι είναι μία από τις πολλές παγκόσμιες μέρες που εορτάζονται, όμως είναι σημαντική όσον αφορά ό,τι έχει να κάνει με το κλίμα και το καιρό, είναι σημαντικά. Νίκο, έχει αντιστραφεί η κατάσταση στο Βόρειο Πόλο τα τελευταία χρόνια, και αυτό γιατί αρκετές χώρες έχουν υιοθετήσει την Συμφωνία των Παρισίων, έχουν μειώσει αρκετά τους ατμοσφαιρικούς ρήπους, και αναφέρομαι κυρίως σε χώρες οι οποίες έχουν μεγάλη βιομηχανική παραγωγή και όχι μόνο. Δυστυχώς εξαιρείται η Αμερική, δυστυχώς εξαιρείται η Κίνα, που είναι θα έλεγα η κύριοι των ανθρωπογενών, κυρίως ανθρωπογενών ενεργειών για την κλιματική αλλαγή και όχι μόνο. Όμως, μια τελευταία έκθεση δείχνει ότι έχει αντιστραφεί, όπως είπα στην αρχή, το κλίμα, το όζον αρχίζει να περιορίζεται και έως να κλείνει σε αρκετές περιπτώσεις, πες και πέρσι.
2: Καλό αυτό.
1: Θυμίσω ότι είχε περιοριστεί αρκετά η

0: μικρές προσπάθειες, αλλά είμαστε πολλοί και νομίζω ότι εάν αλλάξουμε λίγο από την καθημερινότητά μας, όσον αφορά την προστασία του νερού, όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, νομίζω ότι θα συμβάλλουμε και εμείς στην προσπάθεια που κάνει ουσιαστικά από μόνο του το κλίμα, από μόνο του το περιβάλλον, να βρει και πάλι τις ισορροπίες του.
1: Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά. Καλή σου μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια και προσοχή. Προσοχή στους δρόμους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης φαινομένου.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Ήταν ο φίλος μετρολόγος, ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης. Μας περιέγραψε πλήρως και λεπτομερώς τις καιρικές συνθήκες μέχρι και την Κυριακή. Έτσι θα πάμε, με συννεφιά και βροχές. Να προσέχουμε μόνο τα έντονα φαινόμενα, γιατί μέσα στα προβλεπόμενα είναι να εκδηλωθούν και έντονες καταιγίδες. Ελπίζω να μην είναι τόσο έντονες, ούτως ώστε να θέσουν σε λειτουργία εκτάκτως μηχανισμούς πολιτικής προστασίας. Πάντως χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, τις προηγούμενες μέρες πραγματοποιήθηκε μία συνάντηση στη Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, όπου ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, ο κύριος Γιαννουλάκης, ο κύριος Κώστας Γιαννουλάκης, και ο επικεφαλής του τομέα, μάλλον ο υπεύθυνος παραγωγικών τομέων της Διοικούσας Επιτροπής, ο κύριος Δημήτρης Ιερομαρκάκης, παρουσίασαν εκεί στους παριστάμενους τα έργα, μάλλον τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Και όχι μόνο τις παρουσίασαν, αλλά τα έκαναν και λιανά. Παρακάλεσα λοιπόν τον κύριο Γερομαρκάκη να μας τα κάνει και εμάς. Να μας πει λοιπόν ποια είναι τα ωφέλη και ενδεχομένως και ποια είναι τα μειονεκτήματα από τις εξαγγελίες που θα δούμε μάλλον εμείς από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και γενικά πώς κρίνει αυτές τις εξαγγελίες, δίνοντας βέβαια και πολιτικές διαστάσεις στο θέμα. Κύριε Γερομαρκάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μας, κάντε μας μια γενική θεώρηση των μέτρων και μετά αν θέλετε εξειδικεύστε μας τα μέτρα ως τα πιο συμφέροντα, δηλαδή να ξεκινήσουμε από το πιο συμφέρον για τον πολίτη και να πάμε στα υπόλοιπα.
1: Όπως είπατε προχθές που έκανα και την παρουσίαση των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στην ΝΟΔΕ, είπα ότι εγώ είμαι ικανοποιημένος από το πακέτο αυτών των μέτρων. Μιλάμε για 2,2 δις. Και γιατί είμαι ευχαριστημένος? Διότι δεν θα μου άρεσε η υπερβολή. Βρισκόμαστε στην προεκλογική περίοδο. Η κυβέρνηση θα μπορούσε, αν ήθελε, να κερδίσει και πολύ πιο εύκολα τις εκλογές, να πάει και να δώσει 7-10 δις που τάζουν άλλοι. Δείχνει λοιπόν ο Μητσοτάκης με την και με την παρουσία του σε αυτή τη ΔΕΘ ότι όντως οι δεσμεύσεις του πραγματοποιούνται. Και εγώ είμαι υπέρ αυτών των δεσμεύσεων. Να δίδονται χρήματα τα οποία είναι απολύτως κοστολογημένα για να μην φτάσουμε πάλι σε πράγματα του παρελθόντος. Και γι' αυτό, αυτά εδώ που θα σας πω και στην... Θα προσπαθήσω να κάνω μια συνοπτική παρουσίαση γιατί είναι και 16.
0: Ναι, συνοπτικά βέβαια. Να τηρήσουμε και τον ραδιοφωνικό χρόνο όπως καταλαβαίνετε. Βέβαια.
1: Θα μου επιτρέψετε όμως παράλληλα με τα καινούργια μέτρα που ανακοίνωσε να κάνουμε και μια πολύ μικρή σύντομη ιστορική αναδρομή επάνω σε αυτά τα μέτρα, γιατί κάποιοι λένε ότι είναι πολύ λίγα, αλλά έρχονται και ανακοινώσεις από τη ΔΕΦΤΟ 25 οι οποίες κουμπώνουν και με αυτά τα μέτρα. Δηλαδή ωφέλειες που ακόμα δεν τις έχει δει ο κόσμος και θα τις δει στο άμεσο μέλλον.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θέλω να σας πω ότι μπορεί να φαίνονται αυτά τα ποσά μικρά, όμως έχουν συνέχεια και είναι βασισμένα, κοστολογημένα και όχι ό,τι να είναι που...
0: Ναι. Όχι
1: ότι να είναι, γιατί δυστυχώς εγώ προσωπικά δεν θέλω να ξαναζήσω αυτά που γινόταν στο παρελθόν, την υπερφορολογία και όλα αυτά τα πράγματα. Αν θέλετε λοιπόν να ξεκινήσουμε,
0: ναι.
1: Να ξεκινήσω να σας, ναι. λέω για τις ανακοινώσεις. Εκτός αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Όχι, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Το μόνο που θα ήθελα μάλλον να σας ρωτήσω είναι ας ξεκινήσουμε από αυτό που θεωρείτε εσείς ως το πιο σημαντικό από αυτά τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός.
1: Δεν μπορώ να πω.
0: Δεν μπορείτε να κάνετε διάκριση.
1: Κάτι. Όχι, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει. Το κάθε μέτρο που έχει δοθεί έχει τη δικιά του σημασία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πείτε μας.
1: Για μένα όλα είναι σημαντικά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω. Μια και είμαι και ελεύθερος επαγγελματίας,
0: ναι.
1: θα ξεκινήσω λοιπόν από τους συναδέλφους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι και το προηγούμενο διάστημα έχουν χαλάσει τον κόσμο με αυτόν τον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματός μας.
0: Ναι.
1: Να πούμε λοιπόν αυτό που ανακοίνωσε. Μάλλον, όταν μιλάμε για τεκμαρτό προσδιορισμό εισοδήματος ενός ελεύθερου επαγγελματία, τι σημαίνει? Ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες περισσότεροι δηλώνανε τέτοια εισοδήματα πείνας. Οπότε ήρθε το κράτος και είπε ότι θα βγάζω τον τεκμαρτό προσδιορισμό ανάλογα με το πόσα χρόνια από πότε έκανε την έναρξη επαγγέλματος, γιατί υπάρχουν κάποιες βαθμίδες, mm-hmm. και μετά έβαζε μία προσάυξηση στον κύκλο εργασιών και μία προσάυξηση στο κόστος μισθοδοσίας και εφόσον υπήρχε προσωπικό. Έρχεται λοιπόν να καταργήσει αυτές τις δύο προσαυξήσεις, άρα θα κρατήσει μάλλον τα χρόνια προϋπηρεσίας, ας πούμε, που έχεις την έναρξη του επαγγέλματός σου, και θα καταργήσει τις προσαυξήσεις όσον αφορά τον κύκλο εργασιών και το κόστος μισθοδοσίας. Θέλω όμως εδώ, κύριε Αγγελάκη, να μου επιτρέψετε να πω το εξής ως ελεύθερος επαγγελματίας. Ότι υπήρχαν φαινόμενα ελεύθερος επαγγελματίας να έχει ένα άτομο προσωπικό, να του δίνει 20.000 ευρώ το χρόνο και αυτός να δηλώνει 5.000 καθαρά κέρδη. Αυτό λοιπόν τους είπα χαρακτηριστικά προχθές και στην Ομαρχιακή, ότι εγώ για να ήμουν ελεύθερος επαγγελματίας και να ήταν πραγματικά αυτά, θα έλεγα του υπαλλήλου μου, έλα να κάνεις εσύ τον εργοδότη και θα γίνω εγώ υπάλληλος αφού βγάλεις περισσότερα από μένα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι καταλαβαίνουμε τι γίνεται.
0: Ναι, ακριβώς. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, απόλυτες.
1: Να θυμίσω όμως τους αγαπητούς ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι δεν είναι ευχαριστημένοι από αυτό, ότι το 2025, στη δεύτερη 25 που μετά ψηφίστηκε πάλι μια παρέμβαση στη φορολογία εισοδήματος, ξεκίνησε από 1η-1η του 26, ισχύουν άλλοι συντελεστές φορολογίας με μεγαλύτερη ελάφρυνση. Ο ελεύθερος επαγγελματίας βέβαια, σε αντίθεση με το μισθωτό, θα δει την ωφέλειά του το 27 που θα κάνουμε τις δηλώσεις εισοδήματός μας. Ακόμα δηλαδή δεν το έχουμε δει.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν βλέπετε, θα έχει λοιπόν διπλό όφελος ο ελεύθερος επαγγελματίας που θα κάνει τη δήλωση του 27, έτσι. Όπως θέλω να πω και το εξής, ότι το 2024 πληρώσαμε μισό τέλος επιτιδεύματος οι ελεύθεροι επαγγελματίες και το 2025 καταργήθηκε τελείως. Άρα δεν είναι μόνο ο τεκμαρτός προσδιορισμός, ήρθαν και μια σειρά μέτρων που κουμπώνουν.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Βεβαίως, κύριε Γερομαρκάκη, όχι, θα σας παρακαλέσω να μείνετε στη γραμμή σας, να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στη συζήτησή μας.
1: Βεβαίως.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Επιστρέφουμε, αγαπητοί φίλοι, στη συζήτησή μας με τον κύριο Γερομαρκάκη, τον υπεύθυνο παραγωγικών τομέων της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Γερομαρκάκη, μιλούσαμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο μέτρο από αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός.
2: Ναι, βεβαίως. Να πάμε λοιπόν γρήγορα, γιατί
1: πρέπει να πάμε γρήγορα. Ναι, είναι πολύ μεγάλη.
2: Λοιπόν, ωραία, πάμε λοιπόν στην προκαταβολή του φόρου εισοδήματος. Στα φυσικά πρόσωπα, όταν φυσικά πρόσωπα εννοούμε τις ατομικές επιχειρήσεις, από 55, από το 27, από το 55% η προκαταβολή θα κατέβει στο 50%, για τα νομικά πρόσωπα θα πάει λίγο σταδιακά. Από το 80% θα πάει στο 50%, αλλά σταδιακά από το 2028, 5% κάθε χρόνο. Εδώ τώρα σε κάποιους, εδώ στα νομικά πρόσωπα, τους φάνηκε λίγο υπερβολικό αυτή η μικρή μείωση κάθε χρόνο. Θέλω λοιπόν πάλι να θυμίσω ότι μέχρι το 2021 η προκαταβολή στις ατομικές επιχειρήσεις από 100% πήγε στο 55%, οπότε τώρα δίνει το 5% για να το πάει στο 50%, στο μισό δηλαδή κατεβαίνει πλέον, και στα νομικά πρόσωπα από το 100% το είχε πάει το 21% στο 80%. Γιατί πρέπει να θυμόμαστε λίγο και ιστορικά τι συμβαίνει. Για να μην τα μηδενίζουμε όλα, έτσι. Γι' αυτό το...
1: Ναι.
2: Πάμε στους αγρότες, για τους οποίους έχει γίνει και όλο αυτό το πράγμα με καταλήψεις, με δρόμων κτλ.
1: Ναι.
2: Έχουμε λοιπόν ότι μηδενίζεται πλέον και ο φόρος για τους κατ' επάγγελμα αγρότες, όχι για το ειδικό καθεστώς, του κανονικού καθεστώς που λέμε, έως 20.000 ευρώ καθαρά κέρδη. Αυτό μιλάμε για περίπου 50.000 παραγωγούς θα αγγίξει αυτό το μέτρο. Θέλω πάλι εδώ εντάχει να πω ότι είχαν ευνοηθεί με τις αλλαγές που είχαν γίνει στο φορολογικό συντελεστή, που και αυτοί θα δουν την ωφέλειά τους το 27, ξεκινώντας από το 1/1/26. Άρα, τι έχουμε τώρα, έρχεται και τους δίνει και επιπλέον κίνητρο τα 20.000 με μηδενικό φόρο. Ενώ υπάρχει και η ελάφρυνση από 1/1/ ήδη στη φορολογία για τα πάνω από τα 20.000. Όπως επίσης, οι αγρότες ήταν και οι πρώτοι από το 2023 που είχαν μόνιμη απαλλαγή από το τέλος επιτιδεύματος.
1: Μάλιστα.
2: Πάμε στο επόμενο μέτρο, που είναι οι συνταξιούχοι.
1: Ναι.
2: Οι συνταξιούχοι λοιπόν, που και εδώ άκουσα κάποια παράπονα, επειδή για άνω των 65 από 300 ευρώ θα πάρουν 400 ευρώ, φανταστείτε τώρα ότι αυτό το μέτρο αγγίζει περίπου 2,3 εκατομμύρια δικαιούχους. Αντιλαμβάνεστε γιατί χρήματα μιλάμε. Θέλω όμως να πω και εδώ ότι και οι συνταξιούχοι με την νομοθετική ρύθμιση το 2025, από 1/1 δηλαδή του 2026, έχουν δει ήδη αλλαγή στο φόρο εισοδήματός τους, γιατί το πλεονέκτημα οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί έχουν όταν αλλάζει κάτι να το βλέπουν κατευθείαν στο μισθό τους, σε αντίθεση με εμάς τους επαγγελματίες που κάνουμε την επόμενη χρονιά τη φορολογική δήλωση. Τα προσπαθώ να τα πω όσο πιο απλά γίνεται για να
1: γίνουμε κατανοητός. Είναι αντιληπτά.
2: Ωραία. Θα ήθελα όμως να θυμίσω ότι στις περιπτώσεις των συνταξιούχων που εργάζονται η εισφορά αλληλεγγύης δεν θα προσμετράται στην εργασία, αυτό είναι από το 26. Αναπροσαρμόστηκε πέρυσι η προσωπική διαφορά με 50% για το 26 και καταργείται το 27. Βλέπετε μέτρα τώρα που κουμπώνουν από το παρελθόν.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτά,
1: έρχονται
2: και τα προηγούμενα και κουμπώνουν. Αυτό θέλω να καταλάβει λίγο ο κόσμος.
1: Μάλιστα.
2: Από το 24 έχουμε κατάργηση της μείωσης 30, που είχαμε, ήταν 30% η μείωση, κάποια στιγμή δηλαδή, για να καταλάβουμε και πιο παλαιότερα, όταν ήθελε να δουλέψει ένας συνταξιούχος, του κρατούσαν πριν κάποια χρόνια το 70% της σύνταξής του.
1: Ναι.
2: Έγινε 30 το 24 και τώρα είναι 10.
1: Ναι.
2: Άρα ένας άνθρωπος που επιθυμεί να εργαστεί έχει μόνο μία παρακράτηση 10% από το μισθό του πλέον και όχι από τη σύνταξή του, έτσι.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ σημαντικό. Και κάποια άλλα μέτρα που έγιναν από το 23 με το ΕΚΑΣ κτλ. Να μην μακρηγορούμε. Πάμε λοιπόν στο επόμενο. Που και εδώ πάλι άκουσα γκρίνια αδικαιολόγητη για μένα. Από το 2027 λοιπόν προβλέπεται αυτό το επίδομα Χριστουγέννων των 500 ευρώ σε περίπου 720.000 δημοσίους υπαλλήλους. Τα 500 ευρώ, κυρία Αγγελάκη, να ξέρουμε ότι αντιστοιχεί περίπου σε ένα, στο μισό ενός μέσου μισθού του δημοσίου υπαλλήλου. Άρα, όταν μιλάμε για 13ο και 14ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους, τι μιλάμε, ο 13ος μισθός είναι το μισό επίδομα και το μισό δώρο Πάσχα, και ολόκληρος ο 14ος είναι το δώρο Χριστουγέννων.
1: Ακριβώς.
2: Αν δηλαδή εδώ δεν το λέγαμε επίδομα Χριστουγέννων και το λέγαμε επίδομα Αθίας, ίσως, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε το μισό. Δηλαδή πάμε στους 12,5 μισθούς.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν μιλάμε πλέον για 12, μιλάμε για 12,5. Τώρα, αν χτυπάει άσχημα το επίδομα Χριστουγέννων, επειδή ίσως είναι ένας μισθός, οκ, okay, αν το έλεγε δηλαδή η κυβέρνηση επίδομα αδείας, μπορεί να τους χτυπούσε καλύτερα.
1: Μάλιστα.
2: Θέλω όμως...
1: Η ουσία είναι η ίδια όμως, δηλαδή. Η ουσία είναι η ίδια.
2: Η ουσία είναι η ίδια. Παίρνεις μισό μισθό.
1: Ναι, ναι.
2: Βάφτισε το όπως θέλεις. Μην το πεις επίδομα Χριστουγέννων. Ναι. Βάφτισε το κάθε... Παίρνεις επίδομα αδείας.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι ένα έξτρα κίνητρο που δεν το έπαιρνε.
1: Mm-hmm.
2: Το πρώτο αυτό. Το δεύτερο, και οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως και οι συνταξιούχοι, όπως και οι μισθωτοί, όπως έχουν και αυτοί την αλλαγή που έχουν δει στο μισθό τους από 1η-1η του 26, γιατί οι δημόσιοι υπάλληλοι, εκτός ότι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό που έγινε η αύξηση τον Απρίλιο, πήγαμε στα 920 ευρώ, έχουμε και τη φορολογική απαλλαγή που έγινε ευνοϊκότερη η κλίμακα φορολογίας εισοδήματος και έρχεται και το επίδομα αυτό. Δηλαδή είναι μια σειρά μέτρων.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε, ναι, επειδή μας πιέζει πολύ ο χρόνος, ναι, θα ήθελα να είσαστε το δυνατό συντομότερος.
2: Όσο το δυνατόν συντομότερος. Ωραία, να πάμε στο λογαριασμό αποταμίευσης.
1: Ναι.
2: Θα τα πω λοιπόν τώρα πολύ επιγραμματικά, χωρίς να κάνω οποιοδήποτε σχόλιο. Ναι. Έχουμε το λογαριασμό αποταμίευσης, το οποίο είναι μέχρι 1.200 ευρώ. 100 ευρώ μπορεί να βάζει ο γονιός κάθε μήνα, 100 ευρώ θα παίρνει και από το κράτος. Εδώ βέβαια μπορεί να βάζει, δεν χρειάζεται να τα βάζει ο ίδιος, μπορεί να παίρνει από παππούδες, γιαγιάδες, οποιονδήποτε.
1: Mm-hmm.
2: Έχουμε τους τρίτεκνους, οι οποίοι μπαίνουν και αυτοί σε εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ αφορολόγητο.
1: Mm-hmm.
2: Έτσι, αυξάνεται 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί που ήταν μέχρι 3.500 για τους πολίτες, τώρα πλέον πάει 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Οπότε 4.500 για το πέμπτο και τα λοιπά και τα λοιπά, 5.500 για το και πάει λέγοντας.
1: Mm-hmm.
2: Εδώ να θυμίσω ότι έχουμε και την ελάφρυνση και εδώ που είπαμε πριν στους μισθωτούς, γιατί από την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος από 1η-1η του 26.
1: Mm-hmm.
2: Πάμε στον κατώτατο μισθό που αφορά πάλι τους μισθωτούς. Ήδη θα γίνει μία αύξηση τον Απρίλιο του 27, θα πάει από τα 920 στα 950 ο κατώτατος μισθός. Και το Γενάρη του 28 θα γίνει 1.000 ευρώ. Να θυμίσουμε εδώ ότι ο κατώτατος μισθός ήταν παγωμένος για πάρα πολλά χρόνια. Τώρα έχει ενεργοποιηθεί το επίδομα γάμου και οι τριετίες.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένας μέσος μισθός μπορεί να φτάσει στα 1.300 μέχρι και 1.500 ευρώ.
1: Mm-hmm.
2: Έχουμε και τις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών, κάτι που δεν το τόνισε ο Πρωθυπουργός. Θα γίνει και περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών τον Απρίλιο του 27, 0,5% στον εργαζόμενο, το οποίο τη σημαίνει άμεση αύξηση στο μισθό του. Και να θυμίσω ότι από το 2020 μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 5,5% έχουν γίνει μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών που δεν το επικοινωνεί κανείς, δεν ξέρω για ποιο λόγο, και σημειωτέων πέρυσι μειώθηκαν, καταργήθηκαν οι εισφορές όταν ο εργαζόμενος δουλεύει νύχτα ή Κυριακές.
1: Γιατί
2: άκουσα από κάποιους φορείς των επιχειρηματιών το ζητάνε ενώ είναι ψηφισμένο. Γι' αυτό το τονίζω αυτό. Στα αναπηρικά επιδόματα που έχουμε την αριθμοποίηση, οπότε πλέον θα γίνει πιο δίκαιο το μέτρο. Ανάλογα με τον πληθωρισμό θα παίρνει οι άνθρωποι και τα επιδόματά τους, γιατί πιθανόν χανότανε κάποια χρήματα με τις αυξήσεις. Έχουμε την κατάργηση, την περαιτέρω κατάργηση του έμφυα σε 131 επιπλέον οικισμούς. Εγώ, ας πούμε, στο Δήμο Χερσονήσου που μένω στις Γούβες, όντως το πέρυσι πληρώσαμε 50% έμφυα και του χρόνου καταργείται.
1: Μάλιστα.
2: Μιλάμε για 650.000 ιδιοκτήτες.
1: Γερομαρκάκη, ναι.
2: Πείτε μου.
1: Ναι, δεν έχουμε χρόνο. Θα πρέπει να, ναι, να διακόψουμε. Πέραμε όμως το μήνυμα, είδαμε ακούσαμε το σχόλιο σας, μας αποσαφηνίσατε και τα μέτρα του Πρωθυπουργού και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ.
1: Καλή
2: ευχαριστώ.
1: Συνέχεια στην ημέρα σας. Γεια σας.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας.
1: Πάμε γρήγορα στο επόμενο θέμα, διότι γίνεται τώρα η συζήτηση στη Βουλή. Ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Ηρακλείου, ο κύριος Μαμουλάκης, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για το θέμα του πηγαίου κώδικα στην ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτή την συμφωνία που υπέγραψε πρόσφατα η Ελλάδα με το Ισραήλ. Να ακούσουμε, να συνδεθούμε με το κανάλι της Βουλής όπου γίνεται η συζήτηση τώρα για να ακούσουμε ακριβώς τις απαντήσεις. Απαντάει βέβαια ο κύριος Αθανάσιος Δαβάκης, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, στην ερώτηση του κύριου Μαμουλάκη. Άρα,
3: νομίζω ότι δίνω μια βάση στη δευτερολογία μου και θα ήθελα μια έστω απάντηση γύρω από αυτό, κύριε Δαβάκη. Ευχαριστώ.
4: Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, για τη δευτερολογία σας.
5: Είναι ενδιαφέρουσα η δευτερομιλία σας, όμως εγώ δεν μπορώ να αποστώ από την αρχική μου τοποθέτηση. Ισχύουν ό,τι ακριβώς σας είπα και αν θέλετε και για τα πρακτικά μπορώ να το επαναλάβω. Ο Command and Control, ο πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί για την ασπίδα, θα είναι ελληνικός με μεταφορά τεχνογνωσίας από το Ισραήλ. Θα είναι υπό αποκλειστικά ελληνικό έλεγχο με ό,τι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται και θα είναι προσαρμοσμένος στις ελληνικές επιχειρησιακές ανάγκες. Παρά, αγαπητές συνάδελφε, τη συνεχή αμφισβήτηση επίσης της θεσμοθέτησης του 25% συμμετοχής από τις ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες σε όλες τις διακρατικές συμφωνίες που υφίστανται με ξεχωριστά παραρτήματα μάλιστα, θέλω να πω ότι σε αυτήν περιλαμβάνονται οι 19 ελληνικές αμυντικές, ιδιωτικές ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες και οι δύο κρατικές, τα ΕΑΣ και η ΕΑΒ, και έχουν να κάνουν, προσέξτε, με την παραγωγή πυράβλων, πυρομαχικών, εκτοξευτών και κανίστρων, με την ανάπτυξη του ολοκληρωμένου συστήματος C2, με την παροχή ηλεκτρονικών συστημάτων, αισθητήρων και υποσυστημάτων ραντάρ. Κάντε παραπομπές για να δείτε πώς αυτά αρθρώνονται σε ένα συγκεκριμένο σύστημα. Συστήματα επικοινωνιών, καλωδιώσεις, cyber IT, καθώς και συντήρηση και κατασκευή απαρτίων οχημάτων. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό που έχει γίνει, έχει θεσμοθετηθεί από αυτή την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι κάτι πρωτόγνωρο και πρέπει να το πούμε από όλες τις πολιτικές παρατάξεις. Η συμμετοχή ενός ποσοστού που τόσα χρόνια αυτό δεν συνέβαινε. Δηλαδή από τα 750 που θα έχει τα 3.035 ευρώ, τα 750 εκατομμύρια θα κατευθυνθούν στο εσωτερικό αμυντικό μας σύστημα με ό,τι αυτό σημαίνει σε καλές θέσεις εργασίας, καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, σε αναπτυξιακή προοπτική μέσω της αμυντικής πολιτικής για τον τόπο μας και όλα αυτά που συνθέτουν κάτι καινούριο για την ελληνική οικονομία. Για πρώτη φορά τα δισεκατομμύρια που δαπανά από το υστέρημά του, όπως προείπε ο ελληνικός λαός, μετατρέπονται σε μια σημαντική αναπτυξιακή προοπτική. Όσον αφορά πάλι την δευτερομιλία σας, επαναλαμβάνω ότι ισχύει ακρεφνώς αυτό που σας είπα. Σας ευχαριστώ.
4: Να σας ευχαριστήσω και τους δύο και να περάσουμε στη δεύτερη ερώτηση.
1: Είμαστε στη φάση του κοινοβουλευτικού ελέγχου στην Βουλή, συζητούν επίκαιρες ερωτήσεις. Η κριτική του κυρίου Μαμουλάκη, να σας πω, επικεντρώθηκε στη διακρατική συμφωνία αυτή με το Ισραήλ, η οποία είναι ύψους 3 δισεκατομμυρίων. Εάν θυμάστε την εκπομπή μας, την είχαμε δει αναλυτικά και εμείς με τον συνάδελφο τον Λεωνίδα τον Πλαβέρη. Ο βουλευτής έθεσε σοβαρά ερωτήματα για το εάν η Ελλάδα θα έχει πράγματι τον έλεγχο του συστήματος, τονίζοντας το ρίσκο να δαπανηθεί ένα τόσο μεγάλο ποσό χωρίς πραγματικό ελληνικό έλεγχο και τεχνολογική αυτονομία. Χωρίς πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, η χώρα θα ήταν αναγκασμένη να χρησιμοποιεί το σύστημα ακριβώς όπως το παραδίδει ο κατασκευαστής, χωρίς τη δυνατότητα να κάνει αυτόνομες τροποποιήσεις, αναβαθμίσεις ή προσαρμογές στις δικές της επιχειρησιακές ανάγκες. Ακούσατε όμως τον κύριο Δαβάκη, τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, να λέει ότι στη δευτερολογία του ότι θα είναι ελληνικός ο πηγαίος κώδικας. Αυτή ήταν η απάντηση. Φαντάζομαι θα σχολιαστεί δε όντως από τους συναδέλφους σε όλα τα sites και τις εφημερίδες, να δούμε, για να σχολιάσουν όσον αφορά την ικανοποιητική ή το ικανοποιητικό του πράγματος όσον αφορά την απάντηση του κυρίου Δαβάκη.

Συζητούσαμε προηγουμένως με τον κύριο Γερομαρκάκη για τα μέτρα της κυβέρνησης και κατά πόσο ωφελούν την κοινωνία, να το πούμε έτσι, να δώσουμε ένα συνολικό όρο αποδοχής των μέτρων αυτών. Και διαβάζω εδώ τώρα κάτι σχετικό με τα οικονομικά μας. Βέβαια αφορά όχι τους πολλούς πολίτες, αφορά τους μεγαλοφιλέτες, για ένα θέμα που έχουμε συζητήσει επίσης από την εκπομπή μας παλαιότερα, με τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Τώρα διαβάζω εδώ στο Earth News ότι η ΑΔΕ πιέζει τους μεγαλοφιλέτες να ενταχθούν στη ρύθμιση των 72 δόσεων με όπλο τις κατασχέσεις και τους πληστηριασμούς. Δηλαδή μπείτε στις δόσεις, αλλιώς θα υπάρξουν κατασχέσεις και πληστηριασμοί. Και διαβάζω σχετικά με 56 μικρά και μεγάλα ακίνητα σε διάφορες περιοχές της χώρας, κάνει πρεμιέρα σήμερα το νέο πρόγραμμα πληστηριασμών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το οποίο εξελίσσεται σε μοχλό πίεσης προς τους ληξιπρόθεσμους οφειλέτες, ώστε να ενταχθούν στην έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων. Η ένταξη στη λίστα των και άλλων ακινήτων μεγαλοφιλετών του Δημοσίου αποτελεί ουσιαστικά μήνυμα της φορολογικής διοίκησης προς τους οφειλέτες να διαλέξουν μεταξύ της ρύθμισης και των κατασχέσεων και πληστηριασμών, οι οποίοι έχουν περιθώριο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026 για να πράξουν, υποβάλλοντας αίτηση στην ΑΔΕ. Για να μπορέσει ένας οφειλέτης να εντάξει στις 72 δόσεις τις παλιές εκκρεμότητές του με την εφορία που δημιουργήθηκαν έως 31 Δεκεμβρίου του 2023, θα πρέπει προηγουμένως να έχει τακτοποιήσει τις οφειλές του που βεβαιώθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2024 και μετά. Αυτό σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα χρέη θα πρέπει είτε να έχουν εξοφληθεί είτε να έχουν ενταχθεί στην παγιά ρύθμιση.

Συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και διαβάζω εδώ ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει για τρίτη φορά τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Η Βουλή των Αντιπροσώπων, λέει η δημοσίευση από το Earth News, ψήφισε, ενώ βέβαια τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, ψήφισε για τρίτη φορά υπέρ του τερματισμού του πολέμου με το Ιράν, εγκρίνοντας ψήφισμα βάσει του νόμου περί πολεμικών εξουσιών, που θα σταματούσε την ικανότητα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίσει τη στρατιωτική δράση χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Η ψηφοφορία, η οποία πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης, είχε ως αποτέλεσμα 220 ψήφους υπέρ έναντι 204. Παρόμοια με προηγούμενες προσπάθειες αυτό το καλοκαίρι, με ελαφρώς περισσότερους Ρεπουμπλικάνους να εντάσσονται με όλους τους Δημοκρατικούς στην ψήφο υπέρ του τερματισμού της σύγκρουσης. Το θέμα είναι η δρόνη του αυτή του Τραμπ. Εδώ είναι το θέμα. Το ζητούμενο. Να σταματήσει τον πόλεμο. Γιατί αν δεν τον σταματήσει, οι συνέπειες ήδη φαίνονται. Στα ύψη τιμές των καυσίμων λόγω πιέσεων στο πετρέλαιο. Φόβοι για την επάρκεια της αγοράς ενέργειας. Και λέει η σχετική δημοσίευση, σταθερά σε υψηλά επίπεδα κοντά στην περιοχή των 110 δολαρίων το βαρέλι, διατηρείται η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent, καταγράφοντας οριακές διακυμάνσεις μεταξύ 107,5 και 109 δολαρίων, γεγονός που προκαλεί άμεση επιβάρυνση στις λιανικές τιμές των καυσίμων. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώνεται πλέον στα 2,16 ευρώ το λίτρο, ενώ στην Αττική έχει ήδη αγγίξει τα 2,20 ευρώ. Παράλληλα, το πετρέλαιο κίνησης καταγράφει καθημερινή αυξητική τάση της τάξης του 1 έως 2 λεπτών, έχοντας φτάσει στα 2,12 ευρώ, την ώρα που η τιμή του φυσικού αερίου κινείται στα 79 με 80 ευρώ τη μεγαβατόρα. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει το φυσικό αέριο, δεν έχουμε φυσικό αέριο, αλλά έχουμε όμως οχήματα που κινούνται και πληρώνουν ακριβά τη μετακίνηση αυτή. Η κύρια αιτία της νέας ανατίμησης, λέει η δημοσίευση, εντοπίζεται στο έλλειμμα προσφοράς στην παγκόσμια αγορά, το οποίο επιτείνεται από το γεγονός ότι ο αγωγός East-West παραμένει εκτός λειτουργίας. Η διακοπή αυτή αφαιρεί από την αγορά περίπου 7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα στη ροή του εφοδιασμού. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα και η πίεση στα αποθέματα εγείρουν πλέον έντονο προβληματισμό στους αναλυτές σχετικά με το ενδεχόμενο μελλοντικών ελλείψεων παρά τη διατήρηση επιφυλάξεων για την επίσημη χρήση του όρου. Το οξύ αυτό ενεργειακό ζήτημα αναμένεται να κυριαρχήσει στην επικαιρότητα το αμέσως επόμενο διάστημα, καθώς πλησιάζει ο χειμώνας. Το θέμα τέθηκε ήδη στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο κατά τη συνάντηση που είχε στο Βερολίνο ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με τον Γερμανό Καγκελάριο, όπου η ενεργειακή ασφάλεια και οι ανατιμήσεις αποτέλεσαν κομβικό σημείο των συνομιλιών τους. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Πιερακάκης δεν είναι όμως μόνο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, είναι και πρόεδρος του Eurogroup.

Συνέντευξη έδωσε ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Αναφέρθηκε σε πολλά θέματα, αλλά εγώ θα σταθώ στο θέμα το μεταναστευτικό που μας αφορά και εμάς. Στην επικαιρότητα που και πάλι είναι η δομή μεταναστών στους αθανάτους. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις από τους κατοίκους, ζητούν εξηγήσεις, ζητούν από την τοπική αυτοδιοίκηση να τους πει εάν βρήκαν εναλλακτικό χώρο. Όσον αφορά τις μεταναστευτικές ροές, λοιπόν, λέει το ΕΡΤ News, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το κύριο μέτωπο πίεσης εντοπίζεται πλέον στο θαλάσσιο διάδρομο Λιβύης Κρήτης, καθώς οι ροές στο Αιγαίο παραμένουν χαμηλές λόγω της συνεργασίας με την Τουρκία. Σχετικά με τη διαχείριση των ατόμων που δεν δικαιούνται διεθνή προστασία, ο κύριος Πλεύρης αποκάλυψε ότι η Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ολλανδία και τη Δανία, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με τρίτη χώρα στην Αφρική. Στόχος είναι η οριστικοποίηση της συμφωνίας εντός του 2026, ώστε το εγχειρίδιο να καταστεί πλήρως λειτουργικό κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Παράλληλα, εντατικοποιούνται οι επιστροφές με πτήσεις τσάρτερ, ιδιαίτερα προς τον Μπαγκλαντές. Απαντώντας στις καταγγελίες για τις συνθήκες κράτησης σε δομές, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι όσοι απορρίπτονται δεν θα αφήνονται ελεύθεροι στην επικράτεια. Κατήγγειλε μάλιστα ότι ορισμένες καταστροφές σε υποδομές προκαλούνται από τους ίδιους τους κρατούμενους με την παρότριση ΜΚΟ, μη κυβερνητικών οργανώσεων δηλαδή, προκειμένου να εκβιάσουν την αποφυλάκησή τους. Ο κύριος Πλεύρης εξέφρασε την έντονη διαφωνία του με πρόσφατες αποφάσεις της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Ασύλου, η οποία ακύρωσε ανακλήσεις ασύλου Σύριων πολιτών. Όπως γνωστοποίησε, το Υπουργείο προσφεύγει στα τακτικά δικαστήρια, θεωρώντας επικίνδυνο το σκεπτικό ότι η οικονομική κατάσταση στη Συρία ή η αποφυγή στρατιωτικής θητείας συνιστούν λόγους παροχής διεθνούς προστασίας. Επεσήμανε μάλιστα ότι μεταξύ των περιπτώσεων αυτών περιλαμβάνονται άτομα με αμετάκλητες καταδίκες για διακίνηση μεταναστών, κλοπές και εμπορία ναρκωτικών. Εδώ κάπου πρέπει να κάνουμε την επόμενη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν θέματα που είναι παγίως επίκαιρα. Και ένα από αυτά τα θέματα είναι η ασφάλεια στον ψηφιακό κόσμο. Και ιδιαίτερα η ασφάλεια για τα παιδιά. Τα λέω αυτά με αφορμή ένα δελτίο τύπου το οποίο εξέδωσε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και που αναφέρεται σε ένα δώρο, αν και νομίζω ότι όλο το Ελληνικό Κέντρο είναι ένα δώρο προς την ελληνική κοινωνία. Και διαβάζω σχετικά τους τίτλους του δελτίου τύπου, γιατί κατά τη γνώμη μου έχουν σημασία και το κάνω αυτό για εισαγωγή στην επώνυμη μας καλεσμένη. Νέα σχολική χρονιά με ασφάλεια στον ψηφιακό κόσμο. Νέο εκπαιδευτικό υλικό από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ για παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς και το ευρύ κοινό. Και πρώτη παράγραφος λέει: με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας παρουσιάζει μια νέα, ολοκληρωμένη σειρά εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού για την ασφαλή, υπεύθυνη και ισορροπημένη χρήση της τεχνολογίας. Νομίζω ότι είναι αξιοσημείωτα αυτά τα λόγια. Για να καλωσορίσω την σημερινή μας καλεσμένη, να την καλωσορίσω και πάλι, γιατί είχαμε μιλήσει και παλαιότερα με την κυρία Βιβή Φραγκοπούλου, τη συντονίστρια του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Σας έχω εξάλλου προαναγγείλει ήδη την παρουσία της στην εκπομπή μας. Κυρία Φραγκοπούλου, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα και από μένα. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και με τι ωραίο τραγούδι μας καλωσορίσατε και τι πραγματικά με τι ωραία λόγια και τι ωραία εισαγωγή.
0: Να είστε καλά, κυρία Φραγκοπούλου, να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μας, σας παρακαλούμε πολύ, το περιεχόμενο αυτού του νέου εκπαιδευτικού υλικού και κατόπιν θα μιλήσουμε και γενικά για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και ιδιαίτερα για τα παιδιά.
1: Βεβαίως. Κάθε χρόνο στην αρχή της σχολικής χρονιάς, βασικά σε δύο σημεία έτσι, της σχολικής χρονιάς, στην αρχή αλλά και στη μέση, το Φεβρουάριο που είναι η μέρα ασφαλούς διαδικτύου, εκδίδουμε μια σειρά εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο έχει ως σκοπό, έτσι όπως πολύ ωραία το διαβάσετε, πραγματικά να βοηθήσει γονείς εκπαιδευτικούς και τα ίδια για τα παιδιά στην εμπειρία τους στον ψηφιακό κόσμο. Αυτό το υλικό χωρίζεται σε κατηγορίες. Περιλαμβάνει υλικό από πολύ μικρά παιδιά, δηλαδή από παιδιά ακόμη και σε νηπιαγωγείο, πρώτες τάξεις δημοτικού, διαφορετικό υλικό για μεγαλύτερα παιδιά, πέμπτες έκτης δημοτικού, γιατί ξέρουμε ότι η εμπειρία η ψηφιακή έτσι αλλάζει καθώς εξελίσσονται τα παιδιά δραματικά. Έχουμε υλικό για εφήβους στο γυμνάσιο και το λύκειο και φυσικά υλικό για γονείς και εκπαιδευτικούς. Το υλικό που αναφέρεται στα μικρά παιδιά θα πρέπει να χρησιμοποιείται από εκπαιδευτικούς, αλλά μπορούν και οι γονείς οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον να το χρησιμοποιήσουν. Για να αναφερθώ έτσι πιο συγκεκριμένα, όταν πάμε στα μικρά παιδιά έχουμε υλικό το οποίο φυσικά είναι κατάλληλο για την ηλικία τους. Έχουμε κάποιες αφίσες οι οποίες έχουν μηνύματα κατάλληλα για το πώς θα πρέπει να είναι μια σωστή εμπειρία στον ψηφιακό κόσμο. Μπορούν οι αφίσες αυτές να εκτυπωθούν για την τάξη, για το δωμάτιο του παιδιού. Και έχουμε και παραμύθια.
0: Ωραίο πράγμα το παραμύθι, ωραίο μέσο να περνάς μηνύματα.
1: Και έχουν μεγάλη απήχηση σε αυτές τις ηλικίες. Φέτος εκδίδουμε δύο παραμύθια. Το ένα είναι η Χελώνα Προσεκτικούλα και το Μαγικό Καβούκι της Σκέψης και το δεύτερο Θησαυρός των Δεδομένων και ο Μυστικός Κωδικός. Σκοπός είναι μέσα από αυτό το υλικό να περάσουμε με το σωστό τρόπο, τον κατάλληλο τρόπο για κάθε ηλικία τα μηνύματα που θέλουμε να περάσουμε. ποια είναι αυτά τα μηνύματα, είναι ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τα δεδομένα μας, ότι πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε πριν να δράσουμε ή πριν αντιδράσουμε, ποια πρέπει να είναι η σωστή μας συμπεριφορά στο διαδίκτυο και πολλά άλλα μηνύματα, ναι. Είναι να μην πλατιάσουμε αυτό το κομμάτι, γιατί πραγματικά νομίζω ότι αν κάποιος διαβάσει τα παραμύθια θα καταλάβει έτσι πολύ καλά τον τρόπο με τον οποίο περνάνε αυτά τα μηνύματα.
0: Κυρία Βραγκοπούλου, σίγουρα έχετε, αλλά θέλω να μου πείτε το μέγεθος της ανατροφοδότησης από το κοινό. Έχουν, ας το πω εκλαϊκευμένα, έχουν πέρασει όλα αυτά που μας λέτε?
1: Κοιτάξτε, κρίνοντας από τις προηγούμενες χρονιές, έχουν πολύ μεγάλη πέραση. Κυρίως εμείς μπορούμε πιο πολύ να δούμε τι γίνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα, επειδή οι εκπαιδευτικοί είναι κάποιοι που μας απαντάνε, μας στέλνουν τις παρατηρήσεις τους, μας δίνουν ανατροφοδότηση για όλο αυτό το υλικό, το πώς το χρησιμοποιούν στην τάξη, μας στέλνουν φωτογραφίες κάποιες φορές για το πώς έχουν χρησιμοποιήσει αυτό το υλικό. Και επίσης την ανατροφοδότηση μπορούμε να την καταλάβουμε και από τα ενημερωτικά σεμινάρια τα οποία κάνουμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς, γιατί δεν είναι μόνο το υλικό μας. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και μέσω κυρίως online αλλά και διαζώσεις, όπου είναι αυτό εφικτό βέβαια, σεμιναρίων, όπου ενημερώνουμε εκπαιδευτικούς, γονείς, το ευρύ κοινό, τον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες φυσικά της κάθε ομάδας στόχου, αλλά και τα ίδια τα παιδιά. Κάνουμε και πρωινές ενημερώσεις όπου συνδέονται πολλές τάξεις από όλη την Ελλάδα και η απήχηση εκεί είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μέσα από αυτές τις ενημερώσεις περνάμε τα μηνύματα που θέλουμε και φυσικά προωθούμε και το υλικό, το οποίο αν κρίνω από τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών είναι πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμο.

0: ένα φυλάδιο το οποίο μπορεί να τυπωθεί και να μοιραστεί στα παιδιά και μέσα από αυτό μπορεί να γίνει μια πραγματικά διαδραστική, ένα διαδραστικό μάθημα μέσα στην τάξη, και αυτά είναι που έχουν απήχηση στη σημερινή μας εποχή. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει διαδραστικότητα για να περάσουν τα σωστά μηνύματα. Ένα στατικό μάθημα δεν εξυπηρετεί
1: πια. Ακριβώς. Όταν δεν το βιώσεις, δεν σου αποτυπώνεται. Αν το βιώσεις, μάλλον σου αποτυπώνεται καλύτερα.
0: Ακριβώς,
1: το εμπεδώνεις.
0: Ναι.
1: Κυρία Φραγκοπούλου, ξέρουμε βέβαια ότι εκτός από το υλικό αυτό για τα σχολεία, για το σχολικό έτος, υπάρχουν και άλλα εργαλεία για να έχουμε ένα ασφαλές διαδίκτυο, ειδικά για τα παιδιά. Θέλετε να αναφερθείτε σε αυτά τα εργαλεία?
0: Κοιτάξτε, το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου υλοποιεί τρεις δράσεις. Η μία δράση είναι η ενημερωτική, η επιμορφωτική, όλο αυτό το υλικό το οποίο εκδίδουμε και οι επιμορφώσεις τις οποίες πραγματοποιούμε. Υπάρχει όμως και η μία γραμμή βοηθείας. Γραμμή είναι μία τηλεφωνική γραμμή.
1: Με τον κύριο Κορμά έχουμε μιλήσει πολλές φορές.
0: Βεβαίως. Ο κύριος Κορμάς είναι ο υπεύθυνος του helpline μας.
1: Είναι η αιχμή του δόρατος, θα λέγαμε, για την ασφάλεια.
0: Ναι, είναι έτσι πιο καυστικό
1: σχήμα
0: και σχέση με εμένα.
1: Και καλά κάνει, κατά την άποψή μου.
0: Η αλήθεια είναι πως ναι, έχει
1: βγει,
0: αλλά δυστυχώς κάποια πράγματα είναι ήδη μέρος της ζωής μας.
1: Έτσι,
0: και
1: ακριβώς,
0: πρέπει
1: ακριβώς
0: να τα αποδεχτούμε και να δούμε πώς θα τα βελτιώσουμε.
1: Ακριβώς.
0: Κατά την άποψή μου.
1: Βέβαια. Λοιπόν.
0: Το helpline λοιπόν είναι, η τηλεφωνική γραμμή είναι το 210-676-86. Σκοπός είναι να προσφέρει βοήθεια σε παιδιά, εφήβους, γονείς, εκπαιδευτικούς και οποιονδήποτε ενδιαφέρεται, είτε για τον εαυτό του είτε για κάποιο δικό του άτομο, να συνομιλήσει για κάποιο θέμα που άπτεται της ασφάλειας στο διαδίκτυο. Απαντούν ψυχολόγοι, ειδικά εξειδικευμένοι για το θέμα αυτό, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί μάλιστα σε ευρωπαϊκές επιμορφώσεις που γίνονται, γιατί το κέντρο μας είναι κομμάτι μιας ευρωπαϊκής προσπάθειας, η οποία αποτελείται από 35 κέντρα σε όλη την Ευρώπη, και σε αυτή την προσπάθεια γίνονται επιμορφώσεις για τους ψυχολόγους πολυτακτικά, σε πολυτακτικά διαστήματα. Και υπάρχει ανταλλαγή απόψεων, ανταλλαγή ιδεών, ανταλλαγή καλών πρακτικών, και με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε έτσι τι γίνεται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά τι γίνεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε αυτό το κομμάτι και σε παγκόσμιο, θα πρέπει να αναφέρω. Και έχουμε και το SafeLine, που είναι η γραμμή καταγγελιών για το παράνομο περιεχόμενο του διαδικτύου. Εκεί πρέπει να αναφέρω ότι η SafeLine από το 2024 είναι Trusted Flagger, είναι επίσημα δηλαδή και με θεσμικό τρόπο αναγνωρισμένη στην Ελλάδα βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες, σαν αρμόδια γραμμή καταγγελίας παράνομου περιεχομένου. Και όταν λέω καταγγελίας, δεν εννοώ μόνο περιεχόμενο το οποίο αφορά παιδική σεξουαλική κακοποίηση, αλλά αναφέρομαι και σε περιεχόμενο ή σε υλικό το οποίο κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα και το οποίο είναι προσβλητικός, και σε θέματα βίας και σε θέματα παρενόχλησης μέσω κοινωνικών δικτύων, cyberbullying, όλα αυτά τα θέματα που γνωρίζουμε ότι είναι σε έξαρση αυτή την στις μέρες μας, δυστυχώς.
1: Κυρία Φραγκοπούλου, δεν έχω κάτι εγώ άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς αν θέλετε κάτι να πείτε επιπλέον.
0: Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κόσμο που έχει αγκαλιάσει αυτή τη δράση, να ευχαριστήσω και εσάς για την ευκαιρία που μας δίνετε να την προβάλλουμε μέσα από τα μέσα, και νομίζω ότι και εύχομαι να έχουμε μια καλή σχολική χρονιά όλοι.
1: Όλοι το ευχόμαστε αυτό. Να είστε καλά, κυρία Φραγκοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Γεια σας.

Ήταν η κυρία Βιβί Φραγκοπούλου, συντονίστρια του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Συζητήσαμε για το νέο εκπαιδευτικό υλικό του κέντρου. Είπαμε και τα εργαλεία τα οποία διαθέτει το κέντρο για μια ασφαλή περιήγηση στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα για τα παιδιά. Εύκολο για όσους δεν το γνωρίζετε, εύκολο είναι. Αν πληθωρίσετε Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, θα σας βγάλει την ιστοσελίδα και η ιστοσελίδα θα σας παραπέμψει σε όλο αυτό το πλούσιο υλικό, όχι μόνο το εκπαιδευτικό, αλλά και το άλλο υλικό που διαθέτει το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου. Ακούσατε, είναι πλέον, να το πούμε, διεθνώς αναγνωρίσιμο το κέντρο. Αξίζει πραγματικά για τη δουλειά που κάνει και για την προστασία που προσφέρει, ιδιαίτερα επαναλαμβάνω, στα παιδιά και στους νέους ανθρώπους.

Βλέπω εδώ μια φρέσκια είδηση σχετική με την εκπαίδευση ασφαλώς. Η κυρία Ζαχαράκη μίλησε στο Earth News και είπε ότι οι πανελλαδικές θα συνεχιστούν κανονικά και είναι ανησυχητικά τα αποτελέσματα της PISA, αυτό που σας έλεγα και τις προηγούμενες ημέρες που τα συζητήσαμε και με τους εκπαιδευτικούς που συνομιλήσαμε για την... το γεγονός ότι φεύγουν τα παιδιά από το σχολείο και δεν έχουν τις στοιχειώδεις γνώσεις. Στην έναρξη λοιπόν της νέας σχολικής χρονιάς, λέει, δημοσίευση στις ελλείψεις εκπαιδευτικών αλλά και στις αλλαγές που δρομολογούνται στην εκπαίδευση, αναφέρθηκε η Υπουργός Παιδείας, κυρία Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, όπως είναι ο επίσημος τίτλος. Η Υπουργός μίλησε για την πορεία των προσλήψεων αναπληρωτών και τους μόνιμους διορισμούς, τα προβλήματα στέγασης των εκπαιδευτικών στις τουριστικές περιοχές, αλλά και για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και την εφαρμογή του σχετικού νόμου. Όσον αφορά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και στις ελλείψεις εκπαιδευτικών, είπε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 13.850 σχολεία, πάνω από 1.300.000 μαθητές και περίπου 145.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Σημείωσε ότι την 1η Σεπτεμβρίου είχαν προσληφθεί περίπου 30.000 αναπληρωτές και ότι το 2026 έγινε η μεγαλύτερη πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών των τελευταίων 10 ετών, με στόχο να υπάρχουν λιγότερες ελλείψεις στα σχολεία. Ανέφερε ότι παραμένουν ελλείψεις μεταξύ άλλων στη γενική εκπαίδευση, στην παράλληλη στήριξη και στην ειδική αγωγή και ότι η επόμενη φάση προσλήψεων θα αφορά περίπου 6.500 αναπληρωτές.

Είπε επίσης για το Εθνικό Απολυτήριο ότι δεν θα αφορά τα παιδιά που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Δευτέρα Γυμνασίου και ότι οι πανελλαδικές θα συνεχίσουν κανονικά. Ανέφερε ότι έχει εκφραστεί δημόσια για το που θεωρεί ότι πρέπει να φτάσει το σύστημα, αλλά αναμένει το πόρισμα της Ανεξάρτητης Εθνικής Επιτροπής Διαλόγου. Εκτίμησε ότι το πόρισμα θα είναι διαθέσιμο τέλος Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου και ότι στη συνέχεια θα υπάρξει νέα συζήτηση. Και πριν σας αφήσουμε για σήμερα, να σας πούμε ότι επιστροφή από τις διακοπές, σχολεία, δουλειές, υποχρεώσεις. Είναι ο Σεπτέμβριος. Το φθινόπωρο βάζει ήδη αρκετά στο πρόγραμμά μας. Ευτυχώς για τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης, μπορείτε πλέον να βρίσκετε ό,τι χρειάζεστε σε ένα σημείο, στο νέο κατάστημα της ΔΕΗ στο Ηράκλειο. Στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73 θα βρείτε γρήγορη εξυπηρέτηση, έξυπνα αυτόματα ταμεία για εύκολες πληρωμές με μετρητά, κάρτα και Iris Payments, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Έτσι, η επιστροφή στην καθημερινότητα γίνεται λίγο πιο ομαλή και αρκετά πιο έξυπνη. Καταστήματα ΔΕΗ. Ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα. Να σας πω επίσης ότι ξεκινάει το 76ο τουρνά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για μία ακόμη διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές αναμετρήσεις. Δηλώστε συμμετοχή της ομάδας σας στα τηλέφωνα 6973 388 732 και 2810 317 777 ή μέσω Facebook στη σελίδα Καλτσέτο 1997.

Κάπου εδώ θα παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει την εκπομπή, το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Σήμερα από την όμορφη μέρα είδαμε τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας. Μιλήσαμε με τον φίλο τον μετεωρολόγο τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, μας είπε για το από πού προέρχεται αυτή η ξαφνική, ας την πούμε, κακοκαιρία. Εγώ θα την έλεγα καλοκαιρία, εάν δεν δημιουργήσει, επαναλαμβάνω, έκτακτα γεγονότα που θα κινητοποιήσουν την πολιτική προστασία. Πού οφείλεται λοιπόν η αλλαγή του καιρού στην, αυτή η ξαφνική αλλαγή του, νερού, του καιρού στην Κρήτη. Μιλήσαμε και με τον κύριο Γερομαρκάκη, ο οποίος μας ανέλησε οικονομικά και πολιτικά τα εξαγγελθέντα από τον Πρωθυπουργό μέτρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και συνομιλήσαμε και με τη συντονίστρια του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, την κυρία Βιβί Φραγκοπούλου, για το νέο εκπαιδευτικό υλικό του δικτύου, του κέντρου, καθώς και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί για να περιηγείται οποιοδήποτε στο διαδίκτυο με ασφάλεια, και ιδιαίτερα τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Σας ευχόμαστε να περάσετε μια όμορφη μέρα, όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα και θα είμαστε μέχρι και το τέλος της εβδομάδας προσπαθώντας να ολοκληρώσουμε και θα ολοκληρώσουμε πρώτα ο Θεός ακόμα ένα ραδιοφωνικό κύκλο από το ραδιόφωνο του Πολιτικά στους 89 και 8 με την Πηξίδα.

Είναι μαζί μου και σήμερα και συνεργάζονται η Μαρία Μαυρομάτη, η Φιλία Σεραδάκη και ο Μανώλης Σουσαρής που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Είναι μαζί μας ο Βαγγέλης Ολίτινας που είναι στον ήχο και στα τεχνικά και η Ζέδα Οικουλοβού που είναι στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλης στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος και τρέχει ακόμα, μην το ξεχνάτε αυτό, ουσιαστικά ο διαγωνισμός για ένα ακόμα διπλό εισιτήριο από την Seajets.

Από πού να πρωτοξεκινήσω? Από πού να πιάσω την αρχή? Θα τα βάλουμε όλα στη σειρά, γιατί έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ποικιλότροπα σήμερα η επικαιρότητα, από την προφυλάκηση των ψευδογιατρών μέχρι κασιδιάρι και ένα σωρό άλλα πράγματα. Θα τα πούμε όλα σιγά σιγά, λίγο λίγο.

και από τα αγαπημένα μου διαχρονικά και πάμε να ξεκινήσουμε. Είπαμε και σήμερα στην ραδιοσκηνοθεσία μας να πάμε ακριβώς με την ίδια πηξίδα την χθεσινή, δηλαδή να ακούμε μουσική καθ' όλη τη διάρκεια του ραδιοφωνικού μας χρόνου και να αλλάξουμε λίγο το μοτίβο από αυτό που έχουμε συνηθίσει να έχουμε κλασικά εδώ στην πηξίδα. Κυρίες και κύριοι, έχουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, όπου ερευνώνται ευθύνες ακόμα και του Ιατρικού Συλλόγου των Αθηνών. Για αυτούς που καταλαβαίνουν τι ακριβώς σημαίνει αυτό, να σας πω ότι με αφορμή τον θάνατο του τραγουδιστή, ο εισαγγελικός λειτουργός έδωσε εντολή πριν από λίγο για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Η εισαγγελική έρευνα δεν θα περιορίζεται στις συνθήκες που επικράτησαν στο ιδιωτικό γιατρείο της Καρνεάδου, όπου ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή. Αυτό άλλωστε ήδη διερευνάται από τον ανακριτή, αλλά επεκτείνονται στον τρόπο με τον οποίο ασκήθηκε ο εποπτικός και ελεγκτικός ρόλος των αρμόδιων φορέων. Έτσι στο επίκεντρο βρίσκεται μεταξύ άλλων το εάν έχουν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενοι έλεγχοι στο συγκεκριμένο ιατρείο, από ποιους φορείς δηλαδή διενεργήθηκαν και ποια ήταν τα ευρήματά τους. Παράλληλα ο εισαγγελέας ζητά να διερευνηθεί εάν από τα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα.

0: Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη χρήση του μηχανήματος, ενώ η εισαγγελική έρευνα καλείται να εξετάσει ποιες ενέργειες είχαν γίνει από τον Ιατρικό Σύλλογο, καθώς σύμφωνα με τα υποδιερεύνηση στοιχεία, η συγκεκριμένη μέθοδος και ο σχετικός εξοπλισμός είχαν παρουσιαστεί σε συνεδρία ήδη από το 2023. Αυτή λοιπόν είναι η τελευταία πληροφορία που έχουμε, η τελευταία εξέλιξη στην υπόθεση. Νωρίτερα πρέπει να σας πω ότι έχουν κριθεί προφυλακιστέοι, οι γιατροί. Το ΕΚΑΒ μάλιστα κατηγορεί την κυρία Γάκα: «Έμπλεξα λόγω της γυναίκας μου, αλλά τη λατρεύω», είπε ο Θεοδωρόπουλος. Έχουμε καταλάβει έτσι το πώς ακριβώς έχουν κινηθεί τα πράγματα και μάλιστα θα μου επιτρέψετε, βρήκαμε μία από αυτές τις συνεντεύξεις που έχει δώσει η ψευδογιατρός, η οποία έδινε συμβουλές επί παντός επιστητού, από το σεξ μέχρι τις γλάστρες στα μπαλκόνια, από ό,τι κατάλαβα, πώς μπορούν να αναζωογονηθούν. Για πάμε να πάρουμε έτσι μια γεύση, να την ακούσουμε λίγο την κυρία αυτή, τι λέει και πώς μιλάει μέσα από ένα βίντεο που έχουμε εξασφαλίσει. Μιλάει σε ένα podcast, εν πάση περιπτώσει, και λέει τα δικά της.
1: Τον εαυτό μου, από παιδί, αλλά και αργότερα στο πανεπιστήμιο, ήμουνα με ένα γιατί. Άκουγα όλη τη θεωρία, όλη την ανάπτυξη, μάθαινα τους μηχανισμούς, είχα πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά πάντα υπήρχε ένα κομμάτι το οποίο ήταν μέσα μου αναπάντητο, ανικανοποίητο. Δεν έπαιρνα την απάντηση που ήθελα. Πολλές φορές ρωτούσα τους καθηγητές, ναι, σύμφωνοι, είναι αυτό, αλλά γιατί. Οπότε αυτό το γιατί παρέμεινε μέσα μου ανοιχτό, μέχρι που ήρθα σε ένα έτσι πολύ δύσκολο γεγονός που αντιμετωπίσαμε οικογενειακά. Ο άντρας της αδερφής μου εμφάνισε σάρκωμα στα 32 του. Οπότε αυτό ήταν ένας κεραυνός, ενηθρία για όλη την οικογένεια αλλά και για μένα. Έφτασα σε σημείο που κάναμε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό, ταξιδέψαμε.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Εδώ θέλω να σας πω κάτι. Για να καταλάβετε, και θα πάμε να ακούσουμε και ένα άλλο απόσπασμα σε λίγο. Οι άνθρωποι αυτοί, για να σας εξηγήσω λίγο τι συμβαίνει με την προβολή τους μέσα από τα μίντια. Πώς γίνεται, λέει, ένα ερώτημα. Πώς αυτή η γυναίκα έβρισκε βήμα να βγαίνει να μιλά, γιατί πολλές φορές λέμε και εμείς για άλλα πράγματα, δεν λέμε για τα δικά μας. Διότι έχουν ευθύνη οι δημοσιογράφοι και τα μίντια, πολύ δε περισσότερο θέλω να σας πω, η περίοδος όπου έχουμε αυτή τη στιγμή καταγράψει ότι διανύουμε, δηλαδή της ανεξέλεγκτης και αλόγιστης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Έχω βρει μέχρι και λιράριδες, συγγνώμη που θα το πω, είναι η πρώτη φορά που το λέω, οι οποίοι κάνουν εκπομπές και τοποθετούνται επί παντός επιστητού. Μπορείτε να το διανοηθείτε αυτό το πράγμα? Μέσα από αυτούς λοιπόν, πολλές φορές, τους επιτίδιους, διότι το έγραφα προημερών και είναι η ευθύνη της δημοσιογραφίας αυτή και την οποία θα αναφερθώ σε λίγο, γιατί πολλούς από αυτούς, όπως μια κυρία ολιστική γιατρός εδώ στο Ηράκλειο, που ο Ιατρικός Σύλλογος την ξέρει πάρα πολύ καλά και την έχει οδηγήσει στα δικαστήρια στο παρελθόν, αλλά και κάποιοι άλλοι επικίνδυνοι ομοιοπαθητικοί, οι οποίοι έχουν σπουδάσει, λέει, ιατρική, αλλά το γύρισαν στην ομοιοπαθητική κλπ. Βρίσκουν βήμα πολλές φορές μέσα από τους δημοσιογράφους. Πώς βρίσκουν βήμα? Με δύο τρόπους. Είτε ο δημοσιογράφος είχε μια εμπειρία και θέλησε με καλή πρόθεση να την μοιραστεί για να βοηθήσει κι άλλους. Αυτό το έχω κάνει και εγώ πολλές φορές σε διάφορα πράγματα. Όχι στο κομμάτι της ιατρικής. Είτε γιατί συνάπτεται μια συμφωνία, όπως όλες οι συμφωνίες που συνάπτονται πάνω στον κόσμο και μέσα σε μια κοινωνία. Να το πω έτσι πολύ απλά. Αυτό είναι το λιγότερο επικίνδυνο. Βεβαίως, όταν εσείς ακούσετε ότι εγώ φιλοξενώ κάποιον εδώ, ο οποίος τα λέει καλά και αφορά ένα-δυο, μάλλον χιλιάδες τομείς ή εκατοντάδες τομείς ή δεκάδες τομείς που μπορούμε να κουβεντιάσουμε, σου λέει αυτός γύρω στο Σιλιγάρδο, καλά τα λέει, καλός είναι, για να τον βγάλει ο Σιλιγάρδος. Δεν είναι έτσι, σας λέω. Γιατί βλέπω ότι βγαίνουν σε διάφορους συναδέλφους, διάφοροι στους οποίους δεν θα πήγαινε να μου κόψουν ούτε τα νύχια. Να το πω έτσι πολύ απλά. Κρατήστε το αυτό που σας λέω. Το δεύτερο, πολύ πιο επικίνδυνο, και εδώ η Γάκα μιλάει σε μια τέτοια εκπομπή, θα την ακούσουμε τώρα ξανά, είναι αυτοί οι τύποι που βγήκαν, φτιάξαν ένα στουντιάκι ή με το κινητό τηλέφωνο, κάνουν συνεντεύξεις. Δεν ξέρω τι δουλειά κάναν πριν. Κάτι άλλο, εγώ σας είπα για Λιράρη, ο οποίος τοπικά, ο Λιράρης αυτός, έχει και χιλιάδες followers. Και βγαίνει και μιλάει για τα εμβόλια, για την κλιματική αλλαγή, για την πολιτική κατάσταση, για τη συμπεριφορά της κυβέρνησης. Προσέξτε, είναι εντελώς διαφορετικό και βεβαίως ελεύθερο να λέει ο καθένας τη γνώμη του. Άλλωστε, όσοι άνθρωποι υπάρχουν, τόσες γνώμες υπάρχουν, διότι ο καθένας έχει από μία, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Και άλλο, να προάγονται σε opinion makers άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση και καμία δουλειά με όλο αυτό. Για βάλε λίγο να ακούσουμε την κυρία Γάκα και θα επιμείνω πάνω σε αυτό σήμερα, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία και ενδιαφέρον.
1: Ιστορία όπου έβλεπα μια κυρία η οποία είχε 12 χρόνια να έχει ερωτική σχέση με τον άντρα της. Ενώ ήταν πολύ αγαπημένο ζευγάρι και ο ένας μοιραζόταν πάρα πολύ τον άλλο, εγώ τους έβλεπα και τους δύο. Ο σύζυγος δεν μου είχε ποτέ πει κάτι, η ίδια όμως ήταν σε μια συνεδρία, θυμάμαι, σε βαθιά κατάθλιψη. Και της είπα, το βλέπω και στα συναισθήματά σου και στον τρόπο που είσαι και υπάρχεις, ότι κάτι συμβαίνει πολύ σοβαρό. Δεν νομίζω ότι έχει πολύ νόημα να έρχεσαι χωρίς να μου πεις τι ακριβώς συμβαίνει. Και εκείνη τη μέρα λοιπόν, αφού ξεσπάει σε ένα πολύ λυτρωτικό κλάμα, στο τέλος μου λέει, βεβαίως θα σου πω. Έχω 12 χρόνια να έχω ερωτική επαφή με τον άντρα μου. Και τη ρωτάω γιατί. Και μου λέει, δεν ξέρω, αλλά δεν έχω. Λέω, δεν επιθυμείς, δεν επιθυμεί. Μου λέει, δεν ξέρω. Την κοιτούσα και της λέω, θα σου πω κάτι. Μου λέει, ναι. Μπορείς να τον ρωτήσεις γιατί, τόσο απλά. Γιατί μετά από τόσα χρόνια μπορεί και αυτός να μην ξέρει ότι και εσύ το επιθυμείς. Μου λέει, τόσο απλό. Λέω, είναι το πρώτο που σκέφτομαι. Λέω, ας κάνουμε αυτό το απλό πρώτα και μετά, αν δεν έχει απόδοση, να δούμε τι άλλο θα μπορέσουμε να κάνουμε, να το προσεγγίσουμε. Οπότε εκείνο το βράδυ η γυναίκα γύρισε στο σπίτι της, ήρθε ο άντρας της, αρχίσαν να συζητάνε και ανοίξαν μια συζήτηση όπου κατέληξε 4 ώρα το πρωί να πούν ανομολόγητα πράγματα ο ένας τον άλλο και πόσο είχε καταπιέσει ο καθένας τον εαυτό του μέσα σε αυτή την απόσυρση και το θέλω και την επιθυμία κτλ. Και το είχαν πάρει σαν συνθήκη. Αμετάβλητο.
0: Λοιπόν, νέα στοιχεία εξετάζονται γύρω από τις επαφές της και τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να χειρίστηκε την περίπτωση του Μαζονάκη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν και οι οποίες έχουν διαρρεύσει, η Γάκα φέρεται να έστειλε σε πρόσωπο που παρουσίαζε ή που παρουσιάζεται ως γιατρός υπνοτιστής. Μη γελάτε, αυτούς όλους τους έχετε κάνει μάγκες εσείς. Εσείς πάτε και πληρώνετε σε τέτοιους αλμπάνιδες κιτζίδες απατεώνες. Η Γάκα λοιπόν φέρεται να έστειλε, αυτοί υπάρχουν επειδή υπάρχουν κάποιοι πρόθυμοι και τους πληρώνουν και τους εμπιστεύονται και τους έχουν κάνει θεούς. Η Γάκα λοιπόν φέρεται να έστειλε σε πρόσωπο που παρουσιάζεται ως γιατρός υπνοτιστής φωτογραφία του Μαζονάκη την ώρα που ο τραγουδιστής βρισκόταν συνδεδεμένος με το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι να είχε διαδραματίσει ρόλο και σε προγενέστερο στάδιο της υπόθεσης. Ειδικότερα ερευνάται αν ο γιατρός υπνοτιστής ήταν εκείνος που είχε φέρει αρχικά σε επαφή το Μαζονάκι με τη Γάκα. Υπενθυμίζεται ότι κατά τη χθεσινή της απολογία η ίδια δεν κατονόμασε το πρόσωπο στο οποίο είχε αποσταλεί η φωτογραφία. Υποστήριξε ωστόσο ότι η φωτογράφηση ασθενών αποτελεί πάγια πρακτική της. Παράλληλα διευκρίνησε ότι ο παραλήπτης της συγκεκριμένης φωτογραφίας δεν ήταν ο σύζυγός της. Προσέξτε τώρα. Από αυτά που καταλαβαίνω, η τύπισσα αυτή φωτογράφιζε διάσημους για να πας εσύ ο ανόητος στη συνέχεια και για να σε κάνει πολύ εύκολο τραπελάτη να σου πει καλά, εδώ έρχεται ο Μαζονάκης. Έρχεται ο Α, ο Β, ο Γ, να τους. Αυτό έκανε. Ο Μαζονάκης λοιπόν στη φωτογραφία εμφανίζεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι, ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Φορά κίτρινο κοντομάνικο μπλουζάκι, είναι σκεπασμένος από τη μέση και κάτω, με κουβέρτα, και έχει το κεφάλι του στραμμένο προς τα δεξιά, με τα μάτια κλειστά. Στο δεξί του χέρι διακρίνεται φλεβοκαθετήρας, ενώ αντίστοιχη σύνδεση φαίνεται να υπάρχει και στο άλλο χέρι, στο αριστερό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την εξέταση της συσκευής της γιατρού, η φωτογραφία αυτή τραβήχθηκε στις 14:43 της 9ης Σεπτεμβρίου. Λίγο αργότερα, 2 λεπτά αργότερα, 14:45, τραβήχθηκε και δεύτερη φωτογραφία, η οποία δημιουργήθηκε ως αρχείο 4 δευτερόλεπτα αργότερα, και αυτή η εικόνα εντοπίστηκε στη συσκευή διαγεγραμμένη, διότι αν νομίζετε ότι σβήνοντας κάποια πράγματα από το κινητό σας εξαφανίζονται, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Τίποτα δεν σβήνεται. Ό,τι μπαίνει στο κινητό μένει για πάντα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το συγκεκριμένο χρονικό σημείο συμπίπτει με την έναρξη της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης στο Γιώργο Μαζονάκη. Και οι δύο εικόνες έχουν διαγραφεί μετά τις 7, 7 και 9. Έχει πεθάνει ο Μαζονάκης εντωμεταξύ, έτσι. Με τη δεύτερη να διαγράφεται μόλις 4 δευτερόλεπτα μετά την πρώτη. Δηλαδή έκανε κλακ κλακ και τη διέγραψε. Στην ίδια συσκευή εντοπίστηκε και ένα διαγεγραμμένο αρχείο βίντεο, όπου από τα μεταδεδομένα προκύπτει ότι δημιουργήθηκε στις 14:43, δηλαδή χρονικά ανάμεσα στις δύο φωτογραφίες. Και το συγκεκριμένο αρχείο έχει διαγραφεί με την πραγματογνωμοσύνη, τοποθετεί τη διαγραφή του κάπου στις 19:09. Όχι επειδή λέτε ότι σας παρακολουθούν, ότι σας τσιπάρουν με τα... Δεν χρειάζεται, αγόρια και κορίτσια, να σας παρακολουθήσει κανένας. Αφήστε δε που δεν έχετε κάνει κάτι σημαντικό στη ζωή σας για να σας παρακολουθούν. Μπερδεύεστε, αυτό είναι το πιο αστείο της υπόθεσης. Λέει με παρακολουθούν. Να παρακολουθήσουν δηλαδή την κομμότρια ή την ηχού για ποιο λόγο? Έχουν κανένα λόγο να παρακολουθούν τον κουρέα ή τον σερβιτόρο? Μην τρελαθούμε δηλαδή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν αυτοί υπάρχουν κάποιοι, γιατί ακούω, ας πούμε, κατά διαστήματα διάφορα, λέει με μας παρακολουθούν. Μα τι είσαι για να σε παρακολουθεί εσένα κάποιος στο σύστημα? Εγώ δέχομαι ότι κάποιοι τους παρακολουθούν, φυσικά και τους παρακολουθούν. Σήμερα όμως, αλλά εσείς δεν είστε κάτι για να σας παρακολουθήσουν. Σας το λέω τόσο απλά. Δεν έχουν λόγο να χάνουν χρόνο μαζί σας, με το Βαγγέλη, με μένα και πάει λέγοντας. Ούτε καν εμένα έχουν λόγο να παρακολουθούν. Διότι εγώ δεν κάνω ούτε... πώς το λένε, δεν ασκώ καμία μορφή εξουσίας. Να το πω έτσι πολύ απλά. Άλλωστε, εμένα δεν χρειάζεται να με παρακολουθήσει, διότι αυτό που πιστεύω το γράφω δημόσια. Φαρδιά πλατιά με την υπογραφή μου, οπότε δεν έχουν λόγο ούτε εμένα να με παρακολουθήσουν. Πολλό δε περισσότερο τον Νταλικέρι, το σερβιτόρο και την κυρία που φτιάχνει νύχια ή μαλλιά. Ντρελαθούμε δηλαδή. Αλλά για να ξέρετε, ένας από τους λόγους που δεν χρειάζεται να μας παρακολουθούν είναι διότι με τη συσκευή που έχουμε στο χέρι μας είμαστε μονίμως συνδεδεμένοι. Ξέρουν τι ώρα κοιμόμαστε. Σας πω απλά πράγματα. Όταν απενεργοποιηθεί η χρήση της συσκευής και μπει σε πτήση λειτουργίας ή κλείσει ή αδρανοποιηθεί, ξέρουν ότι εκείνη την ώρα κοιμήθηκε στο βράδυ. Σωστά. Η σύζυγός μου προχθές, θα πω μια ιστορία, ήμασταν σε μια παρέα, πατήθηκε κατά λάθος το κουμπί ηχογράφησης της τεχνητής νοημοσύνης και όταν μετά από ώρες άνοιξε το τσάτ, της έδινε απαντήσεις σε αυτά τα πράγματα που άκουγε το τσάτ ότι κουβεντιάζαμε στην παρέα εκεί. Από τα πανεπιστήμια των παιδιών, από ταξίδια που κουβεντιάζαμε, από την περίπτωση του Μαζονάκη και διάφορα τέτοια πράγματα. Θέλω να πω ότι έτσι κι αλλιώς είμαστε συνδεδεμένοι και τους δίνουμε πληροφορία για το κάθε τι. Άρα δεν χρειάζεται να μπουν στον κόπο. Μην τρελαίνεστε λοιπόν με τα τσιπάκια στις αυτότητες, με χίλιες δυο άλλες ανοησίες. Καταθέτετε μόνοι σας τον οβολό χωρίς να κουράζεστε για αυτό. Θα πάμε σε ανάπαυλα, έτσι Βαγγέλη, και θα επιστρέψουμε σε λίγο να πούμε και άλλα πράγματα. Απλά προσπαθώ να εξηγήσω πόσο επικίνδυνο έχει γίνει το διαδίκτυο και πόσο μπορεί να δώσει εις βάρος σας στοιχεία το τηλέφωνο που καθημερινά κρατάτε στο χέρι σας και χρησιμοποιείτε. Και να το τώρα, εγώ δεν σας κρύβω ότι χαίρομαι που συμβαίνει αυτό το πράγμα, διότι αν δεν υπήρχε το κινητό τηλέφωνο να διαβάσουν οι ειδικοί και οι τεχνικοί το τι έκανε η ψευδογιατρός, πολλά πράγματα θα ήταν σκοτεινά. Εδώ τώρα ξέρουμε τα πάντα. Με ποιους μίλησε, που έστειλε μηνύματα, φωτογραφίες, τι ψάχνανε. Να ξέρετε ότι είστε όλοι παγιδευμένοι, είμαστε όλοι παγιδευμένοι και κανένας δεν ξεφεύγει. Έτσι κι αλλιώς, αλλά την αυτοπαγίδευση την έχετε συνυπογράψει με τον τρόπο με τον οποίο έχετε αποδεχτεί να χρησιμοποιήσετε απλά τη συσκευή του τηλεφώνου σας. Επιστρέφω.

Κυρίες και κύριοι, θα γυρίσω σελίδα, καθώς έχουμε εισέλθει πλέον στο δεύτερο μέρος της σημερινής πηξίδας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματα που έχουν έρθει και σήμερα στον γνωστό, στον κλασικό τρόπο υποδοχής των μηνυμάτων σας, στο Facebook, στο Messenger δηλαδή για την ακρίβεια, αλλά και τους λοιπούς που βεβαίως επιλέγουν άλλους τρόπους, όπως το Viber, το WhatsApp και τις λοιπές θηρίδες υποδοχής των μηνυμάτων. Σήμερα στο politika.gr δημοσιεύω ένα ρεπορτάζ, μια έρευνα, καθώς υπάρχει έντονος προβληματισμός από τον διπλασιασμό στο κόστος των καυσίμων στην ακτοπλοεία τις τελευταίες ημέρες, κάτι που βεβαίως και θα επηρεάσει μέσω μακροπρόθεσμα την τιμή του εισιτηρίου για να πάτε στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού. Αλλά εκεί όπου υπάρχει σοβαρότατο θέμα είναι η φόβη για την εκτείναξη, για την περαιτέρω εκτείναξη στις τιμές των προϊόντων. Πάνω που λέγαμε λοιπόν ότι η ανακατανομή από το μεταφορικό ισοδύναμο θα δώσει μικρές ανάσες στην τοπική αγορά, θα θυμάστε ότι μετά την δημοσιογραφική παρέμβασή μας και την άμεση ανταπόκριση παρέμβαση του Υπουργείου Ναυτιλίας πριν από μερικές εβδομάδες και νησιωτικής πολιτικής, πριν τη ΔΕΘ ουσιαστικά, η νέα αύξηση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου σκοτώνουν κάθε ελπίδα ισορροπίας. Σήμερα η εικόνα στην ελληνική ακτοπλοεία είναι αρκετά επιβαρημένη. Στον Πειραιά το καύσιμο το οποίο χρησιμοποιούν τα περισσότερα πλοία είναι, θα έλεγα, σχεδόν στη διπλάσια τιμή και κάτι παραπάνω από ό,τι ένα χρόνο πριν. Δηλαδή θα σας δώσω την τιμή για να καταλάβετε. Ο τόνος στις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη του 2025 ήταν στα 751 δολάρια. Στις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη του 2026, ένα χρόνο μετά, έχει όχι απλά διπλασιαστεί, έχει πάει και λίγο παραπάνω. 1587 δολάρια ο τόνος στην ίδια ακριβώς περίοδο, 365 μέρες μετά. Άρα μιλάμε, αν κάνουμε με το κομπιουτεράκι την πράξη, για μια αύξηση την οποία αποτυπώνω στο κείμενο της τάξης του 111% μέσα σε ένα χρόνο. Να σας πω επίσης ότι από το σημείο αναφοράς μέχρι την χθεσινή μέρα που έγραψα το συγκεκριμένο κείμενο, γιατί παρακολουθούσα τις τιμές μέρες για να το γράψω, είχαμε περαιτέρω άνοδο, δηλαδή είμαστε πάνω από το 111% σήμερα. Γιατί η έρευνα έγινε τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή με διαφορά λίγων ημερών, αυτό θέλω να πω. Σήμερα η ημερομηνία είναι 16, εμείς μιλάμε για περίπου 4 μέρες πριν, έχουμε νέα άνοδο τις 4 τελευταίες μέρες.

Προσέξτε τώρα. Τα καύσιμα, όπως μου εξηγούν άνθρωποι που δουλεύουν στην ναυτιλιακή αγορά, στις ναυτιλιακές εταιρείες, υπό φυσιολογικές συνθήκες αποτελούν το 50% του λειτουργικού κόστους ενός πλοίου. Έτσι το Μάρτιο, όταν το καύσιμο είχε δηλαδή ήδη διπλασιαστεί σε σχέση με τα τέλη του 2025, η αγορά υπολόγιζε πολύ μεγάλη πίεση στα οικονομικά των ακτοπλοϊκών.

Αυτό που επίσης μου εξήγησαν και το αποτυπώνω επίσης στο κείμενο για αυτούς που θα το διαβάσουν, ότι είναι λάθος να μεταφράσουμε το 100% στο καύσιμο σε 100% αύξηση στο προϊόν που διακινείται δια θαλάσσης. Η σωστή αλυσίδα είναι καύσιμο, κόστος πλοίου, ναύλος φορτηγού εμπορεύματος, κόστος διανομής, τελική τιμή στο ράφι. Και για να μην σας πιάνουν αδιάβασος, αν η ακτοπλοϊκή μεταφορά αποτελεί το 5% της τελικής τιμής ενός προϊόντος και ο συγκεκριμένος ναύλος αυξηθεί κατά 20%, η θεωρητική επίπτωση στο προϊόν είναι περίπου 1%. Αν η μεταφορά αποτελεί το 10%, η ίδια αύξηση του ναύλου δίνει περίπου το διπλάσιο, δηλαδή 2% στο προϊόν στο ράφι. Στην ουσία, αυτό το οποίο ζούμε και έχουμε ζήσει είναι ότι η μεγαλύτερη πίεση, όπως είναι λογικό, εμφανίζεται σε νησιά και σε προϊόντα που είναι βαριά ή ογκώδη σε σχέση με την αξία τους. Άλλη επιβάρυνση, δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει το φάρμακο που ταξιδεύει από τον Πειραιά για να φτάσει στην Άξο, στην Ερμούπολη της Σύρου ή στην Κάλυμνο. Και άλλη επιβάρυνση ο καναπές, να το πω έτσι πολύ απλά. Ή ένα, ξέρω εγώ, φορτηγό που κουβαλάει ζωοτροφές.

Εμείς ψάξαμε να δούμε τι συμβαίνει στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο, όπου η επίδραση μπορεί να υπολογιστεί πολύ συγκεκριμένα. Τον Ιούνιο του 26 ανακοινώθηκε αύξηση 4 ευρώ ανά μέτρο φορτηγού για όχημα περίπου 13 μέτρο, αυτό σημαίνει συν 52 ευρώ το δρομολόγιο. Στη διαδρομή Ηράκλειο Πειραιά το κόστος αναφέρθηκε ότι ανέβηκε από τα 698 ευρώ στα 750, δηλαδή περίπου συν 7,4% με μία μόνο αναπροσαρμογή. Η συγκεκριμένη τελευταία αύξηση των 52 ευρώ που προαναφέραμε προσθέτει, προσέξτε, 0,0026 ευρώ ανά κιλό εάν το φορτηγό είναι γεμάτο στους 20 τόνους. Όπως μας εξήγησαν άνθρωποι της αγοράς, δεν γεμίζουν όλα τα φορτηγά με 20 τόνους. Για ελαφριά και ογκώδη προϊόντα η επιβάρυνση μεγαλώνει. Αναπαλέτα, εάν ένα φορτηγό έχει παραδείγματος χάρη 26 παλέτες, η τελευταία αύξηση των 52 ευρώ αντιστοιχεί περίπου σε 2 ευρώ συν στην παλέτα. Ο συνολικός ακτοπλοϊκός ναύλος των 750 ευρώ αντιστοιχεί περίπου σε 29 ευρώ ανά παλέτα προϊόντων. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι αυτό που χτυπάει κόκκινο και που έρχεται με το πλοίο της γραμμής, είτε στο Ηράκλειο είτε στα Χανιά, περίπου οι τιμές είναι σχετικά κοντά. Τότε λοιπόν έχουμε νερά που έρχονται ή νερά που φεύγουν, προσέξτε. Αναψυκτικά, γάλα, απορρυπαντικά, χαρτικά, ζωοτροφές και οικοδομικά υλικά. Το μεταφορικό έχει σχετικά μεγαλύτερη σημασία επειδή μεταφέρεται μεγάλο βάρος ή όγκος σε σχέση με την αξία του προϊόντος. Εκεί λοιπόν η συνολική επιβάρυνση της νησιωτικής περιοχής μπορεί να είναι πολύ πιο αισθητή.

Έτσι λοιπόν, για παράδειγμα, εάν ένα προϊόν του ενός σκύλου έρχεται από την Αθήνα στο Ηράκλειο, στο λιμάνι του Ηρακλείου, με γεμάτο φορτηγό 20 τόνων, ο ακτοπλοϊκός ναύλος μόνος του αντιστοιχεί χοντρικά σε 3,8 λεπτά ανά κιλό. Μετά πρέπει να προσθεθούν το φορτηγό στην υπηρετική Ελλάδα, οδηγός, καύσιμα, αποθήκες, διανομή μέσα στην Κρήτη, ψήξη όπου χρειάζεται. Άρα το πραγματικό μεταφορικό κόστος μέχρι το ράφι είναι τελικά πολύ μεγαλύτερο. Προσέξτε τώρα, αντίθετα για ένα κινητό τηλέφωνο, για ένα ρούχο, το μπλουζάκι που φοράς εσύ, εγώ, σήμερα, τα γυαλιά που φοράω εγώ, ωραία, τα ακουστικά που φοράμε, για την Κρήτη είναι η αντίστροφη κατεύθυνση. Να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Δηλαδή, η διαφορά ανά τεμάχιο είναι πρακτικά πολύ μικρότερη από ό,τι στα προϊόντα που ζυγίζονται με το κιλό. Να το πω έτσι πολύ απλά. Ένα ακόμα σημαντικό θέμα για την Κρήτη είναι η αντίστροφη κατεύθυνση. Δηλαδή, εμείς τη διώχνουμε από εδώ κυπευτικά. Ντομάτες από τη Γεράπετρο, αγκούρια από το Τιμπάκι, λάδι από τη Μεσαρά και άλλα κρητικά προϊόντα. Τυρί από το Οροπέδιο, από το Μιλοπόταμο, έτσι, που φεύγουν προς Αθήνα, επίσης έχουν τις αντίστοιχες επιβάρυνσεις για αυτούς που θα πάνε να τα βρουν, να τα ψωνίσουν στην αγορά των Αθηνών αύριο. Είναι παραδεκτό ότι εκεί η αύξηση δεν σημαίνει απαραίτητα ακριβότερη τιμή στην Κρήτη. Μπορεί να σημαίνει μικρότερο περιθώριο για τον κρητικό παραγωγό ή υψηλότερη τιμή του κρητικού προϊόντος στην υπηρετική Ελλάδα.

0: Λοιπόν, θα πάμε λίγο πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή να μιλήσουμε με τον κύριο Χάρη Βαβουρανάκη. Είναι ορθοπαιδικός, αλλά είναι χρόνια στο χώρο τον συνδικαλιστικό και βεβαίως των γιατρών και ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου στο παρελθόν, αλλά και μέλος σε διάφορες επιτροπές και στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Και βεβαίως θα αναζητήσουμε μόνο δύο ερωτήσεις, τις απαντήσεις στις δύο ερωτήσεις. Κύριε Βαβουρανάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Ξέρω ότι είναι μια δύσκολη μέρα για εσάς και το εκτιμώ ιδιαίτερα ότι έστω και στο τέλος της εκπομπής θα πάμε έτσι σε μια σύντομη συζήτηση που νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον. Σας καλωσορίζω στην Πηξίδα.
1: Καλησπέρα κύριε Συνεργάτη, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Θέλω να ρωτήσω κάτι που θα μας το πείτε από την ιατρική σας εμπειρία. Πόσοι γιατροί που ιδιωτεύουν όλων των ειδικοτήτων ξέρουν να κάνουν κάρπα?
1: Όλοι γιατί ξέρουν να κάνουν κάρπα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει γιατρός που δεν γνωρίζει να κάνει κάρπα.
0: Ξέρετε γιατί? Υπάρχει μια καταγγελία από το ΕΚΑΒ ότι όταν έφτασαν στο σκοτεινό ιατρείο της Καρνεάδου διαπίστωσαν ότι η Γάκα και ο Θεοδωρόπουλος του έκαναν κάρπα με το ένα χέρι. Άρα δεν ήξεραν ούτε αυτό. Ένα σχόλιο γι' αυτό.
1: Να ρωτήσατε κάτι, είναι λάθος συζήτηση και εγώ θα σας έλεγα ότι ο γιατρός οφείλει να γνωρίζει τα όρια της επιστήμης του και κυρίως να έχει το ήθος και το ήθος να τα παραδέχεται. Γιατί από τη στιγμή που αρχίζει να εμπορεύεται την ελπίδα του ασθενούς,

0: Η άποψή μου είναι ότι πάβει να υπηρετεί την ιατρική. Και αυτό νομίζω καλύπτει συνολικά την απάντηση για το συγκεκριμένο αγώ εκεί που χάνατε του ιδιωτικού. Και νομίζω αυτό τα περιπλεί όλα. Οι γιατροί όλοι οφείλουν και γνωρίζουν να κάνουν καλή αναπνευστική αναζωογόνηση. Είναι ο βασικός στόχος να αποκρατήσεις έναν άνθρωπο στην κάρτα. Αν κάποιοι δεν γνωρίζουν να κάνουν κάρτα, τότε πρέπει να πω ότι είναι απολύτως η εξαίρεση.
1: Μάλιστα. Ερώτημα δεύτερο. Από όλα αυτά τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας, από όλα αυτά τα οποία εικάζω και θεωρώ ότι δεν το εικάζω λάθος, έχετε κουβεντιάσει με συναδέλφους σας και εδώ και στην Αθήνα. Πείτε μου κάτι. Τι εικόνα έχετε αποκρισταλώσει για αυτό τον χώρο? Εγώ δεν θα το πω ούτε ιατρείο, ούτε κλινική. Γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν ήταν ούτε ιατρείο, ούτε κλινική. Ανεξάρτητα από το αν είχε αδειοδοτηθεί και λειτουργούσε ως ιατρείο ή ως κλινική. Εσείς τι εικόνα βγάλατε? Δηλαδή, θέλω να πω το εξής. Εάν πηγαίνατε εκεί από περιέργεια ως γιατρός για να αναζητήσετε μια συμβουλή από ένα συναδελφό σας, όπως πάτε, ας πούμε, για παράδειγμα, σε έναν οφθαλμίατρο για να μετρήσει την πρεσβειοποία σας. Εσείς είστε ορθοπαιδικός ή όπως έρχεται ένας άλλος γιατρός, δερματολόγος ενδεχομένως, που έσπασε το χέρι του πέφτοντας από το ποδήλατο και έρχεται να το γυψώσετε. Εάν πηγαίνατε σε αυτό το ιατρείο με αυτά τα οποία γνωρίζουμε σήμερα όλοι και με αυτά που σίγουρα παραπάνω γνωρίζετε εσείς, γιατί σίγουρα έχετε μιλήσει με κάποιους ανθρώπους με τους οποίους εμείς δεν έχουμε μιλήσει, και αναφέρομαι και από τη συμμετοχή σας στα όργανα, τα επιστημονικά στα οποία μετέχετε, αλλά και από την αγορά, να το πω έτσι πολύ απλά, την πιάτσα την ιατρική, πού έχετε καταλήξει?
0: Κύριε Σιλιγάκο, θα σας πω, δεν θα πήγαινα. Και δεν θα πήγαινα, και σας το λέω αυτό, δεν θα πήγαινα, διότι και μόνο ο τίτλος Stem Cell Clinic είναι αποτρεπτικός στο να πήγαινα σε ένα ιατρείο το οποίο είχε τεθεί. Άρα σταματάει η συζήτηση σε αυτό το κομμάτι, εννοώντας ότι αυτό και μόνο το αποτελεί παραπλάνηση, άρα προσωπικά θα με οδηγούσε στο να μην πηγαίνω ποτέ.
1: Κύριε Βαμπουρανάκη, σήμερα υπάρχουν αρκετές ουσιαστικά αναφορές μέσα από δημοσιεύματα ότι θα ψαχθεί και ο ρόλος του Ιατρικού Συλλόγου των Αθηνών. Επειδή έχετε υπηρετήσει τοπικά ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, κάνω μία προσομοίωση για την οικονομία της συζήτησης. Εάν αυτό το περιστατικό ομιγέννητο συνέβαινε στο Ηράκλειο και εσείς ήσασταν ένας πρόεδρος στον αντίστοιχο επιστημονικό φορέα, στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου, όπως έχετε υπηρετήσει τη θέση αυτή, ορθά θα έπρεπε να ελεγχθείτε? Δηλαδή, ορθά ακούμε σήμερα ότι πρέπει να ελεγχθεί ο Ιατρικός Σύλλογος εάν έχει ευθύνες για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε απέναντι σε αυτόν τον χώρο? Βλέπετε, εγώ εξακολουθώ να μην το ονομάζω ιατρείο, παρότι οι συνάδελφοί σας στην Αθήνα το χαρακτήρισαν ιατρείο και του έδωσαν άδεια λειτουργίας.
0: Η άδεια λειτουργίας ενός ιατρείου, για να είμαστε στη σωστή κατεύθυνση, εκεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις μέσα από ένα προεδρικό διάταγμα. Και αυτό έρχεται από μια επιτροπή η οποία συστήνεται και η οποία ακολουθεί τις οδηγίες που έχει, ή αν θέλετε, τους κανονισμούς και τις διατάξεις που περιγράφει το συγκεκριμένο διάταγμα. Άρα λοιπόν, όταν η επιτροπή εισηγείται ότι αυτός ο χώρος πληρεί τις προϋποθέσεις, να λέμε, ή πληρεί τις προϋποθέσεις ακριβώς που προβλέπει ο νόμος για να εκδοθεί άδεια, τότε αντιλαμβάνεστε ότι κανένας ιατρικός σύλλογος δεν μπορεί να μην εκδώσει. Και οι προϋποθέσεις είναι συγκεκριμένες και ανάλογα τις ειδικότητες και ανάλογα, δηλαδή, αναφέρει συγκεκριμένα πράγματα. Τώρα, το τι συμβαίνει την επόμενη στιγμή που μπορεί να φεύγει και τότε είναι κάτι διαφορετικό. Άρα λοιπόν το κομμάτι της αδειοδότησης είναι εντελώς διαφορετικό. Και αν κανένας σύλλογος δεν εκδώσει άδεια σε κάποιο ιατρείο, το οποίο πληρεί τις προϋποθέσεις, προσέξτε τι λέω, πληρεί τις προϋποθέσεις, τότε η Επιτροπή και ο Ιατρικός Σύλλογος είναι υπόλογος στον γιατρό ο οποίος ζητά να αδειοδοτήσει το συγκεκριμένο χώρο. Αυτή είναι μια γενική αρχή. Δεν αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Τώρα, δεν γνωρίζω πρόσωπα καταστάσεις και ξέρετε, και λόγω της θέσης και επειδή αυτά θα σέβομαι την απόφαση δικαιοσύνη και περιμένω να δω τι ακριβώς συνέβη. Ξέρετε, το μπορούμε να κάνουμε εικασίες και να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδρομή, δημιουργεί σενάρια τα οποία πολλές φορές μπορεί να αναλυθεί και μπορεί και όχι. Αν με ρωτάτε για το συγκεκριμένο κομμάτι, μπορώ να σας πω τι κάναμε και τι κάναμε την περίοδο που ήμουν πρόεδρος και εξακολουθεί να κάνει ο Αγροτικός Σύλλογος. Κάνει ελέγχους, κάνει και ελέγχους καλής λειτουργίας των ιατρείων και ακριβώς αυτό δημιουργεί, αν θέλετε, και τη συνείδηση στους συναδέλφους μας, ότι αφού θα γίνει ο ελέγχος, δεν θα κάνουμε, πώς να πω, παρατυπίες ή πράξεις οι οποίες θα είναι εκτός, εκτός της ιατρικής διοντολογίας. Επιτρέψτε μου να πω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και η επικοινωνία και η στάση του πολίτη απέναντι σε αυτό. Όπως γνωρίζετε, μπορούν οι πολίτες να επισκεφτούν τον ιατρικό σύλλογο, να πούν την άποψή τους, να κάνουν την καταγγελία τους ή την αναφορά τους, γιατί μπορεί να μην είναι ακριβώς καταγγελία, και έτσι να δώσουν το ερέθισμα στον ιατρικό σύλλογο, μιλάω πάντα για το Ηράκλειο, για να μπορεί να κάνει τον έλεγχο που χρειάζεται να γίνει. Και πιστέψτε με, τοπικά που γνωρίζω, γίνονται, έχουν γίνει και θα συνεχίσουν να γίνονται σε αυτή τη διαδρομή τέτοιου τύπου έλεγχο. Τώρα, αν με ρωτήσετε για το αν έχουν τιμωρηθεί ή όχι, μπορώ να σας πω ναι, ή έχουν παραπεκτήσει δικαιοσύνη, αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το περίφημο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν μπορούμε να πούμε ούτε ονόματα, ούτε καταστάσεις, ούτε τίποτα. Από αυτό, γιατί αντιλαμβάνεστε, την επόμενη στιγμή θα είμαστε υπόλογοι εμείς στη δικαιοσύνη.
1: Μάλιστα. Άρα λέτε ότι ορθά μπαίνει στο μικροσκόπιο της έρευνας της δικαστικής πλέον και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ή όχι?
0: Δεν μπορώ να ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς για ποιο λόγο μπαίνουν όλα αυτά. Σας περιέγραψα τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό που περιγράψατε. Δηλαδή, ένα ιατρείο παίρνει την άδειά του όταν πληρεί κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν μετρικά στοιχεία, συγκεκριμένα πράγματα. Αν τα πληρεί αυτό, δεν μπορεί να κάνει κάτι κανείς διαφορετικό. Δεν μπορεί να μην εκδώσει την άδεια. Άρα, θέλω να σας πω ότι η έκδοση της άδειας είναι κάτι το οποίο νομικά έχει προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να τηρούνται ή όχι. Υπάρχει μια επιτροπή που εισηγείται, άρα κανένα διοικητικό συμβούλιο από τη στιγμή που υπάρχει θετική εισήγηση της επιτροπής δεν μπορεί να πει ότι δεν εκδίδει την άδεια. Αν υπάρχει, μιλάω πάντα για τα δεδομένα του Ηρακλείου, γιατί ξέρετε, οι ιατρικοί σύλλογοι έχουν διαφορετική διοίκηση και λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Εμείς λοιπόν κάναμε και τακτικούς ελέγχους για το πώς λειτουργούν τα ιατρία στην διαδρομή μετά την αντιδότηση και έκτακτους ελέγχους. Το τι συνέβη στην Αθήνα, τι συνέβη στο συγκεκριμένο ιατρείο, το γνωρίζουν οι δικαιοσύνοι. Επομένως, δεν μπορώ να ασκήσω, δεν μπορώ να πω κάτι για αυτό το πραγματάκι. Η δικαιοσύνη κάνει τον ελεγχό της, θα περιμένουμε να τελειώσει η διαδικασία και μετά θα μπορούμε να τοποθετηθούμε επί πραγματικών γεγονότων και πραγματικών αποφάσεων.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπορεράκη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Το καλό σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Φτάσαμε στο τέλος. Να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Αύριο πάλι μαζί. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
3: άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης.

Είναι 5η, 17 Σεπτεμβρίου του 2026. Ο καιρός και σήμερα είναι βροχερός. Ακόμα να περάσει το χαμηλό βαρομετρικό που εχθές ο μετρολόγος μας ο Μιχάλης Καρκατσάνης μας είχε πει ότι κινείται προς τα ανατολικά. Πάντως οι βροχοπτώσεις, λένε κάποια μηνύματα από διάφορα καιρικά sites, να το πω έτσι, ότι οι βροχοπτώσεις θα σταματήσουν από το μεσημέρι και μετά. Θα το δούμε αυτό. Πάντως το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως το πρωί, με τα φαινόμενα να υποχωρούν σταδιακά, όπως είπαμε, από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία θα είναι περίπου 19 με 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι κυρίως βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και κατά τόπους θα είναι πιο ενισχυμένοι. Αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, που βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, η θερμοκρασία είναι 20 βαθμοί Κελσίου.

Είμαστε και σήμερα εδώ ζωντανά από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημέρους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Σταύρο Τζεδάκη. Είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα, για να δούμε τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί στις δηλώσεις για το ολοκληρωμένο σύστημα επιδοτήσεων και όλα και άλλα θέματα του πρωτογενούς τομέα που έχουν ανακύψει, όπως η νέα ΚΑΠ, η νέα κοινή αγροτική πολιτική δηλαδή, αυτά που μας έλεγε τις προάλλες ο πρόεδρος των Αλλιέων, των επαγγελματιών Αλλιέων μιλάω, ο κύριος Ανδρουλάκης, σχετικά με το γεγονός ότι το πρόγραμμα επιδότησης του Λαγοκέφαλου δεν έχει καν ξεκινήσει. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την φιλόλογο και συγγραφέα την κυρία Ευγενία Λαγουδάκη για την κοινωνική επίδραση της παρουσίας των προσφύγων της μικρασιατικής καταστροφής στο Ηράκλειο. Όπως γνωρίζετε, σήμερα κλείνουν 104 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή και όπως είναι φυσικό θα κάνουμε το μικρό μας αφιέρωμα.

Επίσης, έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο, την κυρία Παρασκευή Νικηφόρου, η οποία ήταν η πρώτη εισηγήτρια στις νέες σχολές γονέων της περιφέρειας Κρήτης που ξεκίνησαν εχθές, και θα μιλήσουμε για τη σχολική μετάβαση και πώς οι γονείς αλλά και τα ίδια τα παιδιά μπορούν να την αντιμετωπίσουν. Και τέλος, έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Αεραθλητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, διότι η χώρα μας, τον κύριο Νίκο Μακράκη, διότι η χώρα μας βγήκε για άλλη μια φορά πρώτη στην Βαλκανιάδα αεραθλητισμού που έγινε στη Βουλγαρία, και μάλιστα οι ηρακλειώτες αθλητές πήραν και πολλά μετάλλια. Αυτά όμως θα μας τα πει ο κύριος Μακράκης, όπως είπαμε, στη συνέχεια της εκπομπής.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 38η εβδομάδα του 2026 και στη 251η μέρα του. Όλιος ανέτειλε στις 7:04 πρώτα λεπτά και θα δει στις 7:23 πρώτα λεπτά και έχουμε σελήνη 6 ημερών. Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη της Σοφίας και των θυγατέρων αυτής. Αγίας Αγαθοκλίας, επίσης, τιμάται η μνήμη του Οσίου Ολβιανού και του Αγίου Παντολέοντος και του Αγίου Πηλαίος. Η θυγατέρας, βέβαια, της Σοφίας ήταν η αγάπη, η πίστη και η ελπίδα και τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι η Σοφία, η Σόνια, ο Σοφιανός, η πίστη, η ελπίδα, η αγάπη, η Σοφιάνα, ο Αγαθοκλής, η Αγαθόκλια, ο Ολιβιανός, η Ολίβια, ο Παντολέων, η Παντολεοντία και ο Πηλέας. Χρόνια πολλά και χρόνια πολλά ιδιαιτέρως στη δική μας αγάπη, την αγάπη την Πεχινάκη, η οποία βέβαια θα μας διαδεχθεί στις 10 η ώρα με την εκπομπή της 10 με τόνο. Να πω και χρόνια πολλά σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών και όπως διαβάζω στο sansimera.gr, η 17η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών με πρωτοβουλία της 72ης Γενικής Συνέλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που συνήλθε το Μάιο του 2019 στη Γενέβη της Ελβετίας με διακηρυγμένους στόχους στην ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας για τη σπουδαιότητα της ασφάλειας των ασθενών, την ενημέρωση του κοινού για το θέμα και την προώθηση δράσεων για τη μείωση των κινδύνων που διατρέχει ο ασθενής στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υγείας. Η ασφάλεια των ασθενών παραμένει ένας από τους βασικούς δείκτες για την εκτίμηση της ποιότητας και του επίπεδου των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως. Σύμφωνα με τις πρόσφατες εκθέσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, πάνω από το 15% των συνολικών δαπανών για την νοσοκομιακή περίθαλψη σε χώρες του ΟΟΣΑ διατίθενται για τη θεραπεία αστοχιών στην ασφάλεια των ασθενών, καθώς και για την αντιμετώπιση χειρουργικών επιπλοκών.

Και βέβαια στην επικαιρότητα είναι αυτές οι πρώτες βροχοπτώσεις, οι οποίες θα έλεγα ότι ήταν μετρίου εντάσεως, αλλά προσέξτε, αναδεικνύονται προβλήματα, διότι δεν έχουμε τις υποδομές για να τις αντιμετωπίσουμε. Ήταν ένα κομμάτι από τη συζήτηση που είχαμε πρόσφατα με τον Αντιπεριφερειάρχη Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας, τον κύριο Γιάννη Αναστασάκη, που μας έλεγε ότι στην κλιματική αλλαγή πρέπει να προσαρμοστούμε βελτιώνοντας και τις υποδομές μας. Αυτή η βελτίωση γίνεται μάλλον με αργούς ρυθμούς. Υπάρχουν ακόμα περιοχές οι οποίες δεν έχουν θωρακιστεί από αυτή την άποψη των υποδομών, και όποτε ρίξει μια βροχή μετρίας ή μεγάλης εντάσεως, αυτά τα προβλήματα αναδεικνύονται. Όπως και αυτή τη φορά αναδείχθηκαν στις περιπτώσεις με δρόμους ποτάμια που σχηματίστηκαν από την χθεσινή βροχή, στο Κοκκίνι το Χάνι, την Αγία Πελαγία, το Φόδελε, το Παλαιόκαστρο, και επίσης τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν από φερτά υλικά στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Από την ιστοσελίδα μας στο politica.gr διαβάζω ότι προβλήματα και εκτεταμένες δυσκολίες στις μετακινήσεις προκάλεσε το νέο κύμα κακοκαιρίας που έπληξε το Ηράκλειο, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να μετατρέπουν δρόμους σε ορμητικούς χυμάρους και να θέτουν τις αρχές σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Στο Κοκκίνι το Χάνι ο κεντρικός δρόμος είχε μετατραπεί σε ποτάμι, καθώς τεράστιες ποσότητες νερού συγκεντρώθηκαν στο οδόστρωμα, καθιστώντας τη διέλευση των οχημάτων ιδιαίτερα επικίνδυνη. Την ίδια στιγμή, η ένταση των φαινομένων προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, όπου στο ύψος του Φόδελε αποφασίστηκε η μονοδρόμηση του δρόμου εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν. Και βέβαια να πούμε ότι να προσέχετε, διότι ιδιαίτερα εκεί στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, όσοι κινείστε στην περιοχή του Φόδελε, σιγά σιγά, δεν χρειάζεται βιασύνη. Δεν χρειάζεται βιασύνη γενικά όταν υπάρχουν αυτές οι καιρικές συνθήκες. Να φτάσουμε καλύτερα σόι και ας καθυστερήσουμε κανένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο. Να πούμε επίσης ότι από αυτή την Αεροποντή παρουσιάστηκαν μεγάλα προβλήματα στις υποδομές του ΔΔΕ. Το δίκτυο και πάλι δεν ανταποκρίθηκε σε αυτήν την κακοκαιρία. Κακοκαιρία θα τη βάλω μέσα σε εισαγωγικά, όπως την έβαλα και χθες, διότι αυτό το νερό είναι ωφέλιμο, αν και διάβασα κάποια μηνύματα στα social media ότι υπάρχει προβληματισμός σχετικά με τις αγροτικές καλλιέργειες. Προκάλεσε λοιπόν αυτή η κακοκαιρία μεγάλα προβλήματα στο δίκτυο του ΔΔΕ, που και αυτό έχει θέμα σοβαρό θέμα συντήρησης. Διακοπές εκτεταμένες παντού γύρω από το Ηράκλειο, ακόμα και μέσα στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, στην Ήπεθρο δηλαδή, όχι μόνο στην πόλη. Εχθές συνάντησα έναν πολίτη και μου είπε ότι στον Καρτερό πάνε, φτιάχνουν εκεί ένα υποσταθμό ο οποίος εκρήγνεται κατά καιρούς, και μετά αφού τον φτιάξουν έρθει το ρεύμα και μετά από λίγη ώρα ξανά εκρήγνεται. Οπότε όπως καταλαβαίνετε αυτή η κατάσταση είναι ένας κυκαιώνας που πρέπει κάποτε να σταματήσει. Χθες πολλές περιοχές και πάλι του Ηρακλείου και πέριξ του Ηρακλείου είχαν σοβαρό πρόβλημα με τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Ένας κύριος μας πήρε χθες το μεσημέρι τηλέφωνο από τα Μάλια και μας είπε ότι υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε προϊόντα στα ψυγεία, θα καταστραφούν, αν δεν έχουν ήδη καταστραφεί, με την πολύ ωραία διακοπή ρεύματος. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους τουριστικούς επιχειρηματίες ότι μένουν τα ξενοδοχεία χωρίς ρεύμα. Και καλά, ένα ξενοδοχείο μεγάλο μπορεί να έχει μια γεννήτρια και να ανταποκρίνεται. Τα μικρότερα ξενοδοχεία είναι μια εικόνα η οποία δεν μας κολακεύει καθόλου, και πάνω απ' όλα δεν κολακεύει τον ίδιο το ΔΔΕ. Γι' αυτό για άλλη μια φορά απευθύνω έκκληση προς στη διοίκηση του ΔΔΕ, διότι ξέρουμε ότι οι υπάλληλοι του ΔΔΕ όταν σημαίνουν αυτά τα πράγματα δουλεύουν, και μάλιστα δουλεύουν υπό αντίξωες συνθήκες. Στην διοίκηση να πάρει αποφάσεις για τη συντήρηση του δικτύου, να πάρει αποφάσεις για ανανέωση του δικτύου, να πάρει αποφάσεις για βελτιωτικές κινήσεις. Δεν είναι κατάσταση αυτή κάθε φορά που αλλάζει ο καιρός, είτε βρέχει είτε λιάζει, γιατί και στους καύσωνες παθαίνουν, βλέπουμε και έχουμε διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Όποτε αλλάζει ο καιρός,
πρέπει να ξεχάσουμε ότι θα ζήσουμε με αρμονία όσον αφορά το ηλεκτρικό μας ρεύμα. Και στο κάτω-κάτω της γραφής είναι ένα αγαθό το οποίο το πληρώνουμε και το ακριβοπληρώνουμε κιόλας, διότι τώρα με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή και με την αύξηση στην τιμή του πετρελαίου περιμένουμε ενεργειακή βόμβα. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα που θα συζητήσουμε αργότερα.

Στην επικαιρότητα είναι βεβαίως και το θέμα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, του δημοφιλούς τραγουδιστή. Θα έλεγα ότι στην επικαιρότητα είναι το έπειτα, διότι ήδη κηδεύτηκε ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Μάλιστα διάβασα ότι την Κυριακή 20 του μήνα θα γίνει μνημόσυνο για τον Γιώργο το Μαζονάκη στους Πεύκους, στη Σιτία, όπου ήταν ο τόπος καταγωγής του Γιώργου Μαζονάκη και όπου πολύ συχνά πήγαινε για να το είχε βρει ως ησυχαστήριο. Είχε φτιάξει μάλιστα και ένα σπίτι στους Πεύκους και πήγαινε πολύ συχνά, ιδιαίτερα Πάσχα και καλοκαίρι, για να περάσει μέρες ξεκούρασης. Στις φυλακές Κορυνταλού, λοιπόν, διαβάζω από το artnews.gr, μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο γιατρός έφτασε λίγο πριν τις 7 το πρωί στις φυλακές Κορυνταλού, ενώ μέχρι πρότινος κρατούνταν στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Αθηνών. Ο σύζυγός της, ο οποίος επίσης έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος, κρατούνταν στη Γαδά, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, και μεταφέρθηκε στον Κορυνταλό λίγο μετά τις 7 και 20 το πρωί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, και οι δύο αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Η απόφαση για την προσωρινή τους κράτηση ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα μετά τις απολογίες τους. Από την πλευρά της υπεράσπισης έχει γίνει γνωστό ότι θα προσβληθεί άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης ενώπιον του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου. Οι συνήγοροι των δύο κατηγορουμένων υποστηρίζουν ότι έχουν παραβιαστεί σοβαρά τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων τους. Η υπόθεση περνά πλέον στην επόμενη φάση της δικαστικής διαδικασίας, με την ανάκριση να αποτελεί ένα από τα κρίσιμα στάδια πριν από την περαιτέρω δικαστική εξέλιξη. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία συνεχίζουν να έρχονται στο φως, ενώ αναμένεται να εξεταστούν όλα τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Από τα ευρήματα του λογισμικού του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης αποδεικνύεται ότι ο γιατρός αγνόησε τα αλάρμ και κινδύνευε η ζωή του ασθενούς. Ο ανακριτής και ο εισαγγελέας διαπίστωσαν σε ό,τι αφορά το πρώτο σημείο κινδύνου, ακούστηκε στις 3:22 πρώτα λεπτά, και παρόλα αυτά ο γιατρός αγνόησε τις ενδείξεις της ιατρικής πράξης, ενώ το ΕΚΑΒ φαίνεται ότι εκλήθη στις 4:23. Από την άλλη, γίνεται επισταμένη έρευνα στα φίλτρα και τα εξαρτήματα του μηχανήματος για το εάν χορηγήθηκαν στον Γιώργο Μαζονάκη κάποια άλλη φαρμακευτική ουσία. Παράλληλα, με εισαγγελική παραγγελία ανοίγει νέο σκέλος της έρευνας, το οποίο αφορά τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες από τον τρόπο με τον οποίο διενεργήθηκαν οι συγκεκριμένοι έλεγχοι. Είναι μια εσωτερική υπόθεση, όπως καταλαβαίνετε. Ελέγχονται τώρα οι ελεγκτές που δίνανε ότι εντάξει, όλα καλά με το ιατρείο, μπορεί να λειτουργεί. Και αποδείχθηκε με τον χειρότερο τρόπο ότι αυτό δεν συνέβαινε.

Χθες έβλεπα και τον πρόεδρο των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, τον κύριο Γιώργο Μαθιόπουλο, να διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι είδαν το φως δημοσιότητας, δημοσιεύσεις ότι το ΕΚΑΒ δεν έφτασε στην ώρα του. Είπε ότι έσπευσε αμέσως λίγα λεπτά αμέσως μετά που ελήφθη η κλίση από το ΕΚΑΒ και ότι αυτές οι αιτιάσεις είναι αβάσιμες.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, κλειστός από σήμερα και για 4 ημέρες ο ΒΟΑΚ στη γέφυρα Ξηροποτάμου για τις ανάγκες εκτέλεσης εργασιών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν για τα βαρέα οχήματα. Προβλήματα προκάλεσε η χθεσινή ισχυρή καταιγίδα με δρόμους ποτάμια σε Κοκκίνη Χάνη, Αγία Πελαγία, Φόδελε και Παλαιόκαστρο. Φερτά υλικά παρασύρθηκαν στον ΒΟΑΚ, ενώ πολλές περιοχές έμειναν χωρίς ρεύμα. Βροχές και σήμερα στην Κρήτη, με τα καιρικά φαινόμενα ωστόσο σταδιακά να εξασθενούν. Σήμερα η δίκη για τη φωνική πλημμύρα στην Αγία Πελαγία με 2 θύματα και 18 πρόσωπα να κάθονται στο εδόλιο. Απολογείται σήμερα στα Χανιά η μητέρα που κατηγορείται ότι προκάλεσε σοβαρά τραύματα στο μωρό της και η ίδια η 18χρονη είχε υποστεί κακοποίηση στα παιδικά της χρόνια σύμφωνα με το χαμόγελο του παιδιού. Στο τέλος του μήνα θα λειτουργήσει η δομή μεταναστών στους αθανάτους, ανακοίνωσε η Υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη. Η ευθύνη είναι τώρα δική σας στο μήνυμα των κατοίκων σε Δήμο και Περιφέρεια, καθώς αναζητείται εναλλακτικός χώρος. Έως τις 27 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για προσωπικό βοηθό για άτομα με αναπηρία. Νέα ρωσικά πλήγματα σε Κίεβο και Οδυσσό, τουλάχιστον 15 τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά. Έτοιμος να γράψει ιστορία είναι ο Όφη που υποδέχεται σήμερα στις 8 παρατέταρτο την Χόφενχάιμ για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League στο Παγκρίτιο Στάδιο. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yedikule.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρό μάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, έχουμε άλλη μια ελληνική επιτυχία, αυτή τη φορά στον αεραθλητισμό. Η χώρα μας πήρε την πρώτη θέση, για δεύτερη μάλιστα συνεχή χρονιά, στην Βαλκανιάδα αεραθλητισμού που έγινε στη Βουλγαρία. Είχαμε μιλήσει το καλοκαίρι με τον πρόεδρο της ελληνικής αεραθλητικής λέσχης, τον κύριο Νίκο Μακράκη, και μας είχε προαναγγείλει αυτή τη Βαλκανιάδα. Πήγαμε λοιπόν, νικήσαμε και γυρίσαμε. Όπως σας έχω προαναγγείλει, ο κύριος Μακράκης είναι και σήμερα στην εκπομπή μας. Κύριε Μακράκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή της πρόσκλησης να είστε μαζί μας και σήμερα.
1: Καλημέρα σας και εγώ. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μας, πιστεύω ότι ακόμα σε πανηγυρικό κλίμα θα βρίσκεστε, έτσι.
1: Βέβαια. Ήταν μια μεγάλη νίκη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ανταγωνιστήκαμε 8 χώρες των Βαλκανίων. Τη Βουλγαρία, το Κόσοβο, τη Μολδαβία, τη Ρουμανία, η Κύπρος, η Αλβανία, η Ουγγαρία, κάποια ξεχνά και το Μοντενέγκρο.
0: Και το Μοντενέγκρο. Μάλιστα, να σας ρωτήσω, ποια χώρα ήταν δεύτερη και ποια τρίτη?
1: Κοιτάξτε, εμείς είχαμε πρώτη με διαφορά από τη δεύτερη περίπου τους μισούς βαθμούς. Η δεύτερη ήταν η Ρουμανία.
0: Double score δηλαδή.
1: Ναι, και τρίτη, ναι, ακριβώς. Και η τρίτη χώρα είναι το Κόσοβο.
0: Το Κόσοβο. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα ποια ήταν η δεύτερη. Συγγνώμη.
1: Η δεύτερη, η Ρουμανία.
0: Η Ρουμανία. Ρουμανία-Κόσοβο, λοιπόν.
1: Ρουμανία-Κόσοβο, αυτές κερδίσαμε φέτος.
0: Μάλιστα.
1: Να σας κάνω έτσι μια μικρή ενημέρωση.
0: Βεβαίως, ασφαλώς, μα γι' αυτό σας πήραμε τηλέφωνο.
1: Εμείς, σαν Ομοσπονδία Αεραθλητική, το χρόνο παίρναμε ένα πολύ μικρό ποσό, κάτω από 40.000 ευρώ. Για να τα αιτιολογήσω, η Ρουμανία παίρνει 22 εκατομμύρια ευρώ.

0: που προέρχονται από τον νομό Ηρακλείου, από το Ηρακλείο.
1: Μάλιστα. 11 μετάλλια δηλαδή.
0: 11 μετάλλια βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Και πέρυσι το ίδιο περίπου κάνανε, ίσως ένα μετάλλιο παραπάνω, αλλά είναι σταθερή η αξία των αθλητών από την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Προπονούνται συνέχεια, το αγαπάνε πολύ αυτό που κάνουν. Αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα.
1: Βέβαια, ασφαλώς. Άμα δεν αγαπάς αυτό που κάνεις, δεν έχεις και επιτυχίες. Κύριε Μακράκη, σε ποια αθλήματα?
0: Ακούστε τώρα, τα αθλήματα που γίνονται στη Βαλκανιάδα είναι 4.
1: Ναι.
0: Είναι η ελεύθερη πτώση, ο ελεκτροτισμός ελεύθερης πτώσης, mm-hmm. στο οποίο ο αθλητής φεύγει από το αεροπλάνο και πρέπει να προσγειωθεί σε ένα κύκλο και μετράμε το εκατοστό από το κέντρο του κύκλου που απέχει.
1: Μάλιστα.
0: Μετά είναι το αλεξίποτο, αυτό το αλεξίποτο, αυτό είναι το παραπέντε, αυτό που ξέρουμε στο βουνό όμως, αυτό γίνεται με βίντη απογείωση από το έδαφος,
1: mm-hmm.
0: και πάλι και αυτός ο αθλητής έχει μια βαλβίδα προσγείωση και βαθμολογείται.
1: Μάλιστα.
0: Το τρίτο άθλημα που είμαστε πάρα πολύ δυνατοί είναι ο αερομοντελισμός, το κάνουμε σε κλειστό χώρο. Είναι μικρά αεροπλάνα, περίπου 70 πόντους, περίπου 10 γραμμάρια, τα φτιάχνει μόνος ο αθλητής και κερδίζει όποιος το πετάξει περισσότερη ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Ελεύθερη πτήση, είναι συγκεκριμένο άθλημα. Είναι πολύ καλό για τα παιδιά αυτό. Εκεί είχαμε και μάλιστα τοπικά το κορίτσι μας, το οποίο είναι κάτω των 18 ετών και έφερε 3 μετάλλια.
1: Μπράβο.
0: Βεβαίως. Και το άλλο άθλημα είναι με τα αεροπλάνα που κάνουν χρονομετρημένο σιρκουί, ας πούμε, σε χρονομετρημένο κύκλο και προσγείωση ακριβίας. Και μετράει και εκεί πέρα με το μέτρο η προσγείωση που πατάνε οι ρόδες σου. Και αυτό το βιντεοσκοπείται και το αναλύουμε και βγάζουμε τον νικητή. Αυτοί οι αγώνες κρατήσαν από την Πέμπτη μέχρι και το Σάββατο. Τελετή έναρξη ήταν την προηγούμενη Τετάρτη. Το προηγούμενο Σάββατο το βράδυ έγιναν οι απονομές και την Κυριακή αποχωρήσαμε και γύρισαμε πίσω.
1: Μάλιστα. Οπότε γυρίσαμε με τα τρόπαια, έτσι, και γυρίσαμε.
0: Βεβαίως.
1: Και με εντυπώσεις καλές. Υποθέτω
0: πολύ καλές,
1: ότι
0: πολύ
1: έτσι
0: καλές.
1: Όπως μας περιγράψατε τα μετάλλια, υπάρχουν κατηγορίες σε κάθε αγώνισμα, έτσι.
0: Βεβαίως, υπάρχει κατηγορία του ατομικού και του ομαδικού. Υπάρχει κατηγορία γυναικών και υπάρχει κατηγορία παιδιών.
1: Mm-hmm.
0: Κάτω των 18 ετών θεωρούνται junior, το λέμε εμείς. Στον κλασικό αθλητισμό νεανίδες και νέοι και νεανίδες.
1: Μάλιστα.
0: Εμάς λοιπόν είναι αυτοί των κάτω των 18. Εκεί το κορίτσι μας εδώ από την Κρήτη πήρε το χρυσό μετάλλιο. Στο ομαδικό πάλι κάτω των 18 ξαναπήραν το χρυσό. Έχουμε μια κυρία την Καστερνάκη, η οποία πήρε το χρυσό στην κατηγορία γυναικών. Και τα αγόρια μας που πήραν και το ομαδικό και το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο στην ατομική κατάταξη.
1: Να απευθύνουμε και από αυτή τη θέση συγχαρητήρια λοιπόν στους αθλητές μας, σε όλους τους, και στους Κρήτες και στους άλλους αθλητές.
0: Βεβαίως,
1: από την Ελλάδα.
0: Σε όλους τους αθλητές σε όλη τη χώρα αξίζουν τα συγχαρητήρια, γιατί το παραπέντε από την υπόλοιπη χώρα έφερε και αυτό τα μετάλλια του. Έφερε στο ομαδικό τη δεύτερη θέση, μία δεύτερη θέση ατομικό και μία τρίτη θέση σε χάλκινο στο γυναικείο. Έχουμε τα υπεραλαφρά πάλι που το πλήρωμα από την Πρέβεζα έφερε 2 χρυσά μετάλλια, βγήκε πρώτο. Όχι, πήγαμε πολύ καλά. Γενικά υπάρχει μια διασπορά στην Ελλάδα. Ο αθλητισμός αναπτύσσεται με καλούς σταθερούς ρυθμούς. Εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, διότι από πέρυσι έως φέτος, αντί να ανεβαίνουμε, δεν χάνουμε, πώς να σας πω. Πέρυσι είχαμε, ξέρω εγώ, διαφορά με τη δεύτερη χώρα περίπου 30 βαθμούς, τώρα έχουμε 35. Δηλαδή ανεβαίνουμε.
1: Mm-hmm.
0: Ισχυροποιούμε τη θέση μας. Αυτό είναι καλό γιατί μας υπολογίζουν έξω. Παλιά δεν μας υπολόγιζαν, δεν είχαμε νίκες, δεν είχαμε κάτι να δείξουμε. Τώρα έχουμε αυτή τη δυνατότητα και μπορούμε και δείχνουμε αυτό που πιστεύουμε που είμαστε καλοί.
1: Μάλιστα. Σηματοδοτεί κάτι για το μέλλον αυτή η επιτυχία για τον αθλητισμό στην Ελλάδα, κύριε Μακράκη?
0: Ναι, σηματοδοτεί. Θα σας πω, το 2028 στην Ελλάδα θα φέρουμε να κάνουμε παγκόσμιους αγώνες γενικής αεροπορίας. Στα σχέδιά μας είναι να κάνουμε και ένα παγκόσμιο αγώνα στο Ηράκλειο αυτού του κατηγορία του αερομοντελισμού που γίνεται σε κλειστό χώρο.
1: Mm-hmm.
0: Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, εννοώ, μας διατεθεί το γυμναστήριο και τα λοιπά, αυτά που χρειαζόμαστε για να το κάνουμε στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Διότι έχουμε λίγο δυσκολία με αυτό. Με τη διάθεση του κλειστού υπάρχει μια δυσκολία. Δηλαδή, για να καταλάβετε, οι Κρήτες αθλητές
1: mm-hmm.
0: πληρώνουν 2 φορές την εβδομάδα στα ΤΕΗ το γυμναστήριο με την ώρα για να κάνουν προπόνηση.
1: Μάλιστα.
0: Εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω είναι ένα πρόβλημα που θα λυθεί αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Και δεν θα χρειάζεται να πληρώνουν οι άνθρωποι γιατί είναι εθνική ομάδα και η εθνική ομάδα δικαιούται δωρεάν κτλ. Είναι κάποια μικρά προβλήματα που θα ξεπεραστούν όμως.
1: Δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό στο κλειστό της Νέας Ελικαρνασσού?
0: Θεωρητικά το κρατικό κλειστό είναι αυτό που είναι νομίζω στο Λίντο.
1: Στο Λίντο. Δίπλα στο κολυμπητήριο. Δίπλα στο Παγκρίτιο. Ναι,
0: εκεί,
1: ναι.
0: Εκεί οι εθνικές ομάδες, για να καταλάβετε, δικαιούνται όλες προπόνηση δωρεάν.
1: Μάλιστα.
0: Αφού είναι μέλη εθνικής ομάδας, εμείς κάναμε τα έγγραφά μας λίγο πριν τους αγώνες.
1: Να σας δοθεί χρόνος δηλαδή εκεί.
0: Δεν μας δόθηκε ποτέ απάντηση.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένα στενάχωρο θέμα. Κακώς το λέω τώρα στον αέρα,
1: εντάξει,
0: αλλά δεν έχω πάρει ακόμα απάντηση. και οι αθλητές μου πληρώνουν για να κάνουν την προπόνηση.

0: προπόνησή τους στο ΤΕΙ, το νοικιάζουν με την ώρα. Εκεί έχουμε ώρες που μας βολεύουν, με την ώρα και κάνουν προπόνηση. Εντάξει, είναι ένα σημείο που μας στεναχωρεί και εμάς, γιατί θα θέλαμε να έχουμε μια δυνατότητα να
1: κλειδώσουμε το δωρεάν. Και εφόσον υπάρχουν επιτυχίες. Έτσι.
0: Και όπως δεν υπάρχουν επιτυχίες.
1: Βέβαια.
0: Ελπίζω να εισακουστούμε. Για να ξέρει ο κόσμος, εμείς τον αγώνα του Πανελλήνιο τα τελευταία χρόνια τον κάναμε στο Ηράκλειο. Όμως επειδή δεν έχουμε δυνατότητα να πληρώσουμε 2.000-3.000 ευρώ που μας ζητάνε τα δύο ωράκια και ένα πρωί να χρησιμοποιήσουμε για 4 ώρες το στάδιο, μια Κυριακή, αναγκαζόμαστε και ευτυχώς και μας φιλοξενεί η πολεμική αεροπορία σε ένα πολύ καλό υπόστεγο που έχει στο Καστέλι, που είναι δωρεάν και κάνουμε εκεί τον αγώνα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι κάποιες παθογένειες που πρέπει να τις λύσουμε κάποια στιγμή. Δηλαδή, έχουμε τα κλειστά, εντάξει, να βγάλουν χρήματα, να βγάλουν τα έξοδά τους, αλλά όταν έχεις ένα άθλημα που δεν έχει εισιτήρια, εμείς τον κόσμο τον αφήνουμε και μπαίνει δωρεάν. Δεν κόβουμε εισιτήριο, δεν εισπράττουμε από κάπου. Θα έπρεπε λοιπόν η πολιτεία, ο Δήμος, όλοι οι φορείς που είναι κοντά στον αθλητισμό, κάποια πράγματα όταν δεν έχεις εισιτήρια να κόψεις, ας το δώσει δωρεάν να μπει ο κόσμος, να μπουν τα άλλα παιδιά να δούνε. Και αυτό είναι άθλημα. Οφείλουν και τα παιδιά αυτά που το κάνουν ή το καλλιεργούν ή που θέλουν να το μάθουν στο μέλλον, να έχουν μια δυνατότητα να το δουν. Εμείς αναγκαζόμαστε τώρα 3 χρόνια και πηγαίνουμε στο Καστέλι για αυτό το λόγο, γιατί δεν έχουμε κόστος.
1: Μάλιστα. Ελπίζω να εισακουστείτε, κύριε Μακράκη, και από αυτή τη θέση που τώρα που το λέμε.
0: Εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια ούτως ή άλλως. Ναι. Θα έξω τα παιδιά τα δικά τους. Κανένα πρόβλημα. Εμείς τα μετάλλια τα φέρουμε για μας, για τη χώρα, για όλο τον κόσμο. Να ακουστεί η χώρα του Ήπαρτου του Δέδαλου, μια που ξεκίνησε από εδώ, από την Κρήτη ο μύθος. Αυτό μας ενδιαφέρει. Να έχουμε νίκες, μας δίνει χαρά αυτό. Στα παιδιά, να ξέρετε, ο αθλητισμός προσφέρει ό,τι προσφέρει ο αερομοντελισμός ή κάποιο άλλο κομμάτι του αεροαθλητισμού προσφέρει ό,τι προσφέρει μια επιτυχία και στα άλλα κλίματα. Στο ποδόσφαιρο, στον μπάσκετ ή στο στίβο, που έχει κάποια μόρια για το πανεπιστήμιο. Αυτό το λέμε στον κόσμο για να ξέρει τα παιδιά μπορούν να αφήσουν στον αεροαθλητισμό, μπορούν να επιτύχουν νίκες και μπορούν να προτεύσουν και να πάρουν τα μόρια αυτά για το πανεπιστήμιο. Ακριβώς είναι το ίδιο με τα άλλα κλίματα, δεν αλλάζει κάτι, η μοριοδότηση. Και είμαστε γενικά, ελπίζουμε και ευελπιστούμε στις επόμενες πάλι νίκες.
1: Το ευχόμαστε κι εμείς και πάντα συγχαρητήρια.
0: Θα σας καλέσω και στον επόμενο αγώνα. Ο επόμενος αγώνας ο Πανελλήνιος θα γίνει τον Εύρο. Θα σας καλέσω.
1: Ωραία.
0: Θα σας το θυμίσω. Να το πούμε και στον κόσμο να επισκεφτεί το Καστέλι να δίνει ένα αγώνα τέτοιου είδους.
1: Ωραία.
0: Αξίζει τον κόπο.
1: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάντα συγχαρητήρια.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Καλημέρα.
1: Ήταν ο πρόεδρος της ελληνικής αεροαθλητικής ομάδας, να πω, ο κύριος Τηλέσχης, συγγνώμη, τη βρήκα τη λέξη, αεροαθλητικής Λέσχης, ο κύριος Νίκος Μακράκης. Ακούσατε τη νέα επιτυχία, δεύτερη συνεχόμενη φορά, στη Βαλκανιάδα αεροαθλητισμού για την Ελλάδα. Η Γαλανόφλευκη ψώθηκε στο πιο ψηλό ριστό των αγώνων και μάλιστα με double score από τη δεύτερη ομάδα που ήταν η Ρουμανία, η οποία ακούσατε επιδοτείται με εκατομμύρια ευρώ και όμως η Ελλάδα ήταν πρώτη με πολύ λιγότερη επιδότηση και με το να ψάχνει ακόμα στέγη, ιδιαίτερα για τον αερομοντελισμό στον οποίο διαπρέπουμε, από ό,τι μας είπε ο κύριος Μακράκης. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Χθες, όπως σας είπα, αγαπητοί φίλοι, από την αρχή της εκπομπής, ξεκίνησε ο νέος κύκλος των σχολών γονέων της περιφέρειας Κρήτης. Ξεκίνησε με ένα θέμα που αντιμετωπίζουν πολλοί γονείς, τη σχολική μετάβαση, δηλαδή τη μετάβαση του παιδιού από μια προσχολική ηλικία σε μια σχολική ηλικία. Αλλά και μετάβαση σχολική και ενδιαμέσως, θα έλεγα εγώ, γιατί τα παιδιά και ενδιαμέσως λένε δεν θέλω να πάω σχολείο ή δεν μ' αρέσει το σχολείο ή δεν ξέρω τι άλλο μπορούν δικαιολογία να βρουν για να μην πάνε στο σχολείο, να μην θέλουν να πηγαίνουν στο σχολείο. Η πρώτη εισηγήτρια ήταν η ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος, η κυρία Παρασκευή Νικηφόρου, η οποία μίλησε με θέμα σχολική μετάβαση, η ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη παιδιών και γονέων. Η κυρία Νικηφόρου λοιπόν σήμερα είναι στην εκπομπή μας και θα μας πει κάποια πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε, γι' αυτό ιδιαίτερα οι γονείς σίγουρα, και τα παιδιά τώρα είναι μικρής ηλικίας, μάλλον μέσω των γονέων θα πρέπει να λάβουν το μήνυμα, να το πω έτσι. Αλλά θα μας τα πει καλύτερα σίγουρα η κυρία Νικηφόρου. Κυρία Νικηφόρου, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αγγελάκη. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε πολύ την Περιφέρεια Κρήτης, που και πίσω από αυτή την πρωτοβουλία βρίσκεται η κυρία Μαράκη, η κυρία Ελένη Μαράκη, όπως και ο κύριος Μπολαδάκης Μανώλης, οι οποίοι ξανά είναι πάλι εδώ να μας βοηθήσει η Περιφέρεια Κρήτης να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους γονείς με δωρεάν διαδικτυακές ομιλίες, οι οποίες θα πραγματοποιούνται. Ξεκινήσαμε χθες και προχωράμε τους υπόλοιπους.
0: Είχε συμμετοχή η διαδικτυακή συνάντηση?
1: Ήταν πολύ σημαντική, ήταν αρκετά ικανοποιητική η συμμετοχή αυτή.
0: Ωραία.
1: Με αρκετά ερωτήματα που τέθηκαν στο τέλος της συνάντησής μας. Εγώ θέλω απλά να ξεκινήσουμε με μια εικόνα, γιατί μεταβάσεις πραγματικά ζούμε πολύ συχνά. Από την ώρα που θα βγούμε από την κοιλιά της μαμάς, που αυτό είναι μια μετάβαση στον έξω κόσμο, όπως επίσης μεταβάσεις μπορούν να μεταφέρουμε και ζούμε πολύ συχνά εμείς οι ίδιοι και οι ενήλικες, θα αλλάξουμε μια δουλειά, θα αλλάξουμε τόπο, όλα αυτά. Είναι μεταβάσεις. Για μια σχολική μετάβαση λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν να ξεκινήσουμε μια εικόνα που θα σας περιγράψω. Ένα παιδί λοιπόν κρατάει την τσάντα του, στέκεται έξω από την πόρτα του σχολείου και λέει η μαμά και ο μπάς, άντε καλή αρχή. Οι γονείς λοιπόν έξω από τα κάγκελα περιμένουν πώς το παιδί θα μπει μέσα, αν το παιδί θα περάσει καλά, με όλα αυτά τα άγχη και τους φόβους που έχουν και τους διακατέχουν συχνά. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι τα παιδιά, αυτά τα παιδιά που θα έχουν μια πολύ καλή σχολική μετάβαση, θα είναι εκείνα τα οποία γενικότερα έχουν εκπαιδευτεί από πολύ μικρή ηλικία να δέχονται τις αλλαγές στη ζωή. Αλλαγή ζωής μπορεί να είναι ότι σήμερα το πρόγραμμα δεν θα ήταν αυτό ακριβώς που είχαμε κανονίσει. Αλλαγή ζωής μπορεί να είναι ότι μπορεί να αλλάξω και ένα φίλο στον υπηαγωγείο και να μην έχω πια τον ίδιο. Αλλαγή ζωής μπορεί να είναι και η διαδρομή που κάνουμε για το σχολείο, να μην είναι αυτή η συνηθισμένη διαδρομή, αλλά μια άλλη διαδρομή από έναν άλλο δρόμο. Άρα λοιπόν, κάνουμε αλλαγές, αλλά το πιο βασικό είναι αυτές οι αλλαγές να είναι λίγες, σταθερές, μέσα στην πάροδο της χρονικής ζωής του παιδιού, αλλά και όχι συχνές. Άρα λοιπόν ζητάμε μια προβλεψιμότητα και μια ρουτίνα στην καθημερινότητα του παιδιού, το οποίο παιδί όμως όταν κριθεί απαραίτητο να γίνει αλλαγή, να γίνει μια αλλαγή. Άρα λοιπόν τα παιδιά εκπαιδεύονται στη λεγόμενη ικανότητα για ευελιξία και ικανότητα για προσαρμοστικότητα. Άρα μια αλλαγή και μια σχολική μετάβαση, όπως είπατε εσείς πριν, από τον ίδιο στο δημοτικό σχολείο, βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά, γιατί ήδη έχουν εκπαιδευτεί σε προηγούμενες αλλαγές.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό που θέλω επίσης να αναφέρω, παιδιά τα οποία μεγαλώνουν με μια ψυχική ανθεκτικότητα, παιδιά τα οποία εκπαιδεύονται όταν πέσουν κάτω να σηκώνονται και όχι να μένουν στο γιατί δεν μου αρέσει ακριβώς το σχολείο, αλλά τι μπορώ να κάνω για να μου αρέσει περισσότερο το σχολείο. Ως εκπαιδευτική, εργαζόμενη και εγώ σε σχολεία, ως ΕΔΗ, αλλά και τα ίδια γονείς. Και πώς βοηθάμε σε γονείς, γιατί πραγματικά ο κυρίαρχος ρόλος, ειδικά σε αυτές τις πολύ μικρές ηλικίες, νηπιακή και αρχές της σχολικής ζωής, στο σχολείο δηλαδή, στο δημοτικό.
0: Ναι, είναι οι γονείς.
1: Έχουν καθοριστικό ρόλο οι γονείς.
0: Βέβαια.
1: Φανταστείτε λοιπόν, ένα γονιό λοιπόν που το αφήνει, όπως ανέφερα, έξω από τα κάγκελα, του κρατάει ψυχά το χέρι και του λέει εύχομαι να περάσεις καλά, να πάνε όλα καλά και να βρεις και φίλους. Και να σωρίσει η δασκάλα και μην νομίζεις, η δασκάλα θα έχει όλα καλές. Άρα λοιπόν βάζουν πράγματα στο παιδί, το οποίο το παιδί το κοιτάζει και επειδή κοιτάζει πολύ καλά τα εξολεκτικά χαρακτηριστικά του γονέα, καταλαβαίνει όχι τόσο τα λόγια, αλλά την εξολεκτική εικόνα του γονέα. Ένα σφιγμένο πρόσωπο, γουρλωμένα μάτια, βουρκωμένα μάτια πιθανόμενα με μια συγκίνηση του γονέα και ένα σφίξιμο στο χέρι.
0: Τα σημάδια δηλαδή πιάνουν τα παιδιά, τα σημάδια.
1: Ακριβώς, τα εξολεκτικά σημάδια τα οποία θα δείχνουν τη συναισθηματική κατάσταση των γονέων. Και βέβαια, να αναφέρουμε και το άλλο. Γονείς οι οποίοι συνήθως έχουν μια τάση λίγο με μια πιο υπερπροστατευτική γονεϊκή στάση, καταλαβαίνετε ότι οι γονείς οι οποίοι είχαν πάντα τον έλεγχο στη ζωή των παιδιών, αυτοί αποφασίζανε για όλα. Τι ρούχα θα βάλει στο σχολείο ή στο νηπιαγωγείο, πώς θα φτιάξει ακριβώς την τσάντα του, τι φίλους πρέπει να κάνει. Είναι τόσο παρεμβατικοί οι γονείς, καταλαβαίνετε ότι ο γονείς μετά χάνει κατά κάποιο τρόπο το γονεϊκό έλεγχο και ο έλεγχος, να το πω έτσι, μπαίνει στο σχολείο. Το σχολείο το οποίο έρχεται να αγκαλιάσει το παιδί στην ουσία και να το βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Άρα πρέπει οι γονείς λοιπόν ό,τι ανησυχία έχουν να το συζητάνε ως ενήλικες, σαν ζευγάρι μεταξύ τους, να δώσουν χρόνο τον ένα μήνα αυτό της προσαρμογής στα παιδιά για να γίνει σωστή προετοιμασία. Και όταν το παιδί γυρνάει στο σπίτι, όχι άμα και πες τι έγινε, πώς πέρασες, βρήκες φίλους, σου άρεσε η δασκάλα και τι κάνατε σήμερα και τι κάνατε στη γλώσσα και τι κάνετε στα μαθηματικά. Καταλαβαίνετε και μόνο που σας το λέω, σας έχω γεμίσει άγχος με τον τρόπο που σας το λέω. Άρα λοιπόν αυτό που εμείς ζητάμε είναι όταν θα έρθουν να πάρουν τα παιδιά τους, φεύγουμε κανονικά στο σπίτι, πάνε, τα παιδιά τρώνε αμέσως μετά, είτε προέρχονται από το 1 και 4 τη ζώνη την κανονική την πρωινή, ή φεύγουν από την ολοήμερη ζώνη των 3 ή 4 η ώρα, και πάμε, τρώμε μαζί με τα παιδιά και λέμε μόνο δύο ερωτήσεις. Πώς πέρασες, μία ερώτηση, πώς ένιωσες. Αυτό, ανοιχτή ερώτηση. Όχι, για πες, τι δεν σου άρεσε στο σχολείο, επίσης υπήρξε κάποιο παιδί που σε ενόχλησε, δηλαδή το προδιαθέτουμε χωρίς να το θέλουμε εμείς οι γονείς, με διάφορες ερωτήσεις που πραγματικά του δημιουργούν ανησυχίες, υποψίες. Ότι εκεί που με αφήνεις, εσύ που με αφήνεις, σαν γονιός, μήπως δεν με αφήνεις σε καλό σημείο, μήπως εγώ πρέπει να νιώθω ανασφάλεια. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και έτσι λοιπόν, όταν οι γονείς ακόμα και τα δύσκολα σημεία που μπορεί να δουν, σας λέω το πιο απλό, δίνουμε αυτό τον ένα μήνα προσαρμογής. Ωστόσο, επειδή οι γονείς έχουν υψηλά επίπεδα σε αυτή τη σύγχρονη κοινωνία που ζούμε, γιατί
0: δυστυχώς
1: η ζωή μας είναι γεμάτη άγχος, παρατηρήστε τους γονείς. Έχω γονείς οι οποίοι γεννάνε και μου λένε, δεν βγάζονται από πίτια μου ολημερείς. Καταλαβαίνετε ότι είναι σε κοινωνική δρομολόγια να προλάβουμε, να είμαστε στην ώρα μας και με ένα σωρό εξωσχολικές δραστηριότητες.
0: Μάλιστα.
1: Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν δύο εξωσχολικές δραστηριότητες, το λέω. Και μετά ανεβαίνει παραπάνω. Δηλαδή είναι μία μουσική δραστηριότητα και μία κινητική, που είναι πολύ σημαντική. Άρα λοιπόν, δεν φορτιώνουμε τα παιδιά με ένα σωρό προγράμματα εξωσχολικά. Θέλουμε ποιοτικό χρόνο μαζί με τα παιδιά μας. Να μπορεί το παιδί να προλάβει, να βγάλει τα παπούτσια μαζί με το γονιό, να καθίσουν στον καναπέ 5-10 λεπτά μετά το φαγητό, να πούν πώς πέρασαν. Και από εκεί και πέρα αμέσως μετά να αρχίσει το διάβασμά του, να ολοκληρώσει το διάβασμα και να υπάρχει ρουτίνα, κυρία Κελάκη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα παιδιά που ζουν σε χαοτικά και υποδιοργανωμένα περιβάλλοντα οικογενειακά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπουν στο σχολείο και να πούν τώρα κάθομαι στη θέση μου.
0: Μάλιστα.
1: Παραμένω για 40 λεπτά, 45 λεπτά στη θέση μου, όσο χρειάζεται, χωρίς συνεχώς να κυλιέμαι στο πάτωμα. Το έχουμε δει αυτό. Σε παιδιά πρώτου δημοτικού έχουμε μπει σε τάξεις να κυλούνται στο πάτωμα, να ανεβαίνουν στο φρανείο, στις καρέκλες με τα πόδια τους και να χρειάζεται ένας εκπαιδευτικός εκεί συνεχώς να κάνει τον αστυνόμο.
0: Ναι.
1: Που ο ρόλος του δεν είναι αστυνόμος.
0: Έτσι.
1: Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά.
0: Ασφαλώς.
1: Είναι πολύ σημαντικά. Να μπορούν τα παιδιά να παραμένουν στη θέση τους, να ολοκληρώνουν ό,τι αρχίζουν, να τα εκπαιδεύσουν και να εκπαιδεύσουν οι γονείς τα παιδιά να βρίσκουν μόνο τους τα ρούχα από την προηγούμενη μέρα, να φτιάχνουν μόνο τους την τσάντα από την προηγούμενη μέρα, όχι τελευταία στιγμή, για να έχουμε περισσότερο άγχος, ώστε να είναι κατάλληλη η προετοιμασία. Και να πω και κάτι άλλο, ίσως έτσι, για να με ρωτήσετε ότι θέλετε και να κλείσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα στις πρώτες μέρες να κινούμαστε εκεί γύρω από το σχολείο μας, να πάμε στην παιδική χαρά εκεί δίπλα, να ξαναδούμε λίγο μια άλλη οπτική. Τι να βλέπει το σχολείο απ' έξω, το απογεύματα, έτσι, που είναι ανοιχτός ο χώρος, έτσι, για να δούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά για να βοηθήσουμε τα παιδιά για μια καλύτερη σχολική μετάβαση.
0: Μάλιστα. Κυρία Νικηφόρου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπατε. Πιστεύω ότι σε μια άλλη συζήτηση θα έχουμε περισσότερο χρόνο, θα το αναλύσουμε περισσότερο, αλλά και αυτά που μας είπατε ήταν πάρα πολύ διαφορετιστικά και χρήσιμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Θα αναφέρω ότι θα ακολουθήσουν άλλες ομιλίες διαδικτυακές.
0: Βεβαίως, θα τις παρακολουθούμε εμείς. Θα τις παρακολουθούμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή σας μέρα. Γεια σας.

Θα πάμε στην επόμενη απαραίτητη μας διακοπή, αλλά πριν πάμε σε αυτήν, να σας πω το ότι όσο πιο έξυπνες γίνονται οι λύσεις που έχουμε στη διάθεσή μας, τόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας. Και στο νέο κατάστημα ΔΕΗ, στο Ηράκλειο, οι έξυπνες λύσεις είναι σε ένα σημείο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 73. Από τα αυτόματα ταμεία για εύκολες και γρήγορες πληρωμές με μετρητά, κάρτα και Iris Payments, μέχρι το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 για εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Όλα αυτά σε ένα σύγχρονο κατάστημα όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα ΔΕΗ στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73, Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Πάμε λοιπόν στην απαραίτητη μας διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
4: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.
5: www.γιατίκουλέ.gr.
6: Τώρα και στο διαδίκτυο.
5: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
7: Αγαπητοί φίλοι, σας είπα στην αρχή της εκπομπής για τα όσα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση σε πολλές περιοχές του Ηρακλείου. Ήθελα όμως να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για όλη την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Γι' αυτό καλέσαμε τον αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Συρηγονάκη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, τη δική του εικόνα που έχει από όλη την περιφερειακή ενότητα μετά από αυτή την έντονη βροχόπτωση που είχαμε. Κύριε Συρηγονάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
8: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές και χρόνια πολλά στις εορτάζουσες.
7: Βεβαίως. Σήμερα είναι η σοφία, αγάπης, πίστεως, ελπίδας. Βεβαίως. Λοιπόν, για πείτε μας τι εικόνα έχετε εσείς από τις βροχοπτώσεις που έπεσαν στην περιφερειακή μας ενότητα.
8: Ναι, όπως είδαμε, έχουμε μπει στο φθινόπωρο, φθινοπόρια στο καιρός. Υπήρξε ένα κύμα έντονων κατά τόπους, μπορώ να πω, καιρικών φαινομένων που ξεκίνησε χθες τις πρώτες απογευματινές ώρες και ολοκληρώνεται αυτές τις ώρες. Είχαμε έντονες βροχοπτώσεις σε κάποια σημεία που προκάλεσαν προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με εντονότερο αυτό το οποίο σημειώθηκε στην περιοχή Φόδελε, 300 περίπου μέτρα μετά τον γκόμβο του Φόδελε, όπου εκεί λόγω των έντονων βροχοπτώσεων είναι το γνωστό σημείο που κάθε χρόνο με τις βροχοπτώσεις, όταν είναι έτσι λίγο έντονες, δημιουργείται πρόβλημα και πιστεύω ότι χρειάζεται άμεσα αποκατάσταση στο συγκεκριμένο σημείο. Εκεί λοιπόν λόγω των βροχοπτώσεων γέμισε το οδόστρωμα φερτά, κυρίως πέτρες, το ένα ρεύμα από Ρέθυμνο προς Ηράκλειο. Και τότε παρενέβη η τροχέα του ΒΟΑΚ αλλά και οι υπηρεσίες μας, όπου αργά το βράδυ αποκαταστάθηκε εκεί η κυκλοφορία πλήρως, δεν διεκόπη καθόλου παρά ελάχιστα λεπτά, γιατί στο συγκεκριμένο σημείο, στο ρεύμα από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο, υπήρχαν δύο λωρίδες κυκλοφορίας, οπότε δόθηκε η μία, έγινε μία εκτροπή, οπότε δόθηκε η μία στην μία κατεύθυνση και η άλλη στην άλλη, άρα λοιπόν δεν διεκόπη κυκλοφορία. Είχαμε όμως έντονες βροχοπτώσεις σε όλο το βόρειο, κυρίως παραλιακό μέτωπο, Κοκκίνη, Χάνη, Γούρνες, Χερισόνησο, αλλά και στην Ενδοχώρα, σε περιοχές Αρκαλοχώρη, Αθήμη. Δηλαδή είχαμε πολλές βροχοπτώσεις σε όλη την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Είναι νερό το οποίο το χρειάζεται η γη. Σίγουρα θα προκάλεσε ζημιές στις αμπελοκαλλιέργειες, αλλά ήταν και νερό το οποίο το χρειάζονται οι ελαιοκαλλιέργειες. Αυτό όμως το οποίο οφείλουμε να πούμε, γιατί δημιουργήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα σε πάρα πολλές περιοχές της ενότητας Ηρακλείου, είναι οι διακοπές ρεύματος σε πάρα πολλά σημεία, για Πελαγιά, Μάλια, Χερσόνησο, Ανισαρά, Γιώφυρο, εδώ στο Ηράκλειο, Γάζι, που αυτό αναδεικνύει για άλλη μία φορά ότι η συντήρηση του δικτύου δεν είναι ενδεδειγμένη.
7: Κύριε Συρηγονάκη, πολλή κουβέντα γίνεται και μάλιστα πρόσφατα παρουσιάστηκαν και τα αποτελέσματα της μελέτης προσαρμογής, της πρώτης φάσης της μελέτης προσαρμογής της Κρήτης στην κλιματική αλλαγή στα Χανιά, και εκεί θίχθηκε το θέμα των υποδομών. Πώς πάμε λοιπόν από άποψη υποδομών, γιατί νομίζω ότι εκεί πονάει το πράγμα.
8: Σίγουρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, που την βλέπουμε και εμείς εδώ στην Κρήτη, την έχουμε νιώσει πολύ τα τελευταία χρόνια και δυστυχώς την έχουμε πληρώσει και με ανθρώπινες ζωές στην Αγία Πελαγία το 2022, χρειάζονται υποδομές. Η καλύτερη αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης είναι η πρόληψη. Γίνονται εργασίες, καθαρίζουμε ρέματα, περιμένουμε μια μεγάλη εργολαβία η οποία είναι στο ελεκτικό, αναμένουμε από μέρα σε μέρα να έρθει για να ξεκινήσουμε και σε πάρα πολλά σημεία ταυτόχρονα, αλλά παρόλα αυτά με μηχανήματα της περιφέρειας γίνονται και με μικρές εργολαβίες καθαρισμοί σε διάφορα ρέματα, όπως στις Γούρνες, στις Γούβες και στους δήμους της Ενδοχώρας.
7: Μάλιστα. Κύριε Συγκουρνάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενημέρωση που
8: καλά
7: μας δώσατε. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Καλή σας μέρα.
8: Να είστε καλά. Καλημέρα.
7: Γεια
8: καλημέρα
7: σας. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα για να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, να σας πω ότι ξεκινάει το 76ο τουρνουά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για μια ακόμη διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές αναμετρήσεις. Δηλώστε συμμετοχή της ομάδας σας στα τηλέφωνα 6973-388-732 και 2810-317-777 ή μέσω Facebook στη σελίδα Καλτσέτο 1997.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε τον Πολίτικα από τους 89,8. Είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στο 6932-907-898. Και το σμυρναίκο τραγούδι που ακούσαμε από τη Γλυκερία είναι η εισαγωγή στο μικρό μας αφιέρωμα που σας είπα από την αρχή της εκπομπής ότι θα κάνουμε στην Μικρασιατική καταστροφή. Κλείνουν 104 χρόνια από τότε που συνέβη. Η ημερομηνία ορόσημο σύμφωνα με την απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου και με τον εορτασμό είναι η 14η Σεπτεμβρίου. Όμως εκείνες τις ημέρες, πριν από 104 χρόνια, ουσιαστικά ξεκίνησε ένα μεγάλο κύμα μεταναστών, προσφύγων μεταναστών από την Μικρά Ασία, Ελλήνων της Μικράς Ασίας, στην Μητέρα Γη, θα λέγαμε. Η κυρία Ευγενία Λαγουδάκη είναι μια επιφανής μελετήτρια του ιστορικού γεγονότος, φιλόλογος και συγγραφέας, και έχει παρουσιάσει μάλιστα στο κοινό βιβλία. Ένα από βιβλία σχετικά με τη Μικρασιατική καταστροφή. Ένα από αυτά είναι και οι πρόσφυγες του 1922 στο Ηράκλειο. Τα γεγονότα μπορεί να τρέξει κανείς να τα βρει μέσω ίντερνετ παντού, αν βάλει Μικρασιατική καταστροφή, ή σχεδόν παντού αν θέλετε. Όμως εκείνο που θα με διέφερε εμένα είναι ποια ήταν η επίδραση των μεταναστών στην κοινωνία και αν θέλετε και στην πολιτική υπόσταση του Ηρακλείου. Γι' αυτό λοιπόν την κάλεσα, είναι όπως σας έχω προναγγείλει ήδη μαζί μας. Κυρία Λαγουδάκη, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να κάνουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα στη Μικρασιατική καταστροφή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Θα παρακαλούσα πολύ πριν τοποθετηθούμε για το συγκεκριμένο θέμα να κάνω μια γενική τοποθέτηση ενός λεπτού.
2: Βεβαίως.
1: Επειδή συσχετίζεται η προσφυγική κρίση του σήμερα με την προσφυγική κρίση του 1922, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι είναι τελείως διαφορετικά πράγματα, διότι η συνθήκη της Λοζάνης όριζε ρητά ότι οι πρόσφυγες του 1922 δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους ούτε να ανακτήσουν την περιουσία τους. Ενώ οι πρόσφυγες του σήμερα μπορούν να επιστρέψουν αν λήξει ο πόλεμος ή αν αλλάξει ο κυβερνητικός σχηματισμός και να ανακτήσουν την περιουσία τους. Αυτό ως μια γενική τοποθέτηση, επειδή πολλές φορές συσχετίζεται η μία κρίση με την άλλη. Τώρα, σε ό,τι αφορά.
0: Πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε αυτό, γιατί αποκαθίσταται έτσι και η ιστορία, να το πούμε έτσι.
1: Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα καθημάς, ήθελα να πω μερικά στοιχεία.
2: Βεβαίως.
1: Σε ό,τι αφορά το πότε ήρθαν οι πρόσφυγες στο Ηράκλειο. Οι αφήξεις των προσφύγων ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 1922 και ολοκληρώθηκαν το 1925. Τώρα, από πού ήρθαν? Κυρίως από το Βιλαέντι του Αιδινίου, δηλαδή από τα παράλια της Μικράς Ασίας.
2: Μάλιστα.
1: Πότε ήρθαν? Στο νομό Ηρακλείου ήρθαν 18.886. Η πλειονότητά τους εγκαταστάθηκε στο Δήμο Ηρακλείου, δηλαδή 14.069. Αποτελούσαν δηλαδή το 35,90 του πληθυσμού της πόλης.
2: Μάλιστα.
1: Και τέλος, πού εγκαταστάθηκαν? Η πλειονότητά τους στην επαρχία Τεμένους και στην επαρχία Μονοφατσίου. Τώρα είμαι στη διάθεσή σας για τις ερωτήσεις.
0: Ωραία, μας είπατε λοιπόν πόσοι πρόσφυγες έφτασαν στο Ηράκλειο και πού εγκαταστάθηκαν. Το θέμα είναι πώς τους υποδέχτηκαν οι ντόπιοι.
1: Επειδή πολλές φορές γίνεται μία συζήτηση για τις σχέσεις μεταξύ προσφύγων και Ηρακλειωτών, ήθελα να πω ότι ήταν πάρα πολύ καλή. Τώρα, τι συνέβαλε σε αυτό? Πρώτα απ' όλα ότι είχαν την ίδια γλώσσα, είχαν την ίδια θρησκεία και είχαν την ίδια πολιτική ιδεολογία. Δηλαδή δεν εκδηλώθηκαν φαινόμενα ρατσισμού όπως εκδηλώθηκαν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Με αυτό δεν θέλω να πω ότι δεν υπήρχαν τοπικές διαμάχες, κυρίως για λόγους οικονομικούς. Ο τρόπος τώρα με τον οποίο τους υποδέχτηκαν ήταν παραπάνω από καλός. Αν διαβάσει κανείς τον τοπικό τύπο και δει τις συλλογικότητες του Ηρακλείου, τον τρόπο με τον οποίο συγκέντρωναν χρήματα, ρούχα, ξέρω εγώ, ή να βοηθήσουν τέλος πάντων με οποιοδήποτε τρόπο τους πρόσφυγες, μένει κατάπληκτος για τη φιλοξενία που επεφύλαξε μάλλον στους πρόσφυγες της τοπική κοινωνία.
0: Μάλιστα. Κυρία Λαγουδάκη, πώς άλλαξαν την οικονομία και την κοινωνική ζωή της πόλης οι πρόσφυγες?
1: Ναι, πριν πάμε στην οικονομία θα ήθελα να αναφέρω μερικά στοιχεία που είναι χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα, ο νομός Ηρακλείου απέκτησε εθνολογική και θρησκευτική ομοιομορφία. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μάλιστα. Με την εγκατάσταση των προσφύγων ενισχύθηκε λοιπόν η εθνολογική και θρησκευτική επίσης. Επεκτάθηκαν τα όρια της πόλης. Μέχρι τότε η πόλη ήταν κρυμμένη μέσα στα τείχη. Με την άφηξη των προσφύγων και την εγκατάστασή τους περιμετρικά της πόλης του Ηρακλείου επεκτάθηκε η πόλη. Ενώ Κατσαμπά, Μασταμπά, Άγιο Ιωάννη, Νέα Λάτσατα, Φορτέτα και τα λοιπά.
0: Νέα Λικαρνασσός.
1: Ναι, η Νέα Λικαρνασσός βέβαια ήταν η ίδια ξεχωριστή κοινότητα.
0: Να.
1: Δεν αφορούσε το Δήμο Ηρακλείου.
0: Ναι, δεν ήταν τότε στο Δήμο Ηρακλείου. Πολύ σωστά.
1: Ναι, γι' αυτό δεν την ανέφερα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την οικονομική ανάπτυξη που είπατε, η οικονομική ανάπτυξη έχει πολλούς τομείς. Πρώτα, σε ό,τι αφορά τον τομέα της βιομηχανίας. Δημιουργήθηκαν εργοστάσια επεξεργασίας καυσίδας. Αναφέρω χαρακτηριστικά η αδελφή Στυλιανού Κωνσταντινίδη, η Ι Κωνσταντινίδη, η αδελφή Μαγκανά, ο Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και η Ι Κλώρου. Αυτό έδωσε μία όθηση στην παραγωγή, στην επεξεργασία μάλλον της ταφίδας, η οποία έγινε αντικείμενο εξαγωγών και επέφερε πάρα πολλό, πολύ μεγάλο σημαντικό πλούτο, μεγάλο πλούτο στην οικονομία του νομού. Επίσης, θα ήθελα να πω στον τομέα του εμπορίου ότι υπήρχαν εμποροί όπως ο Αναστάσιος Τσίκολης, ο Λάμπρος Καντζιαδάμ, ο Ιωάννης Πιτέρας, ο Νικόλαος Νικολαίδης και η αδελφή Θεοδοσιάδη, όπως η Κωνσταντινίδη δηλαδή, οι οποίοι ενίσχυσαν την εξαγωγική δραστηριότητα του νομού, αποφέροντας και αυτοί μεγάλο πλούτο στο νομό. Θα ήθελα όμως να δώσω και μια άλλη διάσταση στην οικονομική ανάπτυξη που έχει σχέση με την πλειονότητα των προσφύγων. Δηλαδή, το γεγονός ότι διευρύνθηκε η εσωτερική αγορά, αυτό συνέβαλε στην άνθηση της εμπορικής δραστηριότητας. Γιατί οι πρόσφυγες είχαν έρθει χωρίς τα υπάρχοντά τους. Επομένως έπρεπε να αγοράσουν κάποια πράγματα που τους ήταν απαραίτητα. Επίσης, αυξήθηκε ο αριθμός των βιομηχανικών εργατών. Οι πρόσφυγες στο Ηράκλειο αποτελούσαν το 30,34% του συνολικού βιομηχανικού εργατικού δυναμικού της πόλης. Τι θέλω να πω δηλαδή, ότι συνέβαλαν είτε ως ιδιοκτήτες εταιριών είτε ως εργαζόμενοι στην ανάπτυξη της οικονομίας, της βιομηχανίας και του εμπορίου.
0: Κυρία Λαγουδάκη, όσον αφορά τον πολιτισμό, τι έφεραν μαζί τους οι πρόσφυγες, επηρεάστηκε ο πολιτισμός?
1: Θα έλεγα στον πολιτισμό, κυρίως στον τομέα της μουσικής. Ο Γιάννης ο Δαϊμάκης έχει γράψει ένα πολύ καλό βιβλίο, «Τα κατακόγια ακμάζονται», όπου αναφέρει μέσα την ανάπτυξη της μουσικής από το προσφυγικό στοιχείο του Ηρακλείου. Αλλά θα ήθελα και τον πολιτισμό της κουζίνας να αναφέρω.
0: Βεβαίως.
1: Οι περισσότεροι στο Ηράκλειο θα έχουν γευθεί τα γλυκά του Τούλπαλη, το φαγητό της Αντιγόνης, του Κολομπότσι, του Σκόμπι, του Μπαλαχούτη. Φέραν δηλαδή μια νέα κουλτούρα στον τρόπο διατροφής στο Ηράκλειο. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ και στον τομέα της αγροτικής οικονομίας.
0: Βεβαίως.
1: Επειδή εδώ συντελέστηκε η μεγαλύτερη αλλαγή. Ποια ήταν αυτή η αλλαγή? Ότι έγινε αναδιάρθρωση της αγροτικής οικονομίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι παράλληλα με τα πατροπαράδοτα φυτά καλλιεργούσαν εδώ στην Κρήτη, κυρίως δηλαδή το λάδι και το κρασί, οι πρόσφυγες καλλιέργησαν και νέα, όπως παραδείγματος χάρη η Σουλτανίνα, ο Καπνός, το Βαμβάκι.
0: Υπήρχε βαβακοπαραγωγή δηλαδή τότε στην Κρήτη.
1: Ναι, μουριές για την εκτροφή των μεταξοσχολίκων. Ήταν αυτοί οι οποίοι ασχολήθηκαν κυρίως με την εκτροφή μεταξοσχολίκων, κυρίως στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου και στα γύρω χωριά.
0: Μάλιστα.
1: Σε ό,τι αφορά τη μεταβολή που υπήρχε την περιφέρεια, θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω ένα μόνο απόσπασμα από τον τοπικό τύπο.
0: Βεβαίως. Εννοείται για όλη την Κρήτη ή για την περιφέρεια του Ηρακλείου.
1: Για τον νομό Ηρακλείου,
0: ναι.
1: Ναι. Ολόκληρος η περιφέρεια έχει καλλιεργηθεί εντατικά και με σύστημα. Το ίδιο συμβαίνει, αυτό αφορά τα Πάρτυρα. Ναι. Το ίδιο συμβαίνει και σε όλα τα πέριξ χωριά, στην Ζήντα, στο Απειράθι και στην Παδιά, και εις όλους τους μικροσκοπικούς συνοικισμούς που ήσαν εξ ολοκλήρου τουρκοκρατούμενοι μέχρι το 1923 και που κατοικούνται σήμερα αποκλειστικό σχεδόν από πρόσφυγες. Υπάρχουν και άλλα πάρα πολλά έτσι αποσπάσματα από τον τοπικό τύπο που δείχνουν την διαφορά, το πώς διαμορφώθηκε δηλαδή ο αγροτικός τομέας από την άφιξη των προσφύγων.
0: Έδωσε δηλαδή το προσφυγικό στοιχείο μια όθηση στον τόπο, κυρία Λαγουδάκη, έτσι.
1: Ναι, ναι, και όχι μόνο στον τομέα της οικονομίας ή στον τομέα της γεωργίας. Μια και σχετίζεστε με τον τύπο, να πω ότι εμπλουτίστηκε και ο τοπικός τύπος, δηλαδή οι πρόσφυγες εξέδωσαν ορισμένες τοπικές εφημερίδες, όπως οι εφημερίες των προσφύγων, η Ιωνία, η Μικρασιατική Ηχό και η Προσφυγική. Mm-hmm. Πιθανότατα αυτά είναι λίγο άγνωστα,
0: σίγουρα,
1: αλλά πρέπει να το πούμε. Ναι. Όπως επίσης και στον τομέα του συνδικαλισμού. Οι πρόσφυγες πρωτοστάτησαν στην διαμόρφωση των εργατικών ετοιμάτων αλλά και στη διεκδίκησή τους. Και εδώ θα σας αναφέρω ενδεικτικά μερικά ονόματα. Ο Θεόδωρος Παπάζουγλου που ήταν και πρόεδρος υποδημοτεργάτης, που ήταν πρόεδρος του εργατικού κέντρου, ο Στρατής Τεργαλίδης που ήταν επίσης πρόεδρος του εργατικού κέντρου, ο Ιωάννης Τερζόπουλος που ήταν γραμματέας του εργατικού κέντρου, ο Ιωάννης Τομπανόπουλος αντιπρόεδρος του εργατικού κέντρου, ο Γιάννης Τριανταφύλου αντιπρόεδρος του εργατικού κέντρου, ο Ναπολέον Σουκαντίδης που ήταν πρόεδρος του Συλλόγου Εμποροϊπαλλήλων, ο Σταύρος Τραμπακόπουλος πρόεδρος του Συνδέσμου Εργατών Υποδηματοποιών και ο Κωνσταντίνος Γέμελος πρόεδρος του Συνδέσμου Εργατών Αμαξοκαραβολιών. Αυτά είναι μερικά από τα ονόματα που δίδω, για να σας δώσω μια εικόνα σχετικά με τον τρόπο που λειτουργήσαν στον χώρο του συνδικαλισμού.
0: Και που οι απόγονοί τους βέβαια συνεχίζουν τώρα βέβαια σε ενδεχομένως άλλους τομείς, αλλά το λέω αυτό για, από τα επίθετα που λέτε, ότι παραμένουν, είναι προφανώς επίθετα απόγονοι αυτών των ανθρώπων που είχαν έρθει πριν από τόσα χρόνια, 100 και χρόνια από την Μικρά Ασία. Κυρία Λαγουδάκη, επειδή έχουμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, δεν θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο εγώ. Εσείς αν θέλετε κάτι να σημειώσετε επιπλέον.
1: Νομίζω.
0: Μας καλύψατε.
1: Νομίζω,
0: ναι, μας καλύψατε πραγματικά. Σας ευχαριστούμε, πάρα πολύ. Και ξέρετε, αυτό που κάνετε είναι πολύτιμο, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους τους νέους που δεν γνωρίζουν και είναι ένα ακόμα στοιχείο ιστορίας που πρέπει να γνωρίζουμε, όχι μόνο της τοπικής αλλά και γενικά, γιατί αυτά που έγιναν στο Ηράκλειο φαντάζομαι παρόμοια πράγματα έγιναν και στην υπόλοιπη Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ναι, βέβαια. Έτσι.
1: Και μια τελευταία διευκρίνηση.
0: Βεβαίως.
1: Το βιβλίο μου αφορά την εγκατάσταση στο νομό Ηρακλείου.
0: Στο νομό.
1: Όχι γενικά. Ναι,
0: ναι, ναι, στο νομό Ηρακλείου. Ωραία.
1: Ναι,
0: να είστε καλά, κυρία Λαγουδάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Καλή σας μέρα. Επίσης, γεια σας. Ήταν η κυρία Ευγενία Λαγουδάκη, φιλόλογος, ερευνήτρια και συγγραφέας. Έχει εντρυφήσει πολύ στο θέμα το προσφυγικό, ιδιαίτερα εδώ στο Ηράκλειο, και μας έδωσε τα φώτα της για να θυμούνται οι παλαιότεροι, όπως είναι η κλισέ φράση, και να γνωρίζουν, να μαθαίνουν οι νεότεροι. Πάμε να κάνουμε την επόμενη μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, κλειστός από σήμερα και για 4 ημέρες ο ΒΟΑΚ στη γέφυρα Ξηροποτάμου για τις ανάγκες εκτέλεσης εργασιών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν για τα βαραία οχήματα. Προβλήματα προκάλεσε η χθεσινή ισχυρή καταιγίδα με δρόμους ποτάμια σε Κοκκίνη Χάνη, Αγία Πελαγία, Φόδελε και Παλαιόκαστρο. Φερτά υλικά παρασύρθηκαν στον ΒΟΑΚ, ενώ πολλές περιοχές έμειναν χωρίς ρεύμα. Βροχές και σήμερα στην Κρήτη, με τα καιρικά φαινόμενα ωστόσο σταδιακά να εξασθενούν. Σήμερα η δίκη για τη φωνική πλημμύρα στην Αγία Πελαγία με 2 θύματα και 18 πρόσωπα να κάθονται στο εδόλιο. Απολογείται σήμερα στα Χανιά η μητέρα που κατηγορείται ότι προκάλεσε σοβαρά τραύματα στο μωρό της και η ίδια η 18χρονη είχε υποστεί κακοποίηση στα παιδικά της χρόνια σύμφωνα με το χαμόγελο του παιδιού. Στο τέλος του μήνα θα λειτουργήσει η δομή μεταναστών στους αθανάτους, ανακοίνωσε η Υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη. Η ευθύνη είναι τώρα δική σας, το μήνυμα των κατοίκων σε Δήμο και Περιφέρεια, καθώς αναζητείται εναλλακτικός χώρος. Έως στις 27 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για προσωπικό βοηθό για άτομα με αναπηρία. Νέα ρωσικά πλήγματα σε Κίεβο και Οδυσσό, τουλάχιστον 15 τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά. Έτοιμος να γράψει ιστορία είναι ο Όφη που υποδέχεται σήμερα στις 8 παρατέταρτο την Hoffenheim για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League στο Παγκρίτιο Στάδιο. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yedikule.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση «Ο Λύκος και τα 7 κατσικάκια». Η γνωστή ιστορία ζωντανεύει μέσα από μια φρέσκια κομική ματιά, γεμάτη μουσική, ρυθμό και ευρηματικά παιχνίδια. Ο Λύκος φαρταριστά αδέξιος. Η μαμά κατσίκα έξυπνη και ατρόμητη. Ενώ τα κατσικάκια παιχνιδιάρικα και σκανδαλιάρικα. «Ο Λύκος και τα 7 κατσικάκια». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Κέλλη Σταμουλάκη. Από την παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου.
3: Θέατρο Αστόρια, Ηράκλειο. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ώρες 12 πρωινή και 5.30 απογευματινή.
4: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
5: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
6: 401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανη στο κύτταρο. Σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, φιλοξενούμε και σήμερα στην εκπομπή μας τον Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα, τον κύριο Σταύρο Τζεδάκη, για να δούμε κάποια θέματα που έχουν ανακύψει στον πρωτογενή τομέα, όπως τα προβλήματα με τις δηλώσεις για τις επιδοτήσεις, όπως η νέα ΚΑΠ. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, είχε ανοίξει ένας διάλογος, ανοιχτός διάλογος προτάσεων για τη νέα ΚΑΠ, να δούμε πώς πορεύεται. Είχαμε και αυτό το θέμα που μας είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, των επαγγελματιών ψαράδων, ο πρόεδρος, σχετικά με το ότι δεν έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα για το Λαγοκέφαλο, αλλά να ξεκινήσουμε από τα έκτακτα. Κύριε Τζεδάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, στους ακροατές σας. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Να ξεκινήσουμε από τα έκτακτα. Όπως είπα, έχετε κάποια πληροφόρηση, κάποια εικόνα σχετικά με το τι έχει προκαλέσει η νεροποντή στον πρωτογενή τομέα?
1: Εντάξει, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποια δεδομένα. Μάλιστα. Το σίγουρο είναι ότι στην ελαιοκομεία μας, ειδικά όσον αφορά τα εξωτερικά λαιόδεντρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το νερό το οποίο έγινε.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό προκειμένου να φρεσκαριστούν τα δέντρα, γιατί είχαν αρχίσει να ζορίζονται τα εξωτερικά μας ελαιόδεντρα.
0: Mm-hmm.
1: Παρόλο που είχαμε μια χρονιά φέτος που ήταν καλή ως προς τις βροχοπτώσεις και τα όψιμα νερά τα οποία υπήρχαν. Άρα στον ελαιοκομικό τομέα νομίζω

0: ενεργοποίηση όλων των δικαιωμάτων ήταν 15 Οκτώβρη, προκειμένου να πληρωθούν τέλος Νοεμβρίου.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή, με τα τεχνικά προβλήματα που φαίνεται ότι υπάρχουν μέσα από τη νέα πλατφόρμα, οι οριστικοποιήσεις των παραγωγών είναι πάρα πολύ λίγες, είναι περίπου 10.000 στο σύνολο των 650.000 σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα
1: πράγματα... Το 1/6 δηλαδή. Ναι, το... περίπου. Περίπου
0: ούτε,
1: το 1/6. Ούτε, ναι.
0: Τα 10.000, τα 650.000 είναι πάρα πολύ μικρό ποσοστό.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Και όπως φαίνονται τα πράγματα, δυστυχώς οι πληρωμές πολύ πιθανόν να πάνε πίσω. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να διορθωθούν τα τεχνικά ζητήματα τα οποία υπάρχουν, να δοθεί η παράταση η οποία πρέπει να δοθεί και χρειάζεται προκειμένου να ενεργοποιήσουν η παραγωγή, γιατί όλα αυτά γίνονται, κύριε Αγγελάκη, σε ένα συνολικά δύσκολο περιβάλλον για τον πρωτογενή μας τομέα, με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, με τη χαμηλή τιμή στην τιμή του ελαιολάδου, με τη χαμηλή τιμή στο γάλα, με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν με τα σταφύλια.
1: Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν οι παραγωγοί μας ήδη περνούν ένα πρόβλημα, γιατί με το μεγάλο κόστος παραγωγής, την κλιματική αλλαγή, σε όλο αυτό το αντίξωο περιβάλλον, αν έρθει αυτό το θέμα που είναι πολύ βασικό, η καθυστέρηση των πληρωμών, καταλαβαίνουμε ότι ο πρωτογενή μας τομέας είναι σε μια πολύ κρίσιμη καμπή, με πολλές δυσκολίες.
1: Μάλιστα. Και υπάρχουν λύσεις, έχετε έρθει σε επαφή με την κυβέρνηση για μια παράταση που δόθηκε, τι ακριβώς είναι αυτό, για εξηγήστε μας.
0: Η παράταση η οποία δόθηκε το 10 ημερών, καταλαβαίνετε ότι όταν έχουν οριστικοποιηθεί 10.000 αιτήσεις σε 650.000,
1: δεν είναι αρκετή.
0: Είναι μια παράταση πάρα πολύ μικρή.
1: Ναι.
0: Όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Εμείς θα ζητήσουμε ραντεβού από το Υπουργείο, προκειμένου να γίνει μια συνάντηση με τον Υπουργό και με τον Παγκρίτιο Σύλλογο Μελετών, το ΓΕΟΤΕ και όλους τους θεσμικούς φορείς, προκειμένου να τεθούν, τα ξέρουν στο Υπουργείο όλα αυτά, γιατί και άλλες περιφέρειες φαντάζομαι θα έχουν διαμαρτυρηθεί, προκειμένου να δοθεί μια λύση.
1: Mm-hmm. Υπάρχουν προτάσεις εκ μέρους της περιφέρειας, κύριε Τζεδάκη, για το πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα?
0: Κοιτάξτε, τα αιτήματα τα οποία έχουν βάλει τα ΚΙΔ και ο Σύλλογος Μελετητών μαζί με το ΓΕΟΤΕ, αυτά θα μεταβιβαστούν στο Υπουργείο.
1: Mm-hmm.
0: Και θα ζητηθεί το ραντεβού προκειμένου να γίνει αυτή η συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, προκειμένου να δοθεί μια λύση. Και τα προβλήματα έχουν να κάνουν με τα τεχνικά ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει. Φανταστείτε, έχουν γίνει 36 τροποποιήσεις από όταν ανέβηκε η πλατφόρμα MyAgro στο σύστημα, λέει από τις 4 Αυγούστου. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολλά τα προβλήματα τεχνικά που πρέπει να διορθωθούν, προκειμένου να προχωρήσει ομαλά η διαδικασία των ενεργοποιήσεων για να πληρωθεί η παραγωγή στην ώρα τους. Και τα θέματα τα οποία βάζουν βέβαια και τα ΚΙΤ, που έχουν να κάνουν με το θεσμικό πλαίσιο το δικό τους, τα ασυμβίβαστα τα οποία μπαίνουν σε σχέση με το, για παράδειγμα, ένα συνεταιρισμός ο οποίος έχει και ΚΙΔ, δεν μπορεί, για παράδειγμα, να ενεργοποιήσει ένα μέλος του, ή αν έχει αγοράσει ένα τσουβάλι λίπασμα από το συνεταιρισμό, δημιουργείται ασυμβίβαστο και δεν μπορεί να το ενεργοποιήσει. Τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ μεγάλα σε περίπτωση λάθους. Τα κύρια αυτό που λένε είναι ότι εννοείται ότι πρέπει να υπάρχουν τα πρόστιμα διαβασμένα ανάλογα με το λάθος το οποίο υπάρχει και να υπάρχουν και τα διοικητικά και τα οικονομικά πρόστιμα. Είναι λοιπόν μια σειρά πραγμάτων σε όλη την αλυσίδα του πρωτογενή τομέα, που μεγάλα προβλήματα που πρέπει να διορθωθούν.
1: Μάλιστα.
0: Όλα αυτά τα αιτήματα λοιπόν θα διαβιβαστούν στον Υπουργό και θα ζητηθεί και το ραντεβού προκειμένου να τεθούν επιτάπτως.
1: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Τζεδάκη, όσον αφορά το θέμα της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, είχε ανοίξει ένα διάλογο η περιφέρεια, μια πρόσκληση μάλλον για κατάθεση προτάσεων. Συνεχίζεται αυτό ή έχει κλείσει και έχουμε διαμορφώσει κάποια εικόνα?
0: Κοιτάξτε, είχαμε βάλει ως ημερομηνία καταληκτική 30 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Κατατέθηκαν πάρα πολλές προτάσεις. Ο διάλογος έγινε σε διάφορα επίπεδα. Είχαμε ξεκινήσει μια μεγάλη συνάντηση 7 Μαΐου σε ένα ξενοδοχείο που είχε πάρα πολύ κόσμο.
1: Mm-hmm.
0: Συνεδρίασαν και διαβουλεύτηκαν όλες οι ομάδες εργασίας της περιφέρειας για όλα τα προϊόντα, την ελοκομεία, τα εκπαιδευτικά, τη μελισσοκομεία, τη χτινοτροφία, για όλα μας τα αμπελώνα, όπου συμμετέχουν όλοι οι φορείς,

0: παραγωγικοί φορείς, τα επιστημονικά και εκπαιδευτικά μας ιδρύματα, το ΓΕΟΤΕ, ο ΕΛΓΑ, και διαβουλεύτηκαμε προκειμένου να έχουμε προτάσεις για τη νέα ΚΑΠ. Είχαμε και τη δημόσια διαβούλευση, mm-hmm. όπου μέσα από την ιστοσελίδα της περιφέρειας στείλαμε το link σε όλους τους παραγωγικούς φορείς, σε όλους τους εταιρισμούς, mm-hmm. Προκειμένου όποιος θέλει να καταθέσει τις προτάσεις του. Έχουμε λοιπόν προτάσεις, είμαστε στη φάση της κωδικοποίησης των προτάσεων αυτών. Το Υπουργείο μας έχει ενημερώσει ότι θα έρθει 16 Οκτωβρίου στην Κρήτη για να κάνει την διαβούλευση όσον αφορά την περιφέρειά μας. Εμείς θέλουμε να είμαστε έτοιμοι και να έχουμε τον κορμό των προτάσεων για τα θέματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα της Κρήτης, την παραγωγική μας Κρήτη, βασισμένη στην παραγωγή, προκειμένου να έρθουν και κάποιες αδικίες οι οποίες υπάρχουν. Εμείς θα προτείνουμε πράγματα σε πολλά ζητήματα, γιατί αυτή τη στιγμή και η ελιά και το αμπέλι είναι από τις αδικημένες μας καλλιέργειες. Οι δεδρότες καλλιέργειες αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την παλιά ΚΑΠ, εξισώνονται με τις αρωτρές μονοετής καλλιέργειες. Είναι κάτι πολύ άδικο, γιατί η προσφορά, όπως έχουμε πει, ενός ελαιοδέντρου είναι τελείως διαφορετική από μια μονοετή καλλιέργεια. Και στο όσον αφορά το εισόδημα, την επιστημιστική μας επάρκεια, την οικονομία μας, αλλά και όσον αφορά το περιβάλλον. Φανταστείτε, το έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή σας, το 25% που καλύπτει τη συνολική έκταση της Κρήτης σε ελαιοκαλλιέργειά μας, όταν μιλάμε για κλιματική κρίση, πόσο τι ρόλο παίζει ένα δάσος ελαιώνου με αυτό το οξυγόνο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη συνδεδεμένη γάλακτος, πρέπει να δούμε τη μελισσοκομεία μας, πρέπει να δούμε όλες μας τις καλλιέργειες και από τη μία να αποδείξουμε ότι η Κρήτη είναι μια παραγωγική περιφέρεια με πάρα πολλά προϊόντα, δυναμικά προϊόντα. Παράγουμε πάνω το 50% των εξαγόγημων κυπευτικών. Έχουμε δυνατή αγροτοκτηνοτροφία, έχουμε δυνατή μελισσοκομεία, παράγουμε το 40% του ελαιολάδου της χώρας. Άρα λοιπόν η Κρήτη είναι παραγωγική, πρέπει να διεκδικήσει αυτό που της αναλογεί, προκειμένου να είναι βιώσιμη. Και δεν μιλάω μόνο βέβαια για τις άμεσες ενισχύσεις. Όλες αυτούς τους άξονες που βάζει η νέα κοινή αγροτική πολιτική, η αρχιτεκτονική της νέας ΚΑΠ, που έχουν να κάνουν με την πράσινη μετάβαση, με την αθεκτικότητα των καλλιεργειών, που έχουν να κάνουν με τα γεωβελτικά έργα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, το νερό, η ενέργεια. Όλα αυτά πρέπει να τεθούν σε προτάσεις.
1: Όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα, κύριε Τζεδάκη.
0: Σωστά, τη βιωσιμότητα, την αθεκτικότητα του πρωτογενού τομέα και την προστιθέμενη αξία των προϊόντων μας.
1: Σωστά, σωστά. Είδαμε λοιπόν, μακάρι όλα αυτά τα οποία λέτε να γίνουν πραγματικότητα για ένα καλύτερο αύριο για τον πρωτογενή μας τομέα, τον τόσο σημαντικό για την Κρήτη και την Ελλάδα γενικότερα.
0: Εμείς προτείνουμε, διεκδικούμε για το νησί μας, πρέπει και η πολιτική ηγεσία να λάβει υπόψη της την προσφορά του νησιού μας στην επιστημιστική μας επάρκεια, στην οικονομία, να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη το θέμα της νησιωτικότητας και της ορεινότητας που αυξάνει πάρα πολύ το κόστος παραγωγής. Πρέπει να λάβει υπόψη της πάρα πολύ το πρόβλημα με την κλιματική αλλαγή, γιατί όπως έχουμε πει η μοίρα του αγρότη είναι μπορεί φέτος να έχει προϊόν, μπορεί του χρόνου να μην έχει ή μπορεί να περιμένει ότι θα πάρει ένα προϊόν και ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο να του τα χαλάσει όλα.
1: Έτσι είναι.
0: Άρα χρειάζεται ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο να είναι αθεκτικό για τον παραγωγό της Κρήτης. Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και να πάμε σε ένα θέμα το οποίο είναι της επικαιρότητας. Το αναδείξαμε εδώ από το σταθμό μας, κύριε Τζεδάκη, και είναι αυτό με το πρόγραμμα της επιδότησης του λαγοκέφαλου στους επαγγελματίες ψαράδες. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος των επαγγελματιών ψαράδων του Ηρακλείου, μας είπε ότι δεν έχει κουνήσει ρούπι σε αυτό το πρόγραμμα. Τι ακριβώς συμβαίνει και από την πλευρά της υπερηφέρεια τι έχει να πει επ' αυτού?
0: Κοιτάξτε, βγήκε η πρόσκληση από το Υπουργείο. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια προγραμματική η οποία θα γίνει από την περιφέρεια Κρήτης στο Νότιο Αιγαίο. Mm-hmm. Και είναι δύο περιφέρειες οι οποίες έχουν μπει στο πιλωτικό αυτό πρόγραμμα για την αλίευση του λαγοκέφαλου. Mm-hmm. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία με το Νότιο Αιγαίο και τη διαχειριστική αρχή για τον τεχνικό τρόπο. Εμείς μπορώ να σας πω ότι η Περιφέρεια Κρήτης από την πρώτη στιγμή κιόλας είχαμε καταλήξει αυτή τη διαδικασία να βάλουμε περίπου 10 σταθμούς σε όλη την Κρήτη, βόρεια-νότια, προκειμένου να καλυπτεί και γεωγραφικά, για να μην είναι μακριά ο ένας αλιέας από τον κάθε ψυχτικό θάλαμο που θα μπορεί να πηγαίνει τους λαγοκέφαλους. Είχαμε βρει και τον τρόπο το οποίο πώς θα πληρώνονται μέσα από το Περιφερειακό Ταμείο η παραγωγή μας, πάντα με διαφάνεια, πάντα με πιστοποίηση, δηλαδή όταν θα πηγαίνει η εταιρεία να μαζεύει τα ψάρια, το λαγοκέφαλο θα είναι παρόν και οι υπηρεσίες μας προκειμένου να τακτοποιούν και να είναι και στο ζήτημα του προϊόντος. Άρα σαν Περιφέρεια Κρήτης είχαμε και τη μονάδα αποτέφρωσης σαν Περιφέρεια Κρήτης που μπορεί να τα μαζεύει και να αποτεφρώνει αυτά τα ψάρια, γιατί είναι ένα ζωικό προϊόν τοξικό που δεν μπορείς ούτε να το θάψεις ούτε να το πας οπουδήποτε. Και είμαστε λοιπόν σε μια συνεργασία τώρα με τον Νότιο Αιγαίο, ώστε και αυτοί να βρουν τον τρόπο προκειμένου να μπορεί να γίνει διαδικασία και αποτέφρωση σωστά όπως πρέπει, προκειμένου να καταλήξουμε στην προγραμματική σύμβαση η οποία θα περάσει από τα περιφερειακά συμβούλια των δύο περιφερειών για να προχωρήσει το πρόγραμμα.
1: Μάλιστα.
0: Μαζί με το Νότιο και Αιγαίο και την Κρήτη βέβαια θα συμμετέχει και το ΕΛΤΣΕΦΕ που είναι ο επιστημονικός φορέας, προκειμένου να πάρει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία χρειάζονται και τα δείγματα για να μπορέσει το πιλωτικό αυτό πρόγραμμα να αξιοποιήσει όλα τα αποτελέσματα, προκειμένου να δούμε τι γίνεται με το λαγοκέφαλο. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το διεκδικούσαμε μαζί με τους αλλιείς μας χρόνια τώρα. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ήρθε και γιατί η Περιφέρεια είχε χρηματοδοτήσει τη μελέτη στο ΕΛΚΕΘΕ για να αποδείξουμε τη ζημιά που προκαλεί ο λαγοκέφαλος και στα αλλιεύματά μας και στον αλλιευτικό εξοπλισμό. Σε συνεργασία λοιπόν με τους ψαράδες μας και μέσα και από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλλιείας, το οποίο η μόνη περιφέρεια που το έχει συγκροτήσει είναι η περιφέρεια της Κρήτης, διεκδικήσαμε και καταφέραμε να έχουμε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Ελπίζουμε πάντα σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα θα υπάρχουν και τα προβλήματα, να μπορούν να διορθωθούν όλα αυτά, προκειμένου να συνεχίσει μετά αυτό το πρόγραμμα να υφίσταται, για να μειωθούν οι πληθυσμοί στη θάλασσα των λαγοκέφαλων και να αποκατασταθεί η βιοποικιλότητα.
1: Κύριε Τζεδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα όλα αυτά τα ενημερωτικά που μας είπατε. Ελπίζω και για τα τρία θέματα όλα να πάνε καλά. Να είστε
0: σας
1: καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή
0: σας
1: μέρα.
0: Πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Καλά.
1: Ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα, ο κύριος Σταύρος Τζεδάκης. Τον ευχαριστούμε για την ενημέρωση για άλλη μια φορά. Μας είπε για την νέα ΚΑΠ και πώς πορεύεται η υπόθεση. Αγωνιζόμαστε, είπε, για το καλύτερο για την Κρήτη. Μας είπε για τον λαγοκέφαλο, πώς πορεύεται το πρόγραμμα. Αναλυτικά μας τα είπε ο κύριος Τζεδάκης και σε αυτό το θέμα και για τα προβλήματα που υπάρχουν στο θέμα των δηλώσεων για τις επιδοτήσεις. Έχουν ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό να δούνε πώς αυτά τα προβλήματα θα ξεπεραστούν για να μην χάσουν τις επιδοτήσεις τους οι άνθρωποι που τις δικαιούνται. Κάπου εδώ θα πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην εορταζόμενη Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας, την εορτάζουσα, την Αγάπη την Πεχινάκη, να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σήμερα από την όμορφη μέρα είδαμε πολλά έκτακτα και προγραμματισμένα θέματα. Μιλήσαμε και με τον Αντιπεριφερειάρχη του Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Συρηγονάκη, μας έδωσε την εικόνα από το τι έχει προκαλέσει η έντονη βροχόπτωση στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Μιλήσαμε και με τον Αντιπεριφερειάρχη προηγουμένως, τον κύριο Ζεδάκη, για θέματα του πρωτογενού τομέα, τα προβλήματα στις δηλώσεις των επιδοτήσεων, τη νέα ΚΑΠ και το πρόγραμμα για το λαγοκέφαλο. Επισήμανε και το ωφέλιμο του νερού αυτού για τα ελαιόδεντρά μας, τα ξηρικά ελαιόδεντρα, αυτά που δεν ποτίζονται δηλαδή. Επίσης μιλήσαμε με τον κύριο Νίκο Μακράκη, τον πρόεδρο της αεραθλητικής λέσχης, της ελληνικής αεραθλητικής λέσχης, για την πρωτιά, τη νέα πρωτιά της Ελλάδας στους βαλκανικούς αγώνες αεραθλητισμού. Συνομιλήσαμε με την παιδοψυχολόγο την κυρία Παρασκευή Νικηφόρου για το τι πρέπει να γνωρίζουν περισσότερο οι γονείς για τη μετάβαση στο σχολείο για τα παιδιά τους, δηλαδή των γονέων ιδιαίτερα που έχουν παιδιά που είναι πρωτάκια, όπως τα λέμε. Και συνομιλήσαμε και με την φιλόλογο, ερευνήτρια και συγγραφέα, την κυρία Ευγενία Λαγουδάκη, και κάναμε ένα μικρό αφιέρωμα στην μικρασιατική καταστροφή που φέτος εορτάζονται τα 102 χρόνια από το τότε μεγάλο ιστορικό γεγονός της Ελλάδας, και επικεντρώσαμε τη συζήτησή μας περισσότερο στην επίδραση των προσφύγων στον πολιτικό και κοινωνικό ιστό του Ηρακλείου. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Από το Μάνο Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και από εμένα, έχετε ευχές για μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
1: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Γεια σας, γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλώς μας ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα εδώ στον Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης.

Φθινοπορεινός και σήμερα ο καιρός. Το περιμέναμε, έτσι το αναμέναμε, το γνωρίζαμε. Μας είχαν ενημερώσει οι μετεωρολόγοι πως κάπως έτσι θα κυλήσουν τα πράγματα. Έτσι, οπότε νομίζω πως είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι. Είχαμε βροχούλες οι οποίες είναι ευεργετικές, τις χρειαζόμαστε. Οπότε όλα καλά, όλα καλά. Σήμερα η μέρα είναι Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2026. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 7 και 7 λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 7 και 31 λεπτά. Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει την Αγία Σοφία και τις τρεις θυγατέρες της, την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Ναι, ναι, σήμερα γιορτάζω κι εγώ. Αλλά και πολλοί άλλοι κόσμος, πολλές άλλες κυρίες που ενδεχομένως αυτήν εδώ τη στιγμή μας ακούν. Οπότε στέλνω τις ευχές μου. Χρόνια πολλά αγάπη, χρόνια πολλά ελπίδα, χρόνια πολλά σοφία, χρόνια πολλά πίστη. Να είσαστε γερές, να είσαστε ευτυχισμένες, να είσαστε καλοφωτισμένες. Χρόνια πολλά και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Αγίες λοιπόν της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη των οποίων γιορτάζεται στις 17 Σεπτεμβρίου από την Ορθόδοξη Εκκλησία και στις 15 Μαΐου από την Καθολική Εκκλησία. Η Αγία Σοφία, πίστη, ελπίδα και αγάπη. Η Σοφία και οι κόρες της πίστη, ελπίδα και αγάπη ζούσαν στην Ιταλία και μαρτύρησαν για τη χριστιανική τους πίστη επί Ρωμαίου Αυτοκράτορος Ανδριανού.

Η 17η όμως Σεπτεμβρίου είναι και η Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών. Η 17η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών με πρωτοβουλία της 72ης Γενικής Συνέλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του ΠΟΗ. Όλο αυτό συνέβη τον Μάιο του 2019 στην Γενέβη της Ελβετίας, με στόχο βεβαίως την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας για τη σπουδαιότητα της ασφάλειας των ασθενών, την ενημέρωση του κοινού για το θέμα και την προώθηση δράσεων για τη μείωση των κινδύνων που διατρέχει ο ασθενής στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υγείας. Πόσο επίκαιρη είναι η σημερινή ημέρα και σε σχέση με τα γεγονότα που ζούμε, που βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες και που αφορούν στην υπόθεση Μαζονάκη. Η ασφάλεια των ασθενών παραμένει ένας από τους βασικούς δείκτες για την εκτίμηση της ποιότητας και του επίπεδου των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως. Σύμφωνα με τις πρόσφατες εκθέσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, πάνω από το 15% των συνολικών δαπανών για την νοσοκομιακή περίθαλψη σε χώρες του ΟΣΑ διατίθενται για τη θεραπεία αστοχιών, στην ασφάλεια των ασθενών, καθώς και για την αντιμετώπιση χειρουργικών επιπλοκών. Για παράδειγμα, βελτιώνοντας συστηματικά την ασφάλεια των ασθενών, από το 2010 οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μπόρεσαν να μειώσουν περίπου κατά 28 δισεκατομμύρια δολάρια τη συνολική δαπάνη για την υγειονομική περίθαλψη μέσα από προηγμένα συστήματα παρακολούθησης της ασφάλειας των ασθενών, καθώς και από την εφαρμογή πολιτικών αλλαγής κουλτούρας, κυρίως στο ενδονοσοκομιακό περιβάλλον, βάλουν προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ασφάλειας των ασθενών. Η μέρα του Συντάγματος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η μέρα της Σιβηρίας στην Πολωνία σε ανάμνηση της Σοβιετικής εισβολής στη χώρα στις 17 Σεπτεμβρίου του 1939 στο πλαίσιο του συμφώνου Ρίμπεντροπ-Μολότοφ και την επακόλουθη εξορία 320.000 Πολωνών στην Σιβηρία. Προχωρώ και στη στήλη του σαν σήμερα και μοιράζομαι μαζί σας αμέσως τώρα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινώ από το 1920, όπου σαν σήμερα ο βασιλιάς των Ελλήνων Αλέξανδρος ο Πρώτος τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμούς, προσπαθώντας να υπερασπιστεί το αγαπημένο του σκυλάκι από την επίθεση δύο μαϊμούδων στους βασιλικούς κήπους του Τατοίου. Οι γιατροί του ανακοινώνουν ότι το τραύμα του, δεν εμπνέει καμία ανησυχία, αλλά λίγες ημέρες αργότερα θα πάθει σιψεμία και θα πεθάνει στις 12 Οκτωβρίου του 1920 σε ηλικία μόλις 27 ετών. 1961 και σαν σήμερα οι πραξικοπηματίες στρατιωτικοί της Άγκυρας εκτελούν τον Αντνάν Μεντερές, ο οποίος ως πρωθυπουργός της Τουρκίας ανέχθηκε το πογκρόμ εναντίον της ελληνικής παρικίας στην Κωνσταντινούπολη. 1978 και σαν σήμερα Αίγυπτος και Ισραήλ υπογράφουν τη Συνθήκη Ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ, την πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με γειτονικό του κράτος. 2000 και σαν σήμερα ο Λεωνίδας Σαμπάνης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών της άρσης βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Θα σας πω ακόμα πως σαν σήμερα το 1940 είχε γεννηθεί ο αγαπημένος Έλληνας ηθοποιός, ο Τύρης Μουστάκας, ο οποίος έφυγε από την ζωή τον Ιούνιο του 2007. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1982 έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Λοΐζος, κυπριακής καταγωγής μουσικοσυνθέτης.

Να δούμε και τον καιρό. Περιορίζονται, λέει, σήμερα Πέμπτη οι βροχές στα νότια. Ανεβαίνει και λιγάκι η θερμοκρασία. Δεν αναμένονται ιδιαίτερες βροχές την Παρασκευή. Σήμερα, λοιπόν, Πέμπτη, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Πιθανώς κατά τόπους έντονες στην Κρήτη. Βαθμία βελτίωση αναμένεται το απόγευμα στο δικό μας το νησί και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή αλλά και το Σουκούλι θα είναι γενικά έθριος ο καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά ορεινά και την Κυριακή κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Γενικά έθριος ο καιρός για σήμερα για την Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, γενικά έθριος ο καιρός και για την Θεσσαλονίκη. Λίγη συννεφιά λέει θα υπάρχει. Η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Βεβαίως είχαμε προβληματάκια και εκτεταμένες δυσκολίες στις μετακινήσεις με αυτό το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε το Ηράκλειο, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να μετατρέπουν δρόμους σε ορμητικούς χυμάρους και να θέτουν τις αρχές σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Στο Κοκκίνι Χάνι ο κεντρικός δρόμος μετατράπηκε σε ποτάμι, καθώς τεράστιες ποσότητες νερού συγκεντρώθηκαν στο οδόστρωμα, καθιστώντας την διέλευση των οχημάτων ιδιαίτερα επικίνδυνη. Την ίδια στιγμή η ένταση των φαινομένων προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, όπου στο ύψος του Φόδελε αποφασίστηκε η μονοδρόμηση του δρόμου εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν και ετοιμότητα έτσι στις περιοχές της Αγίας Πελαγίας, της Λιγαριάς και του Παλαιοκάστρου. Στην Αγία Πελαγία βεβαίως ο φόβος για μια νέα καταστροφική πλημμύρα είναι διάχυτος, με τους κατοίκους να παρακολουθούν με αγωνία τη στάθμη των υδάτων και τις τοπικές αρχές να εφιστούν την προσοχή των οδηγών, καθώς η συσσόρευση νερού και λάσπης εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για το οδικό δίκτυο. Προσοχή λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή, έτσι αυτές εδώ τις ημέρες που έχουμε τις βροχούλες. Ας τηρούμε τις αποστάσεις, ας μειώσουμε τις ταχύτητες, έτσι, και ας είμαστε σε alert, ας μην εφησυχαζόμαστε όσο βρισκόμαστε στον δρόμο.

Και περνάμε τώρα στο politika.gr, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε, για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του, αρχικά σε τίτλους και στην συνέχεια της εκπομπής μας λίγο πιο αναλυτικά. politika.gr, το site μας για την δική σας ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο. Μέσω του politika.gr μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε Politika 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Έρευνα για γιατρό και ενδοφλέβια χορήγηση βιταμινών σε ασθενείς. Τι απαντάει πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου στο politika.gr. Χανιά, απολογείται σήμερα η μητέρα που κατηγορείται ότι κακοποίησε το μωρό της. Θάνατος Μαζωνάκη, σε ειδικό χώρο και μόνοι τους στις φυλακές Κορυδαλλού, οι γιατροί, εικόνες από τη μεταγωγή. Ακόμα μία έκκληση από τους επιστήμονες, Μάγια Ρουμπελάκη, ενημερωθείτε και ζητήστε και δεύτερη και τρίτη γνώμη. Ήρθε η στιγμή για τον Ευρωπαίο Όφι, πρεμιέρα στο Europa League κόντρα στην Hoffenheim. Χειροπέδες σε 32χρονο λόγω κάναβης. Ένωση Ηρακλείου, προσωρινή αναστολή στην παραλαβή Ινοσταφύλων. Κλειστός από σήμερα και για 4 ημέρες ο ΒΟΑΚ παρά τις έντονες αντιδράσεις.

Καρκίνος. Ένα στα τέσσερα νέα περιστατικά στους άνδρες στην Ευρώπη αφορά τον προστάτη. Κακοκαιρία στο Ηράκλειο. Δρόμοι, ποτάμια σε κοκκίνη χάνη, Αγία Πελαγία, Φόδελε, Παλαιόκαστρο. Προβλήματα από φερτά υλικά στον ΒΟΑΚ. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politica.gr.

0: Μαζί μας όμως και σήμερα, έτσι λίγο πριν να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο, το VNY Store, όπου αυτή την περίοδο θα βρείτε εκεί πολύ ενδιαφέρουσες προσφορές στα γυαλιά ηλίου και όχι μόνο. Στη νέα συλλογή γυαλιών ηλίου ισχύει η προσφορά 1-1 δώρο, μαζί με επιπλέον 20% έκπτωση. Ενώ στο clearance μπορείτε να βρείτε επιλεγμένα γυαλιά ηλίου από 29 και 90. Παράλληλα, ισχύει 20% έκπτωση σε όλα τα κορεάτικα καλλιντικά, καθώς και στα αραβικά αρώματα. VNY Store λοιπόν στην οδό 1821 στον αριθμό 29. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 2811-814-515, 2811-814-515 ή να επισκεφτείτε το vnyglasses.com.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Premium ποιότητα και πραγματικά συναγώνιστες τιμές μονάχα στο VNY Store. Λοιπόν, είμαστε πανέτοιμοι κάπου εδώ για την πρώτη μας διακοπή, οπότε φεύγουμε για λίγο, αλλά επιστρέφουμε και πάλι.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Κλείνει από σήμερα και για 4 ημέρες ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης στη γέφυρα Ξηροποτάμου στον Άγιο Νικόλαο λόγω εκτέλεσης εργασιών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν για τα οχήματα. Προβλήματα προκάλεσε η χθεσινή ισχυρή καταιγίδα στην Κρήτη, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια, σε κοκκίνη χάνη, Αγία Πελαγία, Φόδελε και Παλαιόκαστρο. Φερτά υλικά παρασύρθηκαν στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, ενώ αρκετές περιοχές έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Βροχές αναμένονται και σήμερα στην Κρήτη, με τα καιρικά φαινόμενα ωστόσο να εξασθενούν σταδιακά. Σήμερα η δίκη για τη φωνική πλημμύρα στην Αγία Πελαγία πριν 4 χρόνια και το θάνατο 2 ανθρώπων. Συνολικά 18 πρόσωπα θα καθίσουν στο εδόλιο. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι 2 γιατροί που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Θα κρατηθούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους χωριστά από τους υπόλοιπους κρατούμενους. Έρευνα στο Ρέθυμνο για γιατρό που χορήγησε ενδοφλέβια βιταμίνες σε ασθενείς. Η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου αναφέρει ότι ο γιατρός συμμορφώθηκε στις υποδείξεις του Συλλόγου και το θέμα θα εξεταστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σήμερα απολογείται στα Χανιά η μητέρα που κατηγορείται ότι προκάλεσε σοβαρά τραύματα στο μωρό της. Σύμφωνα με το χαμόγελο του παιδιού, η 18χρονη μητέρα είχε υποστεί και η ίδια κακοποίηση στα παιδικά της χρόνια. Στο τέλος του μήνα αναμένεται να λειτουργήσει η δομή φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους, όπως ανακοίνωσε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη. Η ευθύνη είναι τώρα δική σας, είναι το μήνυμα των κατοίκων προς το Δήμο και την Περιφέρεια, καθώς συνεχίζεται η αναζήτηση εναλλακτικού χώρου. Στη διεθνή επικαιρότητα, απειλές Τραμπ για διακοπή του εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση με αφορμή την πρόταση των Βρυξελών για στενότερη σχέση με τον Καναδά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ακόμη και για επιβολή υψηλών δασμών στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Στην αθλητική επικαιρότητα, έτοιμος να γράψει ιστορία είναι ο Όφη που υποδέχεται σήμερα στις 8 παρατέταρτο τη Hoffenheim για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League στο Παγκρίτιο Στάδιο. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε την

Εδώ είμαστε λοιπόν μετά από την σύντομη διακοπή που είχαμε εδώ στο στούντιο του Πολίτικα για να ξεκινήσουμε έτσι την ροή της εκπομπής μας, κάνοντας την αρχή σε αυτό εδώ το μέρος από τις ειδήσεις που πριν από λίγο ακούσατε σε τίτλους και που μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Επιλέγουμε λοιπόν κάποια από τα άρθρα του και τα μοιραζόμαστε με όλους εσάς αμέσως τώρα. Έρευνα για γιατρό και ενδοφλέβια χορήγηση βιταμινών σε ασθενείς. Να δούμε τι απαντάει πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου στο politika.gr. Στο επίκεντρο έρευνας λοιπόν βρέθηκε γιατρός για ενδοφλέβια χορήγηση βιταμινών σε ασθενείς στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου Αναστασία Καπελέρη που μίλησε στο politika.gr, ενημερώθηκαν για τον γιατρό και άμεσα ακολουθήθηκαν

Από θεραπεία πλασμαφαίρεσης που γινόταν παράνομα σύμφωνα με τις αρχές σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Οι ιατρικοί σύλλογοι βρίσκονται σε εγρήγορση για τυχόν παράνομες ή μη εγκεκριμένες για το συγκεκριμένο χώρο ιατρικές πράξεις σε ιατρεία όλης της χώρας. Αλλάζουμε θέμα. Συνελήφθη 32χρονος στον Άγιο Νικόλαο, καθώς οι αστυνομικοί εντόπισαν ναρκωτικά στην κατοχή του. Συγκεκριμένα, κατά τον έλεγχο βρέθηκαν επάνω του συνολικά 230 γραμμάρια κάναβης, καθώς και μεθαμφεταμίνη, MDMA. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν και κροτίδες. Ώρες αγωνίας για το βρέφος που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στην ΜΕΘ νεογνών του Βενιζελίου, ενώ η μητέρα του κατηγορείται ότι το κακοποίησε. Απολογείται λοιπόν σήμερα στα Χανιά και θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τα φρικτά τραύματα του βρέφους. Η υπόθεση της νεαρής μητέρας έχει τραγικές προεκτάσεις, καθώς και η ίδια η 18χρονη είχε υποστεί κακοποίηση στα παιδικά της χρόνια, σύμφωνα πάντα με το χαμόγελο του παιδιού. Μεταξύ άλλων λοιπόν, το χαμόγελο του παιδιού αναφέρει για την 18χρονη μητέρα πως το 2013 ο οργανισμός είχε λάβει ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, σύμφωνα με την οποία ένα 4χρονο κοριτσάκι, η σημερινή 18χρονη μητέρα, υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς του. Η αναφορά αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα κρίσιμη και προωθήθηκε στην αρμόδια εισαγγελία. Όπως επανειλημμένα έχει τονιστεί, Το χαμόγελο του παιδιού δεν έχει ενημέρωση για την πορεία των αναφορών που διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές. Το 2022 ζητήθηκε από τον οργανισμό να μεταφέρει ένα 14χρονο κορίτσι, την σημερινή 18χρονη μητέρα, από το νοσοκομείο που φιλοξενεί το, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, σε άλλο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση. Και σε αυτήν την περίπτωση δεν ζητήθηκε η συνδρομή του οργανισμού, ούτε υπήρξε ενημέρωση του σχετικά με τους λόγους παραμονής της 14χρονης στο νοσοκομείο. Σήμερα κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056, κατόπιν ενημέρωσής τους από τα δημοσιεύματα, επικοινώνησαν με την κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου, καθώς και με την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων, ενημερώνοντας για τις υπηρεσίες που θέτει στη διάθεσή τους οργανισμός, με στόχο την υποστήριξη τόσο του βρέφους όσο και της 18χρονης μητέρας του. Μέσα και από αυτήν την υπόθεση, για απολωστή φορά αναδεικνύεται η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας των παιδιών που βρίσκονται εκτεθειμένα και ουσιαστικά απροστάτευτα απέναντι στην βία. Παιδιά που μη λαμβάνοντας τη φροντίδα και την υποστήριξη που έχουν ανάγκη και που η πολιτεία οφείλει να τους παρέχει, συχνά συνεχίζουν τον ίδιο κύκλο βίας.

Νέα προβλήματα αναμένεται να προκαλέσει η διακοπή κυκλοφορίας των ΒΟΑΚ από σήμερα και για 4 ημέρες, ενώ θα κλείσει εκ νέου στις 25 Σεπτεμβρίου παρά τις αντιδράσεις εκπροσώπων του τουρισμού, ξενοδόχων, συλλόγων εστίασης, τουριστικών πρακτόρων και ιδιοκτητών λεωφορείων για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα έργα. Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου θα ενισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του βορείου οδικού άξονα Κρήτης στο τμήμα Νεάπολης Άγιος Νικόλαος με 24-ωρη διακοπή κυκλοφορίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση λοιπόν θα πραγματοποιηθούν οι καθορισμένες εργασίες με διακοπή κυκλοφορίας επί του ΒΟΑΚ από τις 6 το πρωί σήμερα 17 του μήνα έως και τις 6 το πρωί στις 21 του μήνα, όπου θα γίνουν εργασίες καθαίρεσης, λέει, γέφυρα τάφα 6. Και από τις 6 το πρωί στις 25 του μήνα έως τις 6 το απόγευμα στις 29 του μήνα, όπου θα γίνουν εργασίες καθαίρεσης γέφυρας ΤΑΦ 5. Η κυκλοφορία των οχημάτων έως 12 τόνων θα πραγματοποιείται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού. Ειδικότερα στο ρεύμα από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο, η κίνηση θα γίνεται μέσω

της παλαιάς Εθνικής Οδού, ενώ στο ρεύμα από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο θα χρησιμοποιείται η διαδρομή μέσω Πέου Λακωνίσου και Κόμβου Κριτσάς. Επιπρόσθετα, για όλα τα βαρέα οχήματα μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 12 τόνων, η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω του νοτίου οδικού άξονα, επαρχιακή οδό, δηλαδή Ιερά Πέτρας Αβγιάνου Ηρακλείου και αντίστροφα. Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα σημεία που μόλις ανέφερα και να συμμορφώνονται αυστηρά με την εργοταξιακή σήμανση, τις υποδείξεις των σηματοδοτών που θα βρίσκονται στα σημεία εκτέλεσης των εργασιών, αλλά και στις οδηγίες των τροχονόμων.

Είχαμε όμως πάλι νέα καραβιά για 71 μετανάστες στη Νότια Κρήτη. Νέα επιχείρηση λοιπόν στήθηκε στην θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Λέμβος με 71 μετανάστες εντοπίστηκε νότια της Αγίας Γαλήνης. Εν τω μεταξύ, στο τέλος του μήνα θα λειτουργήσει η δομή μεταναστών στους αθανάτους, ανακοίνωσε η Υφυπουργός Μετανάστευσης Εύη Βολουδάκη. Η ευθύνη είναι τώρα δική σας, ήταν το μήνυμα των κατοίκων σε Δήμο και Περιφέρεια, καθώς αναζητείται εναλλακτικός χώρος για τη δομή, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινωθεί οι επόμενες ενέργειες.

Στις φυλακές Κορυδαλού μεταφέρθηκαν λίγο πριν από τις 7 το πρωί δύο γιατροί του ιατρείου στο Κολωνάκι, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η μεταγωγή τους πραγματοποιήθηκε διαδοχικά, με την γιατρό να μεταφέρεται αρχικά από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης και στην συνέχεια να ακολουθεί η μεταφορά του συζύγου της, ο οποίος κρατείται προσωρινά στην Γαδά. Η απόφαση για την προφυλάκησή τους ελήφθη μετά τις απολογίες τους, με την ασύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, καθώς κρίθηκε ότι πρέπει να παραμείνουν προσωρινά κρατούμενοι μέχρι την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας. Για λόγους ασφαλείας και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του σοφρονιστικού καταστήματος αλλά και η προστασία των ίδιων, οι δύο κατηγορούμενοι θα κρατηθούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των φυλακών Κορυδαλού. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής που μεταδίδει το ΑΠΕ, η γιατρός θα παραμείνει μόνη της σε κελί, στη γυναικεία πτέρυγα του σοφρονιστικού καταστήματος, ενώ ο σύζυγός της θα κρατείται σε αντίστοιχο χώρο στις ανδρικές φυλακές. Πρόκειται για απομονωμένους χώρους, στους οποίους η πρόσβαση των υπόλοιπων κρατουμένων είναι περιορισμένη, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα ασφαλείας και να διασφαλίζεται η προστασία των δύο προσωρινά κρατούμενων. Τα φυλακιστήρια εκδόθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης, με τους δύο κατηγορούμενους να διώκονται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεστήσας διαπαραλήψεως, μετά την αναβάθμιση του αρχικού κατηγορητηρίου από τη θανατηφόρα έκθεση. Σημειώνεται ωστόσο ότι σύμφωνα με ανακοίνωση των συνηγόρων των δύο γιατρών, αναμένεται να προσβάλλουν το ένταλμα προσωρινής κράτησής τους, σημειώνοντας πως έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων τους. Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση αναφέρεται πως η δικηγορική εταιρεία Νίκος Αγαπηνός και συνεργάτες θα προσβάλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο συμβούλιο, καθώς θεωρεί ότι έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων της. Ωστόσο, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου υποβλήθηκε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης ο Γιώργος Μαζονάκης, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει πλέον και ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούνταν οι έλεγχοι στον συγκεκριμένο χώρο. Όπως αποκάλυψε το ΜΕΓΑ και ο αστυνομικός συντάκτης των νέων και του βήματος Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο ιατρικός σύλλογος φέρεται να είχε ενημερωθεί από την κατηγορούμενη γιατρό για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού. Στις 23 Ιουλίου ο γιατρός φέρεται να απέστειλε επιστολή στον Ιατρικό Σύλλογο, με την οποία δήλωνε την αγορά μηχανήματος οζονοθεραπείας. Μαζί με την επιστολή υπήρχε τιμολόγιο αγοράς στην αγγλική γλώσσα, στο οποίο σύμφωνα με το ρεπορτάζ αναφερόταν συσκευή πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προγραμματίστηκε ευνίδιος έλεγχος στο ιατρείο, ο οποίος όμως έγινε τον Σεπτέμβριο. Στο μεσοδιάστημα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, φέρεται να πραγματοποιήθηκαν σειρά θεραπείων. Ενδεικτικά, από τις καταγραφές του μηχανήματος στο οποίο υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης, προκύπτει ότι μόνο τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν 6 θεραπείες. Από την πλευρά του, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών υποστηρίζει ότι κατά τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη και λειτουργία μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αναφέρει χαρακτηριστικά: ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε, ουδέποτε θα παρήχε τέτοια έγκριση και ξεκαθαρίζεται ότι κατά τους επανειλημμένους ελέγχους που διενεργήθηκαν από την αρμόδια επιτροπή του Συλλόγου, δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη ή η λειτουργία τέτοιων μηχανημάτων. Μετά από όσα αποκαλύφθηκαν ότι συνέβαιναν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, που οδήγησαν στο θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, έδωσε εντολή για τη διενέργεια κατεπίγουσας ποινικής έρευνας που θα κινηθεί σε δύο επίπεδα. Το πρώτο αφορά τους ελέγχους στα ευρήματα για το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, και το δεύτερο επίπεδο αφορά τόσο σε τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, καθώς και άλλων δημόσιων φορέων που θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν ελέγχους σε ανάλογα κέντρα.
Η υπόθεση βεβαίως του Γιώργου Μαζονάκη επαναφέρει παράλληλα στο προσκήνιο το ζήτημα των ελεγκτικών μηχανισμών στο χώρο της υγείας. Σύμφωνα με στοιχεία και καταγγελίες που έχουν υποβληθεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες καταγγέλλονται ιατρικές πράξεις ή πρακτικές που χρήζουν ελέγχου. Το ζητούμενο σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις είναι εάν οι έλεγχοι ολοκληρώνονται εγκαίρως και αν τα ευρήματα φτάνουν στα αρμόδια πειθαρχικά ή άλλα όργανα. Στο ίδιο πλαίσιο τίθεται και το ζήτημα του κόστους υποβολής καταγγελίας στον Ιατρικό Σύλλογο. Από το 2018 την υποβολή καταγγελίας προβλέπεται η καταβολή παραβόλου 50 ευρώ, γεγονός που έχει προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με το κατά πόσο μπορεί να λειτουργεί αποτρεπτικά για πολίτες που επιθυμούν να καταγγείλουν μια ιατρική πρακτική. Μέχρι στιγμής παραμένει ανοιχτό το ερώτημα για τον αριθμό των θεραπείων που πραγματοποιήθηκαν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αλλά και για τις συνθήκες υπό τις οποίες γίνονταν. Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να εξεταστούν από ειδικούς επιστήμονες και οι ιατρικές διαδικασίες που εφαρμόζονταν στον συγκεκριμένο χώρο. Ειδικότερα, σύμφωνα με επιστημονικές θέσεις που έχουν διατυπωθεί, η πλασμαφαίρεση και η χορήγηση μέθης είναι διαδικασίες που απαιτούν εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, καθώς ενδέχεται να συνοδεύονται από σοβαρές επιπλοκές. Οι επόμενες καταθέσεις ενώπιον των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών αναμένεται να επικεντρωθούν στα κρίσιμα σημεία της υπόθεσης, στις ενέργειες των δύο γιατρών, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politica.gr. Και κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε και το δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, οπότε θα περάσουμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Τρίτο μέρος λοιπόν της εκπομπής μας. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε. Έχουμε δρόμο ακόμη αρκετό να διανύσουμε. Έχουμε να μοιραστούμε με όλους εσάς πολλά και θέλω να πιστεύω ενδιαφέροντα που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα και όχι μόνο. Να σας δώσουμε έτσι πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες σε σχέση με την καθημερινότητά σας. Ενεργειακό λοιπόν ντόμινο φουσκώνει από ό,τι φαίνεται τον λογαριασμό του χειμώνα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις από το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης έως το φυσικό αέριο και το ρεύμα. Η κρίση στην Μέση Ανατολή μεταφέρει νέο κύμα ανατιμήσεων στους καταναλωτές. Δυστυχώς. Οι τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργούν τις προϋποθέσεις για έναν ιδιαίτερα ακριβό χειμώνα, με το ενεργειακό κόστος να πιέζει ταυτόχρονα την θέρμανση, τις μετακινήσεις αλλά και τους λογαριασμούς ρεύματος. Η κλιμάκωση λοιπόν στην Μέση Ανατολή αναζωπηρώνει την ανησυχία ότι το διεθνές ράλι δεν θα είναι πρόσκαιρο, μεταφέροντας το βάρος στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς λίγο πριν να αρχίσει και η περίοδος θέρμανσης. Την ίδια στιγμή η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στις 13 του Σεπτέμβρη διαμορφώθηκε στα 2,149 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ κίνησης στα 2,108 ευρώ, διατηρώντας την πίεση σε οδηγούς, μεταφορές και επιχειρήσεις. Ναι, έβαλα και εγώ εχθές γύρω στο 2,14 και κάτι λίγο έβαλε χθες βενζίνη. Το ενεργειακό λοιπόν ντόμινο επεκτείνεται πλέον σε όλη την οικονομία, από το κόστος θέρμανσης και τις μετακινήσεις έως την παραγωγή, τη μεταφορά προϊόντων και τελικά τις τιμές στο ράφι. Έτσι, νομίζω πως όλοι έχουμε εικόνα του τι ακριβώς γίνεται στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Στο φόντο βεβαίως του νέου γύρου ανατιμήσεων βρίσκεται η περιορισμένη λειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας. Μετά και το πρόσφατο πλήγμα σε κρίσιμη εγκατάσταση, ο αγωγός είναι η βασική εναλλακτική οδός για τη μεταφορά πετρελαίου από τον Περσικό κόλπο προς τα λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας, όταν η διέλευση από τα στενά του Ορμούς καθίσταται επισφαλής. Οι ζημιές αναμένεται να απαιτήσουν εβδομάδες για να αποκατασταθούν, αυξάνοντας τον κίνδυνο απώλειας έως και του 4% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, εάν δεν επανέλθει σύντομα η εξαγωγική δυνατότητα του Ριάντ. Οι επισκευές μπορεί να διαρκέσουν έως 5 εβδομάδες. Οι συνθήκες αυτές επαναφέρουν στο προσκήνιο την ανάγκη κρατικής παρέμβασης. Οι πρατηριούχοι ζητούν επιδότηση απευθείας στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση από την πρώτη κιόλας αγορά. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους πολίτες εφόσον χρειαστεί. Αυτή τη στιγμή υπενθυμίζω ότι το ντίζελ επιδοτείται στην Αντλία. Άρα τον Οκτώβριο, όταν θα φτάσουμε στη συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, εδώ θα είμαστε και θα την κάνουμε και από άλλη θέση ως χώρα, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει τους πολίτες με κάθε τρόπο. Με το χειμώνα να πλησιάζει, στο κυβερνητικό επιτελείο αξιολογείται η συνέχιση της επιδότηση στο ντίζελ κίνησης μετά τη λήξη της τον Σεπτέμβριο, καθώς και η διατήρηση των εκπτώσεων που προσφέρουν τα δύο διυλιστήρια σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζεται και νέα αρχιτεκτονική για το επίδομα θέρμανσης, ώστε να διευρυνθεί η περίμετρος των δικαιούχων και να αυξηθεί η ενίσχυση. Πέρυσι το επίδομα κυμαινόταν από 100 έως 800 ευρώ, ενώ στις περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες μπορούσε να φτάσει έως 1200 ευρώ. Ανοιχτό έχει αφήσει και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το ενδεχόμενο επιδοτήσεων σε καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια, εάν οι εξελίξεις το καταστήσουν αναγκαίο. Όπως έχει δηλώσει, τα μέτρα που ίσχυαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο θα εξεταστούν και πρέπει να περιμένουμε κάποιες εξελίξεις. Περιγράφοντας τη λογική των παρεμβάσεων, ο κύριος Παπασταύρου τόνισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αλλάξει τις γεωπολιτικές εξελίξεις που διαμορφώνουν την τιμή του πετρελαίου, μπορεί όμως να δημιουργήσει ανάχωμα και να περιορίσει τις επιπτώσεις τους για όλους τους πολίτες.

αλλάζουμε θέμα. Άνοιξε εχθές Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους να λάβουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία. Η υποστήριξη προσαρμόζεται στις ανάγκες, τις συνθήκες ζωής και τις επιλογές κάθε δικαιούχου. Βασικό χαρακτηριστικό του προσωπικού βοηθού είναι ότι το ίδιο το άτομο με αναπηρία έχει την δυνατότητα να επιλέξει τον προσωπικό του βοηθό ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία και το επίπεδο των αναγκών που προκύπτουν από την εξατομικευμένη αξιολόγηση. Η ενίσχυση ξεκινά από 416 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 939 ευρώ ανάλογα με την περίπτωση. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτονομίας και της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία μέσω υποστήριξης που προσαρμόζεται στις πραγματικές ανάγκες κάθε δικαιούχου.

πολύς λόγος γίνεται τον τελευταίο καιρό για τα ενοίκια, έτσι, πώς μπορούμε όμως να έχουμε ενοίκιο χωρίς απρόπτα, πώς προστατεύονται οι ιδιοκτήτες και ενοικιαστές όταν κάτι πάει στραβά. Για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου, η ενοικίασή του αποτελεί εισόδημα και έχει σημασία να λαμβάνεται σταθερά. Επίσης, και οι ενοικιαστές ακινήτων έχουν υποχρέωση να καταβάλουν το ενοικιό του σταθερά, ανταποκρινόμενοι στην υποχρέωση που έχουν έναντι του ιδιοκτήτη του ακινήτου. Τι γίνεται όμως όταν αυτή η σχέση καταβολής ίσπραξης ενοικίων διαταραχθεί για διάφορους λόγους? Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου συμβαίνει, καθώς ο ενοικιαστής μπορεί να έχει οικονομική δυσχέρεια, στη χειρότερη περίπτωση εάν συμβεί μία πυρκαγιά και αναγκαστεί να φύγει, να μείνει αλλού μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές. Για τις περισσότερες αυτές περιπτώσεις υπάρχει ασφάλιση ενοικίου, μία κάλυψη σωτήρια όταν η καταβολή των ενοικίων διαταραχθεί. Η ιδιωτική ασφάλιση παρέχει λύσεις και για τους ενοικιαστές και για τους ιδιοκτήτες, διασφαλίζοντας και τις δύο πλευρές όταν ανακύψει πρόβλημα. Βέβαια, η συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη που θεωρείται ως συμπληρωματική, διότι αφορά μόνο τη διασφάλιση καταβολή και ίσπραξη του ενοικίου, προϋποθέτει να υπάρχει γενικότερη μέρημνα για την ασφάλιση του ακινήτου. Αφενός, ο κάθε ενοικιαστής να ασφαλίσει το περιεχόμενο της οικίας του και ο ιδιοκτήτης να ασφαλίσει το ακινητό του. Η αναγκαιότητα αυτών των ασφαλίσεων είναι αναμφισβήτητη, αφού και στις δύο περιπτώσεις η παρουσία ενός ασφαλιστικού συμβολέου καλύπτει με πληρότητα και τον ιδιοκτήτη και τον ενοικιαστή από κάθε ενδεχόμενο προβλήματος με ψυχικό και υλικό κόστος. Να σημειωθεί ότι οι ασφαλίσεις αυτές, οι ασφαλίσεις δηλαδή περιουσίας, είναι ιδιαίτερα προσιτές και δεν αξίζει να μην επιλέγονται να υπάρχουν ως μέσο προστασίας ιδιοκτητών και ενοικιαστών από κάθε απρόπτο.

Νέα δεδομένα έρχονται για χιλιάδες επιχειρήσεις και περίπου 500.000 εργαζόμενους, καθώς μέσα στο επόμενο δίμηνο ολοκληρώνεται η πιλωτική περίοδος και ξεκινάει η πλήρης εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους. Οι ημερομηνίες που πρέπει να έχουν να κυκλώσει στο ημερολόγιο τους οι επιχειρήσεις είναι η 12η Οκτωβρίου και η 16η Νοεμβρίου. Από τις ημερομηνίες αυτές η εφαρμογή γίνεται πλήρης για τις αντίστοιχες κατηγορίες επιχειρήσεων, ενώ η μη τήρηση των υποχρεώσεων μπορεί να οδηγήσει σε βαριά πρόστιμα που φτάνουν ακόμη και τις 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο ανάλογα με την παράβαση. Με τις δύο νέες φάσεις επέκτασης, περίπου 500.000 επιπλέον εργαζόμενοι μπαίνουν στην ψηφιακή κάρτα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό όσων καλύπτονται από το μέτρο σε περίπου 2,5 εκατομμύρια. Πρώτοι περνούν σε πλήρη εφαρμογή από τις 12 Οκτωβρίου, οι κλάδοι στους οποίους η πιλωτική λειτουργία της ψηφιακής κάρτας ξεκίνησε στις 2 Ιουνίου. Συγκεκριμένα αφορά ιδιωτικά νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα με εξαίρεση τους γιατρούς, δραστηριότητες υποστήριξης της απασχόλησης, τηλεπικοινωνίες, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια, υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, καθώς και υπηρεσίες καθαρισμού. Η πιλωτική περίοδος ολοκληρώνεται στις 11 Οκτωβρίου και από την επόμενη ημέρα οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις περνούν σε πλήρη εφαρμογή. Το δεύτερο μεγάλο κύμα έρχεται στις 16 Νοεμβρίου. Πρόκειται για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, επισκευές, αποθήκευση και logistics, διαχείριση νερού και λιμάτων, τυχερά παίγνια. Για τους συγκεκριμένους κλάδους, η πιλωτική εφαρμογή που ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου. Τι θα πρέπει τώρα να προσέξουν οι επιχειρήσεις? Η ψηφιακή κάρτα καταγράφει ουσιαστικά την πραγματική ώρα που ο εργαζόμενος πιάνει δουλειά και την ώρα που αποχωρεί. Έτσι μπορεί να ελεγχθεί εάν το ωράριο που έχει δηλωθεί συμφωνεί με το χρόνο που πραγματικά εργάστηκε ο εργαζόμενος, αλλά και αν τυχόν υπερορίες έχουν καταγραφεί και δηλωθεί κανονικά. Για το λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο μέτρο θα πρέπει να έχουν προσαρμόσει εγκαίρως τα συστήματα και τις εσωτερικές διαδικασίες τους, ώστε η προσέλευση και η αποχώρηση των εργαζομένων να καταγράφονται σωστά και τα στοιχεία να συμφωνούν με όσα δηλώνονται στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη. Το πιο βαρύ πρόστιμο μπορεί να φτάσει τις 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο. Το ποσό αυτό προβλέπεται μεταξύ άλλων σε περίπτωση μη ενεργοποίησης της ψηφιακής κάρτας για εργαζόμενο για τον οποίο η επιχείρηση έχει υποχρέωση να εφαρμόζει το σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι το πρόστιμο υπολογίζεται ανά εργαζόμενο και συνεπώς το συνολικό κόστος για μια επιχείρηση μπορεί να αυξηθεί σημαντικά εάν η παράβαση αφορά περισσότερους εργαζομένους. Υπάρχουν όμως και μικρότερα πρόστιμα ανάλογα με την παράβαση. Προβλέπονται κυρώσεις 3.000 ευρώ ανεργαζόμενο, μεταξύ άλλων για περιπτώσεις στις οποίες τα στοιχεία που διαβιβάζονται μέσω της ψηφιακής κάρτας αποκλίνουν από την πραγματική έναρξη ή λήξη της εργασίας. Σε άλλες παραβάσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή του συστήματος, οι κυρώσεις μπορούν να ξεκινούν από 2.000 ευρώ ανεργαζόμενο. Τι γίνεται τώρα με τις υπερορίες? Η επέκταση της ψηφιακής κάρτας συνδέεται και με τη μεγάλη αύξηση των υπεροριών που πλέον δηλώνονται επίσημα. Όπως ανέφερε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερορίες σε σχέση με το 2024. Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα νεότερα στοιχεία του 2026. Στο πρώτο επτάμηνο του 2026 καταγράφηκαν περισσότερες από 5,7 εκατομμύρια υπερορίες στους κλάδους που έχουν ήδη ενταχθεί στην ψηφιακή κάρτα. Πρόκειται για περίπου 1,54 εκατομμύρια περισσότερες υπερορίες σε σύγκριση με το αντίστοιχο επτάμηνο του 2025, δηλαδή αύξηση 36,8%. Σε ορισμένους κλάδους η αύξηση είναι ακόμη μεγαλύτερη. Στο χονδρικό εμπόριο οι δηλωμένες υπερορίες αυξήθηκαν κατά 212,8% στις διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, στον τουρισμό κατά 172,8%, στην εστίαση κατά 67,2% και στη βιομηχανία κατά 15,4%.

Ανάσα για χιλιάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αναζητούν φθηνή χρηματοδότηση για να κάνουν μια επένδυση, ακόμη και για να καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες τους, αναμένεται να δώσουν τα νέα δάνεια συνολικού ύψους 5 δις ευρώ που θα διοχετευθούν στην αγορά μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία σχεδιάζεται να ενεργοποιηθούν από τις αρχές του 2027 και αποκτούν ιδιαίτερη σημασία λόγω της νέας ανόδου των επιτοκίων, η οποία κάνει ακριβότερο το συμβατικό τραπεζικό δανεισμό. Το μεγάλο πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις είναι ότι η χρηματοδότηση θα παρέχεται με σημαντικά ευνοϊκότερους όρους, άτοκο μέρος του δανείου, επιδότηση επιτοκίου, κρατικές εγγυήσεις και για μικρά ποσά χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Για επενδυτικά δάνεια μέσω του Ταμείου Δανείων, η χρηματοδότηση μπορεί να κυμαίνεται από 20.000 ευρώ έως 8 εκατομμύρια ευρώ. Η διάρκεια αποπληρωμής είναι από 5 έως 12 χρόνια, ενώ μπορεί να δοθεί περίοδος χάριτος έως 24 μήνες. Για κεφάλαιο κίνησης, τα δάνεια μπορεί να κυμαίνονται από 10 έως 500.000 ευρώ με διάρκεια από 2 έως 5 χρόνια. Προβλέπεται επίσης περίοδος χάριτος έως 12 μήνες, κατά την οποία η επιχείρηση θα πληρώνει μόνο τόκους και όχι κεφάλαιο. Αυτό σημαίνει ότι η χρηματοδότηση δεν απευθύνεται μόνο σε επιχειρήσεις που θέλουν να αγοράσουν μηχανήματα, να επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις τους ή να πραγματοποιήσουν μια μεγάλη επένδυση. Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τις τρέχουσες ανάγκες της επιχείρησης, όπως προμήθειες και άλλες δαπάνες κεφαλαίου κίνησης. Στα εγγυημένα δάνεια προβλέπεται και επιδότηση επιτοκίου για τα πρώτα 2 χρόνια. Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Αττική και το Νότιο Αιγαίο θα μπορούν να έχουν επιδότηση 2 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας η επιδότηση ανεβαίνει στις 3 ποσοστιαίες μονάδες. Για παράδειγμα, εάν το τραπεζικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 6%, μία επιδότηση 3 μονάδων περιορίζει για το διάστημα που ισχύει την επιβάρυνση της επιχείρησης στο 3%. Το νέο πακέτο χρηματοδότησης λοιπόν αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2027. Μέχρι τότε θα πρέπει να οριστικοποιηθούν οι όροι, οι επιλέξιμες επιχειρήσεις και δαπάνες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία των αιτήσεων. Το ενδιαφέρον αναμένεται να είναι μεγάλο, καθώς για πολλές μικρές επιχειρήσεις το βασικό εμπόδιο σήμερα δεν είναι μόνο η έγκριση ενός δανείου, αλλά και το κόστος εξυπηρέτησής του. Γι' αυτό και οι επιχειρήσεις που σχεδιάζουν επενδύσεις μέσα στο 2027 θα πρέπει να έχουν από τώρα στραμμένο το βλέμμα τους στο νέο πρόγραμμα, ώστε όταν ανοίξει η διαδικασία να είναι έτοιμες να διεκδικήσουν την χρηματοδότηση. Με αυτά φτάνουμε στο τέλος και του τρίτη μας ημιώρου. Κυλά πολύ γρήγορα ο χρόνος, οπότε τι κάνουμε? Περνάμε σε μια σύντομη διακοπή, σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στις φυλακές Κορυδαλλού το πρωί οι δύο γιατροί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Κρατούνται μόνοι τους σε ειδικό χώρο για λόγους ασφαλείας. Στο επίκεντρο έρευνας βρέθηκε γιατρός για ενδοβλέβια χορήγηση βιταμινών σε ασθενείς στο Ρέθινο. Σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο, ο γιατρός συμμορφώθηκε ήδη στις υποδείξεις. Προβλήματα προκάλεσε η χθεσινή ισχυρή καταιγίδα με δρόμους ποτάμια σε Κοκκίνη Χάνη, Αγία Πελαγία, Φόδελε και Παλαιόκαστρο. Φερτά υλικά παρασύρθηκαν στον ΒΟΑΚ, ενώ πολλές περιοχές έμειναν χωρίς ρεύμα. Προσωρινή αναστολή στην παραλαβή νοσταφύλων μέχρι το Σάββατο λόγω των καιρικών συνθήκων ανακοίνωσε η Ένωση Ηρακλείου. Βροχές και σήμερα στην Κρήτη με τα καιρικά φαινόμενα σταδιακά να εξασθενούν. Σήμερα οι δίκοι στην Αγία Πελαγία με 18 πρόσωπα να κάθονται στο εδόλιο για τα δύο θύματα της φωνικής πλημμύρας που καταγράφηκε το 2022. Απολογείται σήμερα στα Χανιά η μητέρα που κατηγορείται ότι προκάλεσε σοβαρά τραύματα στο μωρό της και η ίδια, η 18χρονη, είχε υποστεί κακοποίηση. Νέα επιχείρηση νότια της Αγίας Γαλήνης για 71 μετανάστες. Έως 27 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για προσωπικό βοηθό για άτομα με αναπηρία. Καταργούνται τα τέλη κυκλοφορίας για τα περισσότερα οχήματα στην Ιταλία και συγκεκριμένα για 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Έτοιμος να γράψει ιστορία είναι ο Όφη που υποδέχεται σήμερα στις 8 παρατέταρτο την Hoffenheim για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League στο Παγκρίτιο Στάδιο. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yeti.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η Αιγύπτου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε και καλωσορίζουμε εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας στον Πολίτικα. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μαζί μας, όπως συνηθίζεται άλλωστε το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο Νίκος ο Αγγελάκης, για να μας μεταφέρει έτσι κάποιες από τις κουβέντες, κάποιες από τις συζητήσεις που έκανε σήμερα το πρωί στην εκπομπή του με τους καλεσμένους του. Να τον καλωσορίσω. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη, και χρόνια πολλά.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Να χαίρεσαι το όνομά σου, να σε χαίρονται οι άνθρωποι που σε αγαπάνε και να χαίρεσαι και εσύ τους ανθρώπους που αγαπάς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ έχεις οφούλες, αγάπες, ελπίδες?
1: Όχι.
0: Εντάξει. Να στείλουμε ξανά ευχές, μιας που το κάναμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, στις κυρίες που μας ακούν τώρα και που ενδεχομένως σήμερα να γιορτάζουν, να έχουν την ονομαστική τους γιορτή. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το τι συζήτησες με τον κύριο Συριγωνάκη, τον
1: Περιφερειάρχη.
0: Γιατί είναι επίκαιρο το θέμα, γιατί συζητάμε από το πρωί για τα προβληματάκια που δημιούργησε αυτή η κακοκαιρία, έτσι. Είχαμε πάλι πλημμυρικά φαινόμενα, Νίκο, σε κάποιες περιοχές, σωστά.
1: Ναι, πολύ σωστά. Κοίταξε να δεις. Κάθε φορά που βρέχει, το πρόβλημα δεν είναι η βροχή, το πρόβλημα είναι οι υποδομές που έχουμε.
0: Ναι, έτσι. Ακριβώς,
1: αυτό είναι ακριβώς, το θέμα.
0: Ακριβώς. Γιατί έχουμε πει τις βροχές, τις χρειαζόμαστε, τις έχουμε ανάγκη. Το θέμα είναι κατά πόσο αυτό το νερό, το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις

0: απλά τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι τα απλά είναι και τα δύσκολα και, δεν, και σήμερα, ας πούμε, που μίλησα με τον κύριο Σιγουρονάκη, μου είπε ότι πρέπει να γίνουν τα έργα υποδομής. Ναι, να γίνουν τα έργα υποδομής, αλλά κάποιος πρέπει να ξεκινήσει να τα κάνει αυτά τα έργα υποδομής.
1: Πού υπήρξαν προβλήματα, στο Κοκκίνι.
0: Στο Κοκκίνι.
1: Σίγουρα, ναι, στην Αγία Πελαγία.
0: Στην Αγία Πελαγία, στο Φόδελε, στο Παλαιόκαστρο. Προσπαθώ να θυμηθώ κάποιο άλλο σημείο. Στο Φόδελε έγινε κατολίσθηση, στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης.
1: Α, γι' αυτό μονοδρομήσανε και ένα κομμάτι.
0: Ακριβώς. Ναι, έκλεισε για πολύ λίγο, είπε ο κύριος Συριγωνάκης. Έχει ανοίξει τώρα. Γι' αυτό με την ευκαιρία να πούμε όσοι κινούνται εκεί να έχουν μεγάλη προσοχή για να μπορούν να κινούνται με άνεση. Είναι και είναι μονοδρομημένο τώρα το ρεύμα. Έτσι να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα εκεί. Γενικά πρέπει να κινούμαστε τώρα με αυτές τις βροχές με προσοχή. Ναι. Είπαμε, δεν έχουμε τις υποδομές ούτε τους δρόμους για να μπορούν να υποδεχθούν τέτοια φαινόμενα. Οπότε και εμείς με προφύλαξη πρέπει να προχωράμε σε αυτά τα σημεία όπου γίνονται αυτά τα, όπου παρατηρούνται αυτά τα φαινόμενα. Ο κύριος Συριγωνάκης είπε, αυτή είναι η εικόνα, αυτό ακριβώς δηλαδή μετέφερε και ο κύριος Συριγωνάκης.
1: Ότι πρέπει να γίνουν έργα, το θέμα είναι πότε θα ξεκινήσουν να γίνονται αυτά τα έργα.
0: Και γίνονται τώρα βέβαια καθαρισμοί όμως, δηλαδή αυτό που μπορεί να κάνει η περιφέρεια. Στα ρέματα.
1: Α, και στα ρέματα.
0: Ναι, τα φρεάτια είναι υπεύθυνος ο Δήμος, δηλαδή αυτός πρέπει να νοιαστεί. Η περιφέρεια νοιάζεται για τα ρέματα που πρέπει να γίνουν καθαρά και γίνονται. Όπως μας είπε ο κύριος Συριγωνάκης, τουλάχιστον μας είπε ότι γίνονται καθαρισμοί. Μίλησε τώρα με ένα άλλο αντιπεριφερειάρχη για άλλα θέματα, βέβαια, τον κύριο Τζεδάκη, ο οποίος σημείωσε κάτι το οποίο είναι άξιο να το πούμε, σχετικά δηλαδή με τις βροχοπτώσεις, ότι αυτές οι βροχοπτώσεις κάνανε καλό στα ξηρικά ελαιόδεντρα. Ελαιόδεντρα αυτά που δεν ποτίζονται, που δεν έχουν άρδευση. Έτσι. Έκανε πάρα πολύ καλό και ίσως αυτό κάνει καλό και στη σοδιά αυτό το νερό στα δέντρα αυτά. Οπότε είναι ένα καλό, παρόλο που μπορεί να προκάλεσε σε κάποιες άλλες καλλιέργειες. Ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις, στην κατάσταση που βρισκόμαστε εδώ στη γη, ενώ και σε όχι νησί, έτσι, είναι σαν να παίρνεις ένα φάρμακο. Το οποίο το φάρμακο έχει πάντα παρενέργειες, έτσι. Αλλά κοιτάζεις αν οι παρενέργειες είναι λιγότερες από τα ωφέλη που σου δίνει.
1: Το ζυγίζεις το πράγμα δηλαδή και βλέπεις ποια είναι τα ωφέλη που θα έχω αν το χρησιμοποιήσω. Και
0: είναι
1: ποιες είναι οι δυσκολίες που θα αντιμετωπίσω εάν δεν το χρησιμοποιήσω
0: ακριβώς,
1: το χάπι τώρα.
0: Ακριβώς, κάπως έτσι είναι και η κακοκαιρία.
1: Το
0: δηλαδή,
1: φάρμακο,
0: ενώ κάνει καλό στις ελιές, κάνει σε κάποιες άλλες καλλιέργειες
1: κακό.
0: Αν όμως αυτό που το κακό είναι λιγότερο από το καλό, έτσι δεν σε πολύ πειράζει να το πούμε, όχι πως δεν πρέπει να νοιαστείς για να αποκαταστήσεις και τις ζημιές αυτές. Έτσι, αλλά με αυτή τη λογική λειτουργεί το πράγμα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, για να περάσουμε και στην κουβέντα με τον κύριο Τζεδάκη. Ο κύριος Τζεδάκης μας είπε και για τις καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις, δηλαδή με την έννοια ότι υπάρχει αυτό το τεχνικό πρόβλημα στην πλατφόρμα του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης επιδοτήσεων, του ΟΣΔΕ. Υπάρχουν προτάσεις από τους μελετητές και από τους ανθρώπους των κέντρων υποδοχής δηλώσεων που θα πάνε, θα ζητήσουν ραντεβού από ό,τι μας είπε ο κ. Τζεδάκης με το Υπουργείο, να συναντηθούν εκεί με τον Υπουργό, να δουν τι μπορούν να κάνουν, διότι τρέχουν οι μέρες, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, μόνο 10.000 έχουν υποβάλει, έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία των δηλώσεων και είναι 650.000 όλη την Ελλάδα. 10.000 δηλαδή Έλληνες που δικαιούνται επιδοτήσεις έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία, ενώ οι υπόλοιποι 640, έτσι, δεν έχουν ολοκληρώσει. Και αυτό βέβαια υπάρχει κίνδυνος εξαιτίας αυτού να μην πάρουν την επιδότηση. Που δικαιούνται να πάρουν.
1: Άχι.
0: Μιλήσαμε και για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Οι προτάσεις της περιφέρειας κινούνται στη λογική της βιώσιμης γεωργίας, όχι μόνο στο θέμα των επιδοτήσεων, δηλαδή να έχουμε μια γεωργία η οποία θα ωφελεί τα προϊόντα μας μακροπρόθεσμα. Έτσι, όχι σήμερα νοιαζόμαστε για το σήμερα και αύριο ό,τι θέλεις κατεβάσει, να το πω εγώ αυτό, αυτή την έκφραση, έτσι, αλλά να υπάρχει μια διάρκεια και μια βιωσιμότητα στη γεωργία. Και μιλήσαμε τέλος για το λαγοκέφαλο που το είχα βγάλει ως θέμα στην εκπομπή μου, θυμάσαι.
1: Και είχαμε μιλήσει και εμείς,
0: ναι,
1: ξανά εδώ.
0: Εδώ ακριβώς, με το πρόγραμμα δεν προχωράει. Είπε ότι πρέπει να υπογραφεί μια, είναι γραφειοκρατικό το θέμα. Ενώ όταν λέμε το λαγοκέφαλο, για να ξαναπούμε στον κόσμο που δεν μας είχε ακούσει την προηγούμενη φορά, ότι δεν προχωράει το πρόγραμμα των επιδοτήσεων του λαγοκέφαλου. Υπάρχουν λοιπόν

0: Γραφειοκρατικά θέματα από ό,τι μας είπε ο κύριος Τζεδάκης. Πρέπει να υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο και δύο περιφέρειες της Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου και να βρεθούν και οι κατάλληλοι τόποι αποτέφρωσης του λαγοκέφαλου, αφού θα λιεύεται δηλαδή να μπορεί να αποτεφρεί, γιατί αυτό θα αποτεφρώνεται, διότι δεν μπορεί να θαυτεί από ό,τι μας είπε ο κύριος Τζεδάκης, διότι είναι τοξικό το ψάρι, οπότε η τοξικότητά του θα πάει στο έδαφος.
1: Ναι,
0: ακριβώς.
1: Ναι,
0: οπότε σωστά, πρέπει να καεί. Πρέπει να αποτεφρωθεί. Αυτές λοιπόν οι διαδικασίες, οι γραφειοκρατικές, είναι που καθυστερούν το πρόγραμμα, αλλά μας είπε ότι θα γίνει το πρόγραμμα.
1: Πολύ ωραία. Είχες όμως καλεσμένη σου και την κυρία Παρασκευή Νικηφόρου, ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο, και μιλήσατε για τη σχολική μετάβαση, για την ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη παιδιών και γονέων. Η αλήθεια είναι, χρειαζόμαστε υποστήριξη όλοι μας, έτσι, στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς. Χρειαζόμαστε έτσι ένα μπουστάρισμα, κάποιος να μας πρόξει, τέλος πάντων, για να ξεκινήσουμε όσο πιο ανώδυνα γίνεται. Τι ακριβώς συζητήσατε?
0: Το θέμα της κυρίας Νικηφόρου, το οποίο παρουσίασε χθες στην πρώτη σχολή γονέων που έγινε, ήταν και εξ αποστάσεως μάλιστα, αφορούσε πιο πολύ τα πρωτάκια, τα λεγόμενα.
1: Τα πρωτάκια, αλήθεια να λέγεται, αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες τους. Μη σου πω βέβαια περισσότερο ότι αντιμετωπίζουν οι γονείς, και τελικά είναι ασφάλειες δικές μας, γιατί τα παιδάκια μας μια χαρά τα απεξέρχονται τελικά.
0: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς μας είπε, αυτό ακριβώς μας είπε και η κυρία Γηφόρου, ότι το κλειδί είναι ο γονέας σε αυτά τα παιδιά. Μου άρεσαν δύο ερωτήσεις. Γιατί λέει στα παιδιά μας, πώς ήταν τα ελληνικά, πώς ήταν τα μαθητικά, πώς ήταν η δασκάλα σου, πώς ήταν το ένα, πώς ήταν το άλλο. Αυτό τα αγχώνει. Δύο ερωτήσεις λέει πρέπει να κάνουμε στα παιδιά όταν έρχονται από το σχολείο. Πώς πέρασε σήμερα και πώς ένιωσε σήμερα. Αυτές είναι οι πιο κέρυες ερωτήσεις.
1: Για να παίρνουμε πληροφορία για το συναίσθημά τους δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Πώς ένιωσες, τι ήταν αυτό που σε έκανε, ας πούμε, να αισθανθείς όμορφα ή άσχημα.
0: Ακριβώς. Και αυτές οι ερωτήσεις δεν τα αγχώνουν τα παιδιά. Γιατί αν ήσουν καλό στα μαθηματικά, και πώς έγραψες σαν ελληνικά, και τι σας είπε η δασκάλα. Όλα αυτές οι ερωτήσεις, όπως είπε, τα αγχώνουν τα παιδιά. Επίσης είπε και κάποιες κινήσεις, ενέργειες πρέπει να κάνουν οι γονείς. Μπορούν, λέει, να επισκέπτονται το σχολείο όταν το σχολείο είναι άδειο, όταν απογεύματα, να περνάνε έξω από το σχολείο, να εξοικειώνεται το παιδί με το περιβάλλον. Και γενικά να φερόμαστε στα παιδιά, ειδικά στα πρωτάκια, με ένα τέτοιο τρόπο, χωρίς να νιώθουν βάρος ότι πηγαίνουν στο σχολείο. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές.
1: Δηλαδή να είναι μια όσο γίνεται πιο ευχάριστη διαδικασία για αυτά.
0: Και κάτι φυσιολογικό.
1: Και κάτι, κάτι νορμάλ που συμβαίνει σε πολλά παιδιά στον κόσμο.
0: Ακριβώς. Επίσης, τα παιδιά, λέει, βάζουν στο μυαλό τους τα σημάδια. Γιατί εσύ, αν του λες καλές κουβέντες και νιώθει το παιδί ότι είσαι αγχωμένη, του μεταφέρεις το άγχος. Είναι εξολεκτική, όπως είπε, ο εξολεκτικός είναι ο επηρεασμός από τους γονείς. Δηλαδή, μη λέμε άλλα λόγια και άλλα είμαστε.
1: Και άλλα εκφράζουμε.
0: Και άλλα εκφράζουμε.
1: Και, δηλαδή, τα παιδιά εισπράττουν τα vibes, ξέρεις. Εισπράττουν ακριβώς αυτό που εκπέμπουμε.
0: Αυτό είπε.
1: Οπότε
0: και
1: θα πρέπει πώς το λένε, η γλώσσα σώματός μας, τέλος πάντων, να συνάδει με αυτό που λέμε. Τελικά λέμε.
0: Γιατί αυτό δεν θα ακούσει τη λέξη, θα ακούσει την έκφρασή σου. Αυτό θα αποτυπωθεί στο παιδί.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία κουβέντα κάνετε. Ναι. Πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Είχες καλεσμένο και την κυρία Ευγενία Λαγουδάκη, φιλόλογο και συγγραφέα, και μιλήσατε για την παρουσία των προσφύγων.
0: Ναι, στο Ηράκλειο.
1: Στο Ηράκλειο. Γιατί έχουμε έντονη, νομίζω, παρουσία μικρασιατών στην πόλη μας.
0: Ήταν τότε με τον πληθυσμό που είχε το Ηράκλειο, μας είπε η κυρία Λαγουδάκη, ότι ήταν το 36% του πληθυσμού.
1: Ναι.
0: 18.800, εάν θυμάμαι καλά τον αριθμό που μας είπε, είχαν έρθει τότε από το 1922. Όταν λέμε πρόσφυγες στο Ηράκλειο, μιλάμε για τις χρονολογίες από το 1922 έως το 1925, που διήρκεσε η είσοδος των Ελλήνων της Μικράς Ασίας στη μητέρα πατρίδα. Μας είπε πόσο πολύ επηρέασαν και την οικονομική και την κοινωνική και την πολιτισμική ζωή του Ηρακλείου. Μεγάλοι επιχειρηματίες, μας είπε και ονόματα, τα οποία βέβαια υπάρχουν μέχρι σήμερα, γιατί οι απογονοί τους υπάρχουν μέχρι σήμερα. Μας είπε οικογένειες δηλαδή που μεγαλούργησαν στον επιχειρηματικό τομέα. Είπε το πόσο πολύ επηρέασαν την αγροτική παραγωγή με προϊόντα που έφεραν από εκεί και τα οποία η Κρήτη μέχρι τότε δεν είχε. Καλλιεργούσε, ας πούμε, κάποτε η Κρήτη βαμβάκι. Καλλιεργούσε μεταξοσκόλικες, είχε παραγωγή μεταξιού. Βέβαια, εντάξει, τα χρόνια άλλαξαν μετά, αλλάξαν οι παραγωγές αυτές του πρωτογενούς τομέα. Αλλά πόσο επηρέασε τον πολιτισμό τους χορούς, τα τραγούδια και πάνω απ' όλα τη γαστρονομία. Ανοίξαν εστιατόρια στο Ηράκλειο, πολύ γνωστά εστιατόρια, τα οποία παρήχαν συνταγές, δηλαδή πρόσφεραν φαγητά από τη Μικρά Ασία, τα οποία κατόπιν μπήκαν και ενσωματώθηκαν. Κάτι πολύ σημαντικό είπε ότι το καλό με τους πρόσφυγες ήταν ότι υπήρχε μια ομοιογένεια. Γιατί ήτανε, μιλούσαν την ίδια γλώσσα, είχαν την ίδια θρησκεία. Και αυτό ήτανε, θα έλεγα, αβαντάζ, να το πούμε έτσι, για την ενσωμάτωσή τους στο γενικό πληθυσμό. Το μεγαλύτερο βάρος το πήρε η επαρχία τότε Τεμένους, δηλαδή Πέριξ του Ηρακλείου, και η επαρχία Μονοφατσίου. Αυτές οι δύο επαρχίες δέχτηκαν τους περισσότερους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία.
1: Από τη Μικρά Ασία, μάλιστα. Και να κλείσουμε λέγοντάς μας τι ακριβώς συζήτησε με τον κύριο Νίκο Μακράκη, τον πρόεδρο της Αεραθλητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Τι είχαμε, πρωτιά?
0: Ναι, είχαμε πρωτιά. Στη Βαλκανιάδα αεραθλητισμού που έγινε στη Βουλγαρία, και μάλιστα μια πρωτιά με μεγάλο, έτσι, μεγάλη λάμψη, γιατί μας είπε χαρακτηριστικά ότι ο αεραθλητισμός στην Ελλάδα πηγαίνει με τεμποδίων και η επιδότηση που παίρνει και από το κράτος είναι πολύ χαμηλή. Εάν φανταστούμε ότι η δεύτερη Ρουμανία, την οποία την περάσαμε με double score, δηλαδή για τους μισούς βαθμούς από ό,τι είχαμε εμείς, παίρνει κάθε χρόνο 22 εκατομμύρια ευρώ επιδότηση από το ρουμανικό κράτος.
1: Αλήθεια?
0: Ναι. Λοιπόν, πήραμε λοιπόν 27 μετάλλια, εάν θυμάμαι καλά, τα 11 εκ των οποίων ήταν Ηρακλειώτες και Ηρακλειώτισσες που τα πήραν τα μετάλλια αυτά. 8 χρυσά, 2 αργυρά και ένα χάλκινο.
1: Συγχαρητήρια, ναι, στους αθλητές και τις αθλητρίες.
0: Και βέβαια αυτό το πάγιο αίτημα είναι να μπορεί να παραχωρηθεί κλειστός χώρος. Εμείς διαπρέπουμε πολύ, ιδιαίτερα εδώ στην Κρήτη, στον αερομοντελισμό, ο οποίος γίνεται σε κλειστό χώρο. Για άλλη μια φορά λοιπόν, επειδή τώρα πληρώνει όλες οι λες, τρεις λες αθλητικές έχουμε στο Ηράκλειο, πληρώνουν για να μπορούν να χρησιμοποιούν το κλειστό γυμναστήριο Μάρκος Καραναστάσης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ζητούν να τους παρέχονται ώρες στο κλειστό γυμναστήριο του Λίντο, που είναι δημόσιο. Δηλαδή η πολιτεία να τους παραχωρεί χρόνο εκεί για να μπορούν να προπονούν οι αθλητές μας από τη στιγμή μάλιστα που παίρνουν χρυσά μετάλλια στις Βαλκανιάδες.
1: Λογικό μου
0: ακούγεται. Και πρόσεξε, είναι η δεύτερη φορά. Πέρυσι έγινε η πρώτη Βαλκανιάδα, ήμασταν πρώτοι, και φέτος η δεύτερη Βαλκανιάδα και ήμασταν πάλι πρώτοι.
1: Συγχαρητήρια στα παιδιά.
0: Βεβαίως, συγχαρητήρια.
1: Ακόμη παραπάνω, γιατί συνεχίζουν να λειτουργούν με το συγκεκριμένο τρόπο και να φέρουν πρωτιές, ζώντας αντίξωες συνθήκες. Έτσι, κακά τα ψέματα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ, αγάπη.
1: Να μου είσαι καλά. Καλή επίσης συνέχεια. Και θα κλείσω την σημερινή μας εκπομπή με ένα θεματάκι το οποίο διάβασα στο πρώτο θέμα και αφορά σε νέα εξέταση αίματος που μπορεί, λέει, να εντοπίζει τα πρώτα σημάδια πριν εξαπλωθεί ο καρκίνος στο πάνκρεας. Ελπίδα για τον καρκίνο στο πάνκρεας. Μία νέα μέθοδος που δοκιμάστηκε σε 1.800 ασθενείς στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την Ευρώπη και την Ασία. Μία νέα μέθοδος η οποία χρησιμοποιεί, λέει, βιοδείκτες και AI για να εντοπίζει κακοήθειες και προκαρκινικές, συγγνώμη, βλάβες. Μία νέα εξέταση αίματος που θα μπορούσε να ανιχνεύει τον καρκίνο του παγκρέατος στα πρώιμα στάδια του, όταν η νόσος είναι περισσότερο αντιμετωπίσιμη και ενδεχομένως η άσημη, ανέπτυξε διεθνής ερευνητική ομάδα με επικεφαλή στο City of Hope, έναν από τους μεγαλύτερους και πλέον εξειδικευμένους οργανισμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, για την έρευνα και την θεραπεία του καρκίνου. Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους ο καρκίνος του παγκρέατος παραμένει τόσο θανατηφόρος είναι ότι συνήθως διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Έχει να σας πω τα χαμηλότερα ποσοστά επιβίωσης μεταξύ όλων των καρκίνων, καθώς μόλις το 14% των ασθενών ζει 5 χρόνια μετά την διάγνωση. Περίπου 90% των ασθενών αυτών διαγιγνώσκονται σε προχωρημένα στάδια όταν η κακοήθεια έχει ήδη εξαπλωθεί. Μεγάλη διεθνής μελέτη που δημοσιεύθηκε μάλιστα και στο περιοδικό Nature Medicine παρουσιάζει μία υγρή βιοψία με την ονομασία Panxion που έχει υψηλή ευαισθησία στην ανίχνευση καρκίνου του παγκρέατος και προκαρκινικών αλλοιώσεων. Η εξέταση ακολουθεί μία νέα προσέγγιση στη διάγνωση καθώς αναλύει δείγμα αίματος για 3 δείκτες του καρκίνου του παγκρέατος. Στην συνέχεια, η εξέταση χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να συνδυάσει και τις τρεις μετρήσεις σε μία βαθμολογία που εκτιμά τον κίνδυνο του ασθενούς. Στην μελέτη, οι ερευνητές δοκίμασαν την υγρή βιοψία, όπως σας είπα, σε σχεδόν 1.800 ασθενείς στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ασία, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν τα ενθαρρυντικά αυτά αποτελέσματα που είχαν καταγραφεί σε προηγούμενες μελέτες επιβεβαιώνονταν σε διαφορετικά κλινικά περιβάλλοντα αλλά και πληθυσμού. Η εξέταση αίματος εντόπισε σωστά τον καρκίνο του παγκρέατος στα στάδια 1 και 2 στο 87% των περιπτώσεων, ενώ το ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων ήταν μόλις 3% στις ομάδες χαμηλού κινδύνου και 16% στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Αξιοσημείωτο είναι ότι η εξέταση εντόπισε επίσης σε ποσοστό άνω του 64% των περιπτώσεων υψηλού βαθμού δυσπλασία, μια προχωρημένη προκαρκινική κατάσταση που συχνά χαρακτηρίζεται ως στάδιο 0 του καρκίνου του παγκρέατος. Το εύρημα αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει τους γιατρούς να εντοπίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιες κύστης του παγκρέατος χρειάζονται ενεργή παρακολούθηση ή παρέμβαση πριν εξελιχθούν σε καρκίνο. Ευχή μας να έχουμε και άλλες τέτοιες ειδήσεις στο μέλλον, έτσι. Ευχή μας βεβαίως όλο αυτό, όλη αυτή η νέα μέθοδος πραγματικά να είναι αποτελεσματική και να μπορεί να σώζει ανθρώπινες ζωές. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Εγώ θα ευχηθώ για μία ακόμη φορά χρόνια πολλά σε όλες τις κυρίες που σήμερα γιορτάζουν. Να έχετε μία όμορφη ημέρα, να την αξιοποιήσετε έτσι στο έπακρο και να περάσετε χρόνο με εκείνους που εσείς θα επιλέξετε, με εκείνους που εσείς αγαπάτε. Όλοι οι υπόλοιποι να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο για να κλείσουμε παρέα άλλη μια εβδομάδα εκπομπών. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Πολίτικα. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 38 8732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
4: Dirty 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα στην 17η μέρα του Σεπτέμβρη, έτσι γράφει το ημερολόγιο. Πάμε ολοταχώς προς το τέλος και του δεύτερου δεκαημέρου και βεβαίως μετά τελική ευθεία για να υποδεχτούμε τον Οκτώβριο. Πότε περνάει ο καιρός πραγματικά, αυτό είναι αυτό που λέμε καθημερινά. Είναι μαζί μου και σήμερα η Μαρία Μαυρομάτη, η Φιλία Σαρίδα και ο Μανώλης Σωσαρής, δημοσιογραφικά. Είναι ο Μάνος ο Παπαδάκης στον ήχο και στα τεχνικά και η Ζήτα Οικολοβού είναι στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση ο Κώστας Λιγάρδος. Η Ζήτα Οικολοβού μας υποστηρίζει στην παραγωγή, όπως άλλωστε καθημερινά.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Πολίτικα και βεβαίως είναι η πηξίδα στα ραδιόφωνά σας, όπως άλλωστε καθημερινά, με τρεις μεταδόσεις. Έχουμε την μετάδοση τη ζωντανή 12 με 1 και βεβαίως τις επαναλήψεις της μέσα στο 24ωρο. Και πάμε να ξεκινήσουμε έτσι και σήμερα στο ίδιο μοτίβο με τις προηγούμενες μέρες, με αρκετή μουσική πάνω στην οποία έχουμε να σας λέμε πάρα πολλά πράγματα.

Λοιπόν, φυσικά και οι επιφημίες δεν είναι για μένα, είναι για την Whitney Houston, με την οποία θα ξεκινήσουμε σήμερα. I wanna dance with somebody.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, στον απόϊχο των ερευνών και βεβαίως σε όλα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, πραγματικά απορώ πώς υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι καταπίνουν αμάσιτα όλα όσα μπορεί να τους πουλήσει ένας αετονίχης. Θα μου πεις, αν δεν υπήρχαν αυτοί οι μωρόπιστοι, οι ευκολόπιστοι, οι σανοφάγοι, θα μπορούσαν να υπάρχουν απατεώνες και αετονίχηδες? Όχι, βέβαια, είναι η απάντηση.

Εδώ ακούμε για ξεματιάστρες μεταξύ μας, το μάτιασμα το πιστεύω και την ξεματιάστρα, για να δείτε πόσο ειλικρινά σας μιλάω. Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Άλλο το να έχεις, ας πούμε, ένα φεδρόπονο κέφαλο, να το πω έτσι πολύ απλά, να μην είσαι καλά, και αφού το πιστεύεις αυτό το πράγμα, να πάρεις κάποιον άνθρωπο δικό σου και να του πεις, ρε εσύ, ρίξε ένα ξεματίασμα, και σε 5 λεπτά να είσαι φίλο, να είσαι περδίκι. Αυτό, ξαναλέω, το ομολογώ δημόσια, το πιστεύω κι εγώ. Λέμε όμως τις ξεματιάστρες μεταφορικά, διότι από εκεί αρχίζει, αυτό είναι το πρώτο σκαλοπάτι. Δηλαδή, αν πιστέψεις αυτό και δεν βάλεις μετά το μηχανισμό ανάσχεσης και τα φρένα σου, τότε ξεφεύγει το πράγμα και αρχίζει και πάει όλο και πιο βαθιά. Αρχίζουν οι υπνοτιστές, αρχίζουν όλοι αυτοί οι σκιτζίδες, οι αλμπάνιδες, οι οποίες μπορεί, προσέξτε, να το εκμεταλλευτούν αυτό, να εκμεταλλευτούν αυτή την ανθρώπινη αδυναμία δηλαδή, και να αρχίζουν από σένα, εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία σου, να αποκομίζουν ωφέλη. Αυτή είναι μια κατηγορία των σκιτζίδων απατεών. Γιατί υπάρχουν και επαγγελματίες απατεώνες, όπως ήταν αυτοί οι άνθρωποι που πουλούσαν ιατρική στο Κολωνάκι.

Τώρα το να αφήνεις τη ζωή σου, την υγεία σου στα χέρια υπνοθεραπευτών, ολιστικών, ομοιοπαθητικών. Τους βάζω όλους μέσα εγώ, να ξέρετε. Δηλαδή, εγώ που ακούω ομοιοπαθητικός, ολιστικός, κβαντικός κλπ. Κλπ, λέω, είναι απατεώνας, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι, εγώ προσωπικά αυτά τα πράγματα δεν τα πιστεύω και δεν τα δέχομαι, γιατί δεν τα δέχεται ούτε η ίδια η επιστήμη. Θα εξηγήσω τι λέω. Θα το εξηγήσω όπως, προσέξτε, η άποψη είναι προσωπική. Δεν σημαίνει σόν και καλά ότι εγώ εκπροσωπώ κάποιο φορέα. Λέω την άποψή μου αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Άλλωστε, εγώ πληρώνομαι εδώ και λέω την άποψή μου. Αυτή είναι η δουλειά μου. Μιλώντας όμως με σοβαρούς επιστήμονες, ακόμα και για τα θέματα της ομοιοπαθητικής, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων η επιστήμη δεν τα αποδέχεται αυτά. Εγώ πιστεύω την επιστήμη. Αλλά όχι την επιστήμη των κβαντικών ιατρών αποφύτων των πανεπιστημίων της Χαβάη, της Χονολουλού και της Ζουαζιλάνδης. Των κανονικών επιστημόνων.

Μάλιστα, σήμερα κυκλοφορεί μεταξύ άλλων και μία συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος του ΕΟΦ, ο οποίος μίλησε με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων είναι ο ΕΟΦ, ο οποίος τι είπε, είπε ότι Κομπογιαννίτης, ο οποίος μιλά για κβαντική ιατρική. Επίσης, ισχυρίστηκε ότι πολλοί από αυτούς τους απατεώνες ανεβάζουν τις τιμές σε αμφιλεγόμενες θεραπείες για να φαίνονται premium και αποτελεσματικές, χωρίς βεβαίως να είναι.

κατά τον ίδιο τα social media, αυτά που φωνάζουμε λέει, και λέμε τόσο καιρό από εδώ και πριν το θάνατο του Μαζονάκη, και το lifestyle συνέβαλαν σημαντικά στη διόγκωση του ενδιαφέροντος γύρω από τέτοιες θεραπείες. Επαγγελματίες υγείας που επιδιώκουν να διαφοροποιηθούν, σημειώνει, μπορεί να οδηγούνται σε όλο και πιο ακραίες προτάσεις, ενώ γύρω από τη ζήτηση αυτή αναπτύσσεται και ένα πολύ ισχυρό οικονομικό κίνητρο. Ο κύριος Σαπουνάς στη συνέντευξή του επιμένει ιδιαίτερα στο ζήτημα των ενέσιμων σκευασμάτων που παρουσιάζονται πολλές φορές ως βιταμίνες ή προϊόντα αναζωογόνησης. Όπως εξηγεί, από τη στιγμή που ένα προϊόν χορηγείται ενδοφλεβίως, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται όπως ένα απλό συμπλήρωμα που λαμβάνεται από το στόμα. Και τονίζει μέσα σε αυτά τα οποία λέει ότι όλες οι ενέσιμες θεραπείες είναι φάρμακα, εξηγώντας ότι ο ΕΟΦ εξετάζει εάν ένα προϊόν διαθέτει άδεια κυκλοφορίας και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να χορηγηθεί.

Μάλιστα για την συγκεκριμένη περίπτωση του Μαζονάκη είπε ότι εγώ δεν αναγνώρισα σχεδόν τίποτα από αυτά που είδα, λέει, σημειώνοντας ότι υπάρχουν ερωτήματα για το πού παρασκευάζονται, με ποιο τρόπο διατίθενται και από ποιο φαρμακείο προέρχονται. Ο ΕΟΦ, όπως διευκρινίζει, δεν έχει ακόμα κληθεί επισήμως από τις αρμόδιες αρχές για την τοποθέτηση όλων αυτών των σκευασμάτων, αλλά θα συνεργαστεί εφόσον τους ζητηθεί.

τώρα στο καθαρά αστυνομικό, να σας πω ότι στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν λίγο πριν τις 7 το πρωί δύο γιατροί, βάλτε εισαγωγικά, του ιατρείου στο Κολωνάκι, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση του θανάτου.

Η απόφαση για την προφυλάκησή τους ελήφθη μετά τις απολογίες τους με σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα, καθώς κρίθηκε ότι πρέπει να παραμείνουν προσωρινά κρατούμενοι μέχρι την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας. Για λόγους ασφαλείας, όπως πληροφορούμαστε, και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του σοφρονιστικού καταστήματος αλλά και η προστασία των ίδιων, οι δύο κατηγορούμενοι θα κρατηθούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των φυλακών Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής, η Ιωάννα Γάκα θα παραμείνει μόνη της σε κελί στην γυναικεία πτέρυγα του σοφρονιστικού καταστήματος, ενώ ο σύζυγός της, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, θα κρατείται σε αντίστοιχο χώρο στις ανδρικές φυλακές. Πρόκειται για απομονωμένους χώρους, στους οποίους η πρόσβαση των υπόλοιπων κρατουμένων είναι περιορισμένη, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα ασφάλειας και να διασφαλίζεται η προστασία των δύο προσωρινά κρατουμένων.

Να θυμίσουμε ότι τα φυλακιστήρια εκδόθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης, με τους δύο κατηγορούμενους να διώκονται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεστήσας δια παραλήψεως μετά την αναβάθμιση του αρχικού κατηγορητηρίου από την θανατηφόρα έκθεση.

Στο θέμα θα επιστρέψω σε λίγο, γιατί θα έχω την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον πλαστικό χειρουργό, τον Μανώλη τον Δασκαλάκη, και θα πούμε περισσότερα πράγματα. Μέχρι να πάω όμως στη συνέντευξη, δηλαδή μετά την ανάπαυλα, επιτρέψτε μου να σας πω έτσι δύο κουβέντες για το τι άλλο παίζει ψηλά σήμερα στην ειδησιογραφία, γιατί βεβαίως όλα αυτά μονοπολούν το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή και ορθά κατά την προσωπική μου άποψη, διότι ο Γιώργος Αμαζονάκης, εκτός από την πολύτιμη προσφορά του στο ελληνικό πεντάγραμμο όλα αυτά τα χρόνια, με το θάνατό του ίσως δώσει την ευκαιρία για ένα δυνατό χαστούκι σε πολλούς και πολλές, οι οποίοι είτε εκμεταλλεύονται συνθήκες, καταστάσεις και ανθρώπους, αλλά και την ευκαιρία σε κάποιους να ανοίξουν τα μάτια τους και να σταματήσουν να είναι κορόιδα και θύματα, παίζοντας πολλές φορές τη ζωή τους κοροναγράμματα. Λοιπόν, ας τα βάλουμε λίγο στην σειρά και ας δούμε λίγο τα θέματα που επίσης πλασάρονται ψηλά. Καταρχήν να σας πω ότι υπάρχει έντονη ανησυχία ακόμα και στο Μαξίμου για την υπόθεση του κόστους του ενεργειακού που τραβάει την ανηφόρα. Τούτη την ώρα έχουμε πολύ σοβαρά ζητήματα στις διεθνείς τιμές και στις αγορές του πετρελαίου, με αποτέλεσμα αρκετοί να μιλούν για ένα νέο ενεργειακό σοκ που προκαλεί το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης από τη Σαουδική Αραβία, με τις αποφάσεις για νέες παρεμβάσεις σε καύσιμα ρεύμα και επίδομα θέρμανσης να τοποθετούνται για την επόμενη εβδομάδα από την πλευρά της κυβέρνησης. Ο Roy Orbison λέει I drove all night, αλλά για να οδηγείς όλη τη νύχτα, ακόμα και αν το λες τραγουδιστά, θα χρειαστείς πάρα πολλά λεφτά πλέον, με τη βενζίνη στο 2,20.

Στο μαξί μου επίσης μετρούν και ξαναμετρούν τα ποσοστά τα οποία φαίνεται ότι καταγράφονται στην δεξιά πολυκατοικία, όπως χαρακτηριστικά θα το πω, γιατί στη δεξιά πολυκατοικία υπάρχουν πάρα πάρα πολλοί ένικοι. Και μέσα σε αυτή την εξίσωση είναι λογικό να μπλένει και ο πρόσφατα αποφυλακισμένος Κασιδιάρης, ο οποίος δίνει την εντύπωση ότι στην περίπτωση που οργανωθεί και πάει σε κόμμα ή με την οποιαδήποτε άλλη μορφή, εν πάση περιπτώσει, τον βρούμε στις κάλπες, στις εθνικές εκλογές, σίγουρα θα έχει ένα ποσοστό. Ποιο μπορεί να είναι αυτό το ποσοστό? Τι θα πάρει δηλαδή ο Κασιδιάρης? Θα είναι μονοψήφιος? Θα είναι οριακά πάνω από το 3%? Θα πλησιάσει το διψήφιο, 8-9% ας πούμε, ξέρω εγώ? Είναι πολύ νωρίς να δούμε τι θα συμβεί. Για τις περιπτώσεις αυτές μου εξηγούσε χθες το απόγευμα που μίλησαμε στο τηλέφωνο ένας έμπειρος φίλος, δημοσκόπος αναλυτής. Φαίνεται όμως ότι αν και κάποιοι προσπαθούσαν να φωτογραφίσουν κάποια πρόσωπα ως υπερδεξιούς στο πολιτικό σκηνικό, κανείς από αυτά τα πρόσωπα, τους υπερδεξιούς, που προσπαθούσαν, ξαναλέω, κάποιοι να τους φωτογραφίσουν, δηλαδή ποιους παρουσίαζαν ως υπερδεξιούς, τον Αντώνη τον Σαμαρά και την Αφροδίτη τη Λατινοπούλου, δεν είναι αυτοί οι υπερδεξιοί. Υπάρχει άλλη ομάδα που πιστεύει στην πράξη ότι ο μόνος υπερδεξιός είναι ο Ηλίας ο Κασιδιάρης. Ο οποίος είναι τόσο δεξιά, όχι μόνο που δεν πάει άλλο, αλλά συμπίπτει με τις παρυφές της αριστεράς. Διότι τα άκρα, θα το θυμάστε αυτό, συναντώνται. Πού συναντώνται? Στο παραμύθι, στην παραμύθα που πουλάνε στον κόσμο. Θα σας σώσουμε το σπίτι, θα σας αυξήσουμε τις συντάξεις, θα φτάσουμε την Ελλάδα στο Ινσιρλίκ και πάει λέγοντας. Λοιπόν, με αυτό το τραγούδι θα σας πάω σε ανάπαυλα. Έχω να τα ακούσω και πάρα πολύ καιρό και γι' αυτό το έβαλα τελευταίο στην πρώτη ενότητα. Mark Almond, The Days of Pearly Spencer, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: το 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Κλείνει από σήμερα και για 4 ημέρες ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης στη γέφυρα Ξηροποτάμου στον Άγιο Νικόλαο λόγω εκτέλεσης εργασιών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν για τα οχήματα. Προβλήματα προκάλεσε η χθεσινή ισχυρή καταιγίδα στην Κρήτη, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια, σε κοκκίνη χάνη, Αγία Πελαγία, Φόδελε και Παλαιόκαστρο. Φερτά υλικά παρασύρθηκαν στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, ενώ αρκετές περιοχές έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Βροχές αναμένονται και σήμερα στην Κρήτη, με τα καιρικά φαινόμενα ωστόσο να εξασθενούν σταδιακά. Σήμερα η δίκη για τη φωνική πλημμύρα στην Αγία Πελαγία πριν 4 χρόνια που κόστησε το θάνατο 2 ανθρώπων. Συνολικά 18 πρόσωπα θα καθίσουν στο εδόλιο. Νέα επιχείρηση στα θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, Λέμβος με 71 μετανάστες, εντοπίστηκε νότια της Αγίας Γαλήνης και οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από φορτηγό πλοίο με τουρκική σημαία. Στο τέλος του μήνα αναμένεται να λειτουργήσει η δομή φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους, όπως ανακοίνωσε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη. Η ευθύνη είναι τώρα δική σας, είναι το μήνυμα των κατοίκων προς το Δήμο και την Περιφέρεια, καθώς συνεχίζεται η αναζήτηση εναλλακτικού χώρου. Στις φυλακές Κορυδαλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Θα κρατηθούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους χωριστά από τους υπόλοιπους κρατούμενους. Έρευνα στο Ρέθυμνο για γιατρό που χορήγησε βιταμίνες ενδοφλέβια σε ασθενείς. Η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου αναφέρει ότι ο γιατρός συμμορφώθηκε στις υποδείξεις του Συλλόγου και το θέμα θα εξεταστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σήμερα απολογείται στα Χανιά η μητέρα που κατηγορείται ότι προκάλεσε σοβαρά τραύματα στο μωρό της. Σύμφωνα με το χαμόγελο του παιδιού, η 18χρονη μητέρα είχε υποστεί και η ίδια κακοποίηση στα παιδικά της χρόνια. Στη διεθνή επικαιρότητα, απειλές Τραμπ για διακοπή του εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αφορμή την πρόταση των Βρυξελών για στενότερη σχέση με τον Καναδά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ακόμη και για επιβολή υψηλών δασμών στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Στην αθλητική επικαιρότητα, έτοιμος να γράψει ιστορία είναι ο Όφη, που υποδέχεται απόψε στις 8 παρατέταρτο τη Χόφενχάιμ για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League στο Παγκρίτιο Στάδιο. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Αγαπητοί ακροατές, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ακούτε Πηξίδα στο ραδιόφωνο του Πολίτικα στους 89 και 8 και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του politika.gr από όπου κι αν βρίσκεστε. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Έχουν έρθει αρκετά από το ξεκίνημα και σήμερα. Τίποτα διαφορετικό δηλαδή από αυτό που συμβαίνει καθημερινά. Αρκετός κόσμος που επικοινωνεί με την Πηξίδα για οποιοδήποτε λόγο. Μας κάνετε αναφορές για προβλήματα που υπάρχουν, όπως και χθες. Το κάναμε θέμα, το είδατε μετά που τελειώσαμε με τις απανωτές και ατελείωτες διακοπές ρεύματος που προκάλεσαν πολύ μεγάλες ζημιές και δυσλειτουργία και σε επιχειρήσεις αλλά και σε νοικοκυριά. Δυστυχώς ο ΔΔΕ, κυρίες και κύριοι, είναι μια ανεύθυνη εταιρεία και οι εργαζόμενοι στο ΔΔΕ από τον διευθυντή μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο θα έλεγα πολύ προκλητικοί.

0: Σας έχω προαναγγείλει ότι θα μιλήσουμε με τον πλαστικό χειρουργό, τον κύριο Μανώλη Δασκαλάκη. Και αυτό γιατί έχω κουβεντιάσει πολλές φορές στο παρελθόν και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και δημοσιογραφικά, το θέμα το οποίο έχει προκύψει και έχει αναδειχθεί μετά, δυστυχώς, από το θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη. Πριν από μερικά χρόνια, ο γιατρός έφτιαξε ένα εξαιρετικό σποτ. Ήμουν από τους πρώτους που έτυχε να το δω. Γεια σας κύριε Δασκαλάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το σποτ πολύ καλά κάνατε και μας το θυμήσατε τις τελευταίες μέρες, και θα μου επιτρέψετε να πω κάτι πριν κάνετε την οποιαδήποτε αναφορά. Όσοι είναι φίλοι σας στο Facebook μπορούν να ανατρέξουν στη σελίδα σας και να το δουν, μιας και πραγματικά αξίζει τον κόπο, γιατί δεν διαφημίζετε ουσιαστικά το ιατρείο σας. Κάνετε μια πολύ σημαντική αναφορά σε αυτό που είχατε αντιληφθεί ότι ισχύει επί της ουσίας στην αγορά. Θα μου επιτρέψετε επίσης, αφού μας πείτε το δικό σας το καλωσόρισμα και για την κουβέντα μας και τη συνάντησή μας στη ραδιοφωνική, έστω να βάλω το ηχητικό κομμάτι να παίξει στον αέρα και να παραπέμψω σε όποιον θέλει να δει και το τηλεοπτικό κομμάτι, γιατί αξίζει τον κόπο, είναι μια πολύ ωραία δουλειά, να το δει πολύ εύκολα μέσα από τα social, να το στείλω και εγώ είδος ή εσείς. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε.
1: Καλώς σας βρήκα, εσάς και τους ακροατές σας.
0: Σας ακούμε.
1: Εντάξτε, το πρόβλημα που τώρα έγινε μείζον λόγω του διάσημου θανόντα υφίσταται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και το καμπανάκι του κινδύνου, κάποιοι από εμάς που είμαστε πιο παλιοί και ίσως πιο έμπειροι και ίσως ηθικά,

0: πιαζούμε. Άκουσα προχθές τους πρόσωπους μας των ιατρικών συλλόγων και ειδικά των μεγαλύτερων ιατρικών συλλόγων ότι τι θα κάνουμε, πώς θα κυνηγήσουμε αυτούς τους 14.000 γιατρούς ή ιατρία που βρίσκονται στην Αθήνα και μπορεί 1.000 στο Ηράκλειο και μπορεί 500 στη Σπάρτη και μπορεί 8.000 στη Θεσσαλονίκη. Μα αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητή πολιτεία, είναι πάρα πολύ απλό. Όπως ακριβώς τους βρίσκουν οι πολίτες, έτσι ακριβώς μπορείτε να τους βρείτε κι εσείς. Δεν είναι απαραίτητο να ψάξετε ένα-ένα τα 14.000 ιατρία να δείτε εάν τηρούν τον νόμο ή όχι. Απλά ανατρέξτε στις διαφημίσεις οι οποίες κάνουν. Τι διαφημίζουν. Έτσι αυτομάτως δημιουργείται η ομάδα αυτή των 50-100-200 ιατρίων που κάνουν αυτού του τύπου τις θεραπείες οι οποίες και καμία επιστημονική βάση δεν έχουν και δυνάμει επικίνδυνες είναι και απολύτως τίποτα καλό δεν προσφέρουν από αυτά τα οποία ευκαλίζονται ότι προσφέρουν στον πολίτη.
1: Κύριε Δασκαλάκη, επιτρέψτε μου, θα βάλω και κάτι άλλο που κι εσείς γνωρίζετε πολύ καλά. Ενίοτε οι ιατρικοί σύλλογοι και στο παρελθόν, ίσως και σήμερα, μπορεί να ασχοληθούν με το μέγεθος της ταμπέλας του ιατρείου σας, εάν είναι φωτιζόμενοι, αν είναι τοποθετημένοι δεξιά, αριστερά, όρθια, πλάγια κλπ. Αλλά εδώ είναι η αποθέωση της υποκρισίας. Διότι στην Καρνεάδου δεν είχαν ούτε καν ταμπέλα οι απατεώνες αυτοί.
0: Ακριβώς. Προσέξτε. Εδώ αγαπητέ κύριε Σιλιγάρδο, αγαπητέ Κώστα, πρέπει να μπει το ρητό ότι είναι πολλά τα λεφτά άρη. Εάν ανοίξει και σπάσει αυτό το απόστημα και δείτε ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτά, θα εκπλαγείτε. Αλλά δυστυχώς όλα αυτά έχουν λίγο χρονικό διάστημα στο οποίο βρίσκονται στην επικαιρότητα και μετά ξεχνιούνται. Πολλές φορές έχω μιλήσει και έχω κάνει εγώ προσωπικά καταγγελίες έπειτα από περιστατικά τα οποία έχουν επιπλοκές από αδαείς, από άτομα τα οποία δεν έχουν καν τίτλο ειδικότητας. Ακόμα, αγαπητέ κύριε Σιλιγάρδο, από άτομα τα οποία δεν είναι καν ιατροί. Στην περίπτωση των ιατρών, η απάντηση του Ιατρικού Συλλόγου και όχι μονάχα του Ηρακλείου, είναι ότι για να κινηθούμε νομικά δεν αρκεί μια καταγγελία από εσάς, έγγραφη καταγγελία μιλώ, έτσι. Πρέπει να γίνει καταγγελία από αυτόν ο οποίος υπέστη τη ζημία. Αυτό φυσικά είναι φοβερά δύσκολο να γίνει και για οικονομικούς λόγους και για λόγους που έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται ορισμένοι γιατροί αυτού του τύπου τα προβλήματα, με την έννοια ότι απειλούν αυτούς οποίους καταγγέλουν. Δεν λέω να φτάσουμε στο σημείο να κυνηγάσει τους γιατρούς για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί μέσα ένα ιατρείο, γιατί στα πλαίσια της ιατρικής πράξης πάντα υπάρχει και η πιθανότητα της επιπλοκής. Πάντα υπάρχει η πιθανότητα του να συμβεί κάτι το οποίο είναι απρόβλεπτο. Όπως ακριβώς μπορεί να είναι απρόβλεπτο το να κατέβετε από το ιατρείο μου και να γλιστρήσετε και να σπάσετε το πόδι σας. Έτσι, μιλάμε για κάτι το οποίο έχει να κάνει με ιατρική αμέλεια ή με ιατρική, σαν να λέμε, με το χαρακτήρα του γιατρού πώς να προσφορήσει μεγαλύτερα οικονομικά εφέλη ανεξάρτητα από τη ζημία ή το μη όφελος το οποίο προκαλεί στον ασθενή του ή τον πελάτη του. Όταν λοιπόν ο ιατρικός σύλλογος, και μάλιστα τους επερώτησα ξανά τους διάφορους ιατρικούς λόγους, και καλά ποια είναι ακριβώς η δουλειά σας στην κοινωνία, πέραν του να κάνετε κάποιες κέστες και να βραβεύει ο ένας τον άλλο, ή να το χρησιμοποιείτε σαν εφαλτήριο προκειμένου να έχετε μια πολιτική καριέρα. Οι περισσότεροι μη δίεσαν. Γιατί δεν είχαν τίποτα να πούν. Αγαπητέ Κώστα, ακόμα και μια ομάδα γιατρών, εάν πάει σε ένα ιατρείο και προσπαθήσει να το ελέγξει, εάν δεν είναι η ομάδα αυτή η ομάδα ειδικών, που να γνωρίζουν τι βλέπουν μέσα στο ιατρείο, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα καταλάβουν τίποτα. Δηλαδή, έρχομαι... αν είναι γιατροί,
1: ναι. Είναι αντιληπτό αυτό που λέτε. Όπως ας πούμε, για παράδειγμα, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, αν βάλετε έναν παθολόγο να μπει σε μια χειρουργική κλίνη μέσα

0: είναι ένα χειρουργείο που ο παθολόγος, ως γνωστόν, ως ειδικότητα δεν χειρουργεί, δεν ξέρει να πιάσει νυστέρι και τι βρίσκει αρχίζοντας να χρησιμοποιεί τον νυστέρι. Να το πω έτσι πάρα. Και τούμπαλι.
1: Αν εγώ πάω σε ένα γραφείο ενός καρδιολόγου, ο οποίος για κάποιο λόγο κάνει επεμβατικές καρδιολογικές πράξεις μέσα στο ιατρείο του.
0: Σωστά.
1: Εγώ δεν πρόκειται να καταλάβω ποιο μηχάνημα κάνει τι. Για λοιπόν, να με ελέγξει εμένα κάποιος, πρέπει να είναι πλαστικός, ο οποίος να είναι το αντικείμενο. Το γνωρίζεις, αγαπητέ Κώστα, ότι στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή υπάρχουν τουλάχιστον 2 με 3 ανειδίκευτοι, όχι ειδικευμένοι, ανειδίκευτοι ιατροί, που μόλις τέλειωσαν την ιατρική τους. Και ασκούν ενέσιμα, κάνουν ιατρικές πράξεις μέσα στο ιατρείο τους, εν γνώση του ιατρικού συλλόγου. Το γνωρίζεις ότι στα διάφορα Ινστιτούτα Αισθητικής, γιατί φυσικά ένας ειδικευμένος δεν πρόκειται να μπει μέσα, και για οικονομικούς λόγους και για λόγους ηθικής. Λόγω της εμπορευματοποίησης στην οποία υπάρχει στο δικό μας αντικείμενο. Το γνωρίζεις ότι χρησιμοποιούν το τίτλο του ιατρού και μόνο για να πούνε ότι σου κάνει τη θεραπεία ιατρός. Που σημαίνει τι δηλαδή. Όταν θες για καρδιολογικό πρόβλημα θα φτιαχτεί ένα ανάλογο Ινστιτούτο καρδιολογικό, το οποίο θα διευθύνεται από έναν έμπορο και θα έχει μέσα ανειδίκευτους γιατρούς, και επειδή έχει το όνομα Ινστιτούτο Καρδιολογικό, θα έχει ανειδίκευτους ιατρούς, οι οποίοι θα ρυθμίζουν τους παλμούς της καρδιάς σου ή θα βλέπουν εάν έχεις κάποια απόφρεξη σε κάποιο αγγείο. Τα λέω μα. Αλλά είναι η αλήθεια. Και αυτό συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια, εν γνώση της πολιτείας, εν γνώση των ιατρικών συλλόγων. Και κανείς δεν μιλάει και κανείς δεν κάνει τίποτα. Και οι επιπλοκές θάβονται. Και άλλες είναι λιγότερο σοβαρές, άλλες είναι περισσότερο σοβαρές και άλλες είναι θανατηφόρες. Τώρα λοιπόν βρεθήκαμε μπροστά σε μια θανατηφόρα επιπλοκή.
0: Θέλω να επιστρέψουμε λίγο. Ναι, ναι, ολοκληρώστε αυτό που λέτε για το Ηράκλειο.
1: Και εδώ στο Ηράκλειο υπήρξε ειδικευμένος ιατρός, ο οποίος τώρα κάνει την Ίσαν, ο οποίος λέει ότι δεν ήξερε ότι κάνει κακό. Και ο ίδιος ακριβώς ήταν και στο Ρέθινο. Ειδικευμένος και με πολυετή εμπειρία στην ειδικότητά του. Εγώ σαν δασκαλάκης που ασχολούμαι με αυτό το αντικείμενο χρόνια, είμαι κουτός και δεν προσέφερα αυτή την υπηρεσία στους ασθενείς μου ή πελάτες μου. Και αυτός ήταν έξυπνος. Όχι. Απλώς ήταν φιλάργυρος και δεν είχε ήθος. Ήταν ανήθικος. Εάν του πέθαινε αυτόν ένα περιστατικό, τι θα έκανε? Θα έλεγε δεν ήξερα. Μα είσαι ειδικευμένος γιατρός με πολυετή εμπειρία, γνωρίζεις την πορεσιβή, μπορεί να έχεις ένα αλλεργικό σοκ σε κάποιες από τις βιταμίνες οι οποίες έβαζες μέσα στις φλέβες των ασθενών σου στο ιατρείο σου, και μετά θα έλεγες τι, δεν ήξερα? Μα ήξερες, αγαπητέ συνάδελφε, φυσικά και ήξερες, απλά δεν περίμενες ότι θα συμβεί αυτή η ανακατοσούρα. Και ο ιατρικός σύλλογος τώρα τρέχουν όλοι να πούν, να δείξουν ότι κάτι κάνανε και ότι δεν είμαστε τελείως αμέτωχοι. Είστε τελείως μέτωχοι. Γιατί συμμέτωχοι, ποτέ δεν μας ρωτήσατε.
0: Συμμέτωχοι. Πείτε μου κάτι, μπορούμε να ακούσουμε λίγο το διαφημιστικό σας σποτ σε εισαγωγικά. Ήταν ένα σποτ το οποίο όταν με φωνάξατε και μου το δείξατε στο ιατρείο σας, σας είπα ότι συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία, διότι επί της ουσίας δεν βγήκατε να πείτε κάνω αυτά τα πράγματα πάρα πολύ καλά και ελάτε να σας τα κάνω, είτε στην κλινική που χειρουργώ είτε στο ιατρείο. Εφιστήσατε την προσοχή στους αλμπάνιδες και σκιτζίδες που είναι στην αγορά και αλλιεύουν πελάτες. Όποιος θέλει να τους στείλω, γιατί είναι μια εξαιρετική σκηνοθετική και κινηματογραφική δουλειά και είναι αλλιώς να το ακούς, αλλιώς να το βλέπεις και να το ακούς, όπου υπάρχουν κάποιες κούκλες, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, οι οποίες παίρνουν μέρος σε ένα παιδικό παιχνίδι. Αυτό αποκαλύπτεται βεβαίως στη συνέχεια, για να δώσω έτσι λίγο τη μορφή του τι είναι αυτό που θα ακούσουμε, και που βεβαίως καταλήγει στο ότι η ιατρική δεν είναι παιχνίδι και δεν είναι κούκλες. Ας το ακούσουμε λίγο. Εδώ γίνεται η προετοιμασία.
2: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε. Είστε έτοιμοι?
3: Γιατρέ, φοβάμαι. Θα πονέσει?
2: Μην ανησυχείτε καθόλου. Όλα θα πάνε καλά.
3: Εντάξει, γιατρέ. Μα να σας πω. Θα φαίνεται πως έχω βάλει σιλικόνη?
2: Καθόλου, καθόλου. Δεν θα φαίνεται απολύτως τίποτα.
3: Αχ, ωραία. Α, γιατρέ, Μήπως γίνεται να διορθώσουμε και τη χαλαρότητα στους μυρούς μου?
2: Φυσικά.
3: Και λίγο μπότοξ στις ρητίδες γύρω από τα μάτια.
2: Και μπότοξ.
3: Αχ, ωραία. Να με κάνετε πολύ όμορφη, γιατρέ.
2: Ναι, μην ανησυχείτε καθόλου. Ας μην καθυστερούμε. Νοσοκόμα Νηστέρι.
4: Αμέσως, γιατρέ. Γνωρίστε το Νηστέρι σας.
0: Και εδώ φαίνεται βεβαίως ότι το κοριτσάκι παίζει με τις κούκλες και ότι η υγεία δεν είναι παιχνίδι, η ιατρική μάλλον δεν είναι παιχνίδι. Αυτό το σποτ, το οποίο για μένα θα έπρεπε να το είχε κάνει ο κάθε ιατρικός σύλλογος σε ολόκληρη τη χώρα, για να μην πω και ο Πανελλήνιος ιατρικός σύλλογος, και να παίζει με μια εντολή του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου δωρεάν παντού, το έφτιαξε ένας θειώτης γιατρός. Πριν από αρκετά χρόνια. Θα μας πείτε πώς. Και ήρθε ο ιατρικός σύλλογος τότε να σας το απαγορεύσει. Για θυμίστε μας λίγο την ιστορία.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί από τις πολλές επιπλοκές που έβλεπα, από χρήση λάθος υλικών, αλλά και από επεμβάσεις που γινόντουσαν εντός ιατρίων, αποφάσισα να κάνω κάτι προκειμένου να διαφωτίσω και να το κοινό και να πω ότι κοιτάξτε, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, αλλά και εσείς προσέχετε λίγο παραπάνω τι σας τάζουν τι. Όταν έγινε λοιπόν αυτό και το έβγαλα μάλιστα σαν σποτ σε κάποιες τηλεοράσεις, προσέξτε με ίδιο κόστος, έτσι. Εγώ το πλήρωσα και για να το φτιάξω και για να το διευθυνήσω. Τίποτα δεν έγινε δωρεάν. Να το δώσω. Υπήρχε έγκληση από Ιατρικό Σύλλογο της Κρήτης με απειλή πειθαρχικής παραπομπής μου εάν δεν κατέβαινε άμεσα, γιατί προκαλούσε πρόβλημα ανταγωνισμού με τους ποιους, με αυτούς οι οποίοι δεν ήταν σωστοί. Ήταν κάτι το φοβερό. Και μάλιστα μου είπαν ότι με εγκάλεσαν εγγράφος για αυτό το πράγμα. Ή κατεβαίνει άμεσα, και μάλιστα εγκάλεσαν και το κανάλι. Ότι αν δεν κατέβει άμεσα θα έχω πειθαρχικές κυρώσεις και κάποιες κυρώσεις θα υπάρξουν στο κανάλι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι ότι είμαστε άξιοι της μοίρας μας, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς, δεν ξέρω, εγώ ξέρω και κάποιοι από εμάς ξέρουν τι συμφέροντα υπάρχουν πίσω από το ο κόσμος, από το γεγονός ο κόσμος να μην είναι ενημερωμένος που πρέπει να πηγαίνει. Παλιότερα υπήρχε ο όρος πλανόδια ιατρική. Παλιότερα, εάν γνωρίζαμε ο καθένας από εμάς τι δικαιούται να κάνει και τι δεν δικαιούται να κάνει στα πλαίσια της ειδικότητάς του. Αυτή τη στιγμή μέσω κάποιων νομικών διαδικασιών μπορεί οποιοδήποτε να ιδρύσει ένα σύλλογο φίλων της κβαντικής πλαστικής χειρουργικής και αυτομάτως να έχει πρόσωπο στην κοινωνία χωρίς να τον ελέγξει ποτέ κανένας. Το τι κάνει, το τι προσφέρει, πόσο επικίνδυνος είναι ή στο κάτω-κάτω εάν αυτά τα οποία λέει τα κάνει κιόλας. Δεν υπάρχει, είναι όλα τελείως ανεξέλεγκτα. Οποιοςδήποτε μπορεί να κάνει οποιαδήποτε ιατρική πράξη στο ιατρείο του, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κανόνες γι' αυτό, αλλά επειδή δεν υπάρχει κανένας απολύτως έλεγχος, γίνονται μέσα σε χώρους οι οποίοι είναι μη κατάλληλοι από άψη ασφάλειας στο να γίνουν ιατρικές πράξεις, στο βωμό του συμφέροντος. Και θα μου πεις, μα δεν πέθανε κανένα. Μα τώρα πέθανε. Και τη χαγένει αυτός που πέθανε να είναι επώνυμος. Μα έχουν πεθάνει και άλλοι, αγαπητέ κύριε Σιλιγάρδο. Άλλο πως δεν έχουν βγει στα μίδια, γιατί δεν ήταν τόσο πολύ επώνυμοι ή γιατί δεν είχαν την πρόσβαση σε δημοσιογράφους προκειμένου να βγουν. Έχουν γίνει μεγάλες καταστροφές σε ανθρώπινα σώματα και δεν μιλάει κανένας. Δεν ασχολείται κανένας. Και όλα αυτά για να γλιτώσουν το κόστος του να πάνε σε ένα χώρο ο οποίος είναι ασφαλής.
0: Αναφορικά με αυτό που είπατε, επιτρέψτε μου να πω ότι αναφορικά με αυτό που είπατε, ότι έχουν γίνει ζημιές σε σώματα πάνω ανθρώπων, θα επικαλεστώ βεβαίως καταγγελίες και μαρτυρίες που αφορούν την ειδικότητά σας, όπου κυρίες κατά κύριο λόγο όλων των ηλικιών, αλλά και ενίοτε και κύριοι, έχουν υποστεί ζημιά την οποία δεν θέλησαν ουσιαστικά να κυνηγήσουν ή να αναδείξουν, διότι πολύ απλά ντράπηκαν.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, εγώ θέλω να πω ότι έχω περιστατικά τέτοια που έχουν έρθει στο γραφείο το δικό μου με καταγγελία και όταν τους είπα να προχωρήσουμε να δημοσιοποιήσουμε το θέμα, μου είπαν όχι, απλά ήρθαμε να σας το πούμε, μήπως μπορείτε να κάνετε κάτι. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι, διότι δεν είμαι ούτε ανακριτής, ούτε εισαγγελέας, ούτε αστυνομικός διευθυντής, ούτε διοικητής της ασφάλειας, ούτε νομοθέτης, ούτε τίποτα. Εάν δεν έχω τη σύμφωνη γνώμη του καταγγέλλοντα και τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία ορίζει η δημοσιογραφική δεοντολογία και οι κανόνες λειτουργίας του δικού μου του επαγγέλματος, δεν μπορώ να προχωρήσω και να πω ο δασκαλάκης έκαψε το πρόσωπο του Σιλιγάρδου.
1: Πολύ σωστά.
0: Διότι πολύ απλά ο δασκαλάκης θα με πάει μέχρι τέλους στη δικαιοσύνη.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορώ λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχουν καταγγελίες, όπως υπάρχουν καταγγελίες και για άλλες ειδικότητες, που άνθρωποι πέθαναν, γνωρίζω ας πούμε για παράδειγμα παθολόγος στο Ηράκλειο, ο οποίος συμβούλευε λάθος νέα κοπέλα, η οποία εκ των υστέρων αποδείχθηκε ότι είχε καρκίνο, και εκείνος της έλεγε ότι είχε κάτι άλλο. Και όταν έφτασε στο σημείο να πάει σε έναν άλλο γιατρό να της πει «Κοπέλα μου, εδώ έχεις καρκίνο». Ήταν πολύ αργά. Η κοπέλα αυτή έχει φύγει από τη ζωή. Γνωρίζω ιστορία, να αρχίσουμε να λέμε ιστορίες, θα λέμε μέχρι αύριο ιστορίες. Γνωρίζω πρόσφατα περιστατικό, το οποίο πήγε και χειρουργήθηκε σε δημόσιο νοσοκομείο, μετά από μια πρώτη ανεπιτυχή επέμβαση, όπου ο γιατρός στο δημόσιο νοσοκομείο αποκάλυψε στην ασθενή του ότι σε άνοιξαν εκεί που πήγες, αλλά δεν σε χειρούργησαν. Και δεν σε χειρούργησαν γιατί πολύ απλά δεν έχουν τα μηχανήματα να σε χειρουργήσουν. Όμως σε έβαλαν μέσα, σου πήραν τα λεφτά, δεν σε χειρούργησαν, απλά σε κοίμησαν, σε άνοιξαν και σε έκλεισαν. Τώρα χειρουργήθηκες. Είναι πρόσφατο περιστατικό αυτό. Το οποίο επίσης δεν θέλησαν να δώσουν δημοσιότητα. Γιατί να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Δασκαλάκη. Λέμε πολλές φορές και ασκούμε κριτική στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα μίντια. Και σωστά το κάνουμε. Ουδής πρέπει να μένει έξω από την κριτική και τον έλεγχο. Όμως πολλές φορές τα μίντια δεν επιτρέπουν οι ίδιοι οι άνθρωποι που κάνουν την καταγγελία να προχωρήσουμε και να φτάσουμε εκεί που θέλουμε.
1: Ναι, αλλά αυτή δεν είναι η δουλειά σας. Η δουλειά αυτή είναι της δικαιοσύνης και των συλλόγων και των φορέων, οι οποίοι κανονικά είναι επιφορτισμένοι με αυτή τη δουλειά.
0: Ακριβώς. Εγώ όταν είπα να πάτε σε ένα ιατροδικαστή να χρησιμοποιήσετε την μαρτυρία του χειρουργού σας στην συγκεκριμένη περίπτωση και να προσφύγετε στη δικαιοσύνη, μου είπαν τι να ψάχνεις τώρα. Διότι θα πρέπει να πληρώσουμε του κόσμου τα λεφτά μέσα στη διαχείριση ενός προβλήματος υγείας. Θα πρέπει να μπλέξουμε με γιατρούς, δικηγόρους, δικαιοσύνη αυτό πότε θα εκδικαστεί και μετά από πόσα λεφτά. Δεν έχουμε την πολυτέλεια ούτε του χρόνου, ούτε του χρήματος για να το κάνουμε.
1: Πρόσεξέ με, όμως αγαπητέ Κώστα, είναι τελείως διαφορετικό να τηρήσει όλους τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας, ώστε να προσφέρει ασφαλείς ιατρικές πράξεις. Και όμως παρόλα αυτά, μέσα στις πιθανότητες της επιπλοκής, πιθανότητες που ισχύουν για όλους μας, να συμβεί επιπλοκή, και τελείως διαφορετικό είναι να μην τηρείς τους κανόνες ή να τους τηρείς πλημελώς και να δημιουργείται η επιπλοκή. Είναι τελείως άλλο. Καμία ιατρική, όλες οι ιατρικές πράξεις ενέχουν κινδύνους. Και όποιος δει στη χειρουργική πει ότι δεν έχω επιπλοκές, συμβαίνει, ο μόνος λόγος είναι ότι δεν χειρουργεί. Πάντα υπάρχουν επιπλοκές, αλλά αυτό που λέω και στους νεότερους ειδικευόμενους ή ειδικευμένους που έρχονται να με παρακολουθήσουν στα χειρουργία μου ή στην ιατρική μου πράξη, είναι ότι ποτέ δεν θα αναλαμβάνεις περιστατικό του οποίου την επιπλοκή δεν μπορείς να διορθώσεις. Αυτό είναι θέμα χαρακτήρα του ιατρού και είναι και θέμα προσωπικότητας του ιατρού, το οποίο δυστυχώς δεν μορφοποιείται στις ιατρικές σχολές και ειδικά όταν υπάρχουν λάθος παραδείγματα σε αυτές. Έτσι, εμείς μιλάμε τώρα, για να μην πλατιάζουμε και ανοίγουμε πάρα πολύ το θέμα, για τις περιπτώσεις στις οποίες είναι καραμπινάτες ότι προσφέρεται υπηρεσία η οποία δεν έχει λόγο να προσφερθεί, γιατί δεν προσφέρει τίποτα, σε χώρους οι οποίοι ακόμα και αν έχει να προσφέρει είναι χώροι οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για μια ασφαλή επιτέλεση της συγκεκριμένης ιατρικής πράξης, είτε αυτή λέγεται παρέμβαση είτε λέγεται επέμβαση, από άτομα τα οποία είναι ή ανειδίκευτα ή πλημελώς εκπαιδευμένα και ακόμα περισσότερο σε χώρους που ούτε καν είναι ιατρικοί. Αλλά είναι ένα εμπορικό κατάστημα.
0: Επιτρέψτε μου να σας πω όμως, κύριε Δασκαλάκη, αγαπητέ Μανώλη, ότι καταγράφω μέσα από τη δημοσιογραφική μου έρευνα όλα αυτά τα χρόνια δύο πράγματα. Ότι υπάρχει άγνοια στον κόσμο, ο οποίος πορεύεται δυστυχώς με την πολιτική mouth to mouth, από στόμα σε στόμα, δεν μπορεί να καταλάβει ότι ειδικότητες και έννοιες όπως κβαντική ιατρική, ολιστική ιατρική, εγώ θα πω ακόμα και σε περιπτώσεις που είναι πιο διαδεδομένες όπως η ομοιοπαθητική, μπορεί να σου φέρουν τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά τα οποία προσδοκάς. Και δεύτερον, δεν μπορούν να διαχωρίσουν απλά πράγματα. Ότι ένα κέντρο που προσφέρει υπηρεσίες γενικώς ευεξίας, ομορφιάς, καλαισθησίας κλπ, που δεν είναι κλινική εξειδικευμένη ή ιατρείο πιστοποιημένο ελεγμένο, μπορεί να σε οδηγήσει σε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις, όπως η περίπτωση της αυτοσχέδιας κλινικής, θα την πω εγώ, του ιατρείου σε εισαγωγικά, στο Κολωνάκι με το Μαζονάκι. Και θα πω και κάτι ακόμα, ότι η στατιστική δεν είναι πάντα με το μέρος του ανθρώπου που κινδυνεύει. Κρατήστε το αυτό. Εκεί είναι λοιπόν το πρόβλημα για μένα, ότι ο κόσμος είναι ανενημέρωτος, δεν θέλει να ενημερωθεί και αυτοβαυκαλίζεται ή του αρέσει να ακούει παραμύθια της χαλιμάς για υπνοτιστές και ένα σωρό άλλες ιδέες και επικίνδυνα πράγματα.
1: Αγαπητέ Κώστα, αυτού του τύπου η διάθεση του κόσμου φαίνεται να φαίνεται νέος για πάντα και του να βρει το μαγικό νερό του Καματερού, το οποίο θα του λύσει το πρόβλημα με τον καρκίνο ή οτιδήποτε άλλο, υπήρχε πάντα. Η διαφορά είναι ότι...
0: Μα φυσικά, να σας θυμίσω την Αθανασία στο Εγάλεο, αφού πήγατε τόσο μακριά, πολύ σωστά είπατε για το νερό του Καματερού, και τόσους άλλους απατεώνες κιτζίδες, οι οποίοι βρήκαν χώρο. Το βλέπουμε και στην πολιτική, βέβαια, αυτό, έτσι. Και στον χώρο της πολιτικής.
1: Αλλά τώρα όμως, λόγω της ύπαρξης των media, των social media που έχουμε, εάν η Διονυσία, η Αθανασία του Εγάλεου, την ήξεραν γύρω από το Εγάλεο, άντε και δύο γειτονίες πιο πέρα, τώρα η ανάλογη Αθανασία τη γνωρίζει όλη η Ελλάδα. Και εκτός Ελλάδας.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Οπότε εκεί πρέπει να μπει κάποιο φρένο. Γιατί και αυτό το φρένο μπορεί εύκολα να μπει αν η ιατρική σύλλογη και η πολιτεία και η δικαιοσύνη πει, για να δούμε, όταν βάζω παράδειγμα στο Google Search ή στο Search ή στο να ψάξει κάποιος εταιρείες αναγεννητικές, τι μου βγάζει, γιατροί που ασχολούνται με αναγεννητική ιατρική, ποιοι είναι αυτοί, γιατροί οι οποίοι κάνουν τις επεμβάσεις που δεν πρέπει να κάνουν επεμβάσεις στο ιατρείο μέσα, ποιοι είναι αυτοί. Οπότε αυτομάτως στενεύουν τα άτομα τα οποία πρέπει να ψαχθούν, και όταν εκεί πέσουν πολύ αυστηρές και άμεσες κυρώσεις, όχι μετά από 5 και 7 χρόνια, με στέρησης άδειας ιατρικού επαγγέλματος και με κάποια βαρύτατα πρόστιμα, να δείτε ως πότε θα σταματήσουν όλοι. Αλλά ποιοι βρίσκονται συμμέτοχοι μαζί με αυτούς που φτιάχνουν αυτές τις εταιρείες και αυτές τις κλινικές. Ποιοι έχουν οικονομικά ωφέλη, γιατί δεν είναι μόνο γιατροί. Έχουν μοιριστεί το χρήμα και έχουν ανακατευτεί από έμποροι μέχρι πολιτικοί ίσως. Μέχρι οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Γιατί τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Και το κόστος για να στήσει μια τέτοια κλινική είναι πολύ μικρό. Οπότε πρέπει να ψαχθεί και αυτό. Και έτσι οι Αμερικάνοι λένε follow the money. Ακολούθησε το χρήμα. Και θα δεις τι είναι πίσω από αυτά.
0: Ευχαριστώ είναι πολύ, κύριε Δασκαλάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα χαρώ να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με την πρώτη ευκαιρία. Βάζω μια τελεία, γιατί απλά σώθηκε ο χρόνος, όχι για τίποτα άλλο, και πρέπει να δώσω την σκητάλη στη συνέχεια. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να συνεχίσετε να φωνάζετε. Ο καθένας σας φωνάζει από το δικό του το πόστο, από το δικό του το χώρο. Εμείς από το δικό μας το μικρόφωνο. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Αύριο πάλι μαζί.

0: 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 30 μαχείων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 40 μαχείων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 5η 17 Σεπτεμβρίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Παρέμβαση εισαγγελέα ζητούν 27 φορείς για το νέο κλείσιμο του ΒΟΑΚ για έργα. Στις φυλακές Κορυδαλού οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη κρατούνται σε ειδικό χώρο. Στο επίκεντρο έρευνας γιατρός για ενδοφλέβια χορήγηση βιταμινών σε ασθενή στο Ρέθυμνο. Προβλήματα από τη χθεσινή ισχυρή καταιγίδα με δρόμους ποτάμια στην Κρήτη. Συνεχίσει οι διακοπές ρεύματος. Σήμερα η δίκη με 18 πρόσωπα στο εδόλιο για τα δύο θύματα της φωνικής πλημμύρας το 2022 στην Αγία Πελαγία. Απολογούνται σήμερα στα Χανιά η μητέρα που κατηγορείται για κακοποίηση του μωρού της. Απολογείται. Και η ίδια είχε υποστεί κακοποίηση. Αναλυτικά ειδήσεις, παρέμβαση εισαγγελέα ζητούν 27 φορείς για το νέο τετραήμερο κλείσιμο του ΒΟΑΚ για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων. Ζητούν ακόμη άμεση σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς όπως λένε δεν είναι αντίθετοι στα έργα αλλά στον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται. Όπως τονίζουν, ο ΒΟΑΚ είναι ο δρόμος των ονείρων μας και δεν μπορεί να γίνει ο δρόμος της καταστροφής της καθημερινότητάς μας. Μεταξύ άλλων, ζητούν συνεννόηση με τους κατασκευαστές, έγκαιρη ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και των επαγγελματιών, ορθολογική οργάνωση των εργοταξιών και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και διασφάλιση της απρόσκοπτης κυκλοφορίας. Στις φυλακές Κορυδαλού μεταφέρθηκαν λίγο πριν τις 7 το πρωί οι δύο γιατροί του ιατρείου στο Κολωνάκι, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Για λόγους ασφαλείας, οι δύο κατηγορούμενοι θα κρατηθούν μόνοι τους σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των φυλακών. Η απόφαση για την προφυλάκησή τους ελήφθη μετά τις απολογίες τους, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, καθώς κρίθηκε ότι πρέπει να παραμείνουν προσωρινά κρατούμενοι μέχρι την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας. Θα πάμε για το δικό του σχόλιο και θα μείνουμε στην υπόθεση αυτή στον Κώστα Σιλιγάρδο. Καλησπέρα Κώστα.
1: Κάθε μέρα, κάθε ώρα που περνά έρχονται στο φως νέες αποκαλύψεις. Τι προκύπτει? Προκύπτει, όπως λέγαμε και λίγο νωρίτερα μιλώντας στη ραδιοφωνική μας πηξίδα με τον πλαστικό χειρουργό κύριο Μανώλη Δασκαλάκη, ότι υπάρχει ένα τεράστιο κύκλωμα επιτίδιων, θα έλεγα, οι οποίοι κάτω από τη μύτη των αρχών προσπαθούν και τα καταφέρνουν μια χαρά να πουλάνε υπηρεσίες και προϊόντα σε ανυποψίας τους, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πιστεί πριν καν πάνε να τους επισκεφθούν ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη λύση, είτε γιατί έχουν επηρεαστεί από την αλόγιστη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είτε γιατί έχουν επηρεαστεί από τη διαφήμιση στόμα με στόμα, η οποία χωρίς εξακρίβωση, χωρίς διασταύρωση, χωρίς επιβεβαίωση φαίνεται ότι πιάνει πολύ καλά τόπο. Πίσω από όλο αυτό κρύβεται μια τεράστια βιομηχανία με τεράστιους τζίρους, οι οποίοι ενίοτε θα πρέπει να ελέγχονται και για το αν είναι λευκή ή μαύρη τζίρη, άρα έχουμε και το έγκλημα της φοροδιαφυγής, οικονομικό έγκλημα δηλαδή, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, μαζί με όλα τα υπόλοιπα ανομολόγητα. Σήμερα ο κύριος Δασκαλάκης ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή ότι θα ήταν πολύ εύκολο και πάρα πολύ απλό και με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σήμερα, αλλά και με άλλους πιο σε εισαγωγικά παραδοσιακούς τρόπους, να εντοπίσεις ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι βγαίνουν στο διαδίκτυο και πολλούν υπηρεσίες σε ανυποψία στους πελάτες. Μάλιστα κάποιοι υποστηρίζουν σήμερα ότι πολλές από αυτές τις θεραπείες και τα προϊόντα πολλούνται επίτηδες χωρίς πραγματικά να το αξίζουν σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές, ένα ιδιαίτερα υψηλό δηλαδή τιμοκατάλογο, απλά και μόνο για να φαίνονται premium και αποτελεσματικές, χωρίς βεβαίως αυτό να το πιστοποιεί κανένας. Θα ισχυριστώ δύο πράγματα τα οποία ανέφερε ο κύριος Πατούλης στη μία περίπτωση όπου και οι ιατρικοί σύλλογοι θα πρέπει να ελεγχθούν για το πώς κάνουν τη δουλειά τους και αν την κάνουν σωστά. Είπε ο κύριος Πατούλης ότι πήγαμε μια φορά σε ένα έλεγχο χωρίς προειδοποίηση στο ιατρείο και δεν μας άνοιξαν. Να πω ότι προσωπικά, δημοσιογραφικά, η απάντηση αυτή δεν με πείθει. Διότι σε περίπτωση που δεν σου ανοίγει, περιμένεις να εξέλθει κάποιος του ιατρείου ή να εισέλθει ο επόμενος στο ιατρείο όταν πας σε ένα ιατρείο, σε χώρο που γνωρίζεις και σε ωράριο που λειτουργεί. Αν πας βέβαια στις 12 το βράδυ δεν είναι κανένας. Αλλά αν πας στις 10 το πρωί, κάποιος ασθενής θα έρθει στις 10 και 4, κάποιος ασθενής θα βγει στις 10 και 10. Άρα περιμένοντας 5, 10, 20, 30, 60 λεπτά, κάποια στιγμή η πόρτα αυτή που χτυπάς και δεν σου ανοίγει θα ανοίξει, κύριε Πατούλη, λέω εγώ. Συνεπώς, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα διάτριτο σύστημα. Ακόμα και το σύστημα ελέγχου παρουσιάζει πάρα πολλά κενά. Και το να λέμε σήμερα ότι θα φτιαχτεί μια επιτροπή ακόμα για να ελέγξει τα ανεξέλεγκτα, προσωπικά θεωρώ ότι είναι υποκρισία και φαρισαϊσμός. Επιτροπές υπάρχουν πολλές. Τη δουλειά τους δεν κάνουν. Ας αναφερθώ επίσης, για να το κλείσω, στον πρόεδρο του ΕΟΦ, ο οποίος παραχώρησε μια συνέντευξη σε ένα συνάδελφο στην Αθήνα και μίλησε για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν κάτω από τη μύτη των εποπτικών και ελεγκτικών μηχανισμών. Το παραδέχθηκε ο ίδιος ο πρόεδρος του ΕΟΦ. Για τα σκευάσματα που κυκλοφορούν, για τα προϊόντα τα οποία πωλούνται στο διαδίκτυο ανεξέλεγκτα και για τα οποία υπάρχει ένας τεράστιος τζίρος για τον οποίο ουδής ποτέ ασχολήθηκε. Θέλω δε να επικαλεστώ και τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου από μια πρόσφατη συνέντευξη την οποία κάναμε, τον κύριο Σκουντάκη, ο οποίος έχει εφιστήσει επανειλημμένα την προσοχή στα παιδιά που μπαίνουν για να αγοράσουν προϊόντα και σκευάσματα που αφορούν την διατροφή και τη γράμμωση του σώματός τους, ειδικά κάποια παιδιά που κάνουν γυμναστήριο, που ασχολούνται με τον αθλητισμό κλπ. Αυτά που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο τις περισσότερες φορές είναι ανεξέλεγκτα. Γιατί είναι ανεξέλεγκτα? Γιατί πολύ απλά κάποιες αρχές και κάποιοι μηχανισμοί ελέγχου δεν τα εντοπίζουν, ή ακόμα και αν τα εντοπίσουν δεν τα σταματάνε. Βλέπεις λοιπόν, φιλία, ότι μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο είναι απολύτως διάτριτο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο ανυποψίαστος πολίτης είναι εκτεθειμένος σε μια σοβαρότητη σειρά από κινδύνους που αφορά άλλοτε την ίδια του την υγεία και άλλοτε την ίδια του τη ζωή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου υποβλήθηκε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης ο Γιώργος Μαζωνάκης. Όπως αποκάλυψε το Μέγκα, στις 23 Ιουλίου η γιατρός φέρεται να απέστειλε επιστολή στον Ιατρικό Σύλλογο, με την οποία δήλωνε την αγορά μηχανήματος οζονοθεραπείας. Μαζί με την επιστολή υπήρχε τιμολόγιο αγοράς για συσκευή πλασμαφαίρεσης. Ακόμη προγραμματίστηκε ευνίδιος έλεγχος στο ιατρείο, ο οποίος όμως έγινε το Σεπτέμβριο. Η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου απάντησε ότι ουδέποτε παρήχε τέτοια έγκριση ο σύλλογος και ξεκαθαρίζεται ότι από τους ελέγχους δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη ή λειτουργία τέτοιων μηχανημάτων. Στις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν από την πλευρά των κατηγορουμένων γιατρών σχετικά με την επέμβαση των διασωστών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, απάντησε ο αντιπρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Σταύρος Παπαδήμας, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Ο κ. Παπαδήμας υποστήριξε ότι το πλήρωμα ακολούθησε όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.
2: Από την πλευρά τους θα μετακυλήσουν τις ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ που επενέβησαν στο σημείο. Εγώ θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι, ότι η κλήση που εδόθηκε στο ΕΚΑΒ εδόθηκε ως ανακοπή. Άρα γνωρίζανε ότι ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή είχε υποστεί ανακοπή και δεν είχε αισθήσεις. Από εκεί και πέρα, στο ιατρείο, από ό,τι μαθαίνουμε και από τις καταθέσεις και από τους συναδέλφους μας, υπήρχαν 4 παρόντες. 2 γιατροί και 2, ένα που ήταν προσωπικό, ο οποίος δεν ξέρουμε αν ήταν νοσηλευτικό ή γραμματική υποστήριξη. Δεν ξεκίνησε άμεσα η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Και όπως είναι και εκεί και ο κύριος Τουστάνος και γνωρίζουν και οι περισσότεροι καλά, ότι αν στα 5 με 7 λεπτά δεν οξυγονωθεί ο εγκέφαλος, γιατί ο ασθενής που θα υποστεί ανακοπή δεν αναπνέει, ξεκινάει ο εγκεφαλικός θάνατος και μαζί του συμπαρασύρει και τα άλλα συστήματα του οργανισμού μέχρι την οριστική ανακοπή της καρδιάς. Από εκεί και πέρα οι διασώστες μας που επενέβησαν στο σημείο,
3: ναι,
2: είδαν πιθανόν τον ιατρό, έναν άντρα, να κάνει συμπιέσεις στην καρδιά με το ένα χέρι. Ήταν ο ασθενής, δεν ήταν σε οριζόντια θέση για να μπορέσει να γίνει αποτελεσματική η προσπάθεια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Ήταν σε ημικαθιστή θέση. Ήταν ουσιαστικά μια καρέκλα, ήταν καρέκλα κρεβάτι. Ήταν μη αποτελεσματική η καρδιοαναμνησία αναζωογόνηση. Ο απεινιδωτής μάθαμε ότι δεν λειτουργούσε.
3: Ναι.
2: Και ξεκίνησαν οι δικοί μας διασώστες την τοποθέτηση αυτόματο εξωτερικού απεινιδωτή. Η χορήγηση οξυγόνου με επιγλωτιδική συσκευή, δηλαδή είναι η λαργική μάσκα που λέμε, που δίνουμε εμείς μέσω του ασκού, αερίζουμε τον ασθενή γιατί δεν μπορεί να αναπνεύσει και του δίνουμε εμείς αερισμό για να μπορέσει να...
0: Αλλάζουμε θέμα. Προβλήματα προκάλεσε η χθεσινή ισχυρή καταιγίδα με δρόμους ποτάμια σε Κοκκίνη Χάνη, Αγία Πελαγία, Φόδελε και Παλαιόκαστρο. Φέρτα υλικά παρασύρθηκαν στον ΒΟΑΚ, ενώ πολλές περιοχές έμειναν χωρίς ρεύμα. Μάλιστα, στο Κολυμπαριχανίον καταγράφηκε η υψηλότερη τιμή πανελλαδικά με 46 χιλιοστά βροχής. Για την εικόνα μετά την καταιγίδα στην Κρήτη, μίλησε ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Συργονάκης στον Νίκο Αγγελάκη.
4: Βροχοπτώσεις σε κάποια σημεία που προκάλεσαν προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με εντονότερο αυτό το οποίο σημειώθηκε στην περιοχή Φόδελε, 300 περίπου μέτρα μετά τον γκόμβο του Φόδελε, όπου εκεί λόγω των έντονων βροχοπτώσεων είναι το γνωστό σημείο που κάθε χρόνο με τις βροχοπτώσεις, όταν είναι έτσι λίγο έντονες, δημιουργείται πρόβλημα και πιστεύω ότι χρειάζεται άμεσα αποκατάσταση στο συγκεκριμένο σημείο. Εκεί λοιπόν, λόγω των βροχοπτώσεων, γέμισε το οδόστρωμα Φερτά, κυρίως πέτρες. Το ένα ρεύμα από Ρέθυμνο προς Ηράκλειο. Mm-hmm. Και τότε παρενέβη η τροχέα του ΒΟΑΚ, αλλά και οι υπηρεσίες μας, όπου αργά το βράδυ αποκαταστάθηκε εκεί η κυκλοφορία πλήρως. Δεν διεκόπη καθόλου παρά ελάχιστα λεπτά, γιατί στο συγκεκριμένο σημείο, στο ρεύμα από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο, υπήρχαν δύο λωρίδες κυκλοφορίας, οπότε δόθηκε η μία, έγινε μία εκτροπή, οπότε δόθηκε η μία στην μία κατεύθυνση και η άλλη στην άλλη, άρα λοιπόν δεν διεκόπη κυκλοφορία. Είχαμε όμως έντονες βροχοπτώσεις σε όλο το βόρειο, κυρίως παραλιακό μέτωπο, Κοκκίνη Χάνη, Γούρνες, Χερισόνησο, αλλά και στην Ενδοχώρα, σε περιοχές Αρκαλοχώρη, Ασίμι. Δηλαδή είχαμε πολλές βροχοπτώσεις σε όλη την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Είναι νερό το οποίο το χρειάζεται η γη. Σίγουρα θα προκάλεσε ζημιές στις αμπελοκαλλιέργειες, αλλά ήταν και νερό το οποίο το χρειάζονται οι ελαιοκαλλιέργειες. Αυτό όμως το οποίο οφείλουμε να πούμε, γιατί δημιουργήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα σε πάρα πολλές περιοχές της ενότητας Ηρακλείου, είναι οι διακοπές ρεύματος σε πάρα πολλά σημεία, για Πελαγιά, Μάλια, Χερσόνησο, Ανιτσαρά, Γιώφυρο, εδώ στο Ηράκλειο, Γάζι, που αυτό αναδεικνύει για άλλη μία φορά ότι η συντήρηση του δικτύου δεν είναι ενδεδειγμένη.
0: Στην αλλαγή του σκηνικού του καιρού αναφέρθηκε ο μετεωρολόγος Μιχάλης Καρακατσάνης, τονίζοντας ότι η νέα διαταραχή επηρέασε περισσότερο τα κεντρικά και νότια τμήματα του νησιού. Ανέλησε, μιλώντας τον Νίκο Αγγελάκη, την εξέλιξη των φαινομένων από σήμερα και τις επόμενες ημέρες, ενώ αναφέρεται και στη σημασία της προστασίας της στιβάδας του όζοντος και στα ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της.
5: Στην Πέμπτη, τώρα που σταδιακά ο καιρός θα στραφεί σε έναν καιρό βορείου ρεύματος, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κοντά στους 22 με 24 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου στα αστικά κέντρα. Στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη η μέγιστη τιμή. Ψύχρα αργά το βράδυ και η σχετική υγρασία αυξημένη τις επόμενες μέρες. Η Πέμπτη τώρα θα μας βρει με ένα καιρό βορείου ρεύματος, περισσότερα και πιο βαριά συννεφιά, λιγότερα τα φαινόμενα στα νότια τμήματα του νησιού μας, καθώς επίσης και τα κεντρικά. Φαίνεται θα βρέχει λίγο περισσότερο στα βόρεια παραθαλάσσια τμήματα, στις βόρειες ακτογραμμή, τη βόρεια ακτογραμμή του νησιού μας. Και η Παρασκευή μαζί με το Σάββατο θα είναι δύο μέρες με έναν άστατο καιρό, με σποραδικές βροχές και ενδεχομένως αυτές οι βροχές να δίνουν και καταιγίδες. Και αυτές όμως φαίνεται να συναντιούνται κυρίως και να εκδηλώνονται κυρίως στα κεντρικά εσωτερικά τμήματα του νησιού. Από την Κυριακή τώρα και μετά εξομαλύνει την κατάσταση, κυρίως από το Σάββατο το απόγευμα και μετά θα έχουμε μια εξομάλυνση της κατάστασης για να έρθει η Κυριακή, που με τα μέχρι τώρα προγνωστικά στοιχεία φαίνεται ότι θα επανέλθουμε σε καλοκαιρινές ρυθμίσεις με περισσότερες θέσεις ηλιοφάνειας και τον υδράργυρο να ανεβαίνει λίγο περισσότερο.
3: Την Κυριακή δηλαδή θα ξαναθυμηθεί η Κρήτη τη φυσική της κατάσταση, να το πούμε έτσι. Ό,τι βρίσκεται στο νότι. Ό,τι βρίσκεται στο νότο. Μάλιστα. Μιχάλη, είπες λοιπόν ότι θα διατηρηθεί μέχρι την Κυριακή. Είπες αυτό που είπες για τα κεντρικά και νότια, το σημειώνω, γιατί είναι και οι περιοχές νομίζω που χρειάζονται περισσότερο τις βροχές. Φτάνει να μην είναι έντονες και καταστροφικές, έτσι.
5: Για σήμερα λοιπόν Τετάρτη και αύριο Πέμπτη φαίνεται ότι θα πάμε κυρίως στα νότια τμήματα αυτές τις μέρες. Τα νότια κεντρικά και κυρίως τα νοτιότερα τμήματα φαίνεται να βρέχονται και να επηρεάζονται περισσότερο. Επαναλαμβάνω, δεν θα μείνουν ανεπηρεάστητα και τα υπόλοιπα τμήματα. Όμως η κίνηση που έχει αυτή η διαταραχή φαίνεται να επηρεάζει κυρίως τα κεντρικά και νοτιότερα τμήματα του νησιού μας.
0: Για σήμερα έχει οριστεί η δίκη με 18 πρόσωπα να κάθονται στο εδόλιο για τα δύο θύματα της φωνικής πλημμύρας που καταγράφηκε τον Οκτώβριο του 2022 στην Αγία Πελαγία, τον 50χρονο Κώστα Βεργάκη και την 49χρονη Ευγενία Κυρίλοβα Σιφάκη. Στη δίκη έχουν παραπεμφθεί αιρετά και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Μαλεβιζίου και της ΔΕΙΑΜ, καθώς και στελέχη της Πολοδομίας Ηρακλείου. Ώρες αγωνίας για το βρέφος, το οποίο νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Μεθ Νεογνών του Βενιζελίου, ενώ η μητέρα του κατηγορείται ότι κακοποίησε το μωρό της, οδηγήθηκε το πρωί στην ανακρίτρια Χανίων και θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τα φρικτά τραύματα του βρέφους. Η υπόθεση της νεαρής μητέρας έχει τραγικές προεκτάσεις, καθώς και η ίδια η 18χρονη είχε υποστεί κακοποίηση στα παιδικά της χρόνια, σύμφωνα πάντα με το χαμόγελο του παιδιού. Σοβαρά προβλήματα στη διαδικασία ενεργοποίησης των δικαιωμάτων και των δηλώσεων για τις αγροτικές επιδοτήσεις καταγράφονται σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Τζεδάκη εξαιτίας τεχνικών ζητημάτων στη νέα πλατφόρμα. Όπως ανέφερε μιλώντας τον Νίκο Αγγελάκη, μέχρι σήμερα έχουν οριστικοποιηθεί μόλις περίπου 10.000 δηλώσεις σε σύνολο 650.000 σε ολόκληρη τη χώρα, γεγονός που δημιουργεί ανησυχία για καθυστερήσεις στις πληρωμές. Ο κ. Τζεδάκης επισημαίνει την ανάγκη άμεσης επίλυσης των τεχνικών προβλημάτων και ουσιαστικής παράτασης των προθεσμιών.
6: Αυτή τη στιγμή με τα τεχνικά προβλήματα που φαίνεται ότι υπάρχουν μέσα από τη νέα πλατφόρμα, οι οριστικοποιήσεις των παραγωγών είναι πάρα πολύ λίγες, είναι περίπου 10.000 στο σύνολο των 650.000 σε όλη την Ελλάδα. Να καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα
3: πράγματα... Το ένα έκτο δηλαδή. Ναι, το... περίπου ούτε, το ένα έκτο. Ούτε, ναι.
6: Τα 10.000, τα 650.000 είναι πάρα πολύ μικρό ποσοστό.
3: Ναι, σίγουρα.
6: Και όπως φαίνονται τα πράγματα, δυστυχώς οι πληρωμές πολύ πιθανόν να πάνε πίσω. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να διορθωθούν τα τεχνικά ζητήματα τα οποία υπάρχουν, να δοθεί η παράταση η οποία πρέπει να δοθεί και χρειάζεται προκειμένου να ενεργοποιήσουν η παραγωγή, γιατί όλα αυτά γίνονται, κύριε Αγγελάκη, σε ένα συνολικά δύσκολο περιβάλλον για τον πρωτογενή μας τομέα, με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, με τη χαμηλή τιμή στην τιμή του ελαιολάδου, με τη χαμηλή τιμή στο γάλα, με τα προβλήματα που υπάρχουν με τα σταφύλια. Άρα λοιπόν οι παραγωγοί μας ήδη περνούν ένα πρόβλημα, γιατί με το μεγάλο κόστος παραγωγής, την κλιματική αλλαγή, σε όλο αυτό το αντίξωο περιβάλλον, αν έρθει αυτό το θέμα που είναι πολύ βασικό, η καθυστέρηση των πληρωμών, καταλαβαίνουμε ότι ο πρωτογενή μας τομέας είναι σε μια πολύ κρίσιμη καμπή, με πολλές δυσκολίες.
3: Μάλιστα. Και υπάρχουν λύσεις, έχετε έρθει σε επαφή με την κυβέρνηση για μια παράταση που δόθηκε, τι ακριβώς είναι αυτό, για εξηγήστε μας.
6: Η παράταση η οποία δόθηκε το 10 ημερών, καταλαβαίνετε ότι όταν έχουν οριστικοποιηθεί 10.000 αιτήσεις στις 650.000,
3: δεν είναι αρκετή.
6: Είναι μια παράταση πάρα πολύ μικρή.
3: Ναι.
6: Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Εμείς θα ζητήσουμε ραντεβού από το Υπουργείο, προκειμένου να γίνει μια συνάντηση με τον Υπουργό και με τον Παγκρίτιο Σύλλογο Μελετών, το ΓΕΟΤΕ και όλους τους θεσμικούς φορείς, προκειμένου να τεθούν, τα ξέρουν στο Υπουργείο όλα αυτά, γιατί και άλλες περιφέρειες φαντάζομαι θα έχουν διαμαρτυρηθεί, προκειμένου να δοθεί μια λύση.
3: Υπάρχουν προτάσεις εκ μέρους της περιφέρειας, κύριε Τζεδάκη, για το πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα?
6: Κοιτάξτε, τα αιτήματα τα οποία έχουν βάλει τα ΚΙΔ και ο Σύλλογος Μελετητών μαζί με το ΙΟΤΕ, αυτά θα μεταβιβαστούν στο Υπουργείο και θα ζητηθεί το ραντεβού προκειμένου να γίνει αυτή η συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, προκειμένου να δοθεί μια λύση. Και τα προβλήματα έχουν να κάνουν με τα τεχνικά ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει. Φανταστείτε, έχουν γίνει 36 τροποποιήσεις από όταν ανέβηκε η πλατφόρμα MyAgro στο σύστημα, λέει από τις 4 Αυγούστου. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολλά τα προβλήματα τεχνικά που πρέπει να διορθωθούν προκειμένου να προχωρήσει ομαλά η διαδικασία των ενεργοποιήσεων για να πληρωθεί η παραγωγή στην ώρα του.
0: Αλλάζουμε θέμα. Στο επίκεντρο έρευνας βρέθηκε γιατρός για ενδοφλέβια χορήγηση βιταμινών σε ασθενείς στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου, Αναστασία Καπελέρη, ακολουθήθηκαν ήδη όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες του Συλλόγου. Και θα παραμείνουμε στο θέμα, καθώς στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου, μέλος της Επιτροπής Αδειοδότησης Ιατρίων, αλλά και διευθυντής της ΜΕΘΕ Ρεθύμνου στο νοσοκομείο, ο κύριος Μαρκάκης. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε.
7: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα στο ακροατήριό σας.
0: Κύριε Μαρκάκη, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την αρχή, να μας πείτε τι ακριβώς διαπιστώθηκε σε σχέση με το συγκεκριμένο γιατρό και πώς έγινε η έρευνα.
7: Μας στάλθηκε από την Αθήνα, από τον Πανελλήνιο Σύλλογο, ένα βίντεο το οποίο είχε αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τέλος πάντων, όπου εμφανιζόταν ο γιατρός με μία ασθενή η οποία υποβαλόταν σε μία έγχυση κάποιας βιταμίνης, ενδοφλέβια, και ήταν ένα διαφημιστικό, τέλος πάντων, σποτάκι το οποίο έλεγε ότι με την χορήγηση αυτή τη βιταμίνης, ενώ ήταν ασθενής, είχε όπως, τέλος πάντων, βελτιώθηκε πάρα πολύ και εκτίαζε, τέλος πάντων, τη μέθοδο και αυτή, αλλά και ο γιατρός. Αυτό στάθηκε σε εμάς, αυτό βέβαια αντίκειται στην ιατρική οδοντολογία. Πρώτον, δεν απαγορεύεται από την ιατρική οδοντολογία να πλασάρονται διαφημιστικά σποτ με ασθενείς και με τον γιατρό όσον αφορά τη θεραπεία καθ' αυτήν. Και με αυτό το βίντεο, τέλος πάντων, ακινηθήκαμε άμεσα η Ιατρικός Σύλλογος και η Επιτροπή Αδειοδότησης των Ιατρίων και προβήκαμε σε έλεγχο στο συγκεκριμένο ιατρείο, του συγκεκριμένου γιατρού, ο οποίος δεν είναι, πως το λένε, μόνιμος ιατρός του Ρεθύμνου, είναι, πως το λένε, έρχεται μία φορά τη βδομάδα και κάνει ιατρείο και είναι αγιοχειρουργικό ιατρείο, αγιοχειρουργός είναι ο γιατρός.
0: Mm-hmm. Και στο Ηράκλειο όμως φέρεται να παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες, να τις πω έτσι?
7: Ναι, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω και δεν μπορώ να το πω. Εμάς μας ήρθε αυτό το πράγμα ότι έγινε στο Ρέθυμνο. Καταλαβαίνετε τώρα ότι δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο θα έχει γνώση, φαντάζομαι, ο αντίστοιχος ιατρικός σύλλογος, ο κύριος πρόεδρος του Πατριανάκος, τέλος πάντων, ο Πατριανάκος. Εμάς στάθηκε αυτό το βίντεο ότι έγινε στο Ρέθυμνο. Εμείς προβήκαμε στον έλεγχο του ιατρείου του, χωρίς να τον ειδοποιήσουμε, πήγαμε κατευθείαν το επόμενο πρωί. Δεν βρήκαμε κάτι από τον έλεγχο στο ιατρείο του. Ο ίδιος έχει κατεβάσει από το διαδίκτυο όλα τα διαφημιστικά, δήλωσε μετανιωμένος, τέλος πάντων, και ζήτησε συγγνώμη ότι δεν θα το ξανακάνει, έχει κατεβάσει. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς ζητήσαμε εξηγήσεις και γραφτές εξηγήσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι η ενδοφλέβια θεραπεία με βιταμίνες δεν απαγορεύεται σε ένα ιδιωτικό ιατρείο. Βέβαια δεν απαγορεύεται, απλώς πρέπει να υπάρχουν οι συγκεκριμένες ενδείξεις, δηλαδή ότι έχει κάποια έλλειψη κάποιας βιταμίνης την οποία μπορεί να αναπληρώσει ο γιατρός, και πρέπει να υπάρχουν και οι απαραίτητες προϋποθέσεις στο ιατρείο, δηλαδή μιλάμε για το ποιο είναι το προϊόν το συγκεκριμένο που χρησιμοποιεί, αν υπάρχουν, ξέρω εγώ, υποδομές στο ιατρείο γιατί για τυχόν αλλεργίες και επιπλοκές κατά τη χορήγηση. Και το τρίτο και το βασικότερο, αυτά δεν διαφημίζονται στο διαδίκτυο, δεν διαφημίζονται, διότι παρουσιάστηκε σαν μια υπηρεσία ευεξίας, τέλος πάντων, και όχι ιατρικής πραγματικότητας και ιατρικής τακτικής.
0: Παρόλα αυτά, κύριε Μαρκάκη, προσπαθώ να καταλάβω πώς ένας αγγειοχειρουργός σε ειδικότητα θα προέβαινε σε μια τέτοια διαδικασία, δηλαδή χορήγησης βιταμινών.
8: Θα μπορούσε να το κάνει ένας γιατρός αυτής της ειδικότητας, ακόμα και αν είχαμε όλες αυτές τις προϋποθέσεις που αναφέρετε εσείς?
7: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς η αντιοδότηση του συγκεκριμένου γιατρού είναι για καθαρά αγιοχειρουργικά προβλήματα. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο έχει αντιοδοτηθεί και κάθε άλλο τέλος πάντων είναι εκτός της ειδικότητάς του και δεν πρέπει να το κάνει τέλος πάντων. Mm-hmm. Ας σας είπα όμως και πάλι, επειδή η βιταμίνη δεν είναι και κάτι ας πούμε το ιδιαίτερο, ούτε πρόκειται να σε κάνει πολύ δυνατό, ούτε έχουν τη θέση τους οι βιταμίνες. Εκεί που πρέπει να τις έχουν, εκεί που υπάρχουν ελλείψεις και πρέπει να γίνονται, ας πούμε, να δίνονται εκεί που πρέπει να δίνονται και στον τόπο και στον χρόνο και με τον τρόπο που πρέπει να γίνονται. Ο συγκεκριμένος γιατρός είναι αγιοχειρουργός και δεν νομίζω ότι η ειδικότητά του, και δεν νομίζω, είμαι σίγουρος, η ειδικότητά του δεν έχει δουλειά με τη χορήγηση βιταμινών και άλλων τέτοιων σχεμασμάτων.
8: Βέβαια, έτσι που περιγράφεται γενικώς η διαδικασία, όχι από εσάς, από διάφορα κέντρα ευεξίας φαντάζομαι, φαίνεται σχετικά αθώα. Μας αναφέρατε όμως νωρίτερα ότι θα μπορούσε να προκληθεί και αλλεργική αντίδραση. Καλά το καταλαβαίνω.
7: Ακριβώς, ναι. Όλα τα σχεβάσματα, όλα τα φαρμακευτικά σχεβάσματα, όσο απλά και να είναι, επειδή δεν είναι, έχουν μέσα έκδοχα, μπορεί να υπάρχει, να κάνουν μια βαριά αλλεργία. Αυτό δεν μπορεί να το ξέρει ένας γιατρός εκ των προτέρων, τέλος πάντων, ότι δεν θα του κάνει αλλεργία. Γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει να υπάρχει, να υπάρχουν οι προϋποθέσεις, η επιστημονική επάρκεια, νόμιμος χώρος, το συγκεκριμένο φάρμακο, ο κατάλληλος εξοπλισμός, την παρακολούθηση, την ετοιμότητα αντιμετώπισης και να ενημερώνεται ο ασθενής και να συνενέσει και να υπάρχει δυνατότητα αν συμβεί κάτι να αντιμετωπιστεί και να διακομιστεί αυτή στο νοσοκομείο. Γι' αυτό δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, διότι μία στο εκατομμύριο να τύχει μπορεί να συμβεί ένα φαινόμενο το οποίο να μην έχει, ας πούμε, να έχει κακή κατάληξη, καταλάβατε.
8: Mm-hmm. Εμείς κατανοούμε απόλυτα αυτό που συμβαίνει, αλλά καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και εκείνοι, μας το έλεγε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου εδώ στο Ηράκλειο, οι οποίοι πολλούν εμπόριο ελπίδας και μάλιστα το διαφημίζουν και με διάφορους τρόπους στο διαδίκτυο. Άρα, για όσους μας ακούν, είστε πολύ έμπειρος γιατρός, εργάζεστε πάρα πολλά χρόνια στην εντατική και πολλές φορές μας έχετε ενημερώσει για περιστατικά. Τι θα πρέπει να προσέχει ο κόσμος που ακούει διάφορες υποσχέσεις στο διαδίκτυο?
7: Το διαδίκτυο είναι ένα μέσο το οποίο πληροφορεί και παραπληροφορεί. Ακριβώς, πρέπει δηλαδή ο καθένας να είναι, πως το λένε, πολύ προσεκτικός σε αυτά που βλέπει στο διαδίκτυο και να απευθύνεται σε γιατρούς οι οποίοι είναι απόλυτα αφοσιωμένοι στην ιατρική και στην ιατρική διοντολογία. Όλα τα υπόλοιπα τώρα, ευεξίες, ότι θα πάρεις μια βιταμίνη και θα γίνεις, ας πούμε, καλά, ενώ έχεις κόπωση και σε 5 μέρες θα είσαι καλά, αυτά όλα πάνε πολύ μακριά και εκτός της θέσης ιατρικής και αυτά που πιστεύουμε εμείς σαν γιατροί, με αυτά που έχουμε σπουδάσει και έχουμε μάθει να κάνουμε, τέλος πάντων. Mm-hmm. Και επίσης αυτό που μας πείραξε στο συγκεκριμένη περίπτωση πάρα πολύ είναι αυτό το βίντεο πούλησε κάτι, τέλος πάντων, το οποίο δεν είναι πραγματικότητα ιατρικά, καταλάβατε. Θέλω να πω, δηλαδή ότι κάνεις μια βιταμίνη και σε 10 μέρες σε καλά. Αυτό δεν στέκει ιατρικά. Είναι κάτι εκτός ιατρικής, ας πούμε. Είναι μια παραπληροφόρηση.
8: Υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα.
7: Ακριβώς, χωρίς αντίκρισμα, καταλάβατε. Γιατί αυτή η συγκεκριμένη βιταμίνη, δεν ξέρω, θα μας πει και ποια βιταμίνη ήταν, γιατί δεν μας, θα μας αναφέρει γραφτά και για την όλη διαδικασία, γιατί δεν είχαν εξηγήσεις. Εμείς στην εντατική δεν χρησιμοποιούμε βιταμίνες. Όλοι οι εντατικολόγοι που χρησιμοποιούμε παρεντερικές διατροφές, γιατί οι άνθρωποι είναι βαριά, τους βάζουμε συμπληρώματα διατροφής, βιταμίνες. Αλλά
8: δεν τις διαφημίζετε όμως, κύριε Μαρκάκη, και ειδικά με αυτόν τον τρόπο.
7: Και τις βάζουμε γιατί υπάρχει η έλλειψη, δεν τρώνε κανονικά οι άρρωστοι, είναι υπερκαταβολικοί και πρέπει να χορηγηθούν. Όμως δεν θα δώσω βιταμίνη σε ένα φίλο μου, ας πούμε, που μου λέει ότι έχω καταβολή αυτές τις μέρες, έλα να σου βάλω μια βιταμίνη να σε κάνω καλά. Όχι, αυτό δεν γίνεται.
8: Mm-hmm. Τώρα είπατε ότι θα δώσει γραπτές εξηγήσεις, θα συνεδριάσει και το Διοικητικό Συμβούλιο. Τι μπορεί να προκύψει στην περίπτωση αυτού του αγιοχειρούργου? Είπαμε, ζήτησε συγγνώμη, ήδη έχει σταματήσει, αλλά θα πρέπει, φαντάζομαι, να ακολουθηθεί μια διαδικασία.
7: Ναι. Τώρα είναι η πειθαρχική προδιαδικασία, θα καταστηθεί όλα τα έγγραφα και οι επεξηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και θα αποφασίσει αν είναι μια επίπτυξη, ξέρω εγώ, πρόστιμο, τέλος πάντων. Αυτό θα το αποφασίσει το Συμβούλιο, δεν θα το αποφασίσω εγώ προσωπικά.
8: Mm-hmm. Κάτι ακόμα, κύριε Μαρκάκη, επειδή εσείς έχετε και αυτή τη διαδικασία των αδειοδοτήσεων, έχει προκύψει είτε στην Κρήτη είτε να έχει υποπέσει γενικότερα στην αντίληψή σας να υπάρχουν ιατρία που άλλα δηλώνουν και άλλες υπηρεσίες παρέχουν? Φαντάζομαι κυρίως και πάλι στον τομέα της αισθητικής ευεξίας. Είχαμε τέτοιες περιπτώσεις στο Ηράκλειο και πρόστιμο.
7: Κοιτάξτε, βλέπετε, ας πούμε μπορεί άλλος να βάλει ένα ιατρείο και να κάνει, βάλει μια ειδικότητα μέσα, δύο ειδικότητες, για να κάνει ξέρω ότι είναι κλινική, κλινικ. Να χτυπήσει ένα όρο, δηλαδή κάποιες τέτοιες παρατυπίες υπάρχουν. Και προσπαθούμε, εμείς εδώ πέρα τουλάχιστον στο Ρέθυμα είμαστε πολύ τυπικοί σε αυτές τις διαδικασίες και προσπαθούμε και πάμε και σε άλλα κέντρα και σε άλλους γιατρούς για να τους πούμε ότι πρέπει να ακολουθούμε ακριβώς τον νόμο, γράφεις αυτό που κάνεις. Τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο.
8: Mm-hmm.
7: Τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Εντάξει, όμως είναι άλλο το... είναι διαφορετικό, δηλαδή δεν μπορείς να γράφεις ότι είσαι αγιοχειρουργός και να διαφημίσεις ότι κάνεις, ας πούμε, πώς το λένε, ιατρική ευεξία. Αυτό δεν γίνεται. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό αντικείμενο, τελείως διαφορετικό για μας η ευεξία καταρχήν. Είναι κάτι τελείως ξένο στην ιατρική, δεν υπάρχει ούτως ή άλλως, ούτως ή άλλως.
8: Κάτι τελευταίο κλείνοντας, γιατί θα μας μείνει τελικά η απορία δυστυχώς με φόντο αυτό τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κβαντική ιατρική υπάρχει?
7: Κβαντική ιατρική? Όχι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κβαντική ιατρική.
8: Το αναφέρω γιατί πραγματικά σηκώνουμε και εμείς πλέον τα χέρια ψηλά με όσα ακούμε και με όσα αναφέρουν και οι κατηγορούμενοι γιατροί σε αυτή την υπόθεση, γεγονός που σημαίνει ότι δυστυχώς υπάρχουν και πολλοί εύπιστοι πολίτες γύρω μας.
7: Κοιτάξτε τώρα, αυτό που γίνεται στην Αθήνα, πλασμαφαίρεση, είναι μια μέθοδος η οποία είναι μια δύσκολη μέθοδος, γίνεται σε μεγάλα νοσοκομεία και σε μικρά νοσοκομεία. Και εμείς στην εντατική μονάδα στο παρελθόν είχαμε ένα περιστατικό πριν αρκετά χρόνια που είχαμε κάνει πλασμαφαίρεση. Ένα ειδικό μηχάνημα το οποίο πρέπει να συνεχθεί με μεγάλες κεντρικές γραμμές πλεύρες γιατί χρειάζεται μεγάλη παροχή.
8: Και πάντα κοντά στη μέθο, όπως είπατε κι εσείς.
7: Ναι, στη μονάδα μέσα.

0: στιγμή, τόσο καιρό, να πηγαίνει τόσος κόσμος, πλούσιοι έχοντες τέλος πάντων, και να υπόκειται σε αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι επικίνδυνη. Αυτό λέω, είναι επικίνδυνη. Σε ένα ιατρείο το οποίο δεν είχε κάνει την υποδομή για τίποτα. Και από γιατρούς οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με το αντικείμενο και που όταν έτυχε το συμβάν δεν μπορούσαν να κάνουν και τίποτα. Καταστροφικό.
1: Αντιλαμβάνομαι την οργή και την αγανάκτησή σας. Αφορά και ένα μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας που αυτή τη στιγμή εκφράζεται. Πραγματικά εγκληματική πράξη. Μένουμε σε αυτό. Κύριε Μαρκάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τα όσα μας μεταφέρατε και μας βοηθούν πολύ να πάει και η συζήτηση παρακάτω. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Γεια σας. Επιφυλακτικοί εμφανίζονται οι πολίτες απέναντι στις προτάσεις που παρουσίασαν κυβέρνηση και αντιπολίτευση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της PULS για τον Sky. Η παρουσία και οι προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη αξιολογούνται θετικά από το 32% των ερωτηθέντων, ενώ για τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα διαμορφώνεται στο 25%. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 26,5% με την Ελλάς στο 15% και τη διαφορά στις 11 μονάδες. Στη Βουλή ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας Δημήτρη Αβραμόπουλου και Ζωής Κωνσταντοπούλου. Την άρση της βουλευτικής του ασυλίας προκειμένου να διευκολυνθεί η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης Qatar Gate, ζητά από την Ολομέλεια της Βουλής ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Αβραμόπουλος, τονίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις. Εκτός φυλακής βρίσκεται από τη Δευτέρα ο Νίκος Μαζιώτης, ο οποίος είχε καταδικαστεί για συμμετοχή στην οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας. Ο Νίκος Μαζιώτης αποφυλακίστηκε αφού εξέτησε πλήρως την 20ετή ποινή που του είχε επιβληθεί, έχοντας παραμείνει 14 χρόνια σε καθεστώς κράτησης και εκτίσει επιπλέον 6 χρόνια μέσω εργασίας στις φυλακές. Η βεβαιότητα ότι η κυβέρνηση θα παρέμβει για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εφόσον οι επιπτώσεις της νέας ενεργειακής κρίσης το καταστήσουν αναγκαίο, εξέφρασε η Αλεξάνδρας Δούκου μιλώντας στο ΕΡΤ News. Όπως ανέφερε το Οικονομικό Επιτελείο και ο Πρωθυπουργός παρακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις και την πορεία των τιμών, χωρίς ωστόσο η ίδια να προαναγγείλει συγκεκριμένα μέτρα ή το χρονικό σημείο κατά το οποίο θα μπορούσαν να ληφθούν.
2: Είμαι σίγουρη ότι θα πράξει αυτό που οφείλει να κάνει, έτσι ώστε να μην μείνει κανένας πολίτης αβοήθητος σε μια κρίση όπως έχει κάνει και τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε παρόμοιες κρίσεις. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι από την απέναντι πλευρά υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία παλιμπεδίζει. Δηλαδή,
3: ναι.
2: Σκεφτείτε τι θα γινότανε, κύριε Σιαδήμα, αν ο Πρωθυπουργός υπέκυπτε σε αυτόν τον λαϊκισμό της αντιπολίτευσης, του δώσε και αυτό, δώσε και εκείνο, δώσε και το άλλο, δεν θα είχαμε μαντήλι να κλάψουμε νομίζω σήμερα και δεν θα μπορούσε ένας Πρωθυπουργός να έρθει και να αντιμετωπίσει μια έκτακτη συνθήκη που επιβάλλει ενδεχομένως και νέα μέτρα. Άρα, πιστεύω ότι οι πολίτες είχαν την ευκαιρία τώρα που κάνουμε ταμείο από την έκθεση Θεσσαλονίκης και από τα όσα άκουσαν.
3: Αλλά τι θα κάνουν, ολοκληρώστε.
2: Από όσα άκουσαν από τον Πρωθυπουργό και από τους άλλους αρχηγούς των κομμάτων, δεν πιστεύω ότι πείθονται ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι σκληρός, είναι ανάλγητος, κάπου δεν θέλει να δώσει περισσότερα και έρχονται, λες και υπάρχει ένα έτσι μαγικό κουμπί, μια μαγική συνταγή.
3: Εσείς μιλάμε για την ενεργειακή κρίση και έχετε κρατήσει χρήματα. Εντάξει, δεν θα πάρετε εσείς την απόφαση, αλλά τι θα κάνετε για να μας στηρίξετε και εσάς την ίδια. Δηλαδή βλέπετε ότι τα καύσιμα είμαστε το 2,20 πάνω 2,25-2,30. Έρχεται το πετρέλαιο θέρμανσης σε 3 εβδομάδες από τώρα. Ξεκινάει η διάθεσή του. Πέρσι, την ίδια περίοδο, ήταν στο 1 ευρώ. Με 1,07 ξεκίνησε και τώρα που μιλάμε είναι στο 1,97, κυρία Ζου. Τι θα κάνετε? Κρατήσατε αυτά τα χρήματα. Τι θα κάνετε?
2: Προφανώς αυτό νομίζω ότι είναι το ζητούμενο που απασχολεί σήμερα ένα νοικοκυριό ή μία επιχείρηση. Σίγουρα δεν είμαι σε θέση να σας πω εγώ, το οικονομικό επιτελείο.
3: Το καταλαβαίνω, αλλά να έχω ένα περίγραμμα. Ναι.
2: Αυτό που μπορώ να σας πω, κύριε Σιαδήμα, είναι ότι όποτε προέκυψε κρίση στη χώρα μας, στην ενεργειακή κρίση είδαμε ξαφνικά τους λογαριασμούς ρεύματος να εκτοξεύονται και ήρθε η κυβέρνηση και δαπάνησε 10 δισεκατομμύρια ευρώ για να επιδοτήσει τους λογαριασμούς του ρεύματος. Πέρυσι, όταν ξεκίνησε, ξέσπασε η κρίση το Φεβρουάριο με τον πόλεμο στα στενά του Ορμούς, βγήκε η κυβέρνηση πάλι και ανακοίνωσε ένα πακέτο 800 εκατομμύρια όπου έδωσε και επιδότηση στην Αντλία στο ντίζελ. Εδώ να θυμίσω ότι από τον Απρίλιο μήνα μέχρι και σήμερα

0: Η κυβέρνηση δίνει αυτή την έκπτωση στα 10 λεπτά, όπως ξέρετε, στο πετρέλαιο κίνησης, συν αυτά που δίνει τα 5 λεπτά ή τα 10 τα δηληστήρια. Άρα να είστε απολύτως βέβαιος ότι αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Οικονομικών, ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός, από τις συσκέψεις που κάνουν και παρακολουθώντας επίσης τις τιμές της διεθνής εξελίξης, είναι σίγουρο ότι τη στιγμή
1: πάντως,
0: που θα χρειαστεί, θα παρέμβουν για να βοηθήσουν.
1: Μιλάμε για το Σεπτέμβριο που είναι σε σκήτα.
2: Μεγάλη επιχείρηση σήμερα στον όρμο της Ιεράπετρας για την περισυλλογή και απομάκρυνση πυρομαχικών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τα οποία είχαν εντοπιστεί στο βυθό της περιοχής τον περασμένο Αύγουστο. Στο σημείο επιχείρει εξειδικευμένο κλιμάκιο του λιμενικού σώματος με δίτες να πραγματοποιούν από το πρωί υποβρύχες έρευνες για τον εντοπισμό και την ασφαλή ανάσυρση των πυρομαχικών. Συνελήφθη 32χρονο στον Άγιο Νικόλαο, καθώς οι αστυνομικοί εντόπισαν ναρκωτικά στην κατοχή του. Συγκεκριμένα, κατά τον έλεγχο βρέθηκαν 230 γραμμάρια κάναβης, καθώς και μεθαμφεταμίνη. Νέα επιχείρηση για 71 μετανάστες στα νότια της Αγίας Γαλήνης. Εν τω μεταξύ, στο τέλος του μήνα θα λειτουργήσει η δομή μεταναστών στους αθανάτους, όπως ανακοίνωσε πάντα η Υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη. Η ευθύνη είναι τώρα δική σας, ήταν το μήνυμα των κατοίκων σε Δήμο και Περιφέρεια, καθώς αναζητείται εναλλακτικός χώρος για τη δομή, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινωθεί οι επόμενες ενέργειες. Νέα σημαντική διάκριση για την Ελλάδα στη Βαλκανιάδα αεραθλητισμού, καθώς η ελληνική αποστολή κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την πρώτη θέση, αφήνοντας πίσω της τη Ρουμανία και το Κόσοβο. Η ελληνική ομάδα συγκέντρωσε συνολικά 27 μετάλλια, εκ των οποίων 14 χρυσά, 9 ασημένια και 4 χάλκινα. Για την επιτυχία μίλησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αεραθλητισμού, Νίκος Μακράκης, τον Νίκο Αγγελάκη.
3: Η Κύπρος, η Αλβανία, η Ουγγαρία, κάποια ξεχνά και το Μοντενέγκρο.
4: Και το Μοντενέγκρο. Μάλιστα, να σας ρωτήσω, ποια χώρα ήταν δεύτερη και ποια τρίτη?
3: Κοιτάξτε, εμείς είχαμε πρώτη με διαφορά από τη δεύτερη περίπου τους μισούς βαθμούς. Η δεύτερη ήταν η Ρουμανία.
4: Double score δηλαδή.
3: Ναι, και τρίτη, ναι, ακριβώς. Και η τρίτη χώρα είναι το Κόσοβο.
4: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα ποια ήταν η δεύτερη. Συγγνώμη.
3: Η δεύτερη, η Ρουμανία.
4: Ρουμανία-Κόσοβο, λοιπόν.
3: Ρουμανία-Κόσοβο, αυτές κερδίσαμε φέτος.
4: Μάλιστα.
3: Να σας κάνω έτσι μια μικρή ενημέρωση.
4: Βεβαίως, ασφαλώς, μα γι' αυτό σας πήραμε τηλέφωνο.
3: Εμείς, σαν ομοσπονδία αεραθλητική, το χρόνο παίρναμε ένα πολύ μικρό ποσό, κάτω από 40.000 ευρώ. Για να το αιτιολογήσω, η Ρουμανία παίρνει 22 εκατομμύρια ευρώ.
4: Πω.
3: Και το Κόσοβο παίρνει 285.000.
4: Μάλιστα. Άρα αξίζει πολύ περισσότερο.
3: Βεβαίως. Εμείς λοιπόν, χωρίς τα χρήματα αυτά τα πολλά που έχουν οι άλλες χώρες, αλλά με πίστη, με καλούς αθλητές, καταφέραμε να φέρουμε στη χώρα μας 27 μετάλλια, εκ των οποίων είναι τα 14 χρυσά, 9 ασημένια και 4 χάλκινα.
4: Μάλιστα.
3: Εδώ
4: η Κρήτη τι συμμετοχή είχε?
3: Η Κρήτη είχε περίπου το 40% της εθνικής ομάδας είναι από την Κρήτη. Mm-hmm. Η Κρήτη έφερε 8 χρυσά, 2 ασημένια και ένα χάλκινο. Από 2 αερολέχειες που προέρχονται από τον ομό Ηρακλείο, από το Ηρακλείο.
4: Μάλιστα, 11 μετάλλια δηλαδή.
3: 11 μετάλλια βέβαια.
4: Μάλιστα.
3: Και πέρυσι το ίδιο περίπου κάνανε, ίσως ένα μετάλλιο παραπάνω, αλλά είναι σταθερή η αξία των αθλητών από την Κρήτη.
4: Ναι.
3: Προπονούνται συνέχεια, το αγαπάνε πολύ αυτό που κάνουν. Αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα.
4: Βέβαια, ασφαλώς. Άμα δεν αγαπάς αυτό που κάνεις, δεν έχεις και επιτυχίες. Κύριε Μακράκη, σε ποια αθλήματα?
3: Ακούστε τώρα, τα αθλήματα που γίνονται στη Βαλκανιάδα είναι 4.
4: Ναι.
3: Είναι η ελεύθερη πτώση, ο ελεκτροτισμός ελεύθερης πτώσης. Mm-hmm. Στο οποίο ο αθλητής φεύγει από το αεροπλάνο και πρέπει να προσγειωθεί σε ένα κύκλο και μετράμε το εκατοστό από το κέντρο του κύκλου που απέχει.
4: Μάλιστα.
3: Μετά είναι το αλεξίποτο, αυτό το αλεξίποτο, αυτό είναι το παραπέντε, αυτό που ξέρουμε στο βουνό όμως, αυτό γίνεται με βίντεο απογείωση από το έδαφος.
4: Mm-hmm.
3: Και πάλι και αυτός ο αθλητής έχει μια βαλβίδα προσγείωση και βαθμολογείται.
4: Μάλιστα.
3: Το τρίτο άθλημα που είμαστε πάρα πολύ δυνατοί είναι ο αερομοντελισμός. Το κάνουμε σε κλειστό χώρο. Είναι μικρά αεροπλάνα, περίπου 70 πόντους, περίπου 10 γραμμάρια, τα φτιάχνει μόνος ο αθλητής και κερδίζει όποιος το πετάξει περισσότερη ώρα.
4: Μάλιστα.
3: Ελεύθερες πτήσεις είναι συγκεκριμένο άθλημα, είναι πολύ καλό για τα παιδιά αυτό. Εκεί είχαμε και μάλιστα τοπικά το κορίτσι μας, το οποίο είναι κάτω από 18 ετών και έφερε 3 μετάλλια.
4: Μπράβο.
3: Βεβαίως. Και το άλλο άκρημα είναι με τα αεροπλάνα που κάνουν χρονομετρημένο σιρκουή, ας πούμε, σε χρονομετρημένο κύκλο και προσγείωση ακριβίας. Και μετράει και εκεί πέρα με το μέτρο η προσγείωση που πατάνε οι ρόδες σου. Και αυτό το βιντεοσκοπείται και το αναλύουμε και βγάζουμε τον νικητή. Αυτοί οι αγώνες κρατήσαν από την Πέμπτη μέχρι και το Σάββατο. Τελετή έναρξη ήταν την προηγούμενη Τετάρτη. Το προηγούμενο Σάββατο το βράδυ έγιναν οι απονομές και την Κυριακή αποχωρήσαμε και γύρισαμε πίσω.
4: Μάλιστα. Οπότε γυρίσαμε με τα τρόπαια, έτσι, και γυρίσαμε Βεβαίως. Και με εντυπώσεις καλές.
2: Και περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα.
5: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Μας ενημερώνει ο Μανώλης Σαρής. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, φιλιά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του. Πολίτικα 89,8. Ιστορική ευρωπαϊκή πρεμιέρα απόψε για τον Όφη που στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League θα υποδεχθεί την Hoffenheim από την Γερμανία. Το Ηράκλειο ζει στους ρυθμούς της ιστορικής πρεμιέρας των κυπελούχων Ελλάδας, ενώ πολλά καταστήματα κλείνουν και σταματούν τη λειτουργία τους προκειμένου να επιτρέψουν στους εργαζομένους τους να πάνε στο γήπεδο. Σέντρα στις 8 παρατέταρτο με ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 104,2.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Νέο μέτωπο με την Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγει ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτή τη φορά με αφορμή την πρόταση της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν να ανοίξει ο δρόμος ώστε ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε την ιδέα γελία και προειδοποίησε ότι εφόσον θεωρήσει την κίνηση εχθρική προς τη ΗΠΑ, θα μπορούσε να απαντήσει με πολύ υψηλούς δασμούς ή ακόμη και με περιορισμό των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρώπη. Φωνικές πλημμύρες καταγράφηκαν στην Ισπανία. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας, ο οποίος παρασύρθηκε από χύμαρο. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους της Καταλωνίας και της Βαλένθιας να αποφεύγουν οποιαδήποτε μετακίνηση. Σε νέα επίπεδα ρεκόρ εκτοξεύθηκαν οι τιμές των καυσίμων στη Γερμανία, καθώς η αναταραχή στη Μέση Ανατολή και οι πιέσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου επιβαρύνουν σημαντικά το κόστος στην Αγγλία. Η μέση τιμή του ντίζελ ανέρχεται στα 2,45 ευρώ το λίτρο και η βενζίνη στα 2,31 ευρώ. Με ταχύτερους ρυθμούς θερμαίνεται και γίνεται πιο αλμυρή η Μεσόγειος και μάλιστα σε βάθη χιλιάδων μέτρων. Η επιτάχυνση είναι μεγαλύτερη στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο και εντονότερη στην Αδριατική, όπου φτάνει μέχρι και τον πυθμένα της θάλασσας, σύμφωνα πάντα με μελέτη. Και να περάσουμε και στο σκηνικό του καιρού. Υποχωρούν σταδιακά στη διάρκεια της ημέρας τα φαινόμενα και οι βροχές που καταγράφηκαν σήμερα στην Κρήτη. Αύριο η θερμοκρασία θα φτάσει έως 26 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 4 μποφόρ στο νησί μας. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
5: Πολίτικα 898 στα FM.

0: Λάρνακα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
4: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα, κοντάκι, 9,8, 20, λοιπόν, 10, όλα μαζί και σήμερα 2 με 4. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Γίνεται χαμός εδώ στην Κρήτη με ένα θέμα που θα σας πω ευθύς αμέσως και ετοιμαστείτε για μια αποκάλυψη που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την Κρήτη. Η εισαγγελία στην Αθήνα ερευνά για ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για το θάνατο του Μαζονάκη και κάνει ελέγχους σε όλους τους ελέγχους που έχει κάνει ο Ιατρικός Συλλόγος Αθηνών σε βάθος 5 ετίας. Τον ήπιανε. Έχει ανοίξει μεγάλη έρευνα ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Μακάρι να καθαρίσει ό,τι σάπιο υπάρχει, μακάρι να καθαρίσουμε από κάτι τέτοιους παραϊατρούς. Όμως, εδώ πέρα υπάρχει και ένα πολιτικό ζήτημα πλέον. Η κυρία Καριστιανού διαφημίζει μέσω του site της, δεν τα λέμε εμείς, δεν είναι δικά μας λόγια, την κβαντική ιατρική που έμαθε σε Πανεπιστήμιο της Βρετανίας. Δεν λέει ποιο Πανεπιστήμιο της Βρετανίας, δεν λέει πότε έκανε αυτές τις, αυτά τα μαθήματα, να το πούμε έτσι, πότε έκανε αυτή την εκπαίδευση στην κβαντική ιατρική που κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Είναι σαν να μου λέτε τι είναι η κβαντική ιατρική. Θα σας πω αμέσως. Κβαντική ιατρική είναι σαν να λες στον κόσμο ξέρω τη γλώσσα των εξωγήινων και τη μιλάω. Αυτούσια, αυτολεξή, φαρσή. Αυτό είναι κβαντική ιατρική. Λοιπόν, έχουμε αφήσει πίσω μας πολλά πράγματα. Χθες στο politica.gr είδατε πρώτοι αυτόν τον υπνοθεραπευτή. Ήμασταν οι πρώτοι που το ανεβάσαμε και μπράβο μας και όλοι. Βασικά άρχισαν και το ψάχνανε πολύ αν είναι αυτός, αν δεν είναι, αν δεν είναι έτσι και νομίζω ότι το ανεβάσαμε πρώτοι εμείς και μετά ο Ευαγγελάτος. Πραγματικά ήταν, πώς να το πούμε, ο άνθρωπος αυτός μία εβδομάδα είχε τη δυνατότητα, μία εβδομάδα τώρα είχε τη δυνατότητα να πάρει τα μέτρα του, να κρύψει στοιχεία, να εξαφανίσει στοιχεία και να εμφανιστεί ξαφνικά, αφού μάθανε όλοι ότι τον ψάχνουνε, να εμφανιστεί ξαφνικά και να πάει στην Ευελπίδα και να πει: γεια σας, είμαι εδώ στη διάθεση των αρχών. Σε ποια διάθεση των αρχών? Γιατί δεν πήγε την πρώτη ημέρα? Γιατί από την τρίτη ημέρα είχαμε πει όλοι ότι υπάρχει μια φωτογραφία που τράβηξε και την έστειλε η γιατρός σε ένα κινητό. Λέγαμε ότι υπάρχει ένα κινητό, αλλά δεν λέγαμε ποιο νου είναι, γιατί υπήρχε μόνο το νούμερο. Θυμάστε, το είχαμε πει και από αυτήν την εκπομπή. Αυτός λοιπόν ο τύπος, μια εβδομάδα μετά, πήγε στις αρχές. Θα περάσει καλά, θα δείτε.

Έρχονται και έντονα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη. Έτσι, θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο. Θέλω να ασχοληθώ πολύ σήμερα και με τον Γιώργο, με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί πρέπει όλοι μας να πάρουμε χαμπάρι κάτι. Δεν υπάρχουν αυτοί οι κομπογιανίτες που μπορούν να σε κάνουν καλά πέρα από ένα γιατρό. Στο γιατρό, στο νοσοκομείο. Ας καθυστερούν λίγο. Έχει φτιάξει το σύστημα υγείας. Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Δεν είναι αρχαίο. Λοιπόν, αφήστε τους κομπογιανίτες. Καταγγείλετε όλοι ό,τι σας έχουν κάνει. Σήμερα θα έχουμε μια καλεσμένη που έχει μιλήσει με αυτόν τον υπνοθεραπευτή πάρα πολύ, σε επίπεδο ρεπορτάζ μάλιστα. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πολίτικα 89,8 Νίκος Λιβουνιδέξης, όλα μαζί. Και να σας πω τώρα τι έγινε. Ψάχνουμε να βρούμε ένα θέμα το οποίο έχει σκάσει τώρα και αφορά τα Χανιά. Σε λίγη ώρα θα το έχουμε. Προς το παρόν, να πούμε για το τροχείο αυτό που στη Λεωφόρο Ποσειδώνου στην Αθήνα. Και θα σας πω γιατί ασχολούμαι με αυτό. Επειδή βλέπουμε ότι υπάρχει κάτι τρελό σε αυτή την ιστορία. Κάνανε TikTok την ώρα που οδηγούσαν. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Και πραγματικά είναι πολύ λυπηρό. Τρία νέα παιδιά αυτή τη στιγμή νεκροί σε τροχαίο.

Λοιπόν, και πάμε να γυρίσουμε τώρα. Σήμερα βγήκε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Sky και είπε διάφορα. Δεν το ρώτησα για τη Λέσβο και τη Μυτιλήνη. Τελικά τη θεωρεί διπλό, αν θεωρεί ότι είναι δύο νησιά. Δεν πειράζει. Στη Βουλή είχαμε κόντρα του Κερίδη με την Κωνσταντοπούλου. Έγινε το σύνδρομο του διοκόμενου. Πληρώνω το τίμημα που δεν το βούλωσα, λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Χαμός πάλι και εκεί σήμερα.

Σας άφησα πολύ ώρα με το τραγούδι, δεν πειράζει. Ψάχνουμε να βρούμε κάτι, θα το βρούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποιοι δεν θέλουν να απαντήσουν τα τηλέφωνα, κάποιοι κρύβονται αυτή τη στιγμή. Αλλά πού να πάει, δεν έχουν μάθει ότι έχουν πέσει πεισματάριδες. Θα βγει το θέμα. Λοιπόν, όπως και να έχει, και θα σας ενημερώσω σε λίγο. Μέχρι να βγει όμως το θέμα, πάμε να σας πω κάτι άλλο. Μου στέλνουν μηνύματα και με ρωτάνε γιατί είπα αυτό για την Καριστιανού στην αρχή της εκπομπής. Μάλλον θα είναι υποστηρικτές της αυτοί που το στείλαν το μήνυμα, γιατί δεν εξηγείται αλλιώς. Λοιπόν, εάν εσείς θέλετε να κάνετε με κβαντική ιατρική έτσι κάποιες θεραπείες, να μας φωνάξετε να έρθουμε με την κάμερα να το κάνουμε και γύρισμα. Γιατί η Δάφνη Καραβοκύρη από το Vice είχε κάνει ολόκληρο γύρισμα με τον ύπνοθεραπευτή, αυτόν ο οποίος έλαβε στο κινητό του τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σήμερα είχαμε τη μεταγωγή των δύο γιατρών στον Κορυδαλό. Η μεν κυρία γιατρός θα μπει στο καμαρίνι, πήγα να πω. Θα μπει μέσα στο κελί που ήταν η Ειρήνη Μουρτζούκου έως και σήμερα. Η Ειρήνη Μουρτζούκου που κατηγορείται για τους δολοφονία 5 παιδιών και ενδέχεται να κατηγορηθεί και για τον Παναγιωτάκη 6. Έχει ομολογήσει τους 5 θανάτους, έτσι να το πούμε αυτό. Δεν είναι... από σήμερα θα είναι στις φυλακές της Θήβας. Το παράδοξο που θα δείτε σε λίγο εδώ στο Real του Πολίτικα είναι ο τρόπος που έγινε η μεταγωγή της. Φορούσε χειροπέδες και έσαιρνε 2 τσάντες που είχε μέσα προφανώς τα προσωπικά της αντικείμενα. Η ειρωνία και το παράδοξο, οι τσάντες αυτές είναι από πολύ γνωστό παιχνιδάδικο για παιδιά. Η γυναίκα που σκότωσε 5 παιδάκια που το ομολόγησε κουβάλαγε τα πράγματά της σε τσάντα από παιχνίδια. Τι να πεις. Ίσως εγώ είμαι ο τρελός και μου φαίνεται περίεργο. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν συναντήθηκαν η Μουρτζούκου και η Γάκα. Κρίμα, θα είχαμε ωραίο, έτσι, ωραία πράγματα να περιγράψουμε. Δεν συναντήθηκαν. Η κυρία Γάκα πλέον μένει στο κελί που έμενε η Ειρήνη Μουρτζούκου.

Έχουμε που λέτε και τον κύριο Κομιανό, τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος έχει κάνει μια ανάρτηση στο Facebook και μιλάει για ανθρωποφαγία. Αυτό το καταγγέλει μάλιστα, καθώς λέει τις τελευταίες ώρες το επίκεντρο της έρευνας γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, κάποιοι έχουν σπεύσει να γράψουν διάφορα για μένα. Λοιπόν, λέει, αυτή η ανθρωποφαγία που έχω υποστεί αυτές τις ώρες είναι τουλάχιστον βιασμός. Προσπαθώ να μπω στο σπίτι μου και περιστοιχίζεται από ρεπόρτερ. Δήλωσε ότι δεν έχω κάτι να πω για την υπόθεση Μαζονάκη αν δεν ολοκληρωθεί το έργο των ανακριτικών αρχών. Πώς αλλιώς να το τονίσω. Εδώ είναι το νομικό καθεστώς που αφορά στο επάγγελμά μου και να αναιρέσετε τα περί κομπογιανητών. Η ελληνική πολιτεία δεν έχει κάποιο νομικό πλαίσιο, ούτε έχει καθιερώσει κάποιες εκπαιδευτικές προδιαγραφές για τη θεωρία, την πρακτική και τις εφαρμογές της ύπνωσης στην επικράτειά της. Αυτή η διευκρινιστική δήλωση γίνεται μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Δηλαδή, κατάλαβες τώρα. Θες να πας να υπνωτιστείς εσύ και φταίει το κράτος που δεν δίνει στον υπνωτιστή το δικαίωμα να κάνει υπνοθεραπείες. Το έχεις καταλάβει? Το κατάλαβες.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Παρέμβαση εισαγγελέα ζητούν 27 φορείς της Κρήτης για το νέο κλείσιμο του ΒΟΑΚ για τις ανάγκες έργων. Προτείνουν ακόμη άμεση σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Στον Κορυδαλό οι δύο γιατροί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη κρατούνται μόνοι τους σε ειδικό χώρο για λόγους ασφαλείας. Τη Δευτέρα στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, στον οποίο η γιατρός έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη. Τέλος, στη δράση γιατρού έβαλε ο Ιατρικός Σύλλογος Ρεθύμνου, καθώς έκανε ενδοφλέβια χορήγηση βιταμινών σε ασθενείς στο Ρέθυμνο και το διαφήμιζε στο διαδίκτυο. Αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη η μητέρα στα Χανιά που κατηγορείται ότι κακοποίησε το μωρό της. Και η ίδια η 18χρονη είχε υποστεί κακοποίηση στα παιδικά της χρόνια, σύμφωνα πάντα με το χαμόγελο του παιδιού. Συνελήφθη 32χρονος άνδρας στο Λασίθι με 235 γραμμάρια κάναβης και MDMA. Νέα ευκαιρία για το στεγαστικό επίδομα φοιτητών. Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Πράσινο φως από την Κομισιόν στην πρόταση νόμου για μπλόκο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 13 ετών. Μεγάλη βραδιά απόψε στο Παγκρίτιο Στάδιο με τον Όφη να αγωνίζεται με την Χόφενχάιμ για τη League Phase του Europa League. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoule.gr. Υποχωρούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη και οι βροχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει αύριο στους 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους έντασης 4 μποφόρ. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
2: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants. Well, he gets. I don't like it.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Σας αφήσαμε έτσι με πολύ μουσική σήμερα γιατί ψάχνουμε να βρούμε κάτι. Έχει σκάσει ένα θέμα στα Χανιά όπου μέσα σε ένα λεωφορείο, λέει, σχολικό, εγκλωβίστηκαν κάποια παιδάκια, τα ξέχασε ο οδηγός και ο συνοδός. Και ενώ η μαμά του ενός από αυτά τα παιδιά, όπως καταγγέλλεται, πήγε να δώσει φαγητό στο παιδί στο σχολείο, από το σχολείο του είπανε, είναι το σχολείο στην Κουντουρά. Κοντουρά, κάπως έτσι. Λοιπόν, από το σχολείο του είπανε, λέει, ότι το παιδάκι δεν έχει έρθει στο σχολείο σήμερα, μαζί με κάποια άλλα. Τα παιδάκια, λοιπόν, όπως λέει η καταγγελία, είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο λεωφορείο, τα είχαν ξεχάσει μέσα στο λεωφορείο. Ο οδηγός είχε κλειδώσει το λεωφορείο και είχε φύγει. Και από χθες που υποτίθεται ότι έχει γίνει αυτό το περιστατικό, μέχρι σήμερα και μέχρι πριν από λίγο που μίλησα με τον κύριο Καψανάκη, τον πρόεδρο των ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, μου είπε ότι δεν είχε ενημερωθεί ακόμα. Έτσι μου είπε τώρα μόλις στο τηλέφωνο. Προσπαθώ να βρω την κυρία Μαθιουδάκη που είναι υπεύθυνη τύπου των ΚΤΕΛ. Δεν έχει απαντήσει ακόμα στο τηλέφωνο και στα μηνύματα. Από ό,τι μου είπανε, θα βγει ανακοίνωση σε λίγο από τα ΚΤΕΛ, όπου θα λέει τι. Μετά από μια μισή μέρα δεν ξέρετε ακόμα αν έχει γίνει το περιστατικό ή όχι. Λοιπόν, δεν ξέρω. Λίγο περίεργο μου φαίνεται αυτή η ιστορία. Και μάλλον το πάνε να συγκαλύψουν τον οδηγό, αν έχει γίνει. Αν δεν έχει γίνει, τότε το θέμα πάει αλλού. Πως κάποιος γράφει κάτι χωρίς να το έχει διασταυρώσει. Εγώ δεν πιστεύω ότι γράψαν ψέματα οι συνάδελφοι εκεί στα Χανιά. Ψάχνω να βρω εδώ και πολλή ώρα αυτούς από το ΚΤΕΛ. Βρήκα τώρα τον πρόεδρο, μιλήσαμε, μου είπε ότι δεν έχει ενημερωθεί. Βγήκε μάλιστα από μια σύσκεψη για να μου μιλήσει. Μου είπε ότι δεν έχει ενημερωθεί. Το περιστατικό έγινε χθες. Τετάρτη, καταγγέλλεται. Και σήμερα Πέμπτη, 3 παρα 10, δεν έχει ενημερωθεί ακόμα. Πώς το βλέπετε? Πώς το βλέπετε, να φοβόμαστε, να βγαίνουμε? Και θα σας πω και κάτι. Το ίδιο περιστατικό το έχω αντιμετωπίσει στην Αθήνα πριν από κάποια χρόνια στη Βάρκιζα, όπου ένα παιδάκι το ξέχασε ο οδηγός σε σχολικό λεωφορείο, όμως, κανονικό σχολικό, αυτά τα κίτρινα, ξέρετε, όχι αυτά τα κτέλ που έχουν, τα λεωφορεία κτέλ που έχουμε εδώ στην Κρήτη. Το ξέχασε εκεί μέσα και πήγε και κοιμήθηκε ο οδηγός. Καλά, έχω ένα βίντεο άρα να σας δείξω στο πολιτικά, στο real του πολιτικά, στο TikTok του πολιτικά, να πεθάνετε στο γέλιο με αυτόν τον οδηγό. Τι του κάναμε δημοσιογράφοι εκείνη την ημέρα που τον βρήκαμε. Τέλος πάντων, ο τύπος που λέγε και τσαμπουκά τότε, γιατί το ξέχασε το παιδάκι, το σχολείο βρήκε, ήταν ιδιωτικό. Το παιδάκι που ξεχάστηκε μέσα για 4,5 ώρες είχε μπλαντάξει στο κλάμα. Ευτυχώς, όπως είχε παρκάρει, ήταν καλοκαίρι, Ιούνιος, λίγο που το κλείσουν τα σχολεία, Μάιος προς Ιούνιο. Και είχε παρκάρει το αυτοκίνητο και ευτυχώς είχε δέντρο σκιά εκεί που ήταν η θέση του παιδιού, ξεχασμένο. Και δεν έσχασε το παιδάκι από τη ζέστη, έτσι, μέσα στο λεωφορείο. Λοιπόν, τέλος πάντων, επειδή είναι πολύ σοβαρό αυτό να ξεχνάνε τα παιδιά μέσα, οι συνοδοί και οι

Είναι δύσκολο θέμα να ξέρεις, έτσι δεν θα απαντήσουν εύκολα αυτοί, αλλά δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Όταν πρόκειται για παιδιά, το ξέρετε, εδώ πέρα δεν σταματάνε τα τηλέφωνα. Και άμα χρειαστεί να κάνουμε εκπομπή και μέχρι τις 6, θα την κάνουμε και μέχρι τις 6, έτσι, για να βγάλουμε άκρη. Γιατί αν ο οδηγός ξέχασε μέσα τα παιδάκια, δεν έχει ευθύνη μόνο αυτός, έχει και η σύνοδος του σχολείου ή ο σύνοδος. Δεν ξέρω ποιος ήταν. Λοιπόν, ένα τραγούδι έτσι για να πάρετε εσείς τα πάνω σας να συνεχίζουμε εμείς να ψάχνουμε και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, σας είχαμε πει ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε έτσι το θέμα με τα παιδάκια που μείνανε μέσα στο λεωφορείο, ξεχασμένα, εκεί στα Χανιά, στην ενδοχώρα των Χανίων. Μην πούμε ακριβώς στην περιοχή, δεν είναι και πρέπει. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έγινε, το έχουμε όλο το ρεπορτάζ. Μείνετε εδώ. Λοιπόν, ο οδηγός δεν είχε καμία ευθύνη να κάνει τον έλεγχο, δεν αντιμετωπίζει κυρώσεις, αλλά η σχολική συνοδός που είχε προσληφθεί, ήταν και νεοπροσληφθήσα μάλιστα όπως μάθαμε, από την εταιρεία των ΚΤΕΛ, είναι αυτή που έπρεπε να κάνει τους ελέγχους, είναι αυτή που έπρεπε να τσεκάρει αν τα παιδιά κατέβηκαν όλα από το σχολικό, είναι αυτή που δίνει το OK στον οδηγό κλείς τις πόρτες όταν κατέβουν όλα τα παιδιά και πάνε στο σχολείο ή πάνε στους γονείς τους. Αυτό να πούμε ότι έγινε την ώρα που τα παιδιά θα πηγαίναν στο σχολείο. Οπότε ο οδηγός κατέβηκε και άφησε εκεί το λεωφορείο. Η κοπέλα, η σχολική συνοδός, δεν τσέκαρε. Όπως μάθαμε λοιπόν τώρα, αυτή η κοπέλα απολύθηκε. Απομακρύνθηκε από την εταιρεία. Θα υπάρξουν βέβαια και κυρώσεις άλλες, δηλαδή κάποιοι γονείς ενδεχομένως να κάνουν μηνύσεις, έτσι. Τα στοιχεία τα έχουν από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν. Όπως έμαθα, είναι μια κοπέλα η οποία έκανε τα δικά της. Έτσι μου το μεταφέρανε. Δεν έλεγξε καθόλου αν υπήρχαν τα παιδάκια πίσω, δεν μέτρησε τα παιδάκια. Γενικά έδειχνε λίγο αδιάφορη για αυτή τη δουλειά. Και εδώ είναι το εξοργιστικό. Όταν προσλαμβάνετε κάποιον, δεν πρέπει να μετράτε. Δηλαδή, μα χάρη, έχουμε απέναντί μας τον κύριο Παπαδάκη που είναι ηχολήτης. Δηλαδή, άμα ήταν χασάπης και έσφαζε πρόβατα, θα τον βάζαμε εδώ πέρα χωρίς να ξέρει τη δουλειά να κάνει ηχοληψία. Όχι. Άρα το ψάχνεις πριν πας πάρεις κάποιον και ειδικά όταν είναι για παιδάκια. Δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί με τα ΚΤΕΛ. Πάντως οι άνθρωποι μου είπανε μόλις τώρα ότι απομακρύνθηκε, απολύθηκε. Σήμερα κιόλας λέει απολύθηκε. Ακόμα λέει ψάχνουν να δουν και με τα παιδάκια τι είχε γίνει. Ισχύει η καταγγελία που έκαναν οι γονείς. Από εκεί και πέρα τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα λέει η ανακοίνωση που θα βγει σε λίγα λεπτά από την εταιρεία των ΚΤΕΛ στα Χανιά. Αυτό. Σας το έδωσα το ρεπορτάζ. Πάμε παρακάτω.

Λοιπόν, πριν από λίγο μιλήσαμε με την υπεύθυνη τύπου του ΚΤΕΛ, την κυρία Μαθιουδάκη, η οποία μας ενημέρωσε ότι όλα αυτά που σας είπα πριν, ότι είναι αλήθεια, ότι απολύθηκε τελικά η σχολική αυτή σύνοδος. Και τι άλλο μου είπε ότι σε λίγο θα βγει μια ανακοίνωση και από αυτή την ανακοίνωση θα καταλάβουμε πολλά. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι. Λοιπόν, μίλησα εγώ με τον πρόεδρο, με τον κύριο Καψανάκη, ο οποίος ήταν σε κάποια σύσκεψη, κάποια αυτά, δεν ξέρω τι έλεγε, και δεν είχε ενημερωθεί ακόμα όσον αφορά την υπόθεση. Γι' αυτό και σας είπα εγώ πριν ότι από χθες που έγινε το περιστατικό, σήμερα Πέμπτη, δεν έχει ενημερωθεί. Από ό,τι μαθαίνω όμως, τον έχουν καλέσει και από την αστυνομία των Χανίων, να μάθουν τι έχει γίνει με αυτή την... Και από ό,τι φαίνεται, ο κύριος Καψανάκης φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα γράφει το site που το έγραψε στα Χανιά. Λοιπόν, αυτή είναι η πληροφόρηση που έχω. Δεν είναι ακόμα τσεκαρισμένο 100%, αλλά οφείλω να το πω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Η σύνοδος απολύθηκε και από ό,τι φαίνεται δεν θα ρίξουν ευθύνη στον οδηγό. Έχουμε να δούμε πολλά για αυτή την ιστορία και δεν θα την αφήσουμε. Baby.

Λοιπόν, έχουμε να πούμε κι άλλα τώρα. Πάμε. Γιατί αυτό το θέμα με τα παιδάκια εμένα μου έχει κάτσει στραβά και δεν μπορώ. Και επειδή το είχα αντιμετωπίσει ξανά και στο παρελθόν και ξέρω πόσο τρομερό είναι να πάει ένας γονιός στο σχολείο και να του πούνε το παιδί σας δεν ήρθε σχολείο. Τι λέρε μεγάλε, εγώ το βάλα στο κτέλ μέσα στο λεωφορείο. Και να του πούνε ότι δεν έχουμε παιδί στο σχολείο. Και δεν ήταν ένα λέει από τα φαίνεται τα παιδιά. Λοιπόν, υπάρχει θέμα εδώ, υπάρχει θέμα χοντρό.

Και μια και είμαστε στα Χανιά, να σας πω ότι αφού ξέχασαν τα παιδάκια του νηπιαγωγείου μας στο σχολικό, η μητέρα, η οποία φαίνεται να έχει κακοποιήσει το... που κατηγορήθηκε για την κακοποίηση του παιδιού της, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Πριν από λίγο τελείωσε η απολογία της στην ανακρίτρια Χανίων. Και το παιδάκι, το μωρό, το βρέφος, νοσηλεύεται ακόμα στο Βενιζέλιο σε σοβαρή κατάσταση. Οι περιοριστικοί όροι αφορούν την απαγόρευση προσέγγισης του βρέφους.

0: 98 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Επωφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 30 μαχείων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 40 μαχείων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
6: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.

Λοιπόν, έχει βγει ήδη η ανακοίνωση για το περιστατικό με τα, με τα δύο παιδάκια στα Χανιά. Λοιπόν, σας διαβάζω την ανακοίνωση της εταιρείας ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ. Με αφορμή το απρόσμενο περιστατικό με τα δύο ανήλικα παιδιά που συνέβη χθες 16 Σεπτεμβρίου 2026 σε σχολικό λεωφορείο της ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ, που εκτελεί καθημερινά δρομολόγια προς συγκεκριμένες σχολικές μονάδες της ενδοχώρας του Χανίων, η εταιρεία μας δηλώνει τα παρακάτω. Από την πρώτη στιγμή που η ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ ενημερώθηκε για το περιστατικό, άμεσα ο πρόεδρος της εταιρείας, κ. Γιάννης Καψανάκης, έδωσε εντολή για την οριστική απομάκρυνση της σχολικής συνοδού, όχι μόνο από τα καθήκοντά της, αλλά γενικότερα από την ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ. Οι εξηγήσεις που έδωσε η εν λόγω σχολική συνοδός για το περιστατικό δεν έγιναν αποδεκτές από τη διοίκηση της εταιρείας, καθώς πέρα από αυτό, καθ' αυτό το αποτέλεσμα των ενεργειών της, που πρωτίστως έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και δευτερευόντως προκάλεσε πλήγμα στο κύρος και αξιοπιστία της εταιρείας, αντιβαίνουν τις σαφείς και ξεκάθαρες οδηγίες της ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ για τη σωστή και κυρίως ασφαλή διαχείριση των μαθητών που μετακινούνται καθημερινά με τα λεωφορεία της εταιρείας μας. Εκφράζουμε τη λύπη για το απαράδεκτο αυτό περιστατικό και την ειλικρινή μας συγγνώμη στις οικογένειες των δύο παιδιών.

0: Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, όπως φαίνεται εδώ από χθες λοιπόν, ξέρουν τι έχει γίνει στα ΚΤΕΛ, στην εταιρεία ΚΤΕΛ Χανίων Ερθύμνου ΑΕ. Πριν από λίγο ο κ. Καψανάκης μας είπε στο τηλέφωνο ότι δεν έχει ενημερωθεί, δεν ξέρει τι έχει γίνει, περιμένει να ενημερωθεί. Την ίδια ώρα βάζουν την κυρία Μαθιουδάκη να κάνει ανακοίνωση για την εταιρεία των ΚΤΕΛ. Το μόνο που είχαν να πούνε είναι ότι ζητάνε συγγνώμη από τους γονείς των παιδιών και ότι απομακρύθηκε η κοπέλα που μόλις χθες έπιασε δουλειά. Πρώτη μέρα δουλειά ήταν. Ο οδηγός δεν φταίει. Ο οδηγός όταν πάει και παρκάρει το αυτοκίνητο μετά δεν κοιτάει μέσα στο αυτοκίνητο να δει αν υπάρχει κάτι. Έτσι. Ο οδηγός, να ξέρετε, υπάρχει σχολική συνοδός για ποιο λόγο. Το λεωφορείο κάνει στάσεις για να κατεβάσει, να ανεβάσει παιδιά. Δεν μπορεί ο οδηγός να κατεβαίνει και να παίρνει τα παιδάκια και να τα ανεβάζει πάνω, την ώρα που είναι στο τιμόνι. Άρα γι' αυτό υπάρχει σχολική συνοδός. Άρα και οι δύο είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των παιδιών. Όταν λοιπόν ο οδηγός παρκάρει το αυτοκίνητο και πάει να κοιμηθεί, πάει να πιει καφέ, πάει να παίξει τάβλη, πάει να κάνει οτιδήποτε, δεν πρέπει να τσεκάρει μέσα στο όχημα μήπως έγινε κάτι. Ναι, είναι μεγάλη ευθύνη της κοπέλας, της σχολικής συνοδού, που μόλις χθες είχε προσληφθεί. Και πρέπει να δούμε από την ΚΤΕΛ πώς προσλήφθηκε αυτή η κοπέλα, με ποια κριτήρια. Είναι παιδαγωγός, έχει σπουδάσει παιδαγωγικά, είναι νηπιαγωγός, είναι βρεφοκονηπιαγωγός, είναι κάτι. Ή απλά την πήρανε. Άνοιξε η πόρτα, μπήκε μέσα και την πήραν τη σχολική συνοδό. Για να καλύψουν τις θέσεις μεταξύ τους. Γιατί δεν λένε τίποτα για τον οδηγό. Ο οδηγός δεν έχει καμία ευθύνη. Ο οδηγός δεν έπρεπε να ψάξει μέσα το λεωφορείο όταν το κλείδωσε. 5 ώρες μείναν αυτά τα 2 παιδάκια μέσα στο σχολικό λεωφορείο. Και όπως κατήγγειλε η μαμά και έγραψε το Ζάρπα Νιούς στα Χανιά, τα βρήκαν τα παιδιά κατουρημένα και σε άθλια κατάσταση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα, γιατί πραγματικά το έχουμε αντιμετωπίσει και άλλες φορές. Ευτυχώς τα παιδάκια είναι καλά τώρα στην υγεία τους. Μπορεί να τρομάξαν λίγο, να μείνανε εκεί 5 ώρες. Εκεί με λίγη αγάπη θα το φροντίσουν. Όμως πρέπει τα ΚΤΕΛ, η εταιρεία των ΚΤΕΛ, να δει και για τον οδηγό τις ευθύνες που έχει. Γιατί όταν κάποιοι οδηγοί κάνουν προσπεράσεις στο ΒΟΑ και το παίζουν μάγκες και προσπερνάνε, είναι άλλο πράγμα, έτσι. Θα το θίξουμε άλλη φορά αυτό το έργο. Λοιπόν, επειδή έχω ξανααντιμετωπίσει αυτό το θέμα, κανένας δεν έχει πει ότι ο οδηγός δεν έχει ευθύνη για τα παιδιά. Και οι δύο έχουν ευθύνη για τα παιδιά την ώρα που τα παιδιά είναι μέσα στο λεωφορείο. Και οι δύο. Αν κατέβουν τα παιδιά και τα συνοδεύσει η σχολική συνοδός, τότε ο οδηγός δεν έχει καμία ευθύνη. Έχουν κατέβει από το λεωφορείο. Όμως, όταν είναι μέσα στο λεωφορείο, έχει απόλυτη ευθύνη. Και ο οδηγός και η σχολική συνοδός. Από τα ΚΤΕΛ φαίνεται ότι τους ενδιαφέρει μόνο η κοπέλα. Τιμωρήθηκε, απολύθηκε. Να σας γνωστοποιήσω κάτι όσοι με ακούτε τώρα, γιατί ξέρω ότι με ακούνε πάρα πολύ και ειδικά από εκεί, γιατί έχω μιλήσει με μια μητέρα από το σχολείο. Να ξέρετε ότι η αστυνομία δεν το άφησε το θέμα στη συγγνώμη που ζητάει ειλικρινά η ΚΤΕΛ Χανίων Ερθύμνου ΑΕ. Κάνει έρευνα για το περιστατικό. Και από ό,τι μαθαίνω, δεν τον βρίσκανε εύκολα τον πρόεδρο. Είναι κάπου σε ένα γραφείο μέσα, έτσι μου είπε εμένα. Δεν είχε ενημερωθεί, έτσι, αλλά ήξερε τα πάντα. Λοιπόν, δεν θα τα αφήσουμε έτσι το θέμα, θα το συνεχίσουμε και αύριο. Γιατί, δεν υπάρχει γιατί. Επειδή τα παιδιά είναι ό,τι πολύτιμότερο έχουμε. Και αν εσείς κάποιοι νομίζετε ότι μπορείτε να το περάσετε έτσι με μια συγγνώμη απλή, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Και το Υπουργείο Παιδείας θα ενημερωθεί, έχει ενημερωθεί από ό,τι ξέρω. Και η κυρία Ζαχαράκη ήδη έχει αρχίσει τα τηλέφωνα. Και ετοιμαστείτε. Γιατί αυτό δεν είναι και πολύ σωστό. Να τα ρίχνουμε όλα σε μια σχολική συνοδό και να αφήνουμε απ' έξω τον οδηγό. Δεν είπε ότι δεν έχει ευθύνη η σχολική συνοδός. Να φύγει τελείως. Αλλά αυτό έχει και κάποια ποινική μεταχείριση. Δεν πάθαν τίποτα τα παιδιά, αλλά τα παιδιά εκτέθηκαν σε κίνδυνο. Είναι έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Και από τους δύο. Και από τον οδηγό και από τη σχολική συνοδό. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην πορεία.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
2: Καλή Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Παρέμβαση εισαγγελέα ζητούν 27 φορείς της Κρήτης για το νέο κλείσιμο του ΒΟΑΚ για τις ανάγκες έργων. Προτείνουν ακόμη άμεση σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Στον Κορυδαλό οι δύο γιατροί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη κρατούνται μόνοι τους σε ειδικό χώρο για λόγους ασφαλείας. Τη Δευτέρα στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο η γιατρός έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη. Τέλος, στη δράση γιατρού έβαλε ο Ιατρικός Σύλλογος Ρεθύμνου, καθώς έκανε ενδοφλέβια χορήγηση βιταμινών σε ασθενείς στο Ρέθυμνο και το διαφήμιζε στο διαδίκτυο. Συνελήφθη 32χρονος άνδρας στο Λασίθι με 235 γραμμάρια κάναβης και MDMA. Νέα ευκαιρία για το στεγαστικό επίδομα φοιτητών. Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Πράσινο φως από την Κομισιόν στην πρόταση νόμου για μπλόκο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 13 ετών. Μεγάλη βραδιά απόψε στο Παγκρίτιο Στάδιο με τον Όφη να αγωνίζεται με την Χόφενχάιμ για τη League Phase του Europa League. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoule.gr. Υποχωρούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη και οι βροχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει αύριο στους 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους έντασης 4 μποφόρ. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Λοιπόν, μείναμε πολύ ωραία εκτός αέρα γιατί. Σας έχω ξαναπεί από αυτή την εκπομπή όταν υπάρχει θέμα με παιδάκι θα το εξαντλούμε μέχρι τέλος. Λοιπόν, έχω μιλήσει με καμιά πενταριά δασκάλους και εκπαιδευτικούς. Έχω μιλήσει με διευθυντή σχολείου. Έχω μιλήσει με το Υπουργείο Παιδείας. Έχω μιλήσει με όποιον μπορούσα να μιλήσω. Έχω μιλήσει και με τον ChatGPT, ρε παιδί μου, να σας το πω έτσι. Δηλαδή, μέχρι και εκεί το έβαλα. Υπάρχει ευθύνη του οδηγού όταν το λεωφορείο είναι ακόμα υπό τη δικαιοδοσία, ρε παιδί μου, είναι υπό την υπηρεσία της μεταφοράς από και προς το σχολείο. Αυτή είναι η σωστή ορολογία. Όταν λοιπόν το λεωφορείο μένει σταματημένο και περιμένει να παραλάβει τα παιδιά, η δουλειά του είναι τα παιδιά. Άρα και ο οδηγός έχει ευθύνη και η σχολική συνοδός έχει ευθύνη για αυτό το περιστατικό στα Χανιά. Δεν είναι ένα απλό περιστατικό. Είναι δύο παιδάκια τα οποία έχουν κατατρομάξει. Είναι δύο παιδιά τα οποία δεν θέλουν αύριο να πάνε στο σχολείο με το σχολικό λεωφορείο, επειδή μίλησα τώρα με μια μητέρα. Και από εκεί και πέρα, όταν βγαίνει μια ανακοίνωση, θα τη δείτε σε λίγο στο politica.gr, των ΚΤΕΛ Χανίων, που απλά ζητάνε συγγνώμη στο τέλος για αυτό το περιστατικό και δεν λένε τίποτα για τον οδηγό, λένε μόνο για την κοπέλα που απολύθηκε. Εντάξει, εδώ πέρα υπάρχει θέμα. Έτσι. Και δεν υπάρχει περίπτωση να μην το αφήσουμε έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί θα μπούμε σε διαφημίσεις σε λίγο και επιστρέφουμε. Να σας πω και για το θέμα του Μαζονάκη, τι έγινε, γιατί θα έχουμε μια τηλεφωνική σύνδεση. Λοιπόν, αυτό και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, Νίκος Λιπουνιδάκης, όλα μαζί και στο 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Μα στέλνετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Λοιπόν, έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα για αυτό το σοκαριστικό περιστατικό στα Χανιά, όπου δύο παιδάκια έμειναν πάνω από 5 ώρες μέσα σε ένα σχολικό λεωφορείο. Δεν είναι σχολικό λεωφορείο, είναι κτέλ. Τα σχολικά λεωφορεία, ξέρετε, είναι αυτά τα κίτρινα. Εγώ έτσι τα έχω μάθει από μικρός. Τώρα, βέβαια, για τη διευκόλυνση των μαθητών στα σχολεία, για να πηγαίνουν στην ενδοχώρα του κάθε νομού, έχουμε βάλει και τα κτέλ, τα οποία μέσα υπάρχει ένα σχολικό συνοδός και υπάρχει φυσικά και ο οδηγός. Στη συγκεκριμένη περίπτωση στα Χανιά, λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, όπως με ενημέρωσαν από την κτέλ, ο οδηγός ήταν υπό τη μέρα που πήγαινε για δουλειά, εχθές, νεοπροσληφθήσα και νεοαπολυθήσα κατευθείαν. Την απόλυσαν. Όλο το φταίξιμο έπεσε πάνω της. Αυτή δεν τσέκαρε, δεν έλεγξε, δεν έκανε τίποτα μέσα στο αυτοκίνητο όταν κατέβηκαν τα παιδάκια για το συγκεκριμένο σχολείο στην Κουντούρα, όπως λέγεται εκεί πέρα. Και η ουσία τώρα πάει αλλού. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Να πούμε ότι και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνει την κυρία Στέλλα Μαθιουδάκη, την υπεύθυνη του γραφείου τύπου των ΚΤΕΛ, που είναι κοντά μας εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα. Καλημέρα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Τσιλικουνιδάκη.
0: Ήταν μεγάλος ο πρόλογος, συγχωρέστε μου, αλλά έπρεπε να το πω στον κόσμο. Είστε καλά?
1: Είμαστε όσο καλά μπορούμε να είμαστε.
0: Τα παιδάκια είναι καλά? Αυτό είναι το κυριότερο.
1: Αυτό έχει σημασία. Τα παιδιά, από ό,τι μαθαίνουμε και από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, είναι καλά. Ωστόσο, δεν πάβει να είναι ένα πολύ δυσάρεστο, απρόσμενο περιστατικό για το οποίο η εταιρεία μας εκφράζει τη λύπη της για αυτό που συνέβη και φυσικά την ειλικρινή της συγγνώμη απέναντι στις οικογένειες των δύο παιδιών. Θα πρέπει να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή που έγινε, που ενημερώθηκε για το περιστατικό πρόεδρος της εταιρείας μας, της ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ, ο κύριος Καψανάκης, έδωσε άμεσα εντολή για την οριστική απομάκρυνση της συγκεκριμένης κυρίας, της συγκεκριμένης σχολικής συνοδού, όχι μόνο από τα καθήκοντά της, πάθηκε αυτή η γυναίκα, αλλά απομακρύνθηκε εντελώς από την εταιρεία μας. Δεν έχει θέση στην εταιρεία ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ. Θα πρέπει επίσης να τονίσω ότι όποιες εξηγήσεις δόθηκαν από την συγκεκριμένη σχολική σύνοδο για το περιστατικό δεν έγιναν αποδεκτές από τη διοίκηση.
0: Ερώτηση. Τι υποστήριξε η κοπέλα, η σχολική σύνοδος?
1: Ότι δεν τα είδε.
0: Απλά.
1: Δεν τα είδε. Αυτό δεν έγινε. Οι όποιες εξηγήσεις έδωσε είναι ότι άλλο είπε. Σημασία δεν έχει.
0: Όχι, έχει σημασία το τι είπε. Έχει σημασία το τι είπε.
1: Το αποτέλεσμα μιλάει. Ότι δεν αντιλήφθηκε ότι υπήρχαν παιδιά. Από εκεί και μετά όμως, σε καμία περίπτωση, καμία δικαιολογία δεν χωράει σε αυτό που έγινε. Ξαναείπα, η διοίκηση της εταιρείας μας, ο κύριος Καψανάκης, έδωσε εντολή για να απολυθεί. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε στην αρχή, νεοπροσληφθήσα, νεοαπολυθήσα η συγκεκριμένη κυρία. Επειδή από τις ενέργειες, από το αποτέλεσμα των ενεργειών της, έθεσε σε κίνδυνο.
0: Επειδή μας ακούνε, κυρία Μαθιουδάκη, επειδή μας ακούνε γονείς αυτή τη στιγμή και έχω μιλήσει και με μια μητέρα από το συγκεκριμένο σχολείο, θα ήταν πολύ χρήσιμο να μας πείτε τι υποστήριξε η κοπέλα ακριβώς. Δηλαδή, μπορεί να είπε, μου λέει μια μητέρα, παραδείγματος χάρη, εδώ σε ένα μήνυμα τώρα, ότι μπορεί να είπε στον οδηγό, τσέκαρε αν υπάρχει πίσω και πες μου. Και να της είπε ο οδηγός, δεν υπάρχει κανένας. Δηλαδή, τι υποστήριξε η κοπέλα, τι σας είπε εσάς?
1: Ακριβώς την στοιχομηθεία μεταξύ οδηγού συνοδού δεν τη γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να σας πω κάτι που δεν.
0: Όχι, σε εσάς τι είπε, ως δικαιολογία η κοπέλα.
1: Η σχολική συνοδός αυτό που υποστήριξε είναι ότι δεν είδε τα παιδιά. Ξαναλέω όμως, δεν χωράει καμία δικαιολογία για αυτό που συνέβη. Απολύτως καμία. Είπα ξανά και θα το τονίσω για μία ακόμα φορά. Η συγκεκριμένη σχολική συνοδό έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, πρωτίστως, που είναι το βασικό, και λέμε ευτυχώς που τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους σήμερα. Και δευτερευόντως, προκάλεσε πλήγμα στο κύρος και την αξιοπιστία της εταιρείας. Και αν θέλετε να το πάμε και ένα βήμα παρακάτω, να σας πω ότι η συγκεκριμένη γυναίκα, με την αμελή συμπεριφορά της, με τις αμελείς πράξεις της, ουσιαστικά πήγε σαν να μην έλαβε καν υπόψη της, αν μπορώ να το πω έτσι, τις σαφέστατες οδηγίες, τις ξεκάθαρες οδηγίες της εταιρείας μας για τη σωστή και κυρίως για την ασφαλή διαχείριση των μαθητών που μετακινούνται καθημερινά με τα λεωφορεία μας από το σπίτι τους στο σχολείο και αντίστροφα. Αυτό ακριβώς συνέβη.
0: Υπήρχε κάποια φράση συγκεκριμένη που σας είπε για ποιο λόγο δεν έκανε τη δουλειά της σωστά?
1: Όχι, δεν ξέρω να σας πω. Και δεν θέλω να σας πω κάτι που δεν ισχύει.

0: Σίγουρα, ναι, εννοείται αυτό.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ λοιπόν να αρκεστείτε σε αυτό. Το αποτέλεσμα είναι αυτή την ώρα ότι έχουμε δύο μικρά παιδιά τα οποία χθες από αμέλεια της
0: και το ένα από αυτά δεν θέλει να πάει σχολείο με το λεωφορείο αύριο. Έτσι να ξέρετε.
1: Ναι, έμειναν λοιπόν μέσα στο λεωφορείο για αρκετές ώρες, δεν κατέβηκαν για να πάνε στο σχολείο, βρέθηκαν το μεσημέρι μέσα στο λεωφορείο. Και το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει με το τι έκανε η εταιρεία μας μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό.
0: Ναι, εντάξει, ήταν άμεση η αντίδραση.
1: Καμία...
0: Και καλά κάνατε και μπράβο.
1: Και δεν χωράει και καμία
0: δικαιολογία. Ερώτηση.
1: Δηλαδή, ό,τι και να ήταν.
0: Ερώτηση. Ο οδηγός δεν όφιλε όταν πάρκαρε το αυτοκίνητο, όταν τελείωσε δηλαδή την μεταφορά των παιδιών από τα σπίτια τους προς το σχολείο, να τσεκάρει αν μέσα υπάρχει κάτι ή ένα παιδί, τέλος πάντων, κάτι.
1: Κοιτάξτε,
0: δεν έχει ευθύνη και ο οδηγός όταν, γιατί από ό,τι ενημερώθηκα...
1: Αυτό είναι ένα θέμα που δεν έγινε χθες και τέλειωσε, σήμερα το συζητάμε και τέλειωσε. Θα υπάρχει και συνέχεια, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, να μην γελιόμαστε και να μην κοροϊδευόμαστε κιόλας, να λέμε αλήθεια.
0: Χαίρομαι που το λέτε.
1: Είναι ένα απλό περιστατικό, δεν ξεχάσαμε μια τσάντα στο λεωφορείο.
0: Εννοείται.
1: Και έγινε, να το πούμε έτσι, μια βαλίτσα. Λοιπόν, το περιστατικό αυτό θα έχει και συνέχεια. Εκείνοι λοιπόν που πρέπει θα ασχοληθούν, θα κάνουν την έρευνά τους. Εγώ σας μεταφέρω αυτή την ώρα τη θέση της εταιρείας.
0: Ναι, ναι. Εγώ η θέση της εταιρείας δηλαδή δεν λέει αν έχει ευθύνη και οδηγός. Δεν είδα στην ανακοίνωση κάτι.
1: Έρευνα, αυτό θα το δούμε από την έρευνα που θα προκύψει.
0: Ναι.
1: Κύριε Τσιλιπουνιδάκη και κυρίες και κύριοι, από χθες μόλις έγινε γνωστό το περιστατικό, φυσικά κανείς δεν έχει κάτσει ήσυχος και τάραχος. Ψάχνουμε όλοι να βρούμε ακριβώς τι συνέβη, να επικοινωνήσουμε, να δούμε και την εσωτερική διαδικασία που θα ακολουθήσει το ΚΤΕΛ.
0: Γι' αυτό σας ζήτησα αυτή τη διευκρίνηση και συγχωρέστε με που είμαι έτσι.
1: Πέρα από την απόλυση της συγκεκριμένης σχολικής συνοδού, το θέμα λοιπόν έχει και συνέχεια. Φυσικά θα αναζητηθούν ευθύνες, φυσικά θα κινηθεί η διαδικασία που πρέπει να κινηθεί, ανεξάρτητα με τα αρμόδια όργανα που κάνουν το έργο το δικό τους.
0: Γιατί από ό,τι έμαθα και η αστυνομία τώρα κάνει δική της έρευνα, έτσι.
1: Ακριβώς, οι αστυνομικές αρχές θα κάνουν την έρευνά τους. Εμείς σαν εταιρεία οφείλουμε και κάνουμε ήδη. Σας ξαναλέω, ήταν σαφέστατη η εντολή του Προέδρου. Φυσικά θα του Προέδρου της εταιρείας μας.
0: Του κ. Καψανάκη, ναι, μίλησε και εγώ μαζί του.
1: Φυσικά θα διερευνηθεί το περιστατικό, να δούμε ακριβώς κάτω από ποιες συνθήκες έγινε, τι έγινε, πώς συνέβη.
0: Δεν θα έπρεπε. Ναι, συγγνώμη που σας ρωτάω, απλά επειδή είδα την ανακοίνωση. Δεν υπάρχει κάτι για τον οδηγό. Κατευθείαν όλα πέφτουν πάνω στη σχολική συνοδό. Δεν αναφέρεται δηλαδή στην ανακοίνωση ότι θα γίνει έρευνα για τον οδηγό ή κάτι άλλο.
1: Ούτως ή άλλως,
0: γι' αυτό και σας ρωτώ, γιατί φάνηκε σαν να τον έχετε απ' έξω.
1: Προσέξτε να δείτε, στο κάδρο πάντα είναι και οι δύο. Το πλήρωμα ενός σχολικού λεωφορείου, το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, είναι
0: ο οδηγός και η συνοδός.
1: Ο οδηγός φυσικά έχει την ευθύνη και της οδήγησης να μεταφέρει με ασφάλεια τα παιδιά και η σχολική συνοδός έχει τις δικές της ευθύνες.
0: Ναι, θα σας πω πώς μου το μεταφέρανε και από το Υπουργείο Παιδείας ακριβώς, επειδή τώρα μου έρθει και το μήνυμα. Επειδή ρώτησα ποιο είναι το καθεστώς. Λέει ότι υπογράφονται κάποια καταστατικά με τα σχολικά λεωφορεία, με τις εταιρείες και εκεί αναφέρονται ρητά κάποια πράγματα. Ο οδηγός δεν μπορεί σε κάθε στάση να κατεβαίνει να ανεβάζει τα παιδιά με ασφάλεια και γι' αυτό υπάρχει συνοδός. Όταν όμως το λεωφορείο παραμένει κατά τη λειτουργία των σχολείων στα σχολεία, τότε έχει και εκείνος ευθύνη.
1: Το λεωφορείο, όπως ξέρετε, δεν ήταν στο σχολείο. Το
0: ναι,
1: γνωρίζετε αυτό.
0: Αλλά δεν θα παίρνει τα παιδιά να τα πάει πίσω. Μετά. Αυτό εννοούμε. Ότι είναι, ότι η...
1: Φυσικά. Το σχολικό δρομολόγιο δεν είχε ολοκληρωθεί. Ξέρετε πολύ καλά ότι παίρνουμε
0: αυτό
1: τα
0: παιδιά. Εννοούμε,
1: και να
0: αυτό
1: το πούμε
0: εννοούμε.
1: Έτσι πολύ απλά. Παίρνουμε τα παιδιά το πρωί από το σπίτι τους.
0: Και όταν τα γυρίσουμε, σχολάει ο οδηγός.
1: Ακριβώς, και μετά ξαναπηγαίνουμε στο σχολείο, παίρνουμε τα παιδιά και τα επιστρέφουμε στις οικογένειες τους, στα σπίτια τους.
0: Εκεί τελειώνει. Εκεί τελειώνει η δουλειά
1: του. Εκεί τελειώνει.
0: Άρα λοιπόν ήταν μέσα στο πλαίσιο της σχολικής, των σχολικών ορών. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Άρα και ο οδηγός θα έπρεπε να ψάξει.
1: Από τη στιγμή την οποία λοιπόν υπήρχε η συνοδός, η σχολική συνοδός μέσα στο λεωφορείο και έκανε τη δική της έρευνα, που από το αποτέλεσμα φάνηκε ότι δεν ήταν σωστή. Αγνόησε και τις οδηγίες της εταιρείας και πρωτίστως, ξαναλέω, έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
0: Ναι, είναι εκτός ανηλίκων σε κίνδυνο, μην το ψάχνετε τώρα.
1: Για παιδάκια 4-5 ετών, ή αν ήταν 10 ή 15.
0: Ακούστε, είναι εκτός ανηλίκων σε κίνδυνο. Είναι τέλος, αυτό είναι καθαρό.
1: Από εκεί και μετά λοιπόν.
0: Δηλαδή, αν κάνει δικογραφία η αστυνομία αύριο που κάνει την έρευνα, από ό,τι έμαθα, η αστυνομική διεύθυνση Χανίων κάνει έρευνα, έμαθα. Αν κάνει. Η πρώτη κατηγορία είναι αυτή, έκθεσε ένα λύκο σε κίνδυνο. Δεν ξέρω τι άλλο θα προκύψει τώρα από την έρευνα που θα κάνει, αλλά μέχρι στιγμής υπάρχει. Είναι καθαρό. Έκθεσε ένα λύκο σε κίνδυνο.
1: Ούτως ή άλλως είμαστε στη διάθεση των αστυνομικών αρχών φυσικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην διευκολύνουμε το έργο τους. Ό,τι μας ζητηθεί θα τους το προσκομίσουμε όταν θα έχουμε το όποιο αίτημα από τις αστυνομικές αρχές. Εγώ σας μεταφέρω όμως αυτή την ώρα το τι έχει γίνει με την εταιρεία μας. Καθαρά με τη διοίκηση της εταιρείας μόλις αντιλήφθηκε το συγκεκριμένο περιστατικό. Αυτή ήταν η άμεση αντίδραση, η πρώτη αντίδραση. Το τι θα ακολουθήσει σε δεύτερο χρόνο δεν το γνωρίζω. Δεν θέλω να πω κάτι που δεν ισχύει.
0: Σίγουρα ούτε να ακολουθήσει έρευνα από εκεί πέρα.
1: Να παρεμηνηθούν σαφέστατα.
0: Μα δεν παρεμηνεύονται λόγια, δεν παρεμηνεύονται. Ό,τι λέτε αυτό είναι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Θα αναζητηθούν οι ευθύνες, όπως είπατε, για να το μαζέψουν.
1: Ακριβώς για οποιοδήποτε περιστατικό συμβαίνει με λεωφορεία δικά μας, του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, δηλαδή.
0: Σωστά,
1: του
0: σωστά.
1: Του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, για όλα γίνεται η σχετική έρευνα. Και έχουμε ένα αποτέλεσμα.
0: Για να κάνουμε λοιπόν.
1: Καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να το έχουμε μέσα σε μία ώρα και πέντε λεπτά.
0: Εντάξει, είναι από χθες η ιστορία. Είναι από χθες, δεν πειράζει. Αλλά για να κάνουμε ένα μάζεμα, θα αναζητηθούν οι ευθύνες. Δεν μένετε μόνο στην σχολική συνοδό. Έχετε ζητήσει συγγνώμη από τις οικογένειες. Είναι λυπηρό, όντως πραγματικά σοκαριστικό το περιστατικό. Καλά τα είπατε. Θα αναζητηθούν οι ευθύνες σε όλα τα επίπεδα να δείτε τι ακριβώς συνέβη. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, δεν έχετε καθαρό τι σας είπε η συγκεκριμένη κοπέλα. Οπότε περιμένουμε να δούμε και την εξέλιξη που θα βγάλει και η αστυνομική έρευνα.
1: Ακριβώς. Περιμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα των ερευνών που ουσιαστικά τρέχουν.
0: Ωραία. Εντάξει, ότι εγώ επειδή δεν οδηγάω. Επειδή εγώ δεν οδηγάω, για να πηγαίνω στο παιδί μου στο Ρέθυμνο, παίρνω πάντα το ΚΤΕΛ. Και στα Χανιά με το ΚΤΕΛ πάω. Μόνο το ΚΤΕΛ εμπιστεύομαι. Δεν παίρνω μεταξύ για να πηγαίνω πέρα δόθε. Και δεν θέλω να πω ότι ο οδηγός ήταν αμελής. Αλλά πρέπει να ερευνηθεί, έτσι, γιατί είναι παιδιά και όταν είναι για παιδιά πρέπει να είμαστε
1: ακριβώς. 100%. Είναι ένα πρόσμενο περιστατικό, ένα μεμονωμένο περιστατικό που
0: το έχω αντιμετωπίσει και στην Αθήνα, να ξέρετε, επειδή είμαστε και συνάδελφοι παλιοί και το γνωριζόμαστε. Το έχω αντιμετωπίσει και στην Αθήνα αυτό το περιστατικό και επειδή ξέρω πώς λειτουργεί, πραγματικά δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς ένιωσε η μητέρα όταν πήγε στο σχολείο, γιατί σήμερα το παιδί σας δεν ήρθε σήμερα και η μητέρα πήγε και να του δώσει κολατσιό. Είναι απίστευτο, έτσι.
1: Αντιλαμβανόμαστε πλήρως.
0: Γελάμε τώρα γιατί είναι καλά το παιδί.
1: Αντιλαμβανόμαστε πλήρως. Αυτό, τι να πω, θα μπορούσε να μην έχει συμβεί. Δυστυχώς συνέβη. Είμαστε εδώ, αναλαμβάνουμε την ευθύνη που μας αναλογεί.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Κάτι τελευταίο.
1: Παρακαλώ.
0: Η κοπέλα αυτή που είχε προσληφθεί από εσάς για σχολική συνοδός. Με τι κριτήρια την προσλάβατε, είναι βρεφονηπιαγωγός, έχει σπουδάσει παιδαγωγικά κάτι.
1: Αυτά είναι κριτήρια με τα οποία ασχολείται μάλλον όλα αυτά τα δικαιολογητικά, τα συλλέγει το γραφείο κίνησης. Δεν νομίζω ότι έχει τώρα καμία σημασία.
0: Έχει σημασία, γιατί άμα δεν είναι παιδαγωγός.
1: Στην παρούσα φάση, δεν νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι είναι παιδαγωγοί.
0: Όχι, ακούστε.
1: Μπορεί να είναι παιδαγωγός, μπορεί να μην είναι παιδαγωγός.
0: Ναι, εγώ δεν είμαι παιδαγωγός.
1: Σημασία έχει όμως ο τρόπος που διαχειρίζεσαι και η σημασία, αν θέλετε.
0: Ναι, αλλά έχει σημασία με τι κριτήρια την προσλάβανε. Γιατί άμα η κοπέλα πριν ήταν αστροφυσικός, δεν θα μπορούσε να κάνει αυτή τη δουλειά. Αυτό λέω, καταλάβατε.
1: Ναι, αστροφυσικός φυσικά δεν ήταν και.
0: Σίγουρα.
1: Καταλαβαίνω πώς το λέτε. Σε κάθε περίπτωση.
0: Θα ήταν
1: όλα
0: ωραία, δηλαδή, να ξέραμε πώς ελήθη αυτή η κοπέλα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Τσιλπουνιδάκη, αγαπητέ Νίκο, όλα είναι στο μικροσκόπιο.
0: Την ίδια ερώτηση, Στέλλα μου, θα έκανες και εσύ ως δημοσιογράφος, έτσι, να το ξέρεις αυτό. Το ξέρεις.
1: Επειδή λοιπόν γνωρίζω ακριβώς τι θα ρωτούσα κι εγώ, κατανοώ το δύσκολο έργο σου, το καταλαβαίνω, αλλά να αρκεστούμε όμως σε πράγματα που αυτή την ώρα έχουν ερευνηθεί και μπορώ να σας τα πω με σιγουριά. Δεν έχει νόημα ούτε να παραπληροφορήσουμε.
0: Μα δεν υπάρχει θέμα παραπληροφόρηση εδώ.
1: Όχι.
0: Απλά η κοπέλα.
1: Δεν έχει νόημα αυτή την ώρα να πω ότι η κοπέλα προσελήφθη.
0: Με τι κριτήρια, αυτό ρωτάω. Ναι.
1: Προσελήφθη πριν από λίγες ημέρες που άνοιξαν τα σχολεία. Έδειξε να κατανοεί όλα όσα το γραφείο κίνησης των Χανίων της είπε ότι αυτό είναι το καθηκοντολόγιο σου, αυτό θα πρέπει να κάνεις. Από εκεί και μετά όμως όταν τα διάβασε, τα μελέτησε και η πράξη έδειξε ότι δυστυχώς δεν είχε καταλάβει τι έπρεπε να κάνει. Δυστυχώς.
0: Μου στέλνει μήνυμα
1: αυτό
0: τώρα.
1: Αυτό μπορεί να συμβεί οπουδήποτε.
0: Μου στέλνει τώρα μήνυμα μια μητέρα από τα Χανιά, έχω και το όνομά της, αν θέλετε να σας το στείλω. Δεν είχε τελειώσει καν το γυμνάσιο. Δεν ξέρω τώρα αν αλήθεια αυτό ή όχι. Δεν το
1: εγώ δεν έχω δει το βιογραφικό τη αυτή την ώρα τη κοπέλα για να ξέρω αν είχε τελειώσει το γυμνάσιο ή οτιδήποτε άλλο.
0: Και εννοεί η κυρία δηλαδή, αυτή ότι από τρόπο συμπεριφορά λέει, από τη συμπεριφορά της, αυτή δεν πρέπει να έχει τελειώσει ούτε καν το γυμνάσιο. Δεν λέει ότι δεν το έχει τελειώσει, λέει δεν πρέπει να το έχει τελειώσει.
1: Εκτιμά.
0: Μιλάει για θέμα συμπεριφοράς τώρα εδώ η συγκεκριμένη γυναίκα.
1: Ναι, ναι. Εκτιμά η συγκεκριμένη κυρία ότι ίσως να ήταν έτσι. Θα μπορούσε να συμβεί, δεν ξέρω, σας ξαναλέω, δεν ξέρω το βιογραφικό της συγκεκριμένης συνοδού, αν είναι έτσι ή δεν είναι. Δεν μπορώ να σας πω.
0: Θα έπρεπε όμως να το είχαμε αυτό τώρα καθαρό. Δηλαδή ότι εντάξει, μπορεί να πιέσει τη δουλειά από ανάγκη.
1: Λοιπόν, στην παρούσα φάση εγώ δεν έχω στοιχεία για το συγκεκριμένο, αλλά να σας πω κάτι. Αν είχε τελειώσει δηλαδή και το πανεπιστήμιο και συνέβαινε αυτό, θα ήταν σε καλύτερη θέση, σε καλύτερη
0: Όχι,
1: μοίρα.
0: Αλλά μια παιδαγωγός κάνει εκπαίδευση πάνω σε αυτά. Κάποιος που έχει σπουδάσει παιδαγωγικά ή βρεφονή πιαγωγός ή οτιδήποτε, είναι πιαγωγός ή οτιδήποτε, έχει κάποια εκπαίδευση και μπορεί να τις επιρρύψει περισσότερες ευθύνες. Άμα τώρα προσέλαβε
1: ούτως ή άλλως, είναι υπόλογοι
0: για
1: αυτό που έκανε. Κανείς
0: δεν το είπε. Αλλά τώρα, αν η ΚΤΕΛ έχει προσλάβει λόγω ανάγκης μια κοπέλα που δεν ξέρει που πάνε τα τέσσερα, αυτό είναι πρόβλημα και της ΚΤΕΛ, πιστεύω. Έτσι δεν είναι μόνο της κοπέλας. Αυτή βρήκε μια πόρτα μπήκε.
1: Λοιπόν, εγώ ξαναλέω ότι όλα βρίσκονται στο μικροσκόπιο, πέρα από τις αστυνομικές αρχές και στο δικό μας. Όλα ερευνώνται.
0: Ωραία.
1: Όλα ερευνώνται.
0: Ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλή δουλειά να κάνουν εκεί οι οδηγοί, γιατί κάνουν καλή δουλειά οι οδηγοί το ΚΤΕΛ. Αυτά να μην συμβαίνανε. Γιατί τα παιδιά είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, το βγάλαμε το θέμα. Καταλάβατε ότι εδώ πέρα παίζει κατάσταση. Η αστυνομική διεύθυνση Χανίων, όπως μαθαίνω, κάνει έρευνα και θα έχουμε εξελίξεις αύριο. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας...
2: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
5: Δέλτη 107,7.
6: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλώς μας ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα εδώ στον Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη. Στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης.

Φθινοπορεινός και σήμερα ο καιρός. Το περιμέναμε, έτσι το αναμέναμε, το γνωρίζαμε. Μας είχαν ενημερώσει οι μετεωρολόγοι πως κάπως έτσι θα κυλήσουν τα πράγματα. Έτσι, οπότε νομίζω πως είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι. Είχαμε βροχούλες οι οποίες είναι ευεργετικές, τις χρειαζόμαστε. Οπότε όλα καλά, όλα καλά. Σήμερα η μέρα είναι Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2026. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 7 και 7 λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 7 και 31 λεπτά. Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει την Αγία Σοφία και τις τρεις θυγατέρες της, την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Ναι, ναι, σήμερα γιορτάζω κι εγώ. Αλλά και πολλοί άλλοι κόσμος, πολλές άλλες κυρίες που ενδεχομένως αυτήν εδώ τη στιγμή μας ακούν. Οπότε στέλνω τις ευχές μου. Χρόνια πολλά αγάπη, χρόνια πολλά ελπίδα, χρόνια πολλά σοφία, χρόνια πολλά πίστη. Να είσαστε γερές, να είσαστε ευτυχισμένες, να είσαστε καλοφωτισμένες. Χρόνια πολλά και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Αγίες λοιπόν της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη των οποίων γιορτάζεται στις 17 Σεπτεμβρίου από την Ορθόδοξη Εκκλησία και στις 15 Μαΐου από την Καθολική Εκκλησία. Η Αγία Σοφία, πίστη, ελπίδα και αγάπη. Η Σοφία και οι κόρες της πίστη, ελπίδα και αγάπη ζούσαν στην Ιταλία και μαρτύρησαν για τη χριστιανική τους πίστη επί Ρωμαίου Αυτοκράτορος Ανδριανού.

Η 17η όμως Σεπτεμβρίου είναι και η Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών. Η 17η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών με πρωτοβουλία της 72ης Γενικής Συνέλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του ΠΟΗ. Όλο αυτό συνέβη τον Μάιο του 2019 στην Γενέβη της Ελβετίας, με στόχο βεβαίως την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας για τη σπουδαιότητα της ασφάλειας των ασθενών, την ενημέρωση του κοινού για το θέμα και την πρόθεση δράσεων για τη μείωση των κινδύνων που διατρέχει ο ασθενής στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υγείας. Πόσο επίκαιρη είναι η σημερινή ημέρα και σε σχέση με τα γεγονότα που ζούμε, που βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες και που αφορούν στην υπόθεση Μαζονάκη. Η ασφάλεια των ασθενών παραμένει ένας από τους βασικούς δείκτες για την εκτίμηση της ποιότητας και του επίπεδου των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως. Σύμφωνα με τις πρόσφατες εκθέσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, πάνω από το 15% των συνολικών δαπανών για την νοσοκομιακή περίθαλψη σε χώρες του ΟΣΑ διατίθενται για τη θεραπεία αστοχιών, στην ασφάλεια των ασθενών, καθώς και για την αντιμετώπιση χειρουργικών επιπλοκών. Για παράδειγμα, βελτιώνοντας συστηματικά την ασφάλεια των ασθενών, από το 2010 οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μπόρεσαν να μειώσουν περίπου κατά 28 δισεκατομμύρια δολάρια τη συνολική δαπάνη για την υγειονομική περίθαλψη μέσα από προηγμένα συστήματα παρακολούθησης της ασφάλειας των ασθενών, καθώς και από την εφαρμογή πολιτικών αλλαγής κουλτούρας, κυρίως στο ενδονοσοκομιακό περιβάλλον, προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ασφάλειας των ασθενών.

Ημέρα του Συντάγματος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ημέρα της Σιβηρίας στην Πολωνία σε ανάμνηση της Σοβιετικής εισβολής στη χώρα στις 17 Σεπτεμβρίου του 1939 στο πλαίσιο του συμφώνου Ρίμπεντροπ-Μολότοφ και την επακόλουθη εξορία 320.000 Πολωνών στην Σιβηρία. Και στη στήλη του Σαν Σήμερα και μοιράζομαι μαζί σας αμέσως τώρα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινώ από το 1920, όπου σαν σήμερα ο βασιλιάς των Ελλήνων Αλέξανδρος ο Πρώτος τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμούς, προσπαθώντας να υπερασπιστεί το αγαπημένο του σκυλάκι από την επίθεση δύο μαϊμούδων στους βασιλικούς κήπους του Τατοίου. Οι γιατροί τον ανακοινώνουν ότι το τραύμα του, δεν εμπνέει καμία ανησυχία, αλλά λίγες ημέρες αργότερα θα πάθει σιψεμία και θα πεθάνει στις 12 Οκτωβρίου του 1920 σε ηλικία μόλις 27 ετών. Το 1961 και σαν σήμερα οι πραξικοπηματίες στρατιωτικοί της Άγκυρας εκτελούν τον Αντνάν Μεντερές, ο οποίος ως πρωθυπουργός της Τουρκίας ανέχθηκε το πογκρόμ εναντίον της ελληνικής παρικίας στην Κωνσταντινούπολη. 1978 και σαν σήμερα Αίγυπτος και Ισραήλ υπογράφουν τη Συνθήκη Ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ, την πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με γειτονικό του κράτος. 2000 και σαν σήμερα ο Λεωνίδας Σαμπάνης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών της άσης βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Θα σας πω ακόμα πως σαν σήμερα το 1940 είχε γεννηθεί ο αγαπημένος Έλληνας ηθοποιός ο Τύρης Μουστάκας, ο οποίος έφυγε από την ζωή τον Ιούνιο του 2007. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1982 έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Λοΐζος, κυπριακής καταγωγής μουσικοσυνθέτης.

Να δούμε και τον καιρό. Περιορίζονται, λέει, σήμερα Πέμπτη οι βροχές στα νότια. Ανεβαίνει και λιγάκι η θερμοκρασία. Δεν αναμένονται ιδιαίτερες βροχές την Παρασκευή. Σήμερα λοιπόν Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες στην Κρήτη. Βαθμία βελτίωση αναμένεται το απόγευμα στο δικό μας το νησί και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή αλλά και το Σουκούλι θα είναι γενικά αίθριος ο καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά ορεινά και την Κυριακή κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρει μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Γενικά αίθριος ο καιρός για σήμερα για την Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, γενικά αίθριος ο καιρός και για την Θεσσαλονίκη. Λίγη συννεφιά λέει θα υπάρχει. Η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Βεβαίως είχαμε προβληματάκια και εκτεταμένες δυσκολίες στις μετακινήσεις με αυτό το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε το Ηράκλειο, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να μετατρέπουν δρόμους σε ορμητικούς χυμάρους και να θέτουν τις αρχές σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Στο Κοκκίνη Χάνι ο κεντρικός δρόμος μετατράπηκε σε ποτάμι, καθώς τεράστιες ποσότητες νερού συγκεντρώθηκαν στο οδόστρωμα, καθιστώντας την διέλευση των οχημάτων ιδιαίτερα επικίνδυνη. Την ίδια στιγμή η ένταση των φαινομένων προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, όπου στο ύψος του Φόδελε αποφασίστηκε η μονοδρόμηση του δρόμου εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν και ετοιμότητα έτσι στις περιοχές της Αγίας Πελαγίας, της Λιγαριάς και του Παλαιοκάστρου. Στην Αγία Πελαγία βεβαίως ο φόβος για μια νέα καταστροφική πλημμύρα είναι διάχυτος, με τους κατοίκους να παρακολουθούν με αγωνία τη στάθμη των υδάτων και τις τοπικές αρχές να εφιστούν την προσοχή των οδηγών, καθώς η συσσόρευση νερού και λάσπης εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για το οδικό δίκτυο. Προσοχή λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή, έτσι αυτές εδώ τις ημέρες που έχουμε τις βροχούλες. Ας τηρούμε τις αποστάσεις, ας μειώσουμε τις ταχύτητες, έτσι, και ας είμαστε σε alert, ας μην εφησυχαζόμαστε όσο βρισκόμαστε στον δρόμο.

Και περνάμε τώρα στο politika.gr, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε, για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του, αρχικά σε τίτλους και στην συνέχεια της εκπομπής μας λίγο πιο αναλυτικά. politika.gr, το site μας για την δική σας ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο. Μέσω του politika.gr μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε Politika 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Έρευνα για γιατρό και ενδοφλέβια χορήγηση βιταμινών σε ασθενείς. Τι απαντάει πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου στο politika.gr. Χανιά, απολογείται σήμερα η μητέρα που κατηγορείται ότι κακοποίησε το μωρό της. Θάνατος Μαζονάκη, σε ειδικό χώρο και μόνοι τους στις φυλακές Κορυδαλλού, οι γιατροί, εικόνες από τη μεταγωγή. Ακόμα μία έκκληση από τους επιστήμονες, Μάγια Ρουμπελάκη, ενημερωθείτε και ζητήστε και δεύτερη και τρίτη γνώμη. Ήρθε η στιγμή για τον Ευρωπαίο Όφι, πρεμιέρα στο Europa League κόντρα στην Hoffenheim. Χειροπέδες σε 32χρονο λόγω κάναβης. Ένωση Ηρακλείου, προσωρινή αναστολή στην παραλαβή Ινοσταφύλων. Κλειστός από σήμερα και για 4 ημέρες ο ΒΟΑΚ παρά τις έντονες αντιδράσεις.

Καρκίνος. Ένα στα τέσσερα νέα περιστατικά στους άνδρες στην Ευρώπη αφορά τον προστάτη. Κακοκαιρία στο Ηράκλειο. Δρόμοι, ποτάμια σε κοκκίνη χάνη, Αγία Πελαγία, Φόδελε, Παλαιόκαστρο. Προβλήματα από φερτά υλικά στον ΒΟΑΚ. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politica.gr.

0: Μαζί μας όμως και σήμερα, έτσι λίγο πριν να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο, το VNY Store, όπου αυτή την περίοδο θα βρείτε εκεί πολύ ενδιαφέρουσες προσφορές στα γυαλιά ηλίου και όχι μόνο. Στη νέα συλλογή γυαλιών ηλίου ισχύει η προσφορά 1-1 δώρο, μαζί με επιπλέον 20% έκπτωση. Ενώ στο clearance μπορείτε να βρείτε επιλεγμένα γυαλιά ηλίου από 29 και 90. Παράλληλα, ισχύει 20% έκπτωση σε όλα τα κορεάτικα καλλιντικά, καθώς και στα αραβικά αρώματα. VNY Store λοιπόν στην οδό 1821 στον αριθμό 29. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 2811 814 515, 2811 814 515, ή να επισκεφτείτε το vnyglasses.com.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο, ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Premium ποιότητα και πραγματικά ασυναγώνιστες τιμές μονάχα στο VNY Store. Λοιπόν, είμαστε πανέτοιμοι κάπου εδώ για την πρώτη μας διακοπή, οπότε φεύγουμε για λίγο, αλλά επιστρέφουμε και πάλι.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Παρέμβαση εισαγγελέα ζητούν 27 φορείς της Κρήτης για το νέο κλείσιμο του ΒΟΑΚ για τις ανάγκες έργων. Προτείνουν ακόμη άμεση σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Στον Κορυδαλό οι δύο γιατροί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη κρατούνται μόνοι τους σε ειδικό χώρο για λόγους ασφαλείας. Τη Δευτέρα στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, στον οποίο η γιατρός έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη. Τέλος, στη δράση γιατρού έβαλε ο Ιατρικός Σύλλογος Ρεθύμνου, καθώς έκανε ενδοφλέβια χορήγηση βιταμινών σε ασθενείς στο Ρέθυμνο και το διαφήμιζε στο διαδίκτυο. Συνελήφθη 32χρονος άνδρας στο Λασίθι με 235 γραμμάρια κάναβης και MDMA. Νέα ευκαιρία για το στεγαστικό επίδομα φοιτητών. Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Πράσινο φως από την Κομισιόν στην πρόταση νόμου για μπλόκο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 13 ετών. Μεγάλη βραδιά απόψε στο Παγκριτίο Στάδιο με τον Όφη να αγωνίζεται με την Χόφενχάιμ για τη League Phase του Europa League. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoule.gr. Υποχωρούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη και οι βροχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει αύριο στους 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους έντασης 4 μποφόρ. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση «Ο Λύκος και τα 7 κατσικάκια». Η γνωστή ιστορία ζωντανεύει μέσα από μια φρέσκια κομική ματιά γεμάτη μουσική, ρυθμό και ευρηματικά παιχνίδια. Ο Λύκος φαρταριστά αδέξιος. Η μαμά κατσίκα έξυπνη και ατρόμητη. Ενώ τα κατσικάκια παιχνιδιάρικα και σκανδαλιάρικα. «Ο Λύκος και τα 7 κατσικάκια». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Κέλλη Σταμουλάκη. Από την παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου.
4: Θέατρο Αστόρια, Ηράκλειο. Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, ώρες 12 πρωινή και 5.30 απογευματινή.
5: www.γιατίκουλέ.gr.
6: Τώρα και στο διαδίκτυο.
5: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr. Are you coming to the tree?

Εδώ είμαστε λοιπόν μετά από την σύντομη διακοπή που είχαμε εδώ στο στούντιο του Πολίτικα για να ξεκινήσουμε έτσι την ροή της εκπομπής μας, κάνοντας την αρχή σε αυτό εδώ το μέρος από τις ειδήσεις που πριν από λίγο ακούσατε σε τίτλους και που μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Επιλέγουμε λοιπόν κάποια από τα άρθρα του και τα μοιραζόμαστε με όλους εσάς αμέσως τώρα. Έρευνα για γιατρό και ενδοφλέβια χορήγηση βιταμινών σε ασθενείς. Να δούμε τι απαντάει πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου στο politika.gr. Στο επίκεντρο έρευνας λοιπόν βρέθηκε γιατρός για ενδοφλέβια χορήγηση βιταμινών σε ασθενείς στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου Αναστασία Καπελέρη που μίλησε στο politika.gr, ενημερώθηκαν για τον γιατρό και άμεσα ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες του συλλόγου. Ο γιατρός ζήτησε συγγνώμη καθώς φέρεται να μην γνώριζε ότι δεν μπορούσε να προχωρήσει στην διαδικασία. Όπως συμπλήρωσε ακόμη, ο γιατρός συμμορφώθηκε μόνος του στις υποδείξεις που του έγιναν. Η κυρία Καπελέρη διευκρίνησε ότι πρόκειται για αξιόλογο γιατρό, ο οποίος έχει την επιστημονική κατάρτιση να κάνει ενδοφλέβειες θεραπείες, δεν θα έπρεπε όμως να κάνει τη συγκεκριμένη. Ο Ιατρικός Σύλλογος Ρεθύμνου θα συζητήσει το θέμα στη συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου, όπου θα ληφθούν και οι αποφάσεις. Με φόντο βεβαίως τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από θεραπεία πλασμαφαίρεσης, που γινόταν παράνομα, σύμφωνα με τις αρχές σε ιατρείο στο Κολωνάκι, οι ιατρικοί σύλλογοι βρίσκονται σε εγρήγορση για τυχόν παράνομες ή μη εγκεκριμένες για το συγκεκριμένο χώρο ιατρικές πράξεις σε ιατρία όλης της χώρας. Αλλάζουμε θέμα. Συνελήφθη 32χρονος στον Άγιο Νικόλαο, καθώς οι αστυνομικοί εντόπισαν ναρκωτικά στην κατοχή του. Συγκεκριμένα, κατά τον έλεγχο βρέθηκαν επάνω του συνολικά 230 γραμμάρια κάναβης, καθώς και μεθαμφεταμίνη, MDMA. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν και κροτίδες.

Πως το 2013 ο οργανισμός είχε λάβει ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, σύμφωνα με την οποία ένα τετράχρονο κοριτσάκι, η σημερινή 18χρονη μητέρα, υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς του. Η αναφορά αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα κρίσιμη και προωθήθηκε στην αρμόδια εισαγγελία. Όπως επανειλημμένα έχει τονιστεί, το χαμόγελο του παιδιού δεν έχει ενημέρωση για την πορεία των αναφορών που διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές. Το 2022 ζητήθηκε από τον οργανισμό να μεταφέρει ένα 14χρονο κορίτσι, την σημερινή 18χρονη μητέρα, από το νοσοκομείο που φιλοξενεί το, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, σε άλλο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση. Και σε αυτήν την περίπτωση δεν ζητήθηκε η συνδρομή του οργανισμού, ούτε υπήρξε ενημέρωσή του σχετικά με τους λόγους παραμονής της 14χρονης στο νοσοκομείο. Σήμερα κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056, κατόπιν ενημέρωσής τους από τα δημοσιεύματα, επικοινώνησαν με την κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου, καθώς και με την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων, ενημερώνοντας για τις υπηρεσίες που θέτει στη διάθεσή τους οργανισμός, με στόχο την υποστήριξη τόσο του βρέφους όσο και της 18χρονης μητέρας του. Μέσα και από αυτήν την υπόθεση, για απολωστή φορά αναδεικνύεται η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας των παιδιών που βρίσκονται εκτεθειμένα και ουσιαστικά απροστάτευτα απέναντι στην βία. Παιδιά που μη λαμβάνοντας τη φροντίδα και την υποστήριξη που έχουν ανάγκη και που η πολιτεία οφείλει να τους παρέχει, συχνά συνεχίζουν τον ίδιο κύκλο βίας.

Νέα προβλήματα αναμένεται να προκαλέσει η διακοπή κυκλοφορίας των ΒΟΑΚ από σήμερα και για 4 ημέρες, ενώ θα κλείσει εκ νέου στις 25 Σεπτεμβρίου παρά τις αντιδράσεις εκπροσώπων του τουρισμού, ξενοδόχων, συλλόγων εστίασης, τουριστικών πρακτόρων και ιδιοκτητών λεωφορείων για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα έργα. Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου θα ενισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του βορείου οδικού άξονα Κρήτης στο τμήμα Νεάπολης Άγιος Νικόλαος με 24-ωρη διακοπή κυκλοφορίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση λοιπόν θα πραγματοποιηθούν οι καθορισμένες εργασίες με διακοπή κυκλοφορίας επί του ΒΟΑΚ από τις 6 το πρωί σήμερα 17 του μήνα έως και τις 6 το πρωί στις 21 του μήνα, όπου θα γίνουν εργασίες καθαίρεσης, λέει, γέφυρα τάφα 6. Και από τις 6 το πρωί στις 25 του μήνα έως τις 6 το απόγευμα στις 29 του μήνα, όπου θα γίνουν εργασίες καθαίρεσης γέφυρας τάφ 5. Η κυκλοφορία των οχημάτων έως 12 τόνων θα πραγματοποιείται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού. Ειδικότερα στο ρεύμα από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο, η κίνηση θα γίνεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού, ενώ στο ρεύμα από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο θα χρησιμοποιείται η διαδρομή μέσω ΠΕΟ Λακωνίσου και Κόμβου Κριτσάς. Επιπρόσθετα, για όλα τα βαρέα οχήματα μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 12 τόνων, η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω του νοτίου οδικού άξονα, επαρχιακή οδό, δηλαδή Ιερά Πέτρας, Βιάνου, Ηρακλείου και αντίστροφα. Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα σημεία που μόλις ανέφερα και να συμμορφώνονται αυστηρά με την εργοταξιακή σήμανση, τις υποδείξεις των σηματοδοτών που θα βρίσκονται στα σημεία εκτέλεσης των εργασιών, αλλά και στις οδηγίες των τροχονόμων.

Είχαμε όμως πάλι νέα καραβιά για 71 μετανάστες στη Νότια Κρήτη. Νέα επιχείρηση λοιπόν στήθηκε στην θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Λέμβος με 71 μετανάστες εντοπίστηκε νότια της Αγίας Γαλήνης. Εν τω μεταξύ, στο τέλος του μήνα θα λειτουργήσει η δομή μεταναστών στους αθανάτους, ανακοίνωσε η Υφυπουργός Μετανάστευσης Εύη Βολουδάκη. Η ευθύνη είναι τώρα δική σας, ήταν το μήνυμα των κατοίκων σε Δήμο και Περιφέρεια, καθώς αναζητείτε εναλλακτικός χώρος για τη δομή, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινωθεί οι επόμενες ενέργειες.

Στις φυλακές Κορυδαλού μεταφέρθηκαν λίγο πριν από τις 7 το πρωί οι δύο γιατροί του ιατρείου στο Κολωνάκι, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η μεταγωγή τους πραγματοποιήθηκε διαδοχικά, με την γιατρό να μεταφέρεται αρχικά από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης και στην συνέχεια να ακολουθεί η μεταφορά του συζύγου της, ο οποίος κρατεί το προσωρινά στην Γαδά. Η απόφαση για την προφυλάκησή τους ελήφθη μετά τις απολογίες τους, με την ασύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, καθώς κρίθηκε ότι πρέπει να παραμείνουν προσωρινά κρατούμενοι μέχρι την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας. Για λόγους ασφαλείας και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του σοφρονιστικού καταστήματος αλλά και η προστασία των ίδιων, οι δύο κατηγορούμενοι θα κρατηθούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των φυλακών Κορυδαλού. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής που μεταδίδει το ΑΠΕ, η γιατρός θα παραμείνει μόνη της σε κελί, στη γυναικεία πτέρυγα του σοφρονιστικού καταστήματος, ενώ ο σύζυγός της θα κρατείται σε αντίστοιχο χώρο στις ανδρικές φυλακές. Πρόκειται για απομονωμένους χώρους, στους οποίους η πρόσβαση των υπόλοιπων κρατουμένων είναι περιορισμένη, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα ασφαλείας και να διασφαλίζεται η προστασία των δύο προσωρινά κρατούμενων. Τα φυλακιστήρια εκδόθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης, με τους δύο κατηγορούμενους να διώκονται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεστήσας διαπαραλήψεως, μετά την αναβάθμιση του αρχικού κατηγορητηρίου από τη θανατηφόρα έκθεση. Σημειώνεται ωστόσο ότι σύμφωνα με ανακοίνωση των συνηγόρων των δύο γιατρών, αναμένεται να προσβάλλουν το ένταλμα προσωρινής κράτησής τους, σημειώνοντας πως έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων τους. Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση αναφέρεται πως η δικηγορική εταιρεία Νίκος Αγαπηνός και συνεργάτες θα προσβάλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο συμβούλιο, καθώς θεωρεί ότι έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων της. Ωστόσο, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου υποβλήθηκε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης ο Γιώργος Μαζονάκης, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει πλέον και ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούνταν οι έλεγχοι στον συγκεκριμένο χώρο. Όπως αποκάλυψε το ΜΕΓΑ και ο αστυνομικός συντάκτης των νέων και του βήματος Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο ιατρικός σύλλογος φέρεται να είχε ενημερωθεί από την κατηγορούμενη γιατρό για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού. Στις 23 Ιουλίου ο γιατρός φέρεται να απέστειλε επιστολή στον ιατρικό σύλλογο, με την οποία δήλωνε την αγορά μηχανήματος οζονοθεραπείας. Μαζί με την επιστολή υπήρχε τιμολόγιο αγοράς στην αγγλική γλώσσα, στο οποίο σύμφωνα με το ρεπορτάζ αναφερόταν συσκευή πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προγραμματίστηκε ευνίδιος έλεγχος στο ιατρείο, ο οποίος όμως έγινε τον Σεπτέμβριο. Στο μεσοδιάστημα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, φέρεται να πραγματοποιήθηκαν σειρά θεραπείων. Ενδεικτικά από τις καταγραφές του μηχανήματος στο οποίο υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης, προκύπτει ότι μόνο τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν 6 θεραπείες. Από την πλευρά του, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών υποστηρίζει ότι κατά τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη και λειτουργία μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αναφέρει χαρακτηριστικά: ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε, ουδέποτε θα παρήχε τέτοια έγκριση και ξεκαθαρίζεται ότι κατά τους επανειλημμένους ελέγχους που διενεργήθηκαν από την αρμόδια επιτροπή του Συλλόγου, δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη ή η λειτουργία τέτοιων μηχανημάτων. Μετά από όσα αποκαλύφθηκαν ότι συνέβαιναν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, που οδήγησαν στο θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, έδωσε εντολή για τη διενέργεια κατεπίγουσας ποινικής έρευνας που θα κινηθεί σε δύο επίπεδα. Το πρώτο αφορά τους ελέγχους στα ευρήματα για το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, και το δεύτερο επίπεδο αφορά τόσο σε τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, καθώς και άλλων δημόσιων φορέων που θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν ελέγχους σε ανάλογα κέντρα.
Η υπόθεση βεβαίως του Γιώργου Μαζονάκη επαναφέρει παράλληλα στο προσκήνιο το ζήτημα των ελεγκτικών μηχανισμών στο χώρο της υγείας. Σύμφωνα με στοιχεία και καταγγελίες που έχουν υποβληθεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες καταγγέλλονται ιατρικές πράξεις ή πρακτικές που χρήζουν ελέγχου. Το ζητούμενο σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις είναι εάν οι έλεγχοι ολοκληρώνονται εγκαίρως και αν τα ευρήματα φτάνουν στα αρμόδια πειθαρχικά ή άλλα όργανα. Στο ίδιο πλαίσιο τίθεται και το ζήτημα του κόστους υποβολής καταγγελίας στον Ιατρικό Σύλλογο. Από το 2018 την υποβολή καταγγελίας προβλέπεται η καταβολή παραβόλου 50 ευρώ, γεγονός που έχει προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με το κατά πόσο μπορεί να λειτουργεί αποτρεπτικά για πολίτες που επιθυμούν να καταγγείλουν μια ιατρική πρακτική. Μέχρι στιγμής παραμένει ανοιχτό το ερώτημα για τον αριθμό των θεραπείων που πραγματοποιήθηκαν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αλλά και για τις συνθήκες υπό τις γίνονταν. Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να εξεταστούν από ειδικούς επιστήμονες και οι ιατρικές διαδικασίες που εφαρμόζονταν στον συγκεκριμένο χώρο. Ειδικότερα, σύμφωνα με επιστημονικές θέσεις που έχουν διατυπωθεί, η πλασμαφαίρεση και η χορήγηση μέθης είναι διαδικασίες που απαιτούν εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, καθώς ενδέχεται να συνοδεύονται από σοβαρές επιπλοκές. Οι επόμενες καταθέσεις ενώπιον των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών αναμένεται να επικεντρωθούν στα κρίσιμα σημεία της υπόθεσης, στις ενέργειες των δύο γιατρών, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politica.gr. Και κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε και το δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, οπότε θα περάσουμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρό μάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών. Are you coming to the tree? They strung up a man, they say, who murdered 3.

τρίτο μέρος λοιπόν της εκπομπής μας. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε. Έχουμε δρόμο ακόμη αρκετό να διανύσουμε. Έχουμε να μοιραστούμε με όλους εσάς πολλά και θέλω να πιστεύω ενδιαφέροντα που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα και όχι μόνο. Να σας δώσουμε έτσι πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες σε σχέση με την καθημερινότητά σας. Ενεργειακό λοιπόν ντόμινο φουσκώνει από ό,τι φαίνεται τον λογαριασμό του χειμώνα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις από το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης έως το φυσικό αέριο και το ρεύμα. Η κρίση στην Μέση Ανατολή μεταφέρει νέο κύμα ανατιμήσεων στους καταναλωτές. Δυστυχώς. Οι τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργούν τις προϋποθέσεις για έναν ιδιαίτερα ακριβό χειμώνα, με το ενεργειακό κόστος να πιέζει ταυτόχρονα την θέρμανση, τις μετακινήσεις αλλά και τους λογαριασμούς ρεύματος. Η κλιμάκωση λοιπόν στην Μέση Ανατολή αναζωπηρώνει την ανησυχία ότι το διεθνές ράλι δεν θα είναι πρόσκαιρο, μεταφέροντας το βάρος στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς λίγο πριν αρχίσει και η περίοδος θέρμανσης. Την ίδια στιγμή η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στις 13 του Σεπτέμβρη διαμορφώθηκε στα 2,149 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ κίνησης στα 2,108 ευρώ, διατηρώντας την πίεση σε οδηγούς, μεταφορές και επιχειρήσεις. Ναι, έβαλα και εγώ εχθές γύρω στο 2,14 και κάτι λίγο έβαλε χθες βενζίνη. Το ενεργειακό λοιπόν ντόμινο επεκτείνεται πλέον σε όλη την οικονομία, από το κόστος θέρμανσης και τις μετακινήσεις έως την παραγωγή, τη μεταφορά προϊόντων και τελικά τις τιμές στο ράφι. Έτσι, νομίζω πως όλοι έχουμε εικόνα του τι ακριβώς γίνεται στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Στο φόντο βεβαίως του νέου γύρου ανατιμήσεων βρίσκεται η περιορισμένη λειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, μετά και το πρόσφατο πλήγμα σε κρίσιμη εγκατάσταση. Ο αγωγός είναι η βασική εναλλακτική οδός για τη μεταφορά πετρελαίου από τον Περσικό κόλπο προς τα λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας, όταν η διέλευση από τα στενά του Ορμούς καθίσταται επισφαλής. Οι ζημιές αναμένεται να απαιτήσουν εβδομάδες για να αποκατασταθούν, αυξάνοντας τον κίνδυνο απώλειας έως και του 4% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, εάν δεν επανέλθει σύντομα η εξαγωγική δυνατότητα του Ριάντ. Οι επισκευές μπορεί να διαρκέσουν έως 5 εβδομάδες. Οι συνθήκες αυτές επαναφέρουν στο προσκήνιο την ανάγκη κρατικής παρέμβασης. Οι πρατηριούχοι ζητούν επιδότηση απευθείας στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση από την πρώτη κιόλας αγορά. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους πολίτες εφόσον χρειαστεί. Αυτή τη στιγμή υπενθυμίζω ότι το ντίζελ επιδοτείται στην Αγγλία. Άρα τον Οκτώβριο, όταν θα φτάσουμε στη συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, εδώ θα είμαστε και θα την κάνουμε και από άλλη θέση ως χώρα, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει τους πολίτες με κάθε τρόπο. Με το χειμώνα να πλησιάζει, στο κυβερνητικό επιτελείο αξιολογείται η συνέχιση της επιδότηση στο ντίζελ κίνησης μετά τη λήξη της τον Σεπτέμβριο, καθώς και η διατήρηση των εκπτώσεων που προσφέρουν τα δύο διυλιστήρια σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζεται και νέα αρχιτεκτονική για το επίδομα θέρμανσης, ώστε να διευρυνθεί η περίμετρος των δικαιούχων και να αυξηθεί η ενίσχυση. Πέρυσι το επίδομα κυμαινόταν από 100 έως 800 ευρώ, ενώ στις περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες μπορούσε να φτάσει έως 1200 ευρώ. Ανοιχτό έχει αφήσει και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το ενδεχόμενο επιδοτήσεων σε καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια, εάν οι εξελίξεις το καταστήσουν αναγκαίο. Όπως έχει δηλώσει, τα μέτρα που ίσχυαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο θα εξεταστούν και πρέπει να περιμένουμε κάποιες εξελίξεις. Περιγράφοντας τη λογική των παρεμβάσεων, ο κύριος Παπασταύρου τόνισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αλλάξει τις γεωπολιτικές εξελίξεις που διαμορφώνουν την τιμή του πετρελαίου, μπορεί όμως να δημιουργήσει ανάχωμα και να περιορίσει τις επιπτώσεις τους για όλους τους πολίτες.

Αλλάζουμε θέμα. Άνοιξε εχθές Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους να λάβουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία. Η υποστήριξη προσαρμόζεται στις ανάγκες, τις συνθήκες ζωής και τις επιλογές κάθε δικαιούχου. Βασικό χαρακτηριστικό του προσωπικού βοηθού είναι ότι το ίδιο το άτομο με αναπηρία έχει την δυνατότητα να επιλέξει τον προσωπικό του βοηθό ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία και το επίπεδο των αναγκών που προκύπτουν από την εξατομικευμένη αξιολόγηση. Η ενίσχυση ξεκινά από 416 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 939 ευρώ ανάλογα με την περίπτωση. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτονομίας και της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία μέσω υποστήριξης που προσαρμόζεται στις πραγματικές ανάγκες κάθε δικαιούχου.

πολύς λόγος γίνεται τον τελευταίο καιρό για τα ενοίκια, έτσι, πώς μπορούμε όμως να έχουμε ενοίκιο χωρίς απρόοπτα, πώς προστατεύονται οι ιδιοκτήτες και ενοικιαστές όταν κάτι πάει στραβά. Για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου, η ενοικίασή του αποτελεί εισόδημα και έχει σημασία να λαμβάνεται σταθερά. Επίσης, και οι ενοικιαστές ακινήτων έχουν υποχρέωση να καταβάλουν το ενοικιό του σταθερά, ανταποκρινόμενοι στην υποχρέωση που έχουν έναντι του ιδιοκτήτη του ακινήτου. Τι γίνεται όμως όταν αυτή η σχέση καταβολής ίσπραξης ενοικίων διαταραχθεί για διάφορους λόγους? Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου συμβαίνει, καθώς ο ενοικιαστής μπορεί να έχει οικονομική δυσχέρεια, στη χειρότερη περίπτωση εάν συμβεί μια πυρκαγιά και αναγκαστεί να φύγει, να μείνει αλλού μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές. Για τις περισσότερες αυτές περιπτώσεις υπάρχει ασφάλιση ενοικίου, μια κάλυψη σωτήρια όταν η καταβολή των ενοικίων διαταραχθεί. Η ιδιωτική ασφάλιση παρέχει λύσεις και για τους ενοικιαστές και για τους ιδιοκτήτες, διασφαλίζοντας και τις δύο πλευρές όταν ανακύψει πρόβλημα. Βέβαια, η συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη που θεωρείται ως συμπληρωματική, διότι αφορά μόνο τη διασφάλιση, καταβολή και ίσπραξη του ενοικίου, προϋποθέτει να υπάρχει γενικότερη μέρημνα για την ασφάλιση του ακινήτου. Αφενός, ο κάθε ενοικιαστής να ασφαλίσει το περιεχόμενο της οικίας του και ο ιδιοκτήτης να ασφαλίσει το ακινητό του. Η αναγκαιότητα αυτών των ασφαλίσεων είναι αναμφισβήτητη, αφού και στις δύο περιπτώσεις η παρουσία ενός ασφαλιστικού συμβολέου καλύπτει με πληρότητα και τον ιδιοκτήτη και τον ενοικιαστή από κάθε ενδεχόμενο προβλήματος με ψυχικό και υλικό κόστος. Να σημειωθεί ότι οι ασφαλίσεις αυτές, οι ασφαλίσεις δηλαδή περιουσίας, είναι ιδιαίτερα προσιτές και δεν αξίζει να μην επιλέγονται να υπάρχουν ως μέσο προστασίας ιδιοκτητών και ενοικιαστών από κάθε απρόοπτο. We'll be right back.

νέα δεδομένα έρχονται για χιλιάδες επιχειρήσεις και περίπου 500.000 εργαζόμενους, καθώς μέσα στο επόμενο δίμηνο ολοκληρώνεται η πιλωτική περίοδος και ξεκινάει η πλήρης εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους. Οι ημερομηνίες που πρέπει να έχουν να κυκλώσει στο ημερολόγιό τους οι επιχειρήσεις είναι η 12η Οκτωβρίου και η 16η Νοεμβρίου. Από τις ημερομηνίες αυτές η εφαρμογή γίνεται πλήρης για τις αντίστοιχες κατηγορίες επιχειρήσεων, ενώ η μη τήρηση των υποχρεώσεων μπορεί να οδηγήσει σε βαριά πρόστιμα που φτάνουν ακόμη και τις 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο ανάλογα με την παράβαση. Με τις δύο νέες φάσεις επέκτασης, περίπου 500.000 επιπλέον εργαζόμενοι μπαίνουν στην ψηφιακή κάρτα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό όσων καλύπτονται από το μέτρο σε περίπου 2,5 εκατομμύρια. Πρώτοι περνούν σε πλήρη εφαρμογή από τις 12 Οκτωβρίου, οι κλάδοι στους οποίους η πιλωτική λειτουργία της ψηφιακής κάρτας ξεκίνησε στις 2 Ιουνίου. Συγκεκριμένα αφορά ιδιωτικά νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα με εξαίρεση τους γιατρούς, δραστηριότητες υποστήριξης της απασχόλησης, τηλεπικοινωνίες, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια, υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, καθώς και υπηρεσίες καθαρισμού. Η πιλωτική περίοδος ολοκληρώνεται στις 11 Οκτωβρίου και από την επόμενη ημέρα οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις περνούν σε πλήρη εφαρμογή. Το δεύτερο μεγάλο κύμα έρχεται στις 16 Νοεμβρίου. Πρόκειται για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, επισκευές, αποθήκευση και logistics, διαχείριση νερού και λιμάτων, τυχερά παίγνια. Για τους συγκεκριμένους κλάδους, η πιλωτική εφαρμογή που ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου. Τι θα πρέπει τώρα να προσέξουν οι επιχειρήσεις? Η ψηφιακή κάρτα καταγράφει ουσιαστικά την πραγματική ώρα που ο εργαζόμενος πιάνει δουλειά και την ώρα που αποχωρεί. Έτσι μπορεί να ελεγχθεί εάν το ωράριο που έχει δηλωθεί συμφωνεί με το χρόνο που πραγματικά εργάστηκε ο εργαζόμενος, αλλά και αν τυχόν υπερορίες έχουν καταγραφεί και δηλωθεί κανονικά. Για το λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο μέτρο θα πρέπει να έχουν προσαρμόσει εγκαίρως τα συστήματα και τις εσωτερικές διαδικασίες τους, ώστε η προσέλευση και η αποχώρηση των εργαζομένων να καταγράφονται σωστά και τα στοιχεία να συμφωνούν με όσα δηλώνονται στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη. Το πιο βαρύ πρόστιμο μπορεί να φτάσει τις 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο. Το ποσό αυτό προβλέπεται μεταξύ άλλων σε περίπτωση μη ενεργοποίησης της ψηφιακής κάρτας για εργαζόμενο για τον οποίο η επιχείρηση έχει υποχρέωση να εφαρμόζει το σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι το πρόστιμο υπολογίζεται ανά εργαζόμενο και συνεπώς το συνολικό κόστος για μια επιχείρηση μπορεί να αυξηθεί σημαντικά εάν η παράβαση αφορά περισσότερους εργαζομένους. Υπάρχουν όμως και μικρότερα πρόστιμα ανάλογα με την παράβαση. Προβλέπονται κυρώσεις 3.000 ευρώ ανεργαζόμενο, μεταξύ άλλων για περιπτώσεις στις οποίες τα στοιχεία που διαβιβάζονται μέσω της ψηφιακής κάρτας αποκλίνουν από την πραγματική έναρξη ή λήξη της εργασίας. Σε άλλες παραβάσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή του συστήματος, οι κυρώσεις μπορούν να ξεκινούν από 2.000 ευρώ ανεργαζόμενο. Γίνεται τώρα με τις υπερορίες. Η επέκταση της ψηφιακής κάρτας συνδέεται και με τη μεγάλη αύξηση των υπεροριών που πλέον δηλώνονται επίσημα. Όπως ανέφερε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερορίες σε σχέση με το 2024. Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα νεότερα στοιχεία του 2026. Στο πρώτο επτάμηνο του 2026 καταγράφηκαν περισσότερες από 5,7 εκατομμύρια υπερορίες στους κλάδους που έχουν ήδη ενταχθεί στην ψηφιακή κάρτα. Πρόκειται για περίπου 1,54 εκατομμύρια περισσότερες υπερορίες σε σύγκριση με το αντίστοιχο επτάμηνο του 2025, δηλαδή αύξηση 36,8%. Σε ορισμένους κλάδους η αύξηση είναι ακόμη μεγαλύτερη. Στο χονδρικό εμπόριο οι δηλωμένες υπερορίες αυξήθηκαν κατά 212,8% στις διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, στον τουρισμό κατά 172,8%, στην εστίαση κατά 67,2% και στη βιομηχανία κατά 15,4%.

Ανάσα για χιλιάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αναζητούν φθηνή χρηματοδότηση για να κάνουν μια επένδυση, ακόμη και για να καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες τους. Αναμένεται να δώσουν τα νέα δάνεια συνολικού ύψους 5 δις ευρώ που θα διοχετευθούν στην αγορά μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία σχεδιάζεται να ενεργοποιηθούν από τις αρχές του 2027 και αποκτούν ιδιαίτερη σημασία λόγω της νέας ανόδου των επιτοκίων, η οποία κάνει ακριβότερο το συμβατικό τραπεζικό δανεισμό. Το μεγάλο πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις είναι ότι η χρηματοδότηση θα παρέχεται με σημαντικά ευνοϊκότερους όρους, άτοκο μέρος του δανείου, επιδότηση επιτοκίου, κρατικές εγγυήσεις και για μικρά ποσά χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Για επενδυτικά δάνεια μέσω του Ταμείου Δανείων, η χρηματοδότηση μπορεί να κυμαίνεται από 20.000 ευρώ έως 8 εκατομμύρια ευρώ. Η διάρκεια αποπληρωμής είναι από 5 έως 12 χρόνια, ενώ μπορεί να δοθεί περίοδος χάριτος έως 24 μήνες. Για κεφάλαιο κίνησης, τα δάνεια μπορεί να κυμαίνονται από 10 έως 500.000 ευρώ με διάρκεια από 2 έως 5 χρόνια. Προβλέπεται επίσης περίοδος χάριτος έως 12 μήνες, κατά την οποία η επιχείρηση θα πληρώνει μόνο τόκους και όχι κεφάλαιο. Αυτό σημαίνει ότι η χρηματοδότηση δεν απευθύνεται μόνο σε επιχειρήσεις που θέλουν να αγοράσουν μηχανήματα, να επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις τους ή να πραγματοποιήσουν μια μεγάλη επένδυση. Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τις τρέχουσες ανάγκες της επιχείρησης, όπως προμήθειες και άλλες δαπάνες κεφαλαίου κίνησης. Τα εγγυημένα δάνεια προβλέπεται και επιδότηση επιτοκίου για τα πρώτα 2 χρόνια. Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Αττική και το Νότιο Αιγαίο θα μπορούν να έχουν επιδότηση 2 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας η επιδότηση ανεβαίνει στις 3 ποσοστιαίες μονάδες. Για παράδειγμα, εάν το τραπεζικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 6%, μία επιδότηση 3 μονάδων περιορίζει για το διάστημα που ισχύει την επιβάρυνση της επιχείρησης στο 3%. Το νέο πακέτο χρηματοδότησης λοιπόν αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2027. Μέχρι τότε θα πρέπει να οριστικοποιηθούν οι όροι, οι επιλέξιμες επιχειρήσεις και δαπάνες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία των αιτήσεων. Το ενδιαφέρον αναμένεται να είναι μεγάλο, καθώς για πολλές μικρές επιχειρήσεις το βασικό εμπόδιο σήμερα δεν είναι μόνο η έγκριση ενός δανείου, αλλά και το κόστος εξυπηρέτησής του. Γι' αυτό και οι επιχειρήσεις που σχεδιάζουν επενδύσεις μέσα στο 2027 θα πρέπει να έχουν από τώρα στραμμένο το βλέμμα τους στο νέο πρόγραμμα, ώστε όταν ανοίξει η διαδικασία να είναι έτοιμες να διεκδικήσουν την χρηματοδότηση. Με αυτά φτάνουμε στο τέλος και του τρίτη μας ημιώρου. Κυλά πολύ γρήγορα ο χρόνος, οπότε τι κάνουμε? Περνάμε σε μια σύντομη διακοπή, σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Παρέμβαση εισαγγελέα ζητούν 27 φορείς της Κρήτης για το νέο κλείσιμο του ΒΟΑΚ για τις ανάγκες έργων. Προτείνουν ακόμη άμεση σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Στον Κορυδαλό οι δύο γιατροί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη κρατούνται μόνοι τους σε ειδικό χώρο για λόγους ασφαλείας. Τη Δευτέρα στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, στον οποίο η γιατρός έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη. Τέλος, στη δράση γιατρού έβαλε ο Ιατρικός Σύλλογος Ρεθύμνου, καθώς έκανε ενδοφλέβια χορήγηση βιταμινών σε ασθενείς στο Ρέθυμνο και το διαφήμιζε στο διαδίκτυο. Συνελήφθη 32χρονος άνδρας στο Λασίθι με 235 γραμμάρια κάναβης και MDMA. Νέα ευκαιρία για το στεγαστικό επίδομα φοιτητών. Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Πράσινο φως από την Κομισιόν στην πρόταση νόμου για μπλόκο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 13 ετών. Μεγάλη βραδιά απόψε στο Παγκριτίο Στάδιο με τον Όφη να αγωνίζεται με την Χόφενχάιμ για τη League Phase του Europa League. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yandikoulet.gr. Υποχωρούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη και οι βροχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει αύριο στους 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους έντασης 4 μποφόρ. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130. Are you coming to the tree?

0: είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε και καλωσορίζουμε εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας στον Πολίτικα. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μαζί μας, όπως συνηθίζεται άλλωστε το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο Νίκος ο Αγγελάκης, για να μας μεταφέρει έτσι κάποιες από τις κουβέντες, κάποιες από τις συζητήσεις που έκανε σήμερα το πρωί στην εκπομπή του με τους καλεσμένους του. Να τον καλωσορίσω. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, Αγάπη, και χρόνια πολλά.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Να χαίρεσαι το όνομά σου, να σε χαίρονται οι άνθρωποι που σε αγαπάνε και να χαίρεσαι και εσύ τους ανθρώπους που αγαπάς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ έχεις οφούλες, αγάπες, ελπίδες.
1: Όχι.
0: Εντάξει. Να στείλουμε ξανά ευχές, μιας που το κάναμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, στις κυρίες που μας ακούν τώρα και που ενδεχομένως σήμερα να γιορτάζουν, να έχουν την ονομαστική τους γιορτή. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το τι συζήτησες με τον κύριο Συριγωνάκη, τον
1: Περιφερειάρχη.
0: Γιατί είναι επίκαιρο το θέμα, γιατί συζητάμε από το πρωί για τα προβληματάκια που δημιούργησε αυτή η κακοκαιρία, έτσι. Είχαμε πάλι πλημμυρικά φαινόμενα, Νίκο, σε κάποιες περιοχές, σωστά.
1: Ναι, πολύ σωστά. Κοίταξε να δεις. Κάθε φορά που βρέχει, το πρόβλημα δεν είναι η βροχή, το πρόβλημα είναι οι υποδομές που έχουμε.
0: Αυτό είναι ακριβώς το θέμα. Ακριβώς. Γιατί έχουμε πει τις βροχές, τις χρειαζόμαστε, τις έχουμε ανάγκη. Το θέμα είναι κατά πόσο αυτό το νερό, το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις πέφτει του λούμια και δεν είμαστε απόλυτα οργανωμένοι και έτοιμοι να το υποδεχτούμε, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις μετακινήσεις, προβλήματα γενικά στους δρόμους, στις περιουσίες των ανθρώπων κλπ.
1: Δεν έχουμε τις υποδομές, τελεία και παύλα. Και μάλιστα πρόσφατα που συνομιλούσα και με τον κύριο Αναστασάκη, ο οποίος είναι ενταλμένος σύμβουλος κλιματικής αλλαγής, μας είπε για τα πρώτα αποτελέσματα που έβγαλε η μελέτη για την προσαρμογή της Κρήτης στην κλιματική αλλαγή. Mm-hmm. Ένα μεγάλο κεφάλαιο είναι οι υποδομές. Πρέπει να φτιάξουμε υποδομές, ούτως ώστε όταν πέφτουν τα τουλούμια που λες και εσύ το νερό, να μπορούμε να τα υποδεχθούμε. Αυτό είναι. Είναι απλά τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι τα απλά είναι και τα δύσκολα και δεν. Και σήμερα, ας πούμε, που μίλησα με τον κύριο Συριγωνάκη, μου είπε ότι πρέπει να γίνουν τα έργα υποδομής. Ναι, να γίνουν τα έργα υποδομής, αλλά κάποιος πρέπει να ξεκινήσει να τα κάνει αυτά τα έργα υποδομής.
0: Πού υπήρξαν προβλήματα, στο Κοκκίνι.
1: Στο Κοκκίνι.
0: Σίγουρα, στην Αγία Πελαγία.
1: Στην Αγία Πελαγία, στο Φόδελε, στο Παλαιόκαστρο. Προσπαθώ να θυμηθώ κάποιο άλλο σημείο. Στο Φόδελε έγινε η κατολίσθηση, στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης.
0: Α, γι' αυτό μονοδρομήσανε και ένα κομμάτι.
1: Ακριβώς. Ναι, έκλεισε για πολύ λίγο, είπε ο κύριος Συριγωνάκης. Έχει ανοίξει τώρα. Γι' αυτό με την ευκαιρία να πούμε όσοι κινούνται εκεί να έχουν μεγάλη προσοχή για να μπορούν να κινούνται με άνεση. Είναι και είναι μονοδρομημένο τώρα το ρεύμα. Έτσι να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα εκεί. Γενικά πρέπει να κινούμαστε τώρα με αυτές τις βροχές με προσοχή. Είπαμε, δεν έχουμε τις υποδομές ούτε τους δρόμους για να μπορούν να υποδεχθούν τέτοια φαινόμενα. Οπότε και εμείς με προφύλαξη πρέπει να προχωράμε σε αυτά τα σημεία όπου γίνονται αυτά τα, όπου παρατηρούνται αυτά τα φαινόμενα. Ο κύριος Συριγωνάκης είπε, αυτή είναι η εικόνα, αυτό ακριβώς δηλαδή μετέφερε και ο κύριος Συριγωνάκης.
0: Ότι πρέπει να γίνουν έργα και θα μένει πότε θα ξεκινήσουν να γίνονται αυτά τα έργα.
1: Και γίνονται τώρα βέβαια καθαρισμοί όμως, δηλαδή
0: στα
1: αυτό που μπορεί να κάνει η περιφέρεια στα ρέματα.
0: Τα
1: φρεάτια είναι υπεύθυνος ο Δήμος, δηλαδή αυτός πρέπει να νοιαστεί. Η περιφέρεια νοιάζεται για τα ρέματα που πρέπει να γίνουν και γίνονται. Όπως μας είπε ο κύριος Συριγωνάκης, τουλάχιστον μας είπε ότι γίνονται καθαρισμοί. Μίλησα τώρα με ένα άλλο αντιπεριφερειάρχη για άλλα θέματα, βέβαια, τον κύριο Τζεδάκη, ο οποίος σημείωσε κάτι το οποίο είναι άξιο να το πούμε. Σχετικά

0: Δηλαδή με τις βροχοπτώσεις, ότι αυτές οι βροχοπτώσεις κάνανε καλό στα ξηρικά ελαιόδεντρα. Ξηρικά ελαιόδεντρα είναι αυτά που δεν ποτίζονται, που δεν έχουν άλδευση. Έτσι. Έκανε πάρα πολύ καλό και ίσως αυτό κάνει καλό και στη σοδιά αυτό το νερό στα δέντρα αυτά. Οπότε είναι ένα καλό, παρόλο που μπορεί να προκάλεσε σε κάποιες άλλες καλλιέργειες. Ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις, στην κατάσταση που βρισκόμαστε εδώ στη γη, ενώ και σε όχι νησί, έτσι, είναι σαν να παίρνεις ένα φάρμακο. Το οποίο το φάρμακο έχει πάντα παρενέργειες, έτσι. Αλλά κοιτάζεις, αν οι παρενέργειες είναι λιγότερες από τα ωφέλη που σου δίνει.
1: Το ζυγίζεις το πράγμα, δηλαδή. Και βλέπεις ποια είναι τα ωφέλη που θα έχω αν το χρησιμοποιήσω. Και
0: ποιες είναι
1: οι δυσκολίες που θα αντιμετωπίσω εάν δεν το χρησιμοποιήσω
0: ακριβώς. Κάπως έτσι είναι και η κακοκαιρία. Δηλαδή,
1: φάρμακο,
0: ενώ κάνει καλό στις ελιές, κάνει σε κάποιες άλλες καλλιέργειες κακό. Αν όμως αυτό που το κακό είναι λιγότερο από το καλό, έτσι δεν σε πολύ πειράζει να το πούμε. Όχι πως δεν πρέπει να νοιαστείς για να αποκαταστήσεις και τις ζημιές αυτές. Έτσι, αλλά με αυτή τη λογική λειτουργεί το πράγμα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, για να περάσουμε και στην κουβέντα με τον κύριο Τζεδάκη. Ο κύριος Τζεδάκης μας είπε και για τις καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις, δηλαδή με την έννοια ότι υπάρχει αυτό το τεχνικό πρόβλημα στην πλατφόρμα του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης επιδοτήσεων, του ΟΣΔΕ. Υπάρχουν προτάσεις από τους μελετητές και από τους ανθρώπους των κέντρων υποδοχής δηλώσεων που θα πάνε, θα ζητήσουν ραντεβού από ό,τι μας είπε ο κ. Τζεδάκης με το Υπουργείο, να συναντηθούν εκεί με τον Υπουργό, να δούνε τι μπορούν να κάνουν, διότι τρέχουν οι μέρες, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, μόνο 10.000 έχουν υποβάλει, έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία των δηλώσεων και είναι 650.000 όλη την Ελλάδα. 10.000 δηλαδή Έλληνες που δικαιούνται επιδοτήσεις έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία, ενώ οι υπόλοιποι 640, έτσι, δεν έχουν ολοκληρώσει. Και αυτό βέβαια υπάρχει κίνδυνος εξαιτίας αυτού να μην πάρουν την επιδότηση. Που δικαιούνται να πάρουν. Μιλήσαμε και για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Οι προτάσεις της περιφέρειας κινούνται στη λογική της βιώσιμης γεωργίας, όχι μόνο στο θέμα των επιδοτήσεων, δηλαδή να έχουμε μια γεωργία η οποία θα ωφελεί τα προϊόντα μας μακροπρόθεσμα. Έτσι, όχι σήμερα νοιαζόμαστε για το σήμερα και αύριο ό,τι θέλεις κατεβάσει, να το πω εγώ αυτό, αυτή την έκφραση, έτσι, αλλά να υπάρχει μια διάρκεια και μια βιωσιμότητα στη γεωργία. Και μιλήσαμε τέλος για το λαγοκέφαλο που το είχα βγάλει ως θέμα στην εκπομπή μου, θυμάσαι.
1: Και είχαμε μιλήσει και εμείς, ναι, ξανά εδώ.
0: Εδώ ακριβώς, με το πρόβλημα δεν προχωράει. Είπε ότι πρέπει να υπογραφεί μια, είναι γραφειοκρατικό το θέμα, ενώ όταν λέμε το λαγοκέφαλο, να ξαναπούμε στον κόσμο που δεν μας είχε ακούσει την προηγούμενη φορά, ότι δεν προχωράει το πρόγραμμα των επιδοτήσεων του λαγοκέφαλου. Υπάρχουν λοιπόν γραφειοκρατικά θέματα από ό,τι μας είπε ο κ. Τζεδάκης. Πρέπει να υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο και δύο περιφέρειες της Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου και να βρεθούν και οι κατάλληλοι τόποι αποτέφρωσης του λαγοκέφαλου, αφού θα αγιεύεται δηλαδή. Να μπορεί να αποτεφρεί, γιατί αυτό θα σε αποτεφρώνεται, διότι δεν μπορεί να θαυτεί από ό,τι μας είπε ο κύριος Τζεδάκης, διότι είναι τοξικό το ψάρι, οπότε η τοξικότητά του θα πάει στο έδαφος.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε
1: σωστά,
0: πρέπει
1: σωστά,
0: να καεί.
1: Σωστά.
0: Πρέπει να αποτεφρωθεί. Αυτές λοιπόν οι διαδικασίες, οι γραφειοκρατικές είναι που καθυστερούν το πρόγραμμα, αλλά μας είπε ότι θα γίνει το πρόγραμμα.
1: Πολύ ωραία. Είχες όμως καλεσμένη σου και την κυρία Παρασκευή Νικηφόρου, ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο, και μιλήσατε για τη σχολική μετάβαση, για την ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη παιδιών και γονέων. Η αλήθεια είναι, χρειαζόμαστε υποστήριξη όλοι μας, έτσι, στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς. Χρειαζόμαστε έτσι ένα μπουστάρισμα, κάποιος να μας πρόξει τέλος πάντων για να ξεκινήσουμε όσο πιο ανώδυνα γίνεται. Τι ακριβώς συζητήσατε?
0: Το θέμα της κυρίας Νικηφόρου, το οποίο παρουσίασε χθες στην πρώτη σχολή γονέων που έγινε, ήταν και εξ αποστάσεως μάλιστα, αφορούσε πιο πολύ τα πρωτάκια τα λεγόμενα.
1: Τα πρωτάκια, αλήθεια, ναι, να λέγεται, αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες τους. Μη σου πω βέβαια περισσότερο ότι αντιμετωπίζουν οι γονείς, και τελικά είναι ανασφάλειες δικές μας, γιατί τα παιδάκια μας μια χαρά τα απεξέρχονται τελικά.
0: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς μας είπε, αυτό ακριβώς μας είπε και η κυρία Γηφόρου, ότι το κλειδί είναι ο γονέας σε αυτά τα παιδιά. Μου άρεσαν δύο ερωτήσεις. Λέμε, λέει, στα παιδιά μας, πώς ήταν τα ελληνικά, πώς ήταν τα μαθητικά, πώς ήταν η δασκάλα σου, πώς ήταν το ένα, πώς ήταν το άλλο. Αυτό το αγχώνει. Δύο ερωτήσεις λέει πρέπει να κάνουμε στα παιδιά όταν έρχονται από το σχολείο. Πώς πέρασες σήμερα και πώς ένιωσες σήμερα. Αυτές είναι οι πιο κέρυες ερωτήσεις.
1: Για να παίρνουμε πληροφορία για το συνέστημά τους δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Πώς ένιωσες, ήταν αυτό που σε έκανε να αισθανθείς όμορφα ή άσχημα.
0: Ακριβώς. Και αυτές οι ερωτήσεις δεν τα αγχώνουν τα παιδιά. Mm-hmm. Γιατί αν ήσουν καλό στα μαθηματικά, και πώς έγραψες σαν ελληνικά, και τι σας είπε η δασκάλα. Όλα αυτές οι ερωτήσεις, όπως είπε, τα αγχώνουν τα παιδιά. Επίσης, είπε και κάποιες κινήσεις, ενέργειες πρέπει να κάνουν οι γονείς. Μπορούν, λέει, να επισκέπτονται το σχολείο όταν το σχολείο είναι άδειο, το απογεύματα, να περνάνε έξω από το σχολείο, να εξοικειώνεται το παιδί με το περιβάλλον. Και γενικά να φερόμαστε στα παιδιά, ειδικά στα πρωτάκια, με ένα τέτοιο τρόπο, χωρίς να νιώθουν βάρος ότι πηγαίνουν στο σχολείο. Mm-hmm. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές.
1: Δηλαδή να είναι μια όσο γίνεται πιο ευχάριστη διαδικασία,
0: ναι,
1: για αυτά.
0: Και κάτι φυσιολογικό.
1: Και κάτι νορμάλ, ναι, που συμβαίνει
0: επίσης,
1: σε πολλά παιδιά στον κόσμο.
0: Ακριβώς. Επίσης, τα παιδιά, λέει, βάζουν στο μυαλό τους τα σημάδια. Γιατί εσύ, αν του λες καλές κουβέντες και νιώθει το παιδί ότι είσαι αγχωμένη, του μεταφέρεις το άγχος. Είναι εξολεκτική, όπως είπε, ο εξολεκτικός είναι ο επηρεασμός από τους γονείς. Δηλαδή, μη λέμε άλλα λόγια κι άλλα είμαστε.
1: Κι άλλα εκφράζουμε.
0: Κι άλλα εκφράζουμε,
1: και,
0: ναι.
1: Δηλαδή, τα παιδιά εισπράττουν τα vibes, ξέρεις. Εισπράττουν,
0: ναι,
1: ακριβώς αυτό που εκπέμπουμε.
0: Αυτό είπε.
1: Οπότε
0: και
1: θα πρέπει πώς το λένε, η γλώσσα σώματός μας, τέλος πάντων, να συνάδει με αυτό που
0: λέμε.
1: Τελικά λέμε.
0: Γιατί,
1: ναι,
0: αυτό δεν θα ακούσει τη λέξη, θα ακούσει την έκφρασή σου. Mm. Αυτό θα αποτυπωθεί στο παιδί.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία κουβέντα κάνετε.
0: Ναι.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Είχες καλεσμένο σου και την κυρία Ευγενία Λαγουδάκη,
0: ναι,
1: φιλόλογο,
0: ναι,
1: και συγγραφέα, και μιλήσατε για την παρουσία των προσφύγων.
0: Ναι, στο Ηράκλειο.
1: Στο Ηράκλειο.
0: Γιατί
1: έχουμε έντονη, νομίζω,
0: βέβαια,
1: παρουσία μικρασιατών,
0: ναι,
1: στην πόλη μας.
0: Ήταν τότε, με τον πληθυσμό που είχε το Ηράκλειο, μας είπε η κυρία Λαγουδάκη ότι ήταν το 36% του πληθυσμού.
1: Ναι.
0: 18.800, εάν θυμάμαι καλά τον αριθμό που μας είπε, είχαν έρθει τότε από το 1922. Όταν λέμε πρόσφυγες στο Ηράκλειο, μιλάμε για τις χρονολογίες από το 1922, mm-hmm, έως το 1925, που διήρκεσε η είσοδος των Ελλήνων της Μικράς Ασίας στη μητέρα πατρίδα. Μας είπε πόσο πολύ επηρέασαν και την οικονομική και την κοινωνική και την πολιτισμική ζωή του Ηρακλείου. Μεγάλοι επιχειρηματίες, μας είπε και ονόματα, τα οποία βέβαια υπάρχουν μέχρι σήμερα, γιατί οι απογονοί τους υπάρχουν μέχρι σήμερα. Μας είπε οικογένειες, δηλαδή, που μεγαλούργησαν στον επιχειρηματικό τομέα. Είπε το πόσο πολύ επηρέασαν την αγροτική παραγωγή με προϊόντα που έφεραν από εκεί και τα οποία η Κρήτη μέχρι τότε δεν είχε. Καλλιεργούσε, ας πούμε, κάποτε η Κρήτη βαμβάκι. Καλλιεργούσε μεταξοσκόλικες. Είχε παραγωγή μεταξιού. Βέβαια, εντάξει, τα χρόνια άλλαξαν μετά, άλλαξαν οι παραγωγές αυτές του πρωτογενού τομέα. Αλλά πόσο επηρέασε τον πολιτισμό τους χορούς, τα τραγούδια και πάνω απ' όλα τη γαστρονομία. Ανοίξαν εστιατόρια στο Ηράκλειο, πολύ γνωστά εστιατόρια, τα οποία παρήχαν συνταγές, δηλαδή πρόσφεραν φαγητά από τη Μικρά Ασία, τα οποία κατόπιν μπήκαν και ενσωματώθηκαν. Κάτι πολύ σημαντικό είπε ότι το καλό με τους πρόσφυγες ήταν ότι υπήρχε μια ομοιογένεια, γιατί μιλούσαν την ίδια γλώσσα, είχαν την ίδια θρησκεία. Και αυτό ήταν, θα έλεγα, αβαντάζ, να το πούμε έτσι, για την ενσωμάτωσή τους στο γενικό πληθυσμό. Το μεγαλύτερο βάρος το πήρε η επαρχία τότε Τεμένους, δηλαδή Πέριξ του Ηρακλείου, και η επαρχία Μονοφατσίου. Αυτές οι δύο επαρχίες δέχτηκαν τους περισσότερους πρόσφυγες από τη Μικράσια.
1: Από τη Μικράσια, μάλιστα. Και να κλείσουμε λέγοντάς μας τι ακριβώς συζήτησε με τον κύριο Νίκο Μακράκη, τον πρόεδρο της Αεραθλητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Τι είχαμε, πρωτιά?
0: Ναι, είχαμε πρωτιά. Στη Βαλκανιάδα αεραθλητισμού που έγινε στη Βουλγαρία. Και μάλιστα μια πρωτιά με μεγάλη λάμψη, γιατί μας είπε χαρακτηριστικά ότι ο αεραθλητισμός στην Ελλάδα πηγαίνει με τεμποδίων και η επιδότηση που παίρνει και από το κράτος είναι πολύ χαμηλή. Εάν φανταστούμε ότι η δεύτερη Ρουμανία, την οποία την περάσαμε με double score, δηλαδή για τους μισούς βαθμούς από ό,τι είχαμε εμείς, mm-hmm, παίρνει κάθε χρόνο 22 εκατομμύρια ευρώ επιδότηση από το ρουμανικό κράτος.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Oh,
0: λοιπόν, πήραμε, λοιπόν, 27 μετάλλια, εάν θυμάμαι καλά, τα 11 εκ των οποίων ήταν Ηρακλειώτες και Ηρακλειώτισσες που τα πήραν τα μετάλλια αυτά. 8 χρυσά, 2 αργυρά και ένα χάλκινο.
1: Συγχαρητήρια, ναι, στους αθλητές και τις αθλητρίες.
0: Και βέβαια αυτό το πάγιο αίτημα είναι να μπορεί να παραχωρηθεί κλειστός χώρος. Εμείς διαπρέπουμε πολύ, ιδιαίτερα εδώ στην Κρήτη, στον αερομοντελισμό, ο οποίος γίνεται σε κλειστό χώρο. Mm-hmm. Για άλλη μια φορά λοιπόν, επειδή τώρα πληρώνει όλες οι τρεις λες αθλητικές έχουμε στο Ηράκλειο, πληρώνουν για να μπορούν να χρησιμοποιούν το κλειστό γυμναστήριο Μάρκος Καραναστάσης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ζητούν να τους παρέχεται, να τους παρέχονται ώρες στο κλειστό γυμναστήριο του Λίντο, που είναι δημόσιο. Δηλαδή η πολιτεία να τους παραχωρεί χρόνο εκεί για να μπορούν να προπονούν οι αθλητές μας από τη στιγμή μάλιστα που παίρνουν χρυσά μετάλλια στις Βαλκανιάδες.
1: Yeah, λογικό μου ακούγεται.
0: Και πρόσεξε, είναι η δεύτερη φορά. Πέρυσι έγινε η πρώτη Βαλκανιάδα, ήμασταν πρώτοι, και φέτος η δεύτερη Βαλκανιάδα και ήμασταν πάλι πρώτοι.
1: Συγχαρητήρια στα παιδιά.
0: Βεβαίως, συγχαρητήρια.
1: Ακόμη παραπάνω, γιατί συνεχίζουν να λειτουργούν με το συγκεκριμένο τρόπο και να φέρνουν πρωτιές, ζώντας αντίξωες συνθήκες. Έτσι, κακά τα ψέματα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ, αγάπη.
1: Να μου είσαι καλά. Καλή
0: Επίσης.
1: Συνέχεια. Και θα κλείσω την σημερινή μας εκπομπή με ένα θεματάκι το οποίο διάβασα στο πρώτο θέμα και αφορά σε νέα εξέταση αίματος που μπορεί, λέει, να εντοπίζει τα πρώτα σημάδια πριν εξαπλωθεί ο καρκίνος στο πάνκρεας. Ελπίδα για τον καρκίνο στο πάνκρεας. Μία νέα μέθοδος που δοκιμάστηκε σε 1.800 ασθενείς στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την Ευρώπη και την Ασία. Μία νέα μέθοδος η οποία χρησιμοποιεί, λέει, βιοδείκτες και AI για να εντοπίζει κακοήθειες και προκαρκινικές, συγγνώμη, βλάβες. Μια νέα εξέταση αίματος που θα μπορούσε να ανιχνεύει τον καρκίνο του παγκρέατος στα πρώιμα στάδια του, όταν η νόσος είναι περισσότερο αντιμετωπίσιμη και ενδεχομένως η άσημη, ανέπτυξε διεθνής ερευνητική ομάδα με επικεφαλή στο City of Hope, έναν από τους μεγαλύτερους και πλέον εξειδικευμένους οργανισμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, για την έρευνα και την θεραπεία του καρκίνου. Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους ο καρκίνος του παγκρέατος παραμένει τόσο θανατηφόρος είναι ότι συνήθως διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Έχει, να σας πω, τα χαμηλότερα ποσοστά επιβίωσης μεταξύ όλων των καρκίνων, καθώς μόλις το 14% των ασθενών ζει 5 χρόνια μετά την διάγνωση. Περίπου 90% των ασθενών αυτών διαγιγνώσκονται σε προχωρημένα στάδια όταν η κακοήθεια έχει ήδη εξαπλωθεί. Μεγάλη διεθνής μελέτη που δημοσιεύθηκε μάλιστα και στο περιοδικό Nature Medicine παρουσιάζει μία υγρή βιοψία με την ονομασία Panxion, που έχει υψηλή ευαισθησία στην ανίχνευση καρκίνου του παγκρέατος και προκαρκινικών αλλοιώσεων. Η εξέταση ακολουθεί μια νέα προσέγγιση στη διάγνωση, καθώς αναλύει δείγμα αίματος για τρεις δείκτες του καρκίνου του παγκρέατος. Στην συνέχεια, η εξέταση χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να συνδυάσει και τις τρεις μετρήσεις σε μία βαθμολογία που εκτιμά τον κίνδυνο του ασθενούς. Στην μελέτη, οι ερευνητές δοκίμασαν την υγρή βιοψία, όπως σας είπα, σε σχεδόν 1.800 ασθενείς στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ασία, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν τα ενθαρρυντικά αυτά αποτελέσματα που είχαν καταγραφεί σε προηγούμενες μελέτες επιβεβαιώνονταν σε διαφορετικά κλινικά περιβάλλοντα αλλά και πληθυσμού. Η εξέταση αίματος εντόπισε σωστά τον καρκίνο του παγκρέατος στα στάδια 1 και 2 στο 87% των περιπτώσεων, ενώ το ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων ήταν μόλις 3% στις ομάδες χαμηλού κινδύνου και 16% στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Αξιοσημείωτο είναι ότι η εξέταση εντόπισε επίσης σε ποσοστό άνω του 64% των περιπτώσεων υψηλού βαθμού δυσπλασία μια προχωρημένη προκαρκινική κατάσταση που συχνά χαρακτηρίζεται ως στάδιο 0 του καρκίνου του παγκρέατος. Το έβριμα αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει τους γιατρούς να εν το μεγαλύτερη ακρίβεια ποιες κύστης του παγκρέατος χρειάζονται ενεργή παρακολούθηση ή παρέμβαση πριν εξελιχθούν σε καρκίνο. Ευχή μας να έχουμε και άλλες τέτοιες ειδήσεις στο μέλλον, έτσι. Ευχή μας βεβαίως όλο αυτό, όλη αυτή η νέα μέθοδος πραγματικά να είναι αποτελεσματική και να μπορεί να σώζει ανθρώπινες ζωές. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Εγώ θα ευχηθώ για μία ακόμη φορά χρόνια πολλά σε όλες τις κυρίες που σήμερα γιορτάζουν, να έχετε μία όμορφη ημέρα, να την αξιοποιήσετε έτσι στο έπακρο και να περάσετε χρόνο με εκείνους που εσείς θα επιλέξετε, με εκείνους που εσείς αγαπάτε. Όλοι οι υπόλοιποι να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο για να κλείσουμε παρέα άλλη μια εβδομάδα εκπομπών. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Πολίτικα. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνιδέκης, όλα μαζί και σήμερα 2 με 4. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Γίνεται χαμός εδώ στην Κρήτη με ένα θέμα που θα σας πω ευθύς αμέσως και ετοιμαστείτε για μια αποκάλυψη που αφορά τον ΟΠΚΕΠΕ και την Κρήτη. Η εισαγγελία στην Αθήνα ερευνά για ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για το θάνατο του Μαζονάκη και κάνει ελέγχους σε όλους τους ελέγχους που έχει κάνει ο Ιατρικός Συλλόγος Αθηνών σε βάθος πενταετίας. Τον ήπιανε. Έχει ανοίξει μεγάλη έρευνα ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Μακάρι να καθαρίσει ό,τι σάπιο υπάρχει, μακάρι να καθαρίσουμε από κάτι τέτοιους παραϊατρούς. Όμως εδώ πέρα υπάρχει και ένα πολιτικό ζήτημα πλέον. Η κυρία Καριστιανού διαφημίζει μέσω του site της, δεν τα λέμε εμείς, δεν είναι δικά μας λόγια, την κβαντική ιατρική που έμαθε σε πανεπιστήμιο της Βρετανίας. Δεν λέει ποιο πανεπιστήμιο της Βρετανίας, δεν λέει πότε έκανε αυτές τις αυτά τα μαθήματα, να το πούμε έτσι, πότε έκανε αυτή την εκπαίδευση στην κβαντική ιατρική, που κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Είναι σαν να μου λέτε τι είναι η κβαντική ιατρική. Θα σας πω αμέσως. Κβαντική ιατρική είναι σαν να λες στον κόσμο: ξέρω τη γλώσσα των εξωγήινων και τη μιλάω. Αυτούσια, αυτολεξή, φαρσή. Αυτό είναι κβαντική ιατρική. Λοιπόν, έχουμε αφήσει πίσω μας πολλά πράγματα. Χθες στο politica.gr είδατε πρώτοι αυτόν τον υπνοθεραπευτή. Ήμασταν οι πρώτοι που το ανεβάσαμε και μπράβο μας. Και όλοι βασικά άρχισαν και το ψάχνανε πολύ, αν είναι αυτός, αν δεν είναι, αν δεν είναι έτσι. Και νομίζω ότι το ανεβάσαμε πρώτοι εμείς και μετά ο Ευαγγελάτος. Πραγματικά ήταν, πώς να το πούμε, ο άνθρωπος αυτός μία εβδομάδα είχε τη δυνατότητα, μία εβδομάδα τώρα, είχε τη δυνατότητα να πάρει τα μέτρα του. Να κρύψει στοιχεία, να εξαφανίσει στοιχεία και να εμφανιστεί ξαφνικά, αφού μάθανε όλοι ότι τον ψάχνουν, να εμφανιστεί ξαφνικά και να πάει στην Ευελπίδα και να πει: γεια σας, είμαι εδώ στη διάθεση των αρχών. Σε ποια διάθεση των αρχών? Γιατί δεν πήγε την πρώτη ημέρα? Γιατί από την τρίτη ημέρα είχαμε πει όλοι ότι υπάρχει μια φωτογραφία που τράβηξε και την έστειλε η γιατρός σε ένα κινητό. Λέγαμε ότι υπάρχει ένα κινητό, αλλά δεν λέγαμε ποιο νου είναι, γιατί υπήρχε μόνο το νούμερο. Θυμάστε, το είχαμε πει και από αυτήν την εκπομπή. Αυτό λοιπόν ο τύπος, μια εβδομάδα μετά, πήγε στις αρχές. Θα περάσει καλά, θα δείτε.

Έρχονται και έντονα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη, έτσι, θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο. Θέλω να ασχοληθώ πολύ σήμερα και με τον Γιώργο, με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί πρέπει όλοι μας να πάρουμε χαμπάρι κάτι. Δεν υπάρχουν αυτοί οι κομπογιανίτες που μπορούν να σε κάνουν καλά πέρα από ένα γιατρό. Στο γιατρό, στο νοσοκομείο. Ας καθυστερούν λίγο. Έχει φτιάξει το σύστημα υγείας, δεν είναι όπως ήταν παλιά, δεν είναι αρχαίο. Λοιπόν, αφήστε τους κομπογιανίτες. Καταγγείλετε όλοι ό,τι σας έχουν κάνει. Σήμερα θα έχουμε μια καλεσμένη που έχει μιλήσει με αυτόν τον υπνοθεραπευτή πάρα πολύ, σε επίπεδο ρεπορτάζ μάλιστα. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πολίτικα 89,8 Νίκος Λιβουλίδης όλα μαζί και να σας πω τώρα τι έγινε. Ψάχνουμε να βρούμε ένα θέμα το οποίο έχει χάσει τώρα και αφορά τα Χανιά. Σε λίγη ώρα θα το έχουμε. Προς το παρόν, να πούμε για το τροχείο αυτό που στη Λεωφόρο Ποσειδώνου στην Αθήνα. Και θα σας πω γιατί ασχολούμαι με αυτό. Επειδή βλέπουμε ότι υπάρχει κάτι τρελό σε αυτή την ιστορία. Κάνανε TikTok την ώρα που οδηγούσαν. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Και πραγματικά είναι πολύ λυπηρό. 3 νέα παιδιά αυτή τη στιγμή νεκροί σε τροχαίο.

Λοιπόν, και πάμε να γυρίσουμε τώρα. Σήμερα βγήκε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Sky και είπε διάφορα. Δεν το ρώτησα γιατί λες και την Μυτιλήνη τελικά τη θεωρεί διπλό, αν θεωρεί ότι είναι δύο νησιά. Δεν πειράζει. Στη Βουλή είχαμε κόντρα του Κερίδη με την Κωνσταντοπούλου. Έγινε το σύνδρομο του διοκόμενου. Πληρώνω το τίμημα που δεν το βούλωσα, λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Χαμός πάλι και εκεί σήμερα.

Σας άφησα πολύ ώρα με το τραγούδι, δεν πειράζει. Ψάχνουμε να βρούμε κάτι, θα το βρούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποιοι δεν θέλουν να απαντήσουν τα τηλέφωνα, κάποιοι κρύβονται αυτή τη στιγμή. Αλλά πού να πάει, δεν έχουν μάθει ότι έχουν πέσει επισματάριδες. Θα βγει το θέμα. Λοιπόν, όπως και να έχει, και θα σας ενημερώσω σε λίγο. Μέχρι να βγει όμως το θέμα, πάμε να σας πω κάτι άλλο. Μου στέλνουν μηνύματα και με ρωτάνε γιατί είπα αυτό για την Καριστιανού στην αρχή της εκπομπής. Μάλλον θα είναι υποστηρικτές της αυτοί που το στείλουν το μήνυμα, γιατί δεν εξηγείται αλλιώς. Λοιπόν, εάν εσείς θέλετε να κάνετε με κυβαντική ιατρική έτσι κάποιες θεραπείες, να μας φωνάξετε να έρθουμε με την κάμερα να το κάνουμε και γύρισμα. Γιατί η Δάφνη Καραβοκύρη από το Vice είχε κάνει ολόκληρο γύρισμα με τον ύπνοθεραπευτή, αυτόν ο οποίος έλαβε στο κινητό του τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη.

Σήμερα είχαμε τη μεταγωγή των δύο γιατρών στον Κορυδαλό. Η μεν κυρία γιατρός θα μπει στο καμαρίνι, πήγα να πω. Θα μπει μέσα στο κελί που ήταν η Ειρήνη Μουρτζούκου έως και σήμερα. Η Ειρήνη Μουρτζούκου που κατηγορείται για τους δολοφονία 5 παιδιών και ενδέχεται να κατηγορηθεί και για τον Παναγιωτάκη 6, έχει ομολογήσει τους 5 θανάτους, έτσι να το πούμε αυτό. Από σήμερα θα είναι στις φυλακές της Θήβας. Το παράδοξο που θα δείτε σε λίγο εδώ στο Real του Πολίτικα είναι ο τρόπος που έγινε η μεταγωγή της. Φορούσε χειροπέδες και έσαιρνε δύο τσάντες που είχε μέσα προφανώς τα προσωπικά της αντικείμενα. Η ειρωνία και το παράδοξο, οι τσάντες αυτές είναι από πολύ γνωστό παιχνιδάδικο για παιδιά. Η γυναίκα που σκότωσε 5 παιδάκια, που το ομολόγησε, κουβάλε και τα πράγματά της σε τσάντα από παιχνίδια. Τι να πεις, ίσως εγώ είμαι ο τρελός και μου φαίνεται περίεργο. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν συναντήθηκαν η Μουρτζούκου και η Γάκα. Κρίμα, θα είχαμε ωραίο, έτσι, ωραία πράγματα να περιγράψουμε. Δεν συναντήθηκαν. Η κυρία Γάκα πλέον μένει στο κελί που έμεινε η Ειρήνη Μουρτζούκου.

Και έχουμε που λέτε και τον κύριο Κομιανό, τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος έχει κάνει μια ανάρτηση στο Facebook και μιλάει για ανθρωποφαγία. Αυτό το καταγγέλει μάλιστα, καθώς λέει τις τελευταίες ώρες το επίκεντρο της έρευνας γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, κάποιοι έχουν σπεύσει να γράψουν διάφορα για μένα. Λοιπόν, λέει, αυτή η ανθρωποφαγία που έχω υποστεί αυτές τις ώρες είναι τουλάχιστον βιασμός. Προσπαθώ να μπω στο σπίτι μου και περιστοιχίζεται από ρεπόρτερ. Δήλωσε ότι δεν έχω κάτι να πω για την υπόθεση Μαζονάκη αν δεν ολοκληρωθεί το έργο των ανακριτικών αρχών. Πώς αλλιώς θα το τονίσω. Εδώ είναι το νομικό καθεστώς που αφορά στο επάγγελμά μου και να αναιρέσετε τα περί κομπογιανητών. Η ελληνική πολιτεία δεν έχει κάποιο νομικό πλαίσιο, ούτε έχει καθιερώσει κάποιες εκπαιδευτικές προδιαγραφές για τη θεωρία, την πρακτική και τις εφαρμογές της ύπνωσης στην επικράτειά της. Αυτή η διευκρινιστική δήλωση γίνεται μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Δηλαδή, κατάλαβες τώρα. Θες να πας να υπνοτιστείς εσύ και φταίει το κράτος που δεν δίνει στον υπνοτιστή το δικαίωμα να κάνει υπνοθεραπείες. Το έχεις καταλάβει? Το κατάλαβες.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Παρέμβαση εισαγγελέα ζητούν 27 φορείς της Κρήτης για το νέο κλείσιμο του ΒΟΑΚ για τις ανάγκες έργων. Προτείνουν ακόμη άμεση σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Στον Κορυδαλό οι δύο γιατροί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη κρατούνται μόνοι τους σε ειδικό χώρο για λόγους ασφαλείας. Τη Δευτέρα στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, στον οποίο η γιατρός έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη. Τέλος, στη δράση γιατρού έβαλε ο Ιατρικός Σύλλογος Ρεθύμνου, καθώς έκανε ενδοφλέβια χορήγηση βιταμινών σε ασθενείς στο Ρέθυμνο και το διαφήμιζε στο διαδίκτυο. Συνελήφθη 32χρονος άνδρας στο Λασίθι με 235 γραμμάρια κάναβης και MDMA. Νέα ευκαιρία για το στεγαστικό επίδομα φοιτητών. Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Πράσινο φως από την Κομισιόν στην πρόταση νόμου για μπλόκο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 13 ετών. Μεγάλη βραδιά απόψε στο Παγκρίτιο Στάδιο με τον Όφη να αγωνίζεται με την Χόφενχάιμ για τη League Phase του Europa League. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoule.gr. Υποχωρούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη και οι βροχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει αύριο στους 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους έντασης 4 μποφόρ. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
2: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Σας αφήσαμε έτσι με πολύ μουσική σήμερα γιατί ψάχνουμε να βρούμε κάτι. Έχει σκάσει ένα θέμα στα Χανιά όπου μέσα σε ένα λεωφορείο, λέει, σχολικό, εγκλωβίστηκαν κάποια παιδάκια, τα ξέχασε ο οδηγός και ο συνοδός. Και ενώ η μαμά του ενός από αυτά τα παιδιά, όπως καταγγέλλεται, πήγε να δώσει φαγητό στο παιδί στο σχολείο, από το σχολείο του είπανε, είναι το σχολείο στην Κουντουρά. Κοντουρά, κάπως έτσι. Λοιπόν, από το σχολείο του είπανε, λέει, ότι το παιδάκι δεν έχει έρθει στο σχολείο σήμερα, μαζί με κάποια άλλα. Τα παιδάκια, λοιπόν, όπως λέει η καταγγελία, είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο λεωφορείο, τα είχαν ξεχάσει μέσα στο λεωφορείο. Ο οδηγός είχε κλειδώσει το λεωφορείο και είχε φύγει. Και από χθες που υποτίθεται ότι έχει γίνει αυτό το περιστατικό, μέχρι σήμερα και μέχρι πριν από λίγο που μίλησα με τον κύριο Καψανάκη, τον πρόεδρο των ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, μου είπε ότι δεν είχε ενημερωθεί ακόμα. Έτσι μου είπε τώρα μόλις στο τηλέφωνο. Προσπαθώ να βρω την κυρία Μαθιουδάκη που είναι υπεύθυνη τύπου των ΚΤΕΛ. Δεν έχει απαντήσει ακόμα στο τηλέφωνο και στα μηνύματα. Από ό,τι μου είπανε, θα βγει ανακοίνωση σε λίγο από τα ΚΤΕΛ. Όπου θα λέει τι. Μετά από μια μισή μέρα δεν ξέρετε ακόμα αν έχει γίνει το περιστατικό ή όχι. Λοιπόν, δεν ξέρω. Λίγο περίεργο μου φαίνεται αυτή η ιστορία. Και μάλλον το πάνε να συγκαλύψουν τον οδηγό. Αν έχει γίνει. Αν δεν έχει γίνει, τότε το θέμα πάει αλλού. Πως κάποιος γράφει κάτι χωρίς να το έχει διασταυρώσει. Εγώ δεν πιστεύω ότι γράψανε ψέματα οι συνάδελφοι εκεί στα Χανιά. Ψάχνω να βρω εδώ και πολύ ώρα αυτούς από το ΚΤΕΛ. Βρήκα τώρα τον πρόεδρο, μιλήσαμε, μου είπε ότι δεν έχει ενημερωθεί. Βγήκε μάλιστα από μια σύσκεψη για να μου μιλήσει. Μου είπε ότι δεν έχει ενημερωθεί. Το περιστατικό έγινε χθες. Τετάρτη, καταγγέλλεται. Και σήμερα Πέμπτη, 3 παρα 10, δεν έχει ενημερωθεί ακόμα. Πώς το βλέπετε. Πώς το βλέπετε, να φοβόμαστε να βγαίνουμε. Και θα σας πω και κάτι. Το ίδιο περιστατικό το έχω αντιμετωπίσει στην Αθήνα πριν από κάποια χρόνια στη Βάρκιζα, όπου ένα παιδάκι το ξέχασε ο οδηγός σε σχολικό λεωφορείο όμως, κανονικό σχολικό, αυτά τα κίτρινα, ξέρετε, όχι αυτά τα κτέλ που έχουν, τα λεωφορεία κτέλ που έχουμε εδώ στην Κρήτη. Το ξέχασε εκεί μέσα και πήγε και κοιμήθηκε ο οδηγός. Καλά, έχω ένα βίντεο άλλα να σας δείξω στο πολιτικά, στο real του πολιτικά, στο TikTok του πολιτικά. Να πεθάνετε στο γέλιο με αυτόν τον οδηγό. Τι του κάναμε δημοσιογράφη εκείνη την ημέρα που τον βρήκαμε. Τέλος πάντων, ο τύπος του λέγε και τσαμπουκά τότε, γιατί το ξέχασε το παιδάκι. Το σχολείο βρήκε, ήταν ιδιωτικό. Το παιδάκι που ξεχάστηκε μέσα για 4,5 ώρες είχε μπλαντάξει στο κράμα. Ευτυχώς, όπως είχε παρκάρει, ήταν καλοκαίρι, Ιούνιος, λίγο πριν το κλείσουν τα σχολεία. Μάιος προς Ιούλιο. Και είχε παρκάρει το αυτοκίνητο και ευτυχώς είχε δέντρο σκιά εκεί που ήταν η θέση του παιδιού, ξεχασμένο. Και δεν έσχασε το παιδάκι από τη ζεστή, έτσι μέσα στο λεωφορείο. Λοιπόν, τόσο, επειδή είναι πολύ σοβαρό αυτό να ξεχνάνε τα παιδιά μέσα, οι συνοδοί και οι οδηγοί, θα ασχοληθούμε πολύ με αυτό. Περιμένουμε την ανακοίνωση που θα βγει από τα ΚΤΕΛ. Μίλησα με τον πρόεδρο, εγώ τον κύριο Καψανάκη. Περιμένουμε να μας πούνε και οι υπόλοιποι τώρα τι έχει γίνει.

Είναι δύσκολο θέμα να ξέρεις, έτσι δεν θα απαντήσουν εύκολα αυτοί, αλλά δεν θα τους αφήσουμε σε χλώρο, κλαρί. Όταν πρόκειται για παιδιά, το ξέρετε, εδώ πέρα δεν σταματάνε τα τηλέφωνα. Και άμα χρειαστεί να κάνουμε εκπομπή και μέχρι τις 6, θα την κάνουμε και μέχρι τις 6, έτσι, για να βγάλουμε άκρη. Γιατί αν ο οδηγός ξέχασε μέσα τα παιδάκια, δεν έχει ευθύνη μόνο αυτός, έχει και η συνοδός του σχολείου ή ο σύνοδος. Δεν ξέρω ποιος ήταν. Λοιπόν, ένα τραγούδι έτσι για να πάρετε εσείς τα πάνω σας, να συνεχίσουμε εμείς να ψάχνουμε και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, σας είχαμε πει ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε έτσι το θέμα με τα παιδάκια που μείνανε μέσα στο λεωφορείο, ξεχασμένα, εκεί στα Χανιά, στην ενδοχώρα των Χανίων. Μην πούμε ακριβώς στην περιοχή, δεν είναι και πρέπον. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έγινε, το έχουμε όλο το ρεπορτάζ. Μείνετε εδώ. Λοιπόν, ο οδηγός δεν είχε καμία ευθύνη, δεν να κάνει τον έλεγχο, δεν αντιμετωπίζει κυρώσεις, αλλά η σχολική συνοδός που είχε προσληφθεί, ήταν και νεοπροσληφθήσα μάλιστα όπως μάθαμε, από την εταιρεία των ΚΤΕΛ, είναι αυτή που έπρεπε να κάνει τους ελέγχους, είναι αυτή που έπρεπε να τσεκάρει αν τα παιδιά κατέβηκαν όλα από το σχολικό, είναι αυτή που δίνει το OK στον οδηγό κλείς τις πόρτες όταν κατέβουν όλα τα παιδιά και πάνε στο σχολείο ή πάνε στους γονείς τους. Αυτό να πούμε ότι έγινε την ώρα που τα παιδιά θα πηγαίναν στο σχολείο. Οπότε ο οδηγός κατέβηκε και άφησε εκεί το λεωφορείο. Η κοπέλα, η σχολική συνοδός, δεν τσέκαρε. Όπως μάθαμε λοιπόν τώρα, αυτή η κοπέλα απολύθηκε. Απομακρύνθηκε από την εταιρεία. Θα υπάρξουν βέβαια και κυρώσεις άλλες, δηλαδή κάποιοι γονείς ενδεχομένως να κάνουν μηνύσεις, έτσι. Τα στοιχεία τα έχουν από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν. Όπως έμαθα, είναι μια κοπέλα η οποία έκανε τα δικά της. Έτσι μου το μεταφέρανε. Δεν έλεξε καθόλου αν υπήρχαν τα παιδάκια πίσω. Δεν μέτρησε τα παιδάκια. Γενικά έδειχνε λίγο αδιάφορη για αυτή τη δουλειά. Και εδώ είναι το εξοργιστικό. Όταν προσλαμβάνετε κάποιον, δεν πρέπει να μετράτε. Δηλαδή, μα χάρη, έχουμε απέναντί μας τον κύριο Παπαδάκη που είναι η Χολίτης. Δηλαδή, άμα ήταν χασάπης και έσφαζε πρόβατα, θα τον βάζαμε εδώ πέρα χωρίς να ξέρει τη δουλειά να κάνει η χοληψία. Όχι. Άρα το ψάχνεις πριν πας πάρεις κάποιον και ειδικά όταν είναι για παιδάκια. Δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί με τα ΚΤΕΛ. Πάντως οι άνθρωποι μου είπαν μόλις τώρα ότι απομακρύνθηκε, απολύθηκε. Σήμερα κιόλας λέει απολύθηκε. Ακόμα λέει ψάχνουν να δουν και με τα παιδάκια τι είχε γίνει. Ισχύει η καταγγελία που έκαναν οι γονείς. Από εκεί και πέρα τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα λέει η ανακοίνωση που θα βγει σε λίγα λεπτά από την εταιρεία των ΚΤΕΛ στα Χανιά. Αυτό. Σας το έδωσα το ρεπορτάζ. Πάμε παρακάτω.

Λοιπόν, πριν από λίγο μιλήσαμε με την υπεύθυνη τύπου του ΚΤΕΛ, την κυρία Μαθιουδάκη, η οποία μας ενημέρωσε ότι όλα αυτά που σας είπα πριν, ότι είναι αλήθεια, ότι απολύθηκε τελικά η σχολική αυτή σύνοδος. Και τι άλλο μου είπε ότι σε λίγο θα βγει μια ανακοίνωση και από αυτή την ανακοίνωση θα καταλάβουμε πολλά. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι. Λοιπόν, μίλησα εγώ με τον πρόεδρο, με τον κύριο Καψανάκη, ο οποίος ήταν σε κάποια σύσκεψη, κάποια αυτά, δεν ξέρω τι έλεγε, και δεν είχε ενημερωθεί ακόμα όσον αφορά την υπόθεση. Γι' αυτό και σας είπα εγώ πριν ότι από χθες που έγινε το περιστατικό, σήμερα Πέμπτη, δεν έχει ενημερωθεί. Τον έχουν καλέσει και από την αστυνομία των Χανίων να μάθουν τι έχει γίνει με αυτή τη... Και από ό,τι φαίνεται, ο κύριος Καψανάκης φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα γράφει το site που το έγραψε στα Χανιά. Λοιπόν, αυτή είναι η πληροφόρηση που έχω. Δεν είναι ακόμα τσεκαρισμένο 100%, αλλά αφήνω να το πω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η συνοδός απολύθηκε και από ό,τι φαίνεται δεν θα ρίξουν ευθύνη στον οδηγό. Έχουμε να δούμε πολλά για αυτή την ιστορία και δεν θα την αφήσουμε.

Λοιπόν, έχουμε να πούμε κι άλλα τώρα. Πάμε. Γιατί αυτό το θέμα με τα παιδάκια εμένα μου έχει κάτσει στραβά και δεν μπορώ. Και επειδή το είχα αντιμετωπίσει ξανά και στο παρελθόν και ξέρω πόσο τρομερό είναι να πάει ένας γονιός στο σχολείο και να του πούνε το παιδί σας δεν ήρθε σχολείο. Τι λέρε μεγάλο, εγώ το βάλα στο κτέλ μέσα στο λεωφορείο. Και να του πούνε ότι δεν έχουμε παιδί στο σχολείο. Και δεν ήταν ένα λέει από ό,τι φαίνεται τα παιδιά. Λοιπόν, υπάρχει θέμα εδώ, υπάρχει θέμα χοντρό.

Και μια και είμαστε στα Χανιά, να σας πω ότι αφού ξέχασαν τα παιδάκια του νηπιαγωγείου μας στο σχολικό, η μητέρα, η οποία φαίνεται να έχει κακοποιήσει το... που κατηγορήθηκε για την κακοποίηση του παιδιού της, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Πριν από λίγο τελείωσε η απολογία της στην ανακοίνωση Χανίων. Και το παιδάκι, το μωρό, το βρέφος, νοσηλεύεται ακόμα στο Βενιζέλιο σε σοβαρή κατάσταση. Οι περιοριστικοί όροι αφορούν την απαγόρευση προσέγγισης του βρέφους.

0: 98 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
3: Dirty 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ.

Λοιπόν, έχει βγει ήδη η ανακοίνωση για το περιστατικό με τα πέντε παιδάκια, με τα δύο παιδάκια στα Χανιά. Λοιπόν, θα διαβάσω την ανακοίνωση της εταιρείας ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ. Με αφορμή το απρόσμενο περιστατικό με τα δύο ανήλικα παιδιά που συνέβη χθες 16 Σεπτεμβρίου 2026 σε σχολικό λεωφορείο της ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ, που εκτελεί καθημερινά δρομολόγια προς συγκεκριμένες σχολικές μονάδες στην ενδοχώρα του Χανίων, η εταιρεία μας δηλώνει τα παρακάτω. Από την πρώτη στιγμή που η ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ ενημερώθηκε για το περιστατικό, άμεσα ο πρόεδρος της εταιρείας, κ. Γιάννης Καψανάκης, έδωσε εντολή για την οριστική απομάκρυνση της σχολικής συνοδού, όχι μόνο από τα καθήκοντά της, αλλά γενικότερα από την ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ. Οι εξηγήσεις που έδωσε η εν λόγω σχολική συνοδός για το περιστατικό δεν έγιναν αποδεκτές από τη διοίκηση της εταιρείας, καθώς πέρα από αυτό, καθ' αυτό το αποτέλεσμα των ενεργειών της, που πρωτίστως έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και δευτερευόντως προκάλεσε πλήγμα στο κύρος στην αξιοπιστία της εταιρείας, αντιβαίνουν τις σαφείς και ξεκάθαρες οδηγίες της ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ για τη σωστή και κυρίως ασφαλή διαχείριση των μαθητών που μετακινούνται καθημερινά με τα λεωφορεία της εταιρείας μας. Εκφράζουμε τη λύπη για το απαράδεκτο αυτό περιστατικό και την ειλικρινή μας συγγνώμη στις οικογένειες των δύο παιδιών.

0: Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, όπως φαίνεται εδώ από χθες λοιπόν, ξέρουν τι έχει γίνει στα κτέλ, στην εταιρεία κτέλ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ. Πριν από λίγο ο κ. Καψανάκης μας είπε στο τηλέφωνο ότι δεν έχει ενημερωθεί, δεν ξέρει τι έχει γίνει, περιμένει να ενημερωθεί. Την ίδια ώρα βάζουν την κυρία Μαθιουδάκη να κάνει ανακοίνωση για την εταιρεία των κτέλ. Το μόνο που είχα να πούνε είναι ότι ζητάνε συγγνώμη από τους γονείς των παιδιών και ότι απομακρύθηκε η κοπέλα που μόλις χθες έπιασε δουλειά. Πρώτη μέρα δουλειά ήταν. Ο οδηγός δεν φταίει. Ο οδηγός όταν πάει και παρκάρει το αυτοκίνητο μετά δεν κοιτάει μέσα στο αυτοκίνητο να δει αν υπάρχει κάτι. Έτσι. Ο οδηγός, να ξέρετε, υπάρχει σχολική συνοδός για ποιο λόγο. Το λεωφορείο κάνει στάσεις για να κατεβάσει, να ανεβάσει παιδιά. Δεν μπορεί ο οδηγός να κατεβαίνει και να παίρνει τα παιδάκια και να τα ανεβάζει πάνω, την ώρα που είναι στο τιμόνι. Άρα γι' αυτό υπάρχει σχολική συνοδός. Άρα και οι δύο είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των παιδιών. Όταν λοιπόν ο οδηγός παρκάρει το αυτοκίνητο και πάει να κοιμηθεί, πάει να πιει καφέ, πάει να παίξει τάβλη, πάει να κάνει οτιδήποτε, δεν πρέπει να τσεκάρει μέσα στο όχημα μήπως έγινε κάτι. Ναι, είναι μεγάλη ευθύνη της κοπέλας, της σχολικής συνοδού, που μόλις χθες είχε προσληφθεί. Και πρέπει να δούμε από την ΚΤΕΛ πώς προσλήφθηκε αυτή η κοπέλα, με ποια κριτήρια. Είναι παιδαγωγός, έχει σπουδάσει παιδαγωγικά, είναι νηπιαγωγός, είναι βρεφονηπιαγωγός, είναι κάτι. Ή απλά την πήρανε. Άνοιξε η πόρτα, μπήκε μέσα και την πήραν τη σχολική συνοδό για να καλύψουν τις θέσεις μεταξύ τους. Γιατί δεν λένε τίποτα για τον οδηγό? Ο οδηγός δεν έχει καμία ευθύνη? Ο οδηγός δεν έπρεπε να ψάξει μέσα το λεωφορείο όταν το κλείδωσε? 5 ώρες μείναν αυτά τα 2 παιδάκια μέσα στο σχολικό λεωφορείο. Και όπως κατήγγειλε η μαμά και έγραψε το Ζάρπα Νιούς στα Χανιά, τα βρήκαν τα παιδιά κατουρημένα και σε άθλια κατάσταση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα, γιατί πραγματικά το έχουμε αντιμετωπίσει και άλλες φορές. Ευτυχώς τα παιδάκια είναι καλά τώρα στην υγεία τους. Μπορεί να τρομάξαν λίγο, να μείνανε εκεί 5 ώρες. Εκεί με λίγη αγάπη θα το φροντίσουν. Όμως, πρέπει τα ΚΤΕΛ, η εταιρεία των ΚΤΕΛ, να δει και για τον οδηγό τις ευθύνες που έχει. Γιατί όταν κάποιοι οδηγοί κάνουν προσπεράσεις στο ΒΟΑ και το παίζουν μάγκες και προσπερνάνε, είναι άλλο πράγμα, έτσι. Θα το θίξουμε άλλη φορά αυτό το έργο. Λοιπόν, επειδή έχω ξαναντιμετωπίσει αυτό το θέμα, κανένας δεν έχει πει ότι ο οδηγός δεν έχει ευθύνη για τα παιδιά. Και οι δύο έχουν ευθύνη για τα παιδιά την ώρα που τα παιδιά είναι μέσα στο λεωφορείο. Και οι δύο. Αν κατέβουν τα παιδιά και τα συνοδεύσει η σχολική συνοδός, τότε ο οδηγός δεν έχει καμία ευθύνη. Έχουν κατέβει από το λεωφορείο. Όμως, όταν είναι μέσα στο λεωφορείο, έχει απόλυτη ευθύνη. Και ο οδηγός και η σχολική συνοδός. Από τα ΚΤΕΛ φαίνεται ότι τους ενδιαφέρει μόνο η κοπέλα. Τιμωρήθηκε, απολύθηκε. Να σας γνωστοποιήσω κάτι όσοι με ακούτε τώρα, γιατί ξέρω ότι με ακούνε πάρα πολύ και ειδικά από εκεί, γιατί έχω μιλήσει με μια μητέρα από το σχολείο. Να ξέρετε ότι η αστυνομία δεν το άφησε το θέμα στη συγγνώμη που ζητάει ειλικρινά η ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ. Κάνει έρευνα για το περιστατικό. Και από ό,τι μαθαίνω, δεν τον βρίσκανε εύκολα τον πρόεδρο. Είναι κάπου σε ένα γραφείο μέσα, έτσι μου είπε εμένα. Δεν είχε ενημερωθεί. Έτσι, αλλά ήξερε τα πάντα. Λοιπόν, δεν θα τα αφήσουμε έτσι το θέμα, θα το συνεχίσουμε και αύριο. Γιατί, δεν υπάρχει γιατί. Επειδή τα παιδιά είναι ό,τι πολύτιμότερο έχουμε. Και αν εσείς κάποιοι νομίζετε ότι μπορείτε να το περάσετε έτσι με μια συγγνώμη απλή, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Και το Υπουργείο Παιδείας θα ενημερωθεί, έχει ενημερωθεί από ό,τι ξέρω. Και η κυρία Ζαχαράκη ήδη έχει αρχίσει τα τηλέφωνα. Και ετοιμαστείτε. Γιατί αυτό δεν είναι και πολύ σωστό. Να τα ρίχνουμε όλα σε μια σχολική συνοδό και να αφήνουμε απ' έξω τον οδηγό. Δεν είπε ότι δεν έχει ευθύνη η σχολική συνοδός. Να φύγει. Τελείως. Αλλά αυτό έχει και κάποια ποινική μεταχείριση. Δεν πάθανε τίποτα τα παιδιά, αλλά τα παιδιά εκτέθηκαν σε κίνδυνο. Είναι έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Και από τους δύο. Και από τον οδηγό και από τη σχολική συνοδό. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην πορεία.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Παρέμβαση εισαγγελέα ζητούν 27 φορείς της Κρήτης για το νέο κλείσιμο του ΒΟΑΚ για τις ανάγκες έργων. Προτείνουν ακόμη άμεση σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Στον Κορυδαλό οι δύο γιατροί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη κρατούνται μόνοι τους σε ειδικό χώρο για λόγους ασφαλείας. Τη Δευτέρα στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, στον οποίο η γιατρός έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη. Τέλος, στη δράση γιατρού έβαλε ο Ιατρικός Σύλλογος Ρεθύμνου, καθώς έκανε ενδοφλέβια χορήγηση βιταμινών σε ασθενή στο Ρέθυμνο και το διαφήμιζε στο διαδίκτυο. Συνελήφθη 32χρονος άνδρας στο Λασίθι με 235 γραμμάρια κάναβης και MDMA. Νέα ευκαιρία για το στεγαστικό επίδομα φοιτητών. Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Πράσινο φως από την Κομισιόν στην πρόταση νόμου για μπλόκο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 13 ετών. Μεγάλη βραδιά απόψε στο Παγκριτίο Στάδιο με τον Όφη να αγωνίζεται με την Χόφενχάιμ για τη League Phase του Europa League. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yedikule.gr. Υποχωρούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη και οι βροχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει αύριο στους 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους έντασης 4 μποφόρ. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
3: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορ γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
4: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Λοιπόν, μείναμε πολύ ωραία εκτός αέρα γιατί. Σας έχω ξαναπεί από αυτή την εκπομπή όταν υπάρχει θέμα με παιδάκι θα το εξαντλούμε μέχρι τέλος. Λοιπόν, έχω μιλήσει με καμιά πενταριά δασκάλους και εκπαιδευτικούς. Έχω μιλήσει με διευθυντή σχολείου. Έχω μιλήσει με το Υπουργείο Παιδείας. Έχω μιλήσει με όποιον μπορούσα να μιλήσω. Έχω μιλήσει και με τον ChatGPT, ρε παιδί μου, να σας το πω έτσι. Δηλαδή, μέχρι και εκεί το έβαλα. Υπάρχει ευθύνη του οδηγού όταν, όταν το λεωφορείο είναι ακόμα υπό τη δικαιοδοσία, ρε παιδί μου, είναι υπό την, υπό την υπηρεσία της μεταφοράς από και προς το σχολείο. Αυτή είναι η σωστή ορολογία. Όταν λοιπόν το λεωφορείο μένει σταματημένο και περιμένει να παραλάβει τα παιδιά, η δουλειά του είναι τα παιδιά. Άρα και ο οδηγός έχει ευθύνη και η σχολική συνοδός έχει ευθύνη για αυτό το περιστατικό στα Χανιά. Δεν είναι ένα απλό περιστατικό. Είναι δύο παιδάκια τα οποία έχουν κατατρομάξει. Είναι δύο παιδιά τα οποία δεν θέλουν αύριο να πάνε στο σχολείο.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, Νίκος Λιπουνιδάκης, όλα μαζί και στο 6932-907-898. Μα στέλνετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Λοιπόν, έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα για αυτό το σοκαριστικό περιστατικό στα Χανιά, όπου δύο παιδάκια έμειναν πάνω από 5 ώρες μέσα σε ένα σχολικό λεωφορείο. Δεν είναι σχολικό λεωφορείο, είναι κτέλ. Τα σχολικά λεωφορεία, ξέρετε, είναι αυτά τα κίτρινα. Εγώ έτσι τα έχω μάθει από μικρός. Τώρα, βέβαια, για τη διευκόλυνση των μαθητών στα σχολεία, για να πηγαίνουν στην ενδοχώρα του κάθε νομού, έχουμε βάλει και τα κτέλη, τα οποία μέσα υπάρχει ένα σχολικό συνοδός και υπάρχει φυσικά και ο οδηγός. Στη συγκεκριμένη περίπτωση στα Χανιά, λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, όπως με ενημέρωσαν από την κτέλη, ο οδηγός ήταν υπό τη μέρα που πήγαινε για δουλειά, εχθές, νεοπροσληφθήσα και νεοαπολυθήσα κατευθείαν. Την απόλυσαν. Όλο το φταίξιμο έπεσε πάνω της. Αυτή δεν τσέκαρε, δεν έλεγξε, δεν έκανε τίποτα μέσα στο αυτοκίνητο όταν κατέβηκαν τα παιδάκια για το συγκεκριμένο σχολείο στην Κουντούρα, όπως λέγεται εκεί πέρα. Και η ουσία τώρα πάει αλλού. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Να πούμε ότι και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνει την κυρία Στέλλα Μαθιουδάκη, την υπεύθυνη του γραφείου τύπου των ΚΤΕΛ, που είναι κοντά μας εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα. Καλημέρα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Τσιλικουνιδάκη.
0: Ήταν μεγάλος ο πρόλογος, συγχωρέστε μου, αλλά έπρεπε να το πω στον κόσμο. Είστε καλά?

0: είμαστε όσο καλά μπορούμε να είμαστε.
1: Τα παιδάκια είναι καλά. Αυτό είναι το κυριότερο.
0: Αυτό έχει σημασία. Τα παιδιά από ό,τι μαθαίνουμε και από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί είναι καλά. Ωστόσο δεν πάβει να είναι ένα πολύ δυσάρεστο, απρόσμενο περιστατικό για το οποίο η εταιρεία μας εκφράζει τη λύπη της για αυτό που συνέβη και φυσικά την ειλικρινή της συγγνώμη απέναντι στις οικογένειες των δύο παιδιών. Θα πρέπει να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή που έγινε, που ενημερώθηκε για το περιστατικό πρόεδρος της εταιρείας μας, της Τελχανίων Ρεθύμνου ΑΕ, ο κύριος Καψανάκης, έδωσε άμεσα εντολή για την οριστική απομάκρυνση της συγκεκριμένης κυρίας, της συγκεκριμένης σχολικής συνοδού, όχι μόνο από τα καθήκοντά της, πάθηκε αυτή η γυναίκα, αλλά απομακρύνθηκε εντελώς από την εταιρεία μας. Δεν έχει θέση στην εταιρεία ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ. Θα πρέπει επίσης να τονίσω ότι όποιες εξηγήσεις δόθηκαν από την συγκεκριμένη σχολική συνοδό για το περιστατικό δεν έγιναν αποδεκτές από τη.
1: Ερώτηση. Τι υποστήριξε η κοπέλα, η σχολική συνοδός?
0: Ότι δεν τα είδε.
1: Απλά.
0: Δεν τα είδε. Αυτό δεν έγινε. Ή όποιες εξηγήσεις έδωσε είναι ότι άλλο είπε. Σημασία δεν έχει.
1: Όχι, έχει σημασία το τι είπε. Έχει σημασία το τι είπε.
0: Το αποτέλεσμα μιλάει. Ότι δεν αντιλήφθηκε ότι υπήρχαν παιδιά. Από εκεί και μετά όμως, σε καμία περίπτωση, καμία δικαιολογία δεν χωράει σε αυτό που έγινε. Ξαναείπα, η διοίκηση της εταιρείας μας, ο κύριος Καψανάκης, έδωσε εντολή για να απολυθεί. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε στην αρχή, νεοπροσληφθήσα, νεοαπολυθήσα η συγκεκριμένη κυρία. Επειδή από τις ενέργειες, από το αποτέλεσμα των ενεργειών της, έθεσε σε κίνδυνο.
1: Επειδή μας ακούνε, κυρία Μαθιουδάκη, επειδή μας ακούνε γονείς αυτή τη στιγμή και έχω μιλήσει και με μια μητέρα από το συγκεκριμένο σχολείο, θα ήταν πολύ χρήσιμο να μας πείτε τι υποστήριξε η κοπέλα ακριβώς. Δηλαδή μπορεί να είπε, μου λέει μια μητέρα παραδείγματος χάρη εδώ σε ένα μήνυμα τώρα, ότι μπορεί να είπε στον οδηγό, τσέκαρε αν υπάρχει πίσω και πες μου. Και να της είπε ο οδηγός, δεν υπάρχει κανένας. Δηλαδή τι υποστήριξε η κοπέλα, τι σας είπε εσάς?
0: Ακριβώς την στοιχομηθεία μεταξύ οδηγού συνοδού δεν τη γνωρίζω.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να σας πω κάτι που δεν.
1: Όχι, σε εσάς τι είπε, ως δικαιολογία η κοπέλα.
0: Η σχολική συνοδός αυτό που υποστήριξε είναι ότι δεν είδε τα παιδιά. Ξαναλέω όμως, δεν χωράει καμία δικαιολογία για αυτό που συνέβη. Απολύτως καμία. Είπα ξανά και θα το τονίσω για μία ακόμα φορά. Η συγκεκριμένη σχολική συνοδό έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, πρωτίστως, που είναι το βασικό, και λέμε ευτυχώς που τα παιδιά είναι.
2: Πρώτο σούτα για τον Μόρφη από το γαλάζι το 12 λεπτό. Αλλά δεν ήταν τόσο καλό, δεν ήταν τόσο δυνατό για να ανησυχήσει τον έμπειρο Γερμανό τριμματοφύλακα. Το σούς με το αριστερό από τον Ανδρέα Μπουχαλάκη μετά από την προσπάθεια αυτή που έγινε από τους τσέκες του Όφη. Το αναστήχηκε ήταν πολύ ωραία. Καμπάτ. Άλλαξε με τον Χαϊντάρι, δύο και δουλειά μετική. Αντουλάου για να δω την επίλυση με τον Λόζεκ. Πάει αριστερά, θα κόψει και η άμυνα, θα κερδίσει το πλάγιο. Ο Δίχμαν είμαστε στο 13ο λεπτό της παραμέτρησης. Το 0-0 παραμένει χωρίς κάποια μεγάλη φάση μέχρι στιγμής. Ο προσπαθεί να σταθεί. Κουβαλάκης, θα βγάλει για τον Αθανασίου. Αθανασίου, πατράει την μπάλα πίσω για τον Μάνη. Όρθιοι και οι δύο προπονητές παρακολουθούν και δίνουν οδηγίες στους παίκτες τους. Ο Κρις Μάνη θέλει να βγάλει μια βαθιά πάσα για τον Αϊτόρ, θα κόψει ο Τσουφάλ. Αϊτάρι. Αϊτάρι για τον Χόζεκ. Ο Λέμπερλε. Αμπουλάου για τον Καμπάκ. Αϊντάρι. Από εκεί μπάλα πάει στον Μαρκάρι. Ο Πούντας αναγκάζει τον Ρούτ να γυρίζει πίσω για τον Αϊντάρι. Έχει ανέβει ψηλά τώρα. Για να μαρκάρι. Του Φαλ, αλλά και με τον Βίμερ και τώρα ο Καμπάκ. Για τον Χαϊντάρι, αυτός είναι να κάνει μια βαθιά παλιά για τον Λόζεκ. Είναι εκεί ο Αθανασίου και έχουμε κόρνερ. Δεύτερο κόρνερ για τους Γερμανούς που αναχωρεί ο Νίκος Αθανασίου μπροστά από τον Λέμπερλεν, τον Σέντερ Φορ των Γερμανών. Ο τετράχρονος Γερμανός ο Λέμπερλεν. Τιμ Λέμπερλεν. Και από το ίδιο σημείο που κέρδισαν και το προηγούμενο κόρνερ οι παίκτες της Χόφενχάιμ, πάλι με τον Τουφάλ και με τον Ρουτς. Ο Τουφάλ είναι δεξιοπόδαρος, ο Ρουτς αριστεροπόδαρος. Για να δούμε ποιος θα εκτελέσει από τους δύο. Αφήνει ο Ρουτς τελικά για τον Τουφάλ. Απομακρύνει άμυνα που έχουμε τον Κοστούλα. Όμως η κατοχή και πάλι σε πόδια των παίκτων της Χόφενχάιμ. Η σέντρα που γίνεται σε μια περιοχή και παλιά απομάκρυνση από τον Γιώργο. Φοβερή. Αλλά είναι offside, δεν μετράει φάζ. Δεν μετράει φάζ. Αυτό το 15ο λεπτό ο Χρυστογιώργος έβγαλε την κεφαλιά που έγινε εκπληκτική απόκρουση, αλλά ως μη γενόμενη φάζ, γιατί υπάρχει υπόδειξη για offside από τον πρώτο βοηθό, τον κύριο Μορένο. Αλλά θα δούμε την φάση. Όντως υπήρχε offside. Ο Καμπάς πήρε την κεφαλιά, ο Τούρκος. Όπως είχε δει απλά από τη δεξιά πλευρά. Παγκρούτσος δώσε αύριο τον Φούντα. Και η Χόφενχάιμ τώρα πάει να βγάλει επίθεση από την αριστερή πλευρά. Έρχεται εκεί ο Δεκάρτ, ο Βίμερ. Το σουτ που γίνεται μπάλα out. Το σουτ που έγινε έξω από την περιοχή, στο 16ο λεπτό, η μπάλα πέρασε πολλά μέτρα έξω από την εστία του Νίκου Κουφογιώργου. Η Χόφενχάιμ, η οποία έχει φυσικά, ο Κλόζεκ έκανε το σουτ, έχει την κατοχή της μπάλας. Όχι όμως μπορώ να πω ότι στέκεται καλά αυτά τα πρώτα 16 λεπτά της αναμέτρησης απέναντι στους Γερμανούς, που είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα, πολύ ποιοτική ομάδα. Αρκεί να αναφέρουμε ότι το budget της Hoffenheim, η χρηματιστηριακή της αξία, ανέρχεται στα 280 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ ψηλότερο ακόμα και από τις κορυφαίες ελληνικές ομάδες. Δεν συγκρίνεται δε με αυτό το όφι που βρίσκεται γύρω στα 18 εκατομμύρια. Μιλάμε για τεράστιες αποστάσεις, αλλά το γήπεδο μέσα καμιά φορά αυτά δεν φαίνονται. Απόψε θα δούμε. Όμως θα κάνει την προσπάθειά του. Με τον Γκρίσμανης τώρα. Το Μπουχαλάκης θέλει να βγάλει για τον Αϊτόρ. Αυτός πήγε να περάσει για τον Κόντρο. Έκοψε το καμπάς και γύρισε για τον Μπάουμαν. Όφι δεν πρέπει να αφήσει χώρους στην Χόφενχάιμ. Είναι μια ομάδα η οποία, εάν βρει χώρους, γίνεται πάρα πολύ επικίνδυνη. Στο σοτ παιχνίδι μπορεί να την αντιμετωπίσει όφι, σίγουρα. Αλλά ότι είναι πάρα πολύ παιδική ομάδα, παραλαμβάνομαι αρκετούς πολύ καλούς ποδοσφαιριστές από τη μέση και μπροστά. Έχει πετύχει 6 γκολ μέχρι τώρα. Από 2 γκολ σε κάθε παιχνίδι της έχει βάλει στη Γερμανία. Βεβαίως και η άμυνα της δέχεται. Έχει δεχτεί 7. Και τώρα ο Δεκάρτ θέλει να ανοίξει για τον Τουφάλ, ο οποίος έχει πόρα από δεξιά. Τουφάλ θέλει να βγάλει πάσα για τον Βίμερ. Έχει τα έρθω Αθανασίου, θα διώξει την μπάλα. Έχει να πάρει το ριμπάουντ το Καμπάκ, ο Τούρκος, ο οποίος έχει ανέβει, Τουφάλ. Όλοι οι Χόφενχάιμ τώρα είναι κάτω από τη σέντρα. Επιτίθεται όλη η ομάδα, Τουφάλ θα κάνει την σέντρα, θα κόψει ο Κουστούλας παραχωρώντας το πλάγιο μπροστά από τον πάγκο του Όφι. Ένα πλάγιο με τον Τουφάλ. Βλάδιμιρ Τουφάλ. Παστίζει προφανώς την μπάλα στην περιοχή, παίρνει λίγα μεταφόρα για να ξέρω το πλάγιο, στέλνει την μπάλα από την περιοχή, θα βγει ο Χρυστογιώργος και θα μπλοκάρει την μπάλα, ο Νίκος Χρυστογιώργος, ο οποίος πέσει και στο χορτάρι. Ας ελπίσουμε αν έχει κάτι σοβαρό στο 18ο λεπτό, από την προσπάθεια που έκανε. Συμφωνεί τον Νίκος Χρυστογιώργος, να ειδίζει το παιχνίδι κανονικά, από τον κόσμο να έχει πει το ρεκόρ του πάρτι στην εξέδρα. Χρυστογιώργος με τα πόδια θέλει να βρει τον Κοστούλα. Ούτας. Ούτας. Έχασε την μπάλα και από τον Αμπουλάου. Υπάσχεται για τον Οχλώτη. Επικίνδυνα τώρα. Ο Λέμπελε μέσα στην περιοχή. Θα κόψει μέσα στον όνομα. Την μπάλα να φτάσει τελικά τον Αθλητικό Γιώργο. Κάτι ζήτησε τον εκεί η Γερμανία. Δεν υπήρξε τίποτα. Στο Βίμερ. Ζήτησε. Η πέναλτι δεν υπήρξε τίποτα. Τσουφάλ. Η πάσα για τον Δεκάτ. Δεκάτ από δεξιά. Έχει κοντά του τον Γκρίσμανιτς. Λέμπερλε. Η πάσα το σούτ εκεί επικίνδυνο στον Χρυσογιώργο. Το σούτ που έγινε επικίνδυνο έξω από την περιοχή είναι με το νούμερο 18 ο Μπέργκερ. Δεν ήταν τόσο δυνατό στο 20 λεπτό της αναμέτρησης το σούτ από τον Μπέργκερ. Ο Γιώργος είναι και την φάση και μπλόκαρε. Τι πάλι για τον... Άλλασε με τον Βίμερ και τώρα γυρίζει στον ατοφύλακα τον Μπάμα και αυτός για τον Χαϊντάρι. Τώρα όφη για να στο χώρο του κέντρου για να μαρκάρει. Ο Ρούτσκα μια μπροστινή παλιά. Θα χαθεί μπάλα από τους Γερμανούς. Έχει τον Μπουχαλάκη να κερδίσει. Για να δώσει για τον Κρίσμανιτ. Θανασίου. Θανασίου. Θα κερδίσει το πλάγιο από την παρέμβαση του Βίμερ. Θανασίου θα πάει να τελέσει το πλάγιο. Δύσκολο να δώσει πρώτη μπάλα. Είναι πάρα πάρα πολύ Γερμανοί. Γύρω από τον παίκτη του Όφη, έκοψαν τώρα οι φιλοξενούμενοι. Βίμερ, απόψε ο Μπουχαλάκης, Αϊτόρ. Αϊτόρ, θα πάρει την μπάλα, θέλει να κάνει την προσπάθεια πάση από όλους, θα δώσει για τον κόντρο, Σάουλ, που χαίρεται τελικά ο Αϊτόρ, γύρισε την πάση πίσω. Ο Ρόχας, και καταλογίζει τον φάουλ που έγινε πάντα στον Ισπανό επιθετικό του Όφη, τον Αϊτόρ. Αρκετά μακριά βέβαια από την περιοχή του Μπάουμαν, το φάουλ αυτό που κέρδισε ο παίκτης του Όφη, από τον Καμπάκ που είχε πάει πολύ μακριά και φτάσει μέχρι το κέντρο για να μαρκάρει τον Αϊκόρ. Τώρα πάνω στην μπάλα είναι ο Ανδρούτσος. Για τον Κρίσμανιτς. Κρίσμανιτς για τον Χρυστογιώργο. Άκουσε να βρει τον Φούντα, δεν πέρασε μπάλα για τον Φούντα. Φαίνεται ξεκάθαρα η ποιότητα της γερμανικής ομάδας, η οποία είναι και πάλι στην επίδεση με τον Αμπουλάου, Αϊντάρι, Ρούτς. Αριστερά, ο Φούντα εκεί μαρκάρει, η μπάλα όμως βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου και έχουμε το πλάγιο από το... Μαρκάρισμα του Φούντα, ο Ρούτς δεν μπορούσε να κάνει μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου γιατί το πλάγιο είναι για τον Όφη. Η πίεση που άσκησε εκεί ο Φούντας απέφερε καρπούς. Θέλει να βγάλει τώρα ο Κουστούλας για τον κόντρο. Έγινε το λάθος από τους Γερμανούς αλλά θα διώξει ο Καμπάκ. Εκεί που πάει μπάλα είναι ο Αθανασίου, θα δώσει για τον Χρυστογιώργο, ξανά για τον Κρίσμανιτς. Κρίμανιες, θέλει να βρει τον Αϊτόρ, είναι πιο γρήγορος από τον Τσούπα. Φάουλ, εδώ και κάρτα. Κάρτα τον Τσουπάλ για αυτό το φάουλ από τον Αϊτόρ. Πρώτη κίτρινη στο παιχνίδι που βγαίνει για τον Τσέχο στο 22ο λεπτό. Θα πει την αντεπίδεση του Όφη. Ο Τσουπάλ κράτησε τον Αϊτόρ που έφευγε για παριστερά. Έχουμε την πρώτη κίτρινη του παιχνιδιού, διαμαρτύρεται ο Τσέχο, αλλά δεν έχει δίκιο. Ένα φάουλ για τον Όφη μακριά από την εστία αλλά μπορεί να φέρει κόσμο προς την περιοχή του Μπάουμαν. Είναι ο Αϊτόρ και ο Αμλούς του Παραστιμπάλα. Για να δούμε ποιος θα εκτελέσει. Αϊτόρ θα εκτελέσει. Μπάλα μέσα στην περιοχή θα βγει ο Μπάουμαν και θα μπλοκάρει χωρίς πρόβλημα και θα κάνει και γρήγορα το ελεύθερο θέλοντας να βρει τον Χλόζε και εκεί όμως έρχεται να κόψει η άμυνα του Όφη ο Φούντας θέλει να βγάλει για τον Αϊτόρ ο οποίος ήταν αυτός που έτρεξε για να κερδίσει την μπάλα έχουμε φάουλ. Ναι. Το καταλογίζει ο Ρόχας, αφού η μπάλα χάθηκε το πλεονέκτημα για τον Όρθι. Και κάποιες παρατηρήσεις που κάνει ο Ρόχας στον Ρούς, αν είναι καλά. Γι' αυτό το φάουλ που έκανε στον Πούντα. Βάλα στο καθόφι, Κοστούλας. Στο τέταρτο λεπτό, παραμένει το 0-0. Αναστείου. Θέλει να βγάλει για τον Κόντρο. Ο Καμπάς θα γυρίσει τον Ομπάμα. Αυτό δεν μπορεί να μπλοκάρει βέβαια. Απομακρύνει ο θεματοφύλακας της Οπενχάιμ. Η μπάλα χάνεται, απομακρύνει. Τελευταία στιγμή ο Χαϊντάρη. Κοστούλας για τον Δίκμαν. Δίκμαν για τον Αντρούτσο. Δίκμαν χάθηκε την μπάλα και τώρα πάει να βγάλει ανεπίδυση η Οπενχάιμ. Η περιοχή δεν πρέπει να την μπάλα να πούνε την μπάλα. Θα πρέπει να πούνε άμεσα. Για άλλο τώρα την προσπάθεια από την Οπενχάιμ μέχρι την περιοχή μπάλα. Το πάχη είναι και αποτελεσματικό. Κόβει η άμυνα του Όφη. Επιμένει όμως με τον Αμπουλάου τώρα. Αμπουλάου. Στη μεσαία γραμμή. Για τον Χαϊντάρη. Αμπουλάου. Άλλαξε με τον Μπέργκερ, Ρουτς. Ο Χλόζεκ δεν μπορούσε να βρει κάποιο στην πέφτη του. Έκοψε ο Κούγκουρας. Ο Καμπάτ έρχεται μπροστά από τον Κόντρο. Πολύ καλός ο Τούρκος. Μαζί με τον Χαϊντάρη, το βασικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο της Χόφενχάιμ που και απόψε αγωνίζεται κανονικά. Είπαμε, το rotation είναι πολύ μικρό από τον Ίλτερ. Πάω τώρα από τον Αθανασίου, πάνω στον Βίμερ, τον αυστριακό μέσο, τον Πάτρικ Βίμερ, διεθνής και αυτός. Και για γετούς διεθνής η Χόφενχάιμ. Αντουλάω πίσω για τον Καμπάκ. Και ο Καμπάκ με διεθνής. Χαϊντάρη. Του φάλ για τον Τεκάτ δεν ήταν καλός συνδυασμός. Για τον Βίμερ μάλλον δεν ήταν καλός συνδυασμός. Μπάλα πέρασε πλάγιο. Κέρδισε όμως και πάει την μπάλα η Γερμανία. Αντουλάω. Μια πάσα που μπάλα για τον Τσούφαλ. Η μπάλα θα φτάσει τελικά στον Γιώργο. 27 λεπτά παιχνιδιού. Η Χόφενχάιμ έχει την υπεροχή, αλλά δεν έχει απειλήσει ιδιαίτερα. Αν εξαιρέσει αυτού του Μπέργκερ που και αυτού του 20 λεπτό δεν απειλήσει ιδιαίτερα τον Γιώργο, ήταν αδύναμο. Έχει κερδίσει ένα πλάγιο τώρα με τον Τίκμαν. Κοστούλας για τον Κούγουρα. Κρισμάνης. Κρισμάνης γύρισε εκεί, έπεσε πριν λαβούν στην πλάση την μπάλα στον Χριστό Γιώργο. Αυτός έγινε να βρει τον Ντίκμαν με το κεφάλι για τον Κούντα. Από μάθη είναι ο Ρουτς. Κοστούλας εκεί διεκδικεί την μπάλα. Μάχες. Θα κερδίσει τελικά η μπάλα. Out. Από την πολύ καλή, το πολύ καλό μαρκάρισμα του Κοστούλα πάνω στον Πρόζεκ, το βαρύ πυροβολικό της Χόφενχάιμ. Δύο γκολ πέτυχε στο τελευταίο παιχνίδι με την Στουργκάρδη, ο Πρόζεκ, ο Τσέχος. Πέρυσι δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού, δεν είχε πολλά παιχνίδια. Κερδίζει τώρα Θανασίου την μπάλα. Θανασίου, δεν μπορούσε να την κρατήσει όμως. Πλάγιο για την Χόφενχάιμ, η οποία όλο και ανεβάζει ρυθμούς, πιέζει, τώρα με τον Ντεκάτ, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα απλά out. Θέλει να κάνει την προσπάθεια εκεί να περάσει, αλλά δεν μπορούσε να την συγκρατήσει εντός του γηπέδου. Έτσι λοιπόν, είμαστε στο 28 λεπτό, παραμένει το 0-0. Η Κόπεχάν πιέζει, αλλά όσο προς το παρόν δεν έχει πρόβλημα. Και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τα αμυντικά κενά. Ο Μπεχάν είναι πάρα πολύ ψηλά, η αμυνά της, πολλές φορές. Τώρα ο Κόντρο διεκδικεί. Θα κόψει ο Καμπάκ. Κρίσμανιτς. Ο Κόντρο έρχεται να κερδίσει. Θα χάσει όμως εκεί από τον Μπέργκερ. Αυτό θα γυρίσει πίσω για τον Καμπάκ. Χαϊντάρη. Χαϊντάρη θα πάει η μπάλα αριστερά στον Ρουτς. Ρουτς μαρκάρεται από τον Λίκμαν. Ο Τσουφάλ έχει ο Άνδρου που θα κάνει το τάκι πάνω στον Τσουφάλ. Να παραγωνίσει το πλάγιο. Τσουφάλ για τον Καμπάκ. Παϊτάρι. Αμπουλάου. Παϊτάρι. Καρούτς. Από αριστερά τώρα να πει στη γερμανική ομάδα. Αμπουλάου. Ένας από τους δύο αμυντικούς στο μέσος, ο άλλος είναι ο Μπέργκερ. Η παλιά που πάει να βγει εκεί μέσα στην περιοχή. Επικίνδυνα όμως από τον Γιώργο θα μπλοκάρει την μπάλα. Κανένα σύγχρονο στη πάλι. Και θα κάνει και γρήγορα το ελεύθερο θέλοντα να βρει τον Κόντρο. Κόντρο φεύγει από τον Χαϊντάρι. Κόντρο μπαίνει στην περιοχή. Κόντρο, κέντρο, έντερ. Πέρασιο από την προσπάθεια του Κόντρο. Διαμαρτύρω την Γερμανία για φάουλ που έγινε όπως λένε από τον Κόντρο. Ο Αϊτόρ είναι αυτός ο οποίος σκοράρει. Πηγαίνει να δούμε τα μέτρα στο δικό γκολ. Το 30, όσοι αγίνει το σκορ με τον Αϊτόρ μετά από την προσπάθεια του Κόντρο. Ενώ υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους Γερμανούς. Ακούνε που γίνεται στο Πατρίκιο. Όσοι είπαμε ότι έφταγε την ευκαιρία. Βρήκε ανοιχτή την άμυνα της Χόφενχάιμ. Έχει πάει και ο Μπάουμαν να διαμαρτυρηθεί. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει έλεγχος. Θα τη χαρούμε την πάση. Διαμαρτύρεται για φάουλ του Κόντρο τον Γκαϊντάι. Το 30 όχι προηγείται. 1-0. Για να χαρούμε την πάση. Δεν νομίζω ότι υπήρχε φάουλ. Τζαντζάρισμα ήτανε. Ο Κόντρο που ξέβηκε έκανε την πάσα. Το Αϊτόρ με το αριστερό. Λάθαρε για το 1-0.
3: Δεν ξέρω αν είναι offside, Νίκο. Μόνο αν είναι offside.
2: Offside, δεν ξέρω αν είναι offside. Δεν νομίζω.
3: Θα συνδεθούμε ξανά. Οριακή φάση πάντως του Κόντρο. Εξετάζονται και για το αν υπήρχε offside και αν είναι foul.

0: Πάμε να δώσουμε και πάλι το λόγο στον Νίκο το Μαρκάκι.
1: Μέτρησε κανονικά το κόλλο, Γιάννη. Ο Μεχάνης είναι επίθεση τώρα. Μια σέντρα που γίνεται από την δεξιά πλευρά. Θα διώξει ο Ανδρούτσος, απομακρύνει. Πάλι ο Ανδρούτσος θα διώξει. Ο Τσουφάλ έρχεται εκεί για να κάνει την πάσα με την περιοχή. Θα φτάσει τελικά η μπάλα στον Γιώργο. Όχι από το 30 με τον γκολ του Αϊτόρ κατά Λαπριέδρα. Προηγείται 1-0 της Χόφενχάιμ από την προσπάθεια του Κόντρο. Διαμαρτύρει κατέξω να ήταν για φάουλ, για offside δεν νομίζω να υπήρχε, αλλά το goal μέτρησε κανονικά, δεν υπήρχε, νομίζω δεν υπήρχε το φάουλ. Τώρα ξανά ο Κόντρο, ο οποίος κάνει το control, κάνει την παραγή από τον Αμπτουλάου. Και κάνει φάουλ τώρα ο Ισπανός για να σταματήσει τον αντιπαλό του. Όσοι τακτικά μέχρι τώρα είναι πάρα πάρα πολύ καλός, έχει απορροφήσει την πίεση της Κοπεχάιμ, δεν έχει κινδυνεύσει ιδιαίτερα. Και κατάφερε στην πρώτη του έτσι καλή ευκαιρία να σκοράρει και τώρα ο Τσούφαλ θα κάνει την σέντρα. Μέσα στην περιοχή και παλιά που γίνεται η μπαλάουτ. Η παλιά που έγινε από τον Ρόζε Καντακαλά, έγινε μπάλα πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Ξογιώργου, δεν κινδύνευσε ο τερματοφύλακας του Όφη στο 34. Όφησε τον γυρό του. Ένα παιχνίδι γιορτή με τον Όφη να προηγείται 1-0 και να είναι και πάλι στην επίθεση με τον Κόντρο. Φάουλ! Φάουλ στη μέσα γραμμή για τον Μακρύνο Κόντρο, ο οποίος σήμερα φωστόρε έγινε δημιουργός και ο Αϊτόρ σκοράρει για πρώτη φορά φέτος το πρώτο του γκολ με την φανέλα του Όφη σε επίσημο παιχνίδι. Ο Αϊτόρ, ο οποίος προτιμήθηκε σήμερα από τον Τιάγκο Νους, από τον Χριστοκόντι. Ανδρούτσος, Κοστούλας, αλλάζει το παιχνίδι για τον Αθανασίου. Ωραία για τον Κόντρο. Κόντρο με τον Καμπάκ. Ο Τούρκος γύρισε πέφτει στον πάγμα. Λέχει ο Αϊτόρ, θα μαρκάρει. Καμπάκ, τώρα παίζει όψιλα. Αντουλάου, θα κόμπει το μπουχαλάκι, θα Αθανασίου. Αθανασίου κρατάει, θα κερδίσει το πλάγιο. Μέχρι τώρα παραλαμβάνω όφη είναι τακτικά άριστος. Το παιχνίδι απέρασε μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα σε μια ανώτερη ποιοτικά ομάδα, δεν το συζητάμε. Αλλά είπαμε το ποδόσφαιρο δεν παίζουν μόνο τα μπάζετ. Η μπάλα πίσω από το βήμα του Μπάουμαν και από εκεί στο Ρουτς. Τώρα έρχεται ψηλά ο Δίκμαν για να μαρκάρει. Ο Κλόζεκ ξεφεύγει από τον Κοστούλη και βάζεται πίσω σε επικίνδυνη τώρα. Εκεί ο Κλόζεκ μέσα στην περιοχή. Επικίνδυνα η Χόφενχάιμ. Η πάσα που βγαίνει έξω για τον Αμπτουλάου από εκεί στον Τσουφάλ. Χρειάζεται που έχει αυτή η φάση. Θα διώξει ο Κρίσμανι. Και πάλι το rebound από τους παίκτες της Χόφενχάιμ. Ο Μπουχαλάκης θα διώξει. Απομακρύνει εκεί που πάει μπάλα είναι ο Μπάουμαν. Μπάουμαν για τον Καμπάκ. Όφη περιμένει την Χόφενχάιμ. Στην άμυνα του Χαϊντάκη. Θέλει να βγάλει για τον Τσούφαλ, ακούσε ο Αθανασίου, Μπουχαλάκης, εκεί που πάει μπάλα ο Φίμερ, ο Αμπτουλάου, έξω από την περιοχή αλλάζει την μπάλα. Οι Γερμανοί, ωραίες εναλλαγές εκεί από τους παίκτες της Κοπεχάιμ, για να μετά τον Τσούφαλ. Και το Ανδρούτσο θα πάρει το φάουλ. Ο Ανδρούτσος εκεί ήρθε να διώξει και παίρνει το φάουλ από τον Λέμπερλε, ο αρχηγός του Όφη, το 36. Εδώ και 6 λεπτά ο Όφη έχει πάρει προβάδισμα στο σκορ με τον γκολ του Αϊτόρ, το οποίο θα βλέπουμε τώρα από την, από το βίντεο, το replay που είδαμε με τον Αϊτόρ να σκοράρει από την προσπάθεια, την πολύ καλή προσπάθεια που έκανε ο Κέναν Κόντρο. Στην πρώτη ουσιαστικά κάνει την κοινωνική προσπάθεια. Όχι τώρα ο Χριστογιώργος θα κάνει το ελεύθερο. Και παλιά από τον Δίκμαν. Την μάλα στον Ρουτς. Τρέχει εκεί να μαρκάρει τον Μπάουμαν ο Κούντας. Μάλα θα φτάσει στο κόσμο μέσα στο δαμή. Ξανά πίσω για τον Μπάουμαν. Είχε πολύ καλό με τα πόδια. Βγαίνει από την περιοχή τώρα. Θα δώσει και τον Καμπάκ. Καμπάκ. να δώσει αριστερά για τον Παπλόζα και εκεί όμως έρθει ο Ντίκμαν να κερδίσει το φάουλο το πλάγιο. Και άμα την δώσει ο Ισπανός, ο Ρόχας, πλάγιο πρέπει να είναι, ναι. Πλάγιο με τον Αποστούλα. 38 λεπτά στο Παγκρίτιο Στάδιο. Όφη προηγείται της Κοπενχάη με 1-0. Ο Ανδρούτσος παραστάσει και πάλι στους παίκτες Κόπενχάιμ. Στη μεσαία γραμμή. Από τον Μπέργκερ, τον Ρούτσο. Ρούτς. Ρούτς, συγκίνη. Μαργάρεται από τον Κούντα. Ρούτς. Θα έχει να βρει ένα στήριγμα. Δίνει για αριστερά του, τον Αμπτουλάου. Αυτό θα κάνει ένα γέμισμα μες στην περιοχή. Θα κόψει παίκτες στο Όφη. Και τώρα ο Φούντα θα πάρει. Φούντα. Θέλει να βγάλει για τον Κόντρο, θα κόψει όμως εκεί την τελευταία στιγμή ο Μπέργκερ, όμως έρχεται ο Δίκμα να κερδίσει και κάνει και παίρνει και το φάουλ, το Δίκμα. Ένα ακόμα φάουλ, πολύ καλό το παιχνίδι, παραλαμβάνουμε μέχρι στιγμής, μυαλωμένο παιχνίδι από τους παίκτες του Όφη. Άριστα στημένος από τον Αφίστο Κόντι, στα πάτα 39 πρώτα λεπτά του αγώνα, Κρις Μάνιτς για τον Αθανασίου. Άλλαξε με τον Ανδρούτσο, αυτός για τον Αϊτόρ, ξανά για τον Αθανασίου. Θα κερδίσει το πλάγιο από τον Τουφάλ. Οπότε και η κάρτα, ο μοναδικός παίκτης που έχει κάρτα στο παιχνίδι από το 24 λεπτό. Το πλάγιο είναι για τον Όφη με τον Αθανασίου. Αθανασίου για τον Κόντρο, αυτός για τον Τουφάλ, βγάζει για τον Αϊτόρ, έκοψε τον Τουφάλ. Και τώρα πάνω κάτι γρήγορα αντεπίδευση η Κοφενχάιμ. Εκεί θα κόψει όμως με φάουλ ο Αθανασίου, όπως καταλογίζει ο Ρόχας. Ήταν κάρτα η Κοφενχάιμ. Φάουλ το οποίο έκανε ο Νίκος Αθανασίου στο 40 είμαστε. Εκτελέσει και το φάουλ από το Χαϊντάρι για τον Αμπτουλάου, Ρούτς. Παλιά μέσα στην περιοχή επικίνδυνα. Έρχεται εκεί να κόψει προσωρινά ο Ανδρούτσος. Η σέντρα που θα γίνει μέσα στην περιοχή. Μέσα στην περιοχή ο Νέμπερλε θα κόψει, θα βάλει την κόντρα στο ρεπτοδικό της Κόπενχάιμ ο Αθανασίου και θα παραχωρήσει το πλάγιο. Και έχουμε μέσα στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Το πλάγιο είναι για την Κόπενχάιμ με τον Τουφάλ. Είναι τα πλάγια, αυτά με την Κόπενχάιμ και με τον Τουφάλ και με τον Ρούτς από την άλλη πλευρά. Υποθέτει την παρατάω στην περιοχή. Πήγε να πάρει την κεφαλιά εκεί. Τελικά ο Χρυστογιώργος μπλοκάρει την μπάλα. Έχουμε και πέφτει το όπι στην περιοχή της διευθυντικής ομάδας πεσμένο. Υπάρχει μια μικρή διαχωρισμό να δούμε ποιος είναι σε αυτή την φάση. Είναι ο Ανδρούτσος, ο οποίος έχει πέσει κάτω σε αυτή την φάση που έγινε. Ο Ρόχας ζητάει από το ιατρικό επιτελείο του Όφη να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί με τον Καμπάκ στην κεφαλιά που πήγε να πάρει χτύπησε την κεφάλι ο Ανδρούτσος και τώρα του προσφέρονται πρώτες βοήθειες. Βλέπουμε και πανοραμικά πλάνα από την κάμερα του Μαζέντα TV, από το Μαγκρίδιο Στάδιο. Πραγματικά πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ο κόσμος το χαίρεται απόψε εδώ στο Μαγκρίδιο και ένα παραπάνω βέβαια μετά τον γκολ του Αϊτόρ που έδωσε προβάδισμα στον Όφη. Σηκώθηκε ο Ανδρούτσος. Θα πρέπει να περιμένει τώρα ένα λεπτό για να μπει μέσα. Έχει χτυπήσει το κεφάλι ο αρχηγός του Όφη. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα να συνεχίσει. Και ο Γιώργος θα δώσει συνέχεια στο μάτς. Και ο Γιώργος θα κάνει το ελεύθερο. Η μπάλα περνάει από τον Κόντρο. Προσπάθησε να κλέψει ο Αϊτόρ. Μπουχαλάκης θα πάρει την κεφαλιά. Ο Χαϊντάρι. Περιμένει ο Ανδρούτσος στη γραμμή. Για να μπει σε λίγο, θα μας πει στον παρόν παίζω με 10 πάντως. Αθανασίου θα πάρει την κεφαλιά. Ο Μούντας θα χάσει και από τον Δεκάτ. Και αν μετά θα πει την υπεραδεσμία από τον φιλοξενούμενο, με την περιοχή θα κόψει την τελευταία στιγμή ο Κοστούλας. Χαϊντάρι. Μπρούς. Αμπτουλάου. Το σούς που πάει να γίνει μπαλάρις, έχουμε κόρνερ. Κόρνερ για την Κοπενχάιμ. Τώρα μπαίνει στο μπουδίπαν και ο πρέπει να είναι το τρίτο κόρνερ για την Κοπενχάιμ. Το πρώτο από την αριστερή πλευρά που πηγαίνει να εκτελέσει ο Ρούς, ο αριστερός μπακ, ο Μάσου Ρούς. Να το αριστερό. Εκεί, εκεί η κεφαλιά. Έγινε ένα λάθος διώξιμο από τον Τίκμαν. Πρέπει να βρει την κεφαλιά ο Μπέργκερ αν ήταν καλά. Πήρε την μπάλα out του 43. Δεν έδιωξε καλά ο Τίκμαν. Πήρε την κεφαλιά ο Μπέργκερ αλλά έστειλε την μπάλα out. Και τώρα ο Νίκος και ο Γιώργος ετοιμάζεται να δώσει μια το παιχνίδι. 1,5 λεπτό ακόμα σύν τις καθυστερήσεις, να δούμε πώς θα είναι για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πήρε την μπάλα ο Καρμπάκ από τον Φούντα, ο Κρις Μάνιτς, ο Αϊτόρ, για με τον Φούντα. Συναδελφοί Σόφι, Πόντρο, Πόντρο κατάει την μπάλα, έκανε το παραπάνω εκεί, θα μπορούσε να δώσει την μπάλα στον Φούντα, καθυστέρησε, χάσει μια καλή προϋπόθεση για αντεπίθεση από τον Όφι και τώρα βγαίνουν οι Γερμανοί μπροστά. Με τον Βίμερ. Απέναντι σε δύο. Βίμερ θα γυρίσει την μπάλα. Έκοψε προς το παρόν ο Αϊτόρ. Η σέντα που γίνεται στην περιοχή που χαλάει και θα κόψει. Πόντρο. Πάω. Όχι λέει ο Ρόχας. Ο Καμπάκ. Ο Καμπάκ πατάει και κάθε μέσα στην περιοχή. Το τάξι είναι και από το μπουχαλάκι πλάγιο. Ο Κρίσμαν θα τους πέκα το τάξι, συγγνώμη. Και βράδυ το 45. Ένα ακόμα πλάγιο το οποίο θα τελέσει το Τουφάλ για να φέρει την μπάλα στην περιοχή. Έδιωξαν οι παίκτες του Όφη, ίσως να είχαμε επιθετικό φάουλ. Τουφάλ τώρα. Τουφάλ, επιθετικό φάουλ. Κρίζει ο Ρόχας, τελειώνει η φάση. 2 λεπτά καθυστερήσεις. 2 λεπτά έδειξε ο τέταρτος διαιτητής. Όσο κρατάει στα χέρια του αυτό το 1-0, έχει πολύ δρόμο για το παιχνίδι, αλλά δείχνει ότι μπορεί να σταθεί τετάξια σε αυτό το επίπεδο απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Χόφενχάιμ, πέμπτη πέρυσι δύναμη στην Γερμανία, στην Bundesliga. Χαϊντάρι, Κοστούλας, Ρουτς. Ρουτς, πατάει την μπάλα. Πρέπει να βγάλει μια πάσα από την άλλη πλευρά του γηπέδου για τον Τσουφάλ. Τσουφάλ τώρα πήγαινε κοντά τα Θανασίου. Κάνει την σέντρα του Τσουφάλ και παλιά που γίνεται εκεί τι έχουμε, επαιδευτικό φάουλ. Αστερίζει ο Ρόχας. Σήκωσε ψηλά το πόδι ο Ρόζεκ πρέπει να είναι. Ο οποίος σήκωσε ψηλά το πόδι του και έκανε επαιδευτικό φάουλ. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Όφη από το 30 προηγείται με ένα 0 της Hoffenheim και αν μπορέσει να κρατήσει την νίκη θα είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Στο Γιώργο τώρα δεν βιάζεται να κρατήσει αυτό το ελεύθερο. Ο χρόνος μετράει αντίστοιχα για το πρώτο ημίχρονο. Θα πάρει την κεφαλιά ο Χαϊντάρι για τον Λέμπερλε. Μια πάσα στον αέρα. Έχουμε πλάγιο. Έχει βγει μπάλα. Πλάγιο για τον Όφη. Δεν θα αργήσει να στηρίσει ο Ρόχας και στηρίζει τώρα. Στην νύχτα του πρώτου ημιχρόνου. Όφη με τον γκολ του Αϊτόρ από το 30. Μετά την προσπάθεια του Κόντρο προηγείται της Χόφενχάιμ και ο κόσμος στις εξέδρες πραγματικά δίνει παρεσιτάλ. Θα ακούτε τι γίνεται με το Παπαδρίτιο Στάδιο. Είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία για την εθνική ομάδα. Το δει με την δική της, το δει και ο κόσμος με την δική του. Βλέπει τον Όφη να στέκεται σαν ίσως προς ίσο απέναντι στην Χόφενχάιμ και όχι μόνο αυτό, να προηγείται με ένα 0. Για να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει το δεύτερο ημίχρονο, το οποίο αναμένεται με πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον φυσικά. Θα δώσω το μικρόφωνο σε εσένα Γιάννη για την, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά από εδώ, από το Παγκρίκιο Στάδιο, για την περιγραφή του δεύτερου ημίχρονου.
2: Τέλειωσε το πρώτο 45 λεπτό στο Παγκρίτιο στάδιο. Ο Όφη προηγείται με 1-0 την Χόφενχάιμ με το τέρμα του Αϊτόρ μετά την καταπληκτική, το καταπληκτικό βολέ του Χριστογιώργου που βρήκε τον κόντρο. Εκείνος έβαλε πολύ ωραία το σώμα του και ανοίγησε τον καμπάκ στον αέρα. Ο επιθετικός του Όφη πήρε την μπάλα, την έφερε μπροστά του, έδωσε πολύ όμορφα την κατάλληλη στιγμή στον Αϊτόρ και εκείνος με ένα ψύχρεμο πλασέ από πολύ κοντά κατάφερε να νικήσει τον Μπάουμαν και να κάνει το 1-0 για τον Όφη, το ιστορικό γκολ του Αϊτόρ, που είναι και το πρώτο τέρμα του Όφη σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Με αυτό το γκολ προηγείται ο Όφη επί της Χόφενχάιμ. Στο 30 λεπτό το πέτυχε ο Ισπανός επιθετικός των Ασπρόμαυρων. Ο Όφη είναι πάρα πολύ καλός σε αυτόν τον ρόλο τουλάχιστον που έχει στο παιχνίδι. Όπως είναι λογικό, εντάξει, η Χόφενχάιμ θα ήταν εκείνη που θα έχει την πρωτοβουλία και την κατοχή της μπάλας. Όμως ο Όφη είναι πάρα πολύ καλός στο αμυντικό κομμάτι, δεν έχει δεχθεί επικίνδυνες φάσεις, τα πάει πάρα πολύ καλά. Και σε αυτή την μία φάση ουσιαστικά που του παρουσιάστηκε, την αξιοποίησε και κατάφερε να κάνει το 1-0.

Η μετάδοση πραγματοποιείται με τη χορηγία της GP Barbers με 6 καταστήματα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Σιτία και πλέον στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος.

πάρα πολύ καλό Σόφι σε αυτό το ρόλο, ξαναλέω, που έχει στο παιχνίδι. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση από όλους τους ποδοσφαιριστές, προσιλωμένοι, συγκεντρωμένοι σε αυτό το τακτικό πλάνο του Χρήστου Κόντι. Μέσω αμυντικά εννοείται είναι όλοι καταπληκτικοί. Ο Όφι έχει δεχθεί φάσεις, αλλά όχι τόσο επικίνδυνες καταστάσεις. Ο Χρυσογεώργος δεν έχει χειραστεί κανένα δύο φορές, αλλά όχι κάτι το πολύ σοβαρό. 66% κατοχή της μπάλας υπέρ της Χοβενχάιμ, 34% για τον Όφι. Συνολικά σουτ είναι 3 για τον Όφι, 10 για την Χόφενχάιμ. Από 2 σουτ στο τέρμα έχουν οι δύο ομάδες και έχει και 3 κόρνερ η Χόφενχάιμ. Αυτά είναι τα πιο έτσι σημαντικά στατιστικά σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Μπορεί μάλιστα η Χόφενχάιμ να έχει περισσότερα σουτ από τον Όφι και μεγαλύτερη κατοχή της μπάλας, όμως τα expected goal, αυτά τα goal δηλαδή που είναι το καινούριο που έχει μπει στο ποδόσφαιρο πλέον, τα αναμενόμενα goal δηλαδή στα ελληνικά, είναι 0,61 για τον Όφι και 0,53 για την Χόφενχάιμ. Και αυτό δείχνει ότι ο Όφι έχει δημιουργήσει πιο καλές στιγμές στην αντίπαλη αιστεία των Γερμανών, παρότι η Χόφενχάιμ.

Υπενθυμίζω, στον πάγκο βρίσκονται οι Αποστολάκης Γκονθάλεθ, Κανελόπουλος Καραχάλιος Κατσίκας, Κινουριάκης Ισέκα Λίλο, Νους, Ρωμάνος Ιέλης και Θεοδωσουλάκης. Αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στον πάγκο του Όφη και είναι πολύ πιθανό να δούμε αρκετούς από αυτούς στο δεύτερο 45 λεπτό. Η λογική λέει ότι οι Γερμανοί θα ανέβουν ακόμα περισσότερο όσο περισσότερο περνάει η ώρα στο παιχνίδι, τόσο περισσότερο θα ανεβαίνουν και θα παίρνουν περισσότερα μέτρα και θα αφήνουν εννοείται ακόμα μεγαλύτερα κενά στην πλάτη της άμυνας, και αυτά είναι που πρέπει να εκμεταλλευτεί ο Όφη με αυτούς τους ποδοσφαιριστές που διαθέτει, που είναι όλοι πάρα πολύ γρήγοροι και έχουν και άψογη τεχνική κατάρτιση.

Και εννοείται ότι υπάρχει στον πάγκο και ο Νούς φυσικά και ο Θόδωρος Σουλάκης που είναι πάρα πολύ καλή σε αυτό το κομμάτι. Είναι πάρα πολύ γρήγοροι, έχουν μεγάλη ταχύτητα, μπορούν να φεύγουν στις αντιπιθέσεις και στους καινούς χώρους. Ανάλογα με το πώς θα πάει το μάτς, θα πράξει και ο Χρήστος Κόντης, θα κάνει τις κατάλληλες αλλαγές. Να πούμε ότι στο άλλο παιχνίδι που διεξάγεται την ίδια ώρα με τον Όφη, η Σάλτσμπουργκ προηγείται με 1-0 της Λεύσκη Σόφιας στο ημίχρονο και αυτό το μάτς, ενώ μετά έχουμε και άλλα παιχνίδια, ακόμη 7 αναμετρήσεις στις 10, Βικτόρια Πλιζέν Ουνιόν Σεντζιλουάζ, Γιουβέντους Νέιμέγγεν, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζναν, Λίλεστρομ Τορένσε, Μπεσίκτας Μαρσέι, Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρνμουθ και Σέλτικ Φέρεντς Βάρος. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα σημερινά. Να πούμε και τα χθεσινά, όπου είχαμε άλλες 9 αναμετρήσεις. Αραράτ Σπάρτα Πράγας 1-4, Ομόνια Θέλτα 1-0, Άντερ Κλειών 1-2, Μίραν Μπενφίκα 0-2, Μπάγιεν Λεβερκούζεν Τσέλια 2-0, Ολυμπιακός νίκησε 2-1 την Γιαγκελόνια, παρότι βρισκόταν πίσω. Ήταν πίσω στο σκορ, κατάφερε να ανατρέψει το εις βάρος του 1-0 και να πάρει την νίκη, πολύ σημαντική για τον Ολυμπιακό. Σάντεραν Αλκμαρ 1-0, Στουρμ Γκρατς Ρεν 0-0 και Χάπουελ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεμ 0-0.

Βλέπουμε τη χορηγία μας, GB Barbers, 6 καταστήματα σε Ηράκλειο, Ρέθινο, Σιτία και τώρα και στην Αθηνά, στην πλατεία Συντάγματος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βρισκόμαστε 40 λεπτά μετά τις 8, σε περίπου 5 με 6 λεπτά θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο Παγκρίτιο Σάδος, αναμέτρηση του Όφη με την Hoffenheim. Να υπενθυμίσω ότι οι Ασπρόμαυροι προηγούνται με 1-0 επί των Γερμανών, με το τέρμα του Αϊτόρ στο 30 λεπτό του παιχνιδιού, μετά την άψογη ασίστ του Κενάν Κόντρο.

Θα πω ότι κάτι παραπάνω από μισή δουλειά στο γκολ έκαναν οι Χρήστο Γιώργος και Κόντρο. Ο Χρήστο Γιώργος αρχικά που μπλόκαρε την μπάλα και κατάλαβε ότι έπρεπε να παίξει γρήγορα. Καταπληκτική μπαλιά, καταπληκτικό βολέ. Στον Κόντρο, ο οποίος νίκησε σε μονομαχία τον Καμπάκ, δεν υπήρχε κανένα φάουλ. Έβαλε πολύ ωραία το σώμα του, έφερε την μπάλα μπροστά και την κατάλληλη στιγμή έδωσε στον Αϊτόρο, που εκείνος από πλεονεκτική θέση, ολομόναχος με τον Μπάουμαν, δεν αστόχησε και έκανε το 1-0 για τον Όφη. Αυτό το ιστορικό γκολ για τους ασπρόμαυρους, το πρώτο σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.

Μετράμε αντίστροφα. Σιγά σιγά θα βγουν και οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο για να ξεκινήσει το δεύτερο μέρος του παιχνιδιού ανάμεσα στον Όφη και την Hoffenheim για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Όφη, υπενθυμίζω, προηγείται με 1-0 από το 30 λεπτό με το τέρμα του Aitor. Σε λίγο θα δώσουμε το λόγο και στον Νίκο το Μαρκάκι για την περιγραφή του δευτέρου μέρους. Υπενθυμίζω ότι εσείς παραμένετε συντονισμένοι στο Sport FM και μετά τη λήξη της αναμέτρησης, καθώς θα έχουμε και το τρίτο ημίχρονο με δηλώσεις, σχόλια από τον Νίκο Μαρκάκη και από τον Μανώλη Σαρή και πολλά ακόμη.

0: Λοιπόν, πάμε και πάλι στο Παγκρίτο για τον Νίκο το Μαρκάκη, την παραγραφή του δευτέρου μέρου του off με την Χόφενχάιμ. Νίκο, λόγω σένα.
1: Γεια σας και πάλι από τον Παγκρίτο. Σαν το ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στην και τη Χόφενχάιμ, την κριτική ομάδα να προηγείται από το 30 λεπτό με 1-0 με τον γκολ του Αϊτόρ μετά την assist του Πόντρο. Αϊτόρ που έχει δύο assist μέχρι τώρα. Αυτό μπάσκετ με την Τσεκά στο πρώτο παιχνίδι του Ηράκλειο. Να πω ότι έγινε μια αλλαγή από τους Γερμανούς. Μια αλλαγή στα τόπερ έκανε ο Ίντερ, έβγαλε τον Χαϊ.

να σου επιτεθεί. Θα σου δημιουργήσει πολλά προβλήματα, όπου την περίμενε στην άμυνα, δεν κινδύνευσε σχεδόν καθόλου, θα έλεγα. Και τη μοναδική του επιθετική καλή προσπάθεια μπόρεσε να σκοράρει, βρήκε τον τρόπο, βρήκε την ευκαιρία και τώρα είναι η Γερμανία μπροστά. Ένα ημίχρονο ακόμα για να δούμε αν όφη μπορεί να κρατήσει αυτό το αποτέλεσμα. Συνδυασμός τώρα εδώ με τους Γερμανούς, το σουτ που γίνεται, μπλοκάρει ο Χριστογιώργος, το σουτ που έγινε από τον Ολλανδό, τον Μπέργκερ, έκανε το σουτ στο 47. Το σουτ αυτό από τον Μπέργκερ, δεύτερο σουτ και πάλι από τον Μπέργκερ και το 20 και κάτι το σουτ είχε απειλήσει. Αλλά ο Χριστογιώργος και πάλι ήταν στη σωστή θέση. Όχι, δεν ήταν ο Μπέργκερ, ήταν ο Πλόζεκ τώρα, συγγνώμη. Ήταν ο Πλόζεκ. Ξανά ο Μπεχάιμ στην επίθεση. Μπίμερ. Ο Ρούς θα κάνει το σουτ την παλάου. Το δυνατό αριστερό σούτ από τον αριστερό στο φύλακα της Κουμπεχάιμ, τον Μάρθα Ρούτς, ο οποίος είχε το χώρο, αλλά σήμερα πολύ ψηλά από την αιστεία του Νικόλα Χριστογιώργου. Και ο Κρίσμαν τώρα στην τυφάρα στην γωνιά της μισής του περιοχής, αλλάζει με τον Χριστογιώργο. Και θα δώσει για τον Κοστούλα, θα βγάλει για τον Χούντα, έκοψε ο Καμπάκ. Θα πάει να κάνει πολύ καλό παιχνιδιάδρομο τώρα. Τους Γερμανούς που βγαίνουν στην κόντρα. Ο Κοστούλα θα διώξει. Αλλάζει ωραία για τον Δίκμαν. Θα προλάβει ο Δίκμαν να βγάλει. Πρόλαβε. Ο Μακίντα θα πάρει την κεφαλιά. Ο Ανδρούτσος που αφηγεί στην κόντρα σε επικίνδυνα. Με τον Φούντα. Ανδρούτσος. Η σέντα του Ανδρούτσου δεν είναι καλή. Η μπάλα θα φτάσει στον Μπάουμαν σε αυτή την αντεπίθεση του Όφη. Και τώρα ο Βίμερ για την Χοπεχάιμ. Δεν το συμφέρει τον όφελο γρήγορος ρυθμός, πρέπει να παγώσει λίγο τον Μάς. Τώρα η μπάλα γύρισε στον Τσούφαλ. Αλλάζει εκεί με τον Λέμπερλε, επικίνδυνα από την απεροχή. Του αφήνουν χώρο. Ο Κλόζεκ θα κάνει το σούτι παράδοση, κοντράρει στον Δίκμαν. Έχει το Ρούτς να πάρει τον μπάλα. Το Ρούτς. Αλλάζουν λίγο την περιοχή οι Γερμανοί, Ρούτς. Θα γυρίσει πίσω στον Μακίδα. Αυτό θα βγάλει δεξιά για τον Τσούφαλ. Θα κάνει αυτός με τη μία την σέντρα. Ο Δίγμαν έρχεται να απομακρύνει, αλλά και πάλι δεν κρατάει την μπάλα όφη. Εκεί ο Κλόζεκ μέσα στην περιοχή. Ο Κλόζεκ θα κάνει το σουτ, την μπάλα out. Καλό σουτ από τον Κλόζεκ. Επικίνδυνο δεύτερο σουτ μέσα σε λίγα λεπτά από τον Τσέχο στο 49. Βρήκε το χώρο. Ο Κλόζεκ έκανε το σουτ, την μπάλα out. Είχε δυνατά η Hoffenheim και δημιουργεί και ευκαιρία. Το πρώτο μήκο δεν είχε κάνει τη μεγάλη φάση. Αυτή είναι η πιο καλή φάση, η πιο καλή ευκαιρία. Αυτό το σούτ του Χλόζεκ στο 49 από την αριστερή πλευρά μέσα στην περιοχή. Έπαιρνε την μπάλα στο δεξί σπούταρε. Έστειλε την μπάλα λίγο out. Ο Δίκμαν θα πάρει την κεφαλιά. Ο Καμπάκ. Ο Κοστούλας με τον Δίκμαν. Ο Φούντας εκεί θα προσπαθήσει να κερδίσει από τον Ρούς, ο οποίος θα πάρει την μπάλα και θα γυρίσει στον Μακίντα. Ο Μακίντα θα κάνει μια μπροστινή παλιά για τον Ρούς, θα κερδίσει ο Σκούλας, δεν μπορείς εκεί. Ίσως να βάλει και το χέρι ο Λέμπερλε, τώρα το τάκλιν από τον Ανδρούτσο, έρχεται ο Αμπτουλάου. Αριστερά τον Ρούς για την Χόφενχάιμ. Ρούς. Έτσι από την περιοχή η μπάλα θα φτάσει τελικά στον Χριστογιώργο. Πιέζει και στο ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου η γερμανική ομάδα. Όφη πρέπει να κρατήσει, αν μπορείς, αυτά τα 5 τουλάχιστον πρώτα λεπτά του δεύτερου μηχρόνου και αν μπορείς να βρει κάποια αντεπίθεση όπως και το πρώτο ημίχρονο, έχει τη δυνατότητα απέναντι σε αυτή την άμυνα της Hoffenheim. Παρότι άλλαξε τον κεντρικό του αμυντικό, τον Χαϊντάρη, ο οποίος ήταν ο παίκτης ο οποίος βρέθηκε την πάση του 1-0. Δεν ξέρω αν τον έβγαλε γι' αυτό ο Ίντερ. Ήταν ο παίκτης ο οποίος έχασε την μπάλα και από τον κόντρο. Ο Σκούλας, Κούγκουρας, Μπέργκερ, Ρούτς. Από αριστερά αναπτύσσεται. Η παλιά που βγαίνει για τον Τσουφάλ βγαίνει εκεί όμως ο Αναστείου. Και θα διώξει την μπάλα για τον κόντρο. Μουχαλάκης, ωραία για τον Αϊτόρ.

0: κόντρο, έχασε την μπάλα εκεί. Οι παίκτες που μαρχάρουν επικίνδυνα τώρα μέσα στην περιοχή. Θα διώξει ο Μπουχαλάκης για τον Αντρούτσο, ο οποίος θα διώξει για τον Δίκμαν. Έγινε και φάουλ στον Αντρούτσο, δεν φύριξε ο Ρόγας στο πλεονέκτημα. Δίκμαν, λάθος πάθα για τον Μπουχαλάκη. Πρέπει να κρατήσει λίγο την μπάλα όφη. Πιέζει πάρα πάρα πολύ τώρα το κλείδιμα το θέλουμε χρόνο Κοπεχάιμ. Με τον Μπέργκερ. Ρουτς. Παίρνει την μπάλα στο δεξί. Άλλαξε με τον Δεκάτ. Θα διώξει η άμυνα του όφη από τον Δίκμαν. Μια από την παλιά εκεί που ελέγχει ο Μαχίντα. Μπροστά από τον κόντρο. Ο Πούτα θα κάνει τον δρόμο και θα πάρει το φάουλ και την κάρτα εκεί από τον Δεκάτ. Δεύτερη κίτρινη κάρτα για τον Δεκάτ αυτή τη φορά. Τον Βέλγο στο 52 για το φάουλ πάνω στον Πούτα. Το χώρο της μεσαίας γραμμής στο φάουλ με τον Αντρούτσο. Τρεις μάνες για τον Πούγκουρα. Έγινε το λάθος από τον Πούγκουρα, έβαλε την κόντρα ο Λέμπερλε, αλλά η μπάλα έπαιξε από τον Γιώργο. Και θα μπλοκάρει τώρα μπροστά από τον Γερμανό επιθετικό, τον Λέμπερλε. Θα δώσει για τον Μπουχαλάκη και αυτός για τον Πούγκουρα. Ο Στούλας θέλει να βγάλει για τον Δίκμαν. Πούντας. Ωραίο ο Αντρούτσος. Θα πάρει το φάουλ από τον Αντρουλάου. Έκανε μια περιστροφή για τον αυτό του Αντρούτσος. Κέρδισε το φάουλ και τώρα ο Αϊτόρ. Ανοίγεται ο Αθανασίου. Θα πετάξει πάλι ο Αϊτόρ. Στην περιοχή. Για να δούμε τον Αθανασίου. Κάνει σε έναν φάουλ. Άξι άουτ. Πολύ μεγάλη φάση αυτή. Πολύ μεγάλη φάση από τον Πούντα. Ο οποίος κάνει την μπάλα άουτ εδώ όφη. Κάνει πάρα πάρα πολύ κοντά. Το 2-0 με Αθανασίου και Πούντα. Από το 54 αυτή η φάση είναι αυτό που λέγαμε ότι ψάχνει την ευκαιρία όφη για το δεύτερο γκολ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον όφη από το Πούντα με το αριστερό σου να κάνει το 2-0. Πολύ μεγάλη φάση για τον όφη. Σε αυτή την κόντρα Αϊτόρ Αθανασίου και Πούντα συνδυάστηκαν. Ο Πούντας έκανε το σουπ για να στείλει την μπάλα λίγο έξω από το δοκάρι του Βάουμαν και τώρα ο Καμπάκ. Μακίντα. Μακίντα θα διώξει άμυνα του όφη. Η μπάλα φτάνει στο Καμπάκ. Τσουφάλ. Από δεξιά με τον Δεκάτ. Δεκάτ. Βγει άμυνα από τον όφη. Αντρούτσος. Θα βγάλει για τον κόντρο. Κυριάζει με τον κόντρο. Δεν πήγε να περάσει για τον Αϊτόρ. Δεν πέρασε. Και πάλι τον Αϊτόρ θα τον κερδίσει τον κόντρο. Εάν περνούσε η μπάλα για τον Αϊτόρ θα ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον όφη. Δεν πέρασε. Δεν πρόλαβε να κάνει την πάσα. Κέρδισε όμως τον φάουλ. Κόντρο κάνει σπουδαίο παιχνίδι απόψε. Πάρα πολύ καλός. Ο Ισπανοβόζος επιθετικός με την ασίστ στον γκολ. Πολύ δουλειά. Έχει άχαρο ρόλο αλλά είναι πάρα πάρα πολύ καλός. Ο Στούλας, οι Βαλάκες. Κρισμάνιτς. Κρισμάνιτς, ωραία πάσα για τον Αϊτόρ. Ο Τσούφαλ θα πει προς την μπάλα. Αϊτόρ πιέζει. Τσούφαλ. Αϊτόρ θα βάλει την κόντρα. Την μπάλα όφη. Συνεχίσματα για τον Αϊτόρ. Το σκόρε του όφη. Είχε σκοράρει και στην στόπια αλλά το γκολ δεν μέτρησε για φάουλ. Για χέρι. Αυτό μέτρησε και είναι το γκολ. Και 56. Εκτελέσει και γρήγορα. Ρουτς. Μακίντα. Μακίντα για τον Ρουτς. Ρουτς. Και θα περάσει για τον Λέμπερλ. Αυτό θα κάνει το σουτ, αλλά ο Γιώργος θα ελέγχει τη φάση, περιμένει και μπλοκάρει. Μάλεγα την καλύτερη ευκαιρία τους Γερμανούς ήταν στο 49 με το σουτ του Κλόζερ. Το σουτ του Λέμπερλ δεν αϊθήσε πάρα πολύ τον στο Γιώργο. Γύρισμα με ρίσκο λίγο από τον Μπουχαλάκη. Στον τερματοφυλακά του Αθανασίου. Αυγάλει για τον κόντρο, κυνηγάει, αλλά η μπάλα φτάνει στον μπακ. Αυτό θα γυρίσει πίσω στον τερματοφυλακά του τον Μπάουμαν. Αυτό έχει βγει πολύ από την περιοχή του για να κάνει το γέμισμα. Έχουμε φάουλ. Φάουλ υπέρ του Όφη. Καταλογίζει ο Ρόχα. Για να δω ποιος είναι το πορτάρι. Πάτη Πάουλ από τον Δεκάρ. Το πώς έχει η κάρτα. Στο Αθανασίου είναι το Πάουλ. Εκτελέσει το Πάουλ. Λίγα. Λίγα. Αντιστέρηση λίγο να δώσει δικιά στον Δίκμαν. Αμπουλάου για τον Μακίδα. Μακίδα. Ο Ιάπωνας, στην δεύτερη μπάλα. Αμπουλάου. Αμπουλάου. Ανεβαίνει ο μέσος της Κοπεχτάιμ, θα δώσει για τον Τσούπαλ από δεξιά. Η πάσα που θα βγει εκεί, δεν περνάει σέντρα. Έχουμε το πλάγιο για τον Όφη με το πλάγιο. Για την κρινική ομάδα. Ενώ ο Κώδης σκέφτεται εκεί με τον Φιόλη και τους συνεργάτες του. Δεν ξέρω αν θα έχουμε σύντομα και κάποια κίνηση από τον πάγκο. Προσφερμένο το πάντως αρκετή για τον Όφη. Μία αλλαγή όπως είπαμε μέχρι τώρα. Το παιχνίδι διατυχώς με Χάιμ. Ο Μακίντα, ο Ιάπωνας στόπερ στη θέση του Χαϊδάρη. Ο Γιώργος θα δώσει νέα το παιχνίδι. Σε αυτό το offside που δόθηκε. Κόντρο, η μπάλα πλάγιο, δεν ήταν καλή η πάσα του Χριστογιώργου. Από τον Χριστογιώργο πάντως ξεκίνησε τον γκολ, ενώ ετοιμάζει δύο αλλαγές ο Ίντσερ. Μόλις δοθεί ευκαιρία θα γίνουν αλλαγές για τους Γερμανούς. Είναι και πάλι στην επίδεση. Για να δούμε τώρα την πάσα που δεν πέρασε από τον Κλόζε. Έξω από την περιοχή θα κόψει ο Αυρούτσος. Έκανε τον λάθος Αϊκόρ. Τσούπαλ. Τσούπαλ. Φέντη μπάλα στο αριστερό. Έξω από την περιοχή. Πολλά πόδια εκεί. Η μπάλα φτάνει στον Αμπουλάου. Θέλει να κάνει το κοντά Αμπουλάου. Μπάλα κοντράρι. Καταλαβαίνει πλάι. Τώρα θα γίνουν αλλαγές. Με το νούμερο 20 και το νούμερο 27. Οι δύο αλλαγές. Για τους Γερμανούς. Ο Κράμαριτς θα μπει και ο Κοντέ. Ο Κράμαριτς. Ο Κροάτης για να μπορεί να γίνει αλλαγές. Τώρα θα μπει ο Κοντέ και θα βγει ο Βίμνερ με το 8 60. Και πήγε και ο Κράμαλης, δεν είναι αυτός μήκε. Δεν θα βγει και ο Λέμπερλε. Μένει και ο Τιάγο Νούς. Στη θέση του Χούντα, το 60. Αλλαγή για τον Όφη λοιπόν. Μπάλα μέσα στην περιοχή. Από μακρύ μια άμυνα του Όφη. Ο Νούς θα πάρει την μπάλα. Θα πετάξει μπροστά αλλά θα γίνει μπάλα out. Ο Νούς ο οποίος έχει έρθει δεξιά, αριστερά παραμένει ο Αϊτόρ. Πήρε τη θέση του Φούντα στο γήπεδο. Ρούς τώρα. Ρούς. Επικίνδυνο εδώ μέσα στην περιοχή. Η μπάλα out στη φόρτ για τον Νούς εδώ. Άρχισε πολύ μεγάλη φάση για τους Γερμανούς με τον Πλότερ, ο οποίος έκανε το σουτ. Η μπάλα έφυγε out στο 60. Πολύ μεγάλη φάση για την Κόπενχάιμ. Ο Γλώζεκ έκανε το σουτ. Έστειλε την μπάλα out. Χριστογιώργος. Λάθος του Χριστογιώργου. Λάθος του Χριστογιώργου. Πού είναι ο Αντώνιο όμως. Για να δούμε. Θα πάρει την μπάλα και θα κερδίσει ξανά. Ο Χριστογιώργος έκανε το λάθος. Το διόρθωσε εκεί, ευτυχώς για τον Όφη στο 61, ένα λάθος του Χριστογιώργου που παραλίγο να κοστίσει, ευτυχώς ο ίδιος το διόρθωσε και το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Όφη δεν πλήρωσε αυτό το λάθος, την μπάλα στον Καμπάκ. εκείνο το γράμμα, ρε. Ευτυχώς ο Γιώργος σύγχρεμα κατάφερε να διορθώσει το δικό του λάθος. Και τώρα ο Νους, ο οποίος παίρνει την μπάλα, έβγει από το Ρους. Νους, σε φεύγει. Πάει να μπει στην περιοχή. Νους, μπαίνει στην περιοχή ο Νους. Και στο κάτω δίνει φάου. Επιθετικό, ο Ρούχας, ο Νους, αυτό είναι το φάου του. Κερδίζει το φάου μέσα από την περιοχή. Για να δούμε αυτό το φάου. Σε καλό σημείο είναι λίγο πλάγια, το 62. Ο Νους ο οποίος με το που μπήκε έδωσε πνοή. Εδώ πήγε το κάνει όλα μόνος του βέβαια. Τελικά πήρε το φάουλ λίγο από την περιοχή από τον Ρουτς, από τον Μακίντα τελικά. Και ένα φάουλ το οποίο βλέπω τον Αϊτό πάνω στην μπάλα με το αριστερό. Δεν είναι ακριβώς το σημείο που είχε σποράρει ο Μπουχαλάκης με την Κυφιστιά. Για να δούμε. Ένα γκολ ζητάει ο κόσμος. Για να δούμε αυτό το φάουλ με τον Αϊτόρ, τον Μπουχαλάκη και τον Αντρούσο. Στην μπάλα. Μπουχαλάκης, Αντρούσος και Αϊτόρ. Πέχονται στο Φεγάιν στο τείχος. Βλέπω τον Μπουχαλάκη να παίρνει μερικά μέτρα φόρα στο 63. Φεύγει ο Αϊτόρ. Πάει στο τείχος ο Αϊτόρ. Αφήνει τον Μπουχαλάκη. Για να δούμε. Μπουχαλάκης. Το τείχος η μπαλά. Απομακρύνουν. Σταματάει πάση. Το 63. Ενώ το 61 γλίτωσε από το λάθος του Χριστογιώργου που το διόρθωσε ο ίδιος. Σε μια φάση που λίγο έτσι να σου ευχαριστεί από το πουθενά. Και όταν υπάρχει παίκτης της Hoffenheim πεσμένος στο χορτάρι. Υπόφυγε όμως. Ήταν ο Κοντέ. Ο οποίος πάει να πάρει θέση στο δεξιάκρο της επίθεσης. Είναι θέση του Βίνερ. Μακίδα. Σύσταλ. Μακίδα. Ο Νούσης του Μαργάρη τον Ναρούς. Μπάλα αυτά στα αριστερά. Θα γίνει η σέντρα κεφαλιά, μπαλά out. Επικίνδυνη κεφαλιά από τη σέντρα που έγινε από τον Μπέργκερ, κεφαλιά από τον Κοντέ. Η μπαλά out. 64, 65. Χρειάζεται τη βοήθεια τώρα γιατί ο Κοντέ προηγουμένως έκανε τον λάθος. Τώρα θα βρει τον Κοστούλα. Η μπάλα θα στάσει στον Μπίκμαν, από εκεί στον Κόντρο. Ωραίο το κόντρο του Κόντρο, ο οποίος θα βγάλει. Όχι, δεν μπορούσε να βγάλει για τον Μπίκμαν. Υπό την πίεση εκεί του Καμπάκ. Ρουτς. Για τον Αμπτουλάου. Αμπτουλάου. Αμπτουλάου. Για τον Τουφάλ. Από δεξιά η Κοπεχτάιν. Με δύο παίκτες του Τουφάλ. Δεν μπορεί να περάσει από τον Παπαθίου. Παπαθίου θέλει να διώξει. Το rebound εκεί από τους παίκτες της Hoffenheim. Η σέντρα που γίνεται μέσα στην απελογή. Το corner που παραχωρεί ο Chris Manis. Το corner από την δεξιά πλευρά για τους Γερμανούς. Στο 65 έχουμε φτάσει. Από τα πόδια του Chris Manis η μπάλα corner. Και για να δούμε λοιπόν αυτή την μια ακόμα στιγμή φάση με τον Τσούφαλ. Απομακρύνει εκεί ο Chris Manis σε πλάγιο. Το κόντρο ήταν αυτό που απομακρύνε. Η σέντρα μέσα στην περιοχή και έχουμε corner. Corner για, για την Hoffenheim πρέπει να είναι. Ενώ τώρα έχουμε αλλαγή, μια ακόμα αλλαγή. Για την Hoffenheim θα βγει με το νούμερο 39 ο Τσούφαλ. Ο συγγνώμη ο Ρουτς και θα δει με το νούμερο 14 ο Νταγκίν. Ο Δανός αμέσως. Το 66 αυτή η αλλαγή. τέταρτη αλλαγή για τους Γερμανούς. Εκτελείται το Πάρνερ εκεί, επιθετικό φάουλ πάνω στον Κόντρο. Σταματάει η φάση από τον Ρόχας. Το 67. Όφη απορρόφησε την πολύ μεγάλη πίεση της Κόπενχάιμ στο ξεκίνημα του δεύτερου χρόνου, αλλά οι Γερμανοί συνεχίζουν να πιέζουν, να πρεσάρουν στο γήπεδο, είναι πολύ ψηλά και τώρα παραμένουν ψηλά, ο Γιώργος θα κάνει το ελεύθερο τώρα. Ζητάει από τους συμπέντες να απομακρυνθούν. Πάντως την πολύ μεγάλη φάση στο δεύτερο μήκο την έχει Όφη με το Φούντα, το 54. Τώρα ο Αϊτόρ θα πάρει. Τώρα έχει κοντά της τον Καμπάκ. Πάω λεπτού. Φάω από τον Καμπάκ, δεν στηρίζει. Ενώ για προσθέτω τον βοηθό. Εκεί νομίζω ότι είναι φάω, αλλά τέλος πάντων μπροστά τον βοηθό δεν το υπέδειξε. Από τον Τούρκο πάνω στον Αϊτόρ. Και τώρα ο Τσουφάλ. Τσουφάλ. Τρέχει ο Αϊτόρ να τον μαρκάρει. Τσουφάλ. Καμπάκ. Και τον Μακίτα. Πιέζει ο νους. Μακίδα για τον Μπέργκερ. Η πάσα εκεί θα βγει, θα κόψει όμως ο Κοστούλα σε πλάγιο. Ένα πλάγιο με τον Νταγκίν. Ο Δανός ο δεξιός χάφτης σήμερα από αριστερά. Ετοιμάζει δύο αλλαγές. Ετοιμάζει Κανελόπουλο και Αποστολάκη ο Κόντης. Εκεί θα διώξει αν το όφι ο νους δεν θα πάρει. Νους και φεύγει, αλλάζει με τον Κόντρο, αλλά τελικά το πλάγιο είναι για την Κόπενχάιμ, η οποία παραμένει κοντά στην περιοχή. Δεν έχουν γίνει ακόμα οι αλλαγές. Αμπτουλάου. Αμπτουλάου για τον Μπέργκερ. Μπέργκερ πάει να βγάλει για τον Ταγκίνι Μπαλάου. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές για τον όφι. Θα δούμε τι θα βγουν. Κανελόπουλος και Αποστολάκη. Το Μάτ θα βγει με το νούμερο 40 ο Μπουχαλάκη. Για να μπει ο Κανελόπουλος. Προκοτήματα για τον Αντρέα Μπουχαλάκη. Και θα δείξει ο Αϊτόρ. Ο σκόρερ του όφη για να μπει ο Αποστολάκης. Το 69 οι αλλαγές. Βγαίνει λοιπόν ο Μπουχαλάκης και ο Αϊτόρ. Το 69. Αποστολάκης και Κανελόπουλος. 20 λεπτά ακόμα στις δισκαστηρήσεις. Ο Αποστολάκης θα πάει αριστερό εξτρέμ. Λογικά δεν αλλάζει κάτι. Αριστερό εξτρέμ Αποστολάκης στο κέντρο μαζί με τον Ανδρούτσο. Ο Κανελόπουλος φρεσκάει την ομάδα του Κόντης. Τρεις αλλαγές μέχρι τώρα. Αμπτουλάου. Έκοψε ο Κανελόπουλος. Την πρώτη επαφή με την μπάλα. Του φάλ. Πίσω για τον Μακίντα. Μακίδα για τον Νταγκίμ. Νταγκίμ. Πιέζεται από τον Νους. Πίσω για τον Μακίντα. Η πάσα του δεν περνάει εκεί. Θα κόψει ο Δίκμαν. Δίκμαν. Φάουλ το οποίο στηρίζει ο Ρόχας. Το φάουλ από τον Νταγκίμ. Τον Ανώ. Πάνω στον Ιταλό αμυντικό του Όφη. Κοστούλας στην μπάλα. Το 71. Το Κούλα ψάχνει τον Κόντρο και παλιά από τον Καμπάκ για τον Μακίντα και από εκεί πίσω για τον Μπάουμαν. Βγαίνει κοντά από τον Λάγκης να πρεσάρει. Αυτός θα δώσει για τον Μακίντα. Μακίντα έχει χώρο. Το παλάει την μπάλα ο Ιάπωνας. Θα δώσει για τον Μπέργκερ. Από αριστερά. Δεν περνάει μπάλα, όχι πέρασε από τον Τίγμαν. Θα κάνει την εσέντα ο Νταγκίν. Εκεί θα κοντράρει μπάλα. Έκοψε τελικά όμως ο Πούγκουρας. Νους. Ωραία. Θα πάρει το φόλ από τον Μακίντα. Εκεί είσαι σε κάρτα θα χρειαζόταν. Για να μαρατεβήξει ο Ρόχας. Με πολύ ωραία ενέργεια πήρε να περάσει ο Νους από τον Μακίντα. Του έκανε το φόλ ο Ιάπωνας. Δεν το νομίζω ότι θα μπορούσε να πάρει και την κάρτα. Ο Στούλας. Σε αυτό το φάουλ. Ανδρούτσος, Δίκμαν. Για τον Αποστολάκη. Αποστολάκης μπαίνει στην περιοχή. Περιμένει ο Κόντρο. Δεν φτάνει η μπάλα στον Κόντρο. Αποφυλάξει την μπάλα. Δεν ξέρω ποιο μιλάτε την μπάλα. Α, στον Κόντρο έχουμε και offside. Είναι offside. Οπότε δεν υπήρχε φάση. Ήταν offside από το Λάκη. Οπότε είναι ως μη γεννόμενη αυτή η φάση το 72. Βγήκε όφη καλά από δεξιά, αλλά από το Λάκη ήταν λίγο πιο μπροστά για να φτιάξουμε τη φάση. Ναι, offside. Μακίδα. Για τον Καμπάκ. Ετοιμάζει και πέμπτη αλλαγή τελευταία. Ο Ίλφερ. Και λίγο. Και φάλ. Για τον Κοντέ. Τη φάλ για τον Αμπουλάου. Αμπουλάου. Άλλαξε με τον Δαγκίμ. Του φάλ. Από δεξιά. Αμπουλάου. Έχει κοντά του τον Κόντρο. Καμπάκ. Αμπουλάου για τον Καμπάκ. Μακίδα. Ο Κράμαρης για τον Ανταγίμ. Θα του πάρει την μπάλα ο Νούς. Θα χάσει όπως από τον... εκεί θα γίνει η σέντρα, θα απομακρύνει ο Κοστούλας. Επιμένει με τον Μακίδα και τον Αμπουλάου. Αμπουλάου κοντά τον Νούς. Λάθος από τον Αμπουλάου. Και το πλάι για τον Όφη. Ετοιμάζει την πέμπτη αλλαγή με το νούμερο 11 από ό,τι βλέπω, τον Αζλάνι, τον Φιζνίκ Αζλάνι, τον Γερμανοκοσοβάρο, ο πιο ακριβώς παίκτης στο ρόστερ της Φόβενχάιμ, ενώ ένα πλάι τώρα για την Φόβενχάιμ, να δούμε ποιο θα βγάλει το Ίλτσερ, ρίχνει όλα του τα οπλά στο παιχνίδι. Μπέργκερ τώρα. Μπέργκερ θα κάνει την σέντρα, εκεί ο Αθανασίου θα πετάξει την μπάλα κόρνερ. Κόρνερ από τον Αθανασίου στο 74. Εκτελέστε το κόρνερ γρήγορα από τον Γερμανό. Την μπάλα θα την πέσει στην περιοχή όπως ο Γιώργος θα μπλοκάρει. Μια αλλαγή να δούμε πού θα βγει από το μάτς. Τελευταία αλλαγή για τους Γερμανούς. Ο Αζουάνι στο μάτς θα βγει ο χώρος. Βγαίνει ο Χλόζερ και μπαίνει ο Αζλάνι. Αζλάνι και Κράμαρης τώρα θα είναι δύο εξαιρετικοί της Χόφενχάιμ. Το βαρύ πυροβολικό θα έλεγα για τους Γερμανούς. Ενώ υπάρχει το γιος που πέσει θέση κάτω του πορτάρι. Το παγίδι έχει διακοπή. Το στάδιο για να προσπαθούν οι πόδιοι βοήθειες στον Γιώργο. Σηκώθηκε στον Αφιλακαστρόφι. Στο 75 είμαστε. Ένα τέταρτο ακόμα. Ένα τέταρτο χωρίς τον Όφι. Από ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα. Έχει πολύ χρόνο το παιχνίδι. Απέναντι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Στην Εκοβενχάιμ. Όφι. Κοντράρι στα ίσια. Μακίδα για τον Καμπάκ. Θέλει να βγάλει για τον Αζλάνι. Κοστούλας. Κανελόπουλος για τον Ανδρούτσο. Λάθος από τον Ανδρούτσο. Και τώρα πάνε να βγουν και πάλι από αριστερά. Οι παίκτες της Κόπενχάιμ με τον Νταγκίμ. Νταγκίμ έχει κοντά του τον Κανελόπουλο. Νταγκίμ κρατάει την μπάλα. Για τον Φούτσαλ. Φούτσαλ, συγγνώμη. Κοντέ. Κοντέ με τον Αθανασίου. Κοντέ με τον Αθανασίου. Θέλει να πει να κάνει την σέντρα, την κάνει και τελικά έχουμε το κόρνερ. Ένα ακόμα κόρνερ που κερδίζει η γερμανική ομάδα. Στο 28 λεπτό από τη δεξιά πλευρά πάλι με τον Φούτσαλ. Τον Τσέχο. Ένα από τα πολλά κόρνερ, δεν τα έχω μετρήσει, είναι πάρα πολλά. Εκτελείται από μακρύ για να το όφι. Η μπάλα φτάνει στον Κοντέ. Θα γίνει ένα ακόμα γέμισμα. άσχα τα γεμίσματα οι Γερμανοί και να πούν και πού μπλοκάρει τελικά με την πιο προσπάθεια ο Χρυστογιώργος και να δώσει γρήγορα με τα χέρια για τον Δίχμαν. Δίχμαν για τον Νούς. Νούς θέλει να περάσει, θα κάνει το λάθος όμως εκεί, θα παραχωρήσει το πλάγιο και μπορείς να κάνει το κοντρόλ. Όσοι χρειάζεται να κρατήσει λίγο την μπάλα, να προσπαθήσει να βγει στην επίθεση, στην αντεπίθεση με τον Νούς, με ταχύτητα του Νούς. Μακίδα για τον Καμπάκ Τσουφάλ έχει κοντά το Αποστολάκι. Μακίδα για τον Μπέργκερ. Μπέργκερ θέλει να βρει το γράμμα μέσα στην περιοχή τώρα. Οι παίκτες με τον Αμπτουλά θα κλώψει ωραία ο Αποστολάκης και δεν θα γίνεται φίλης για τον Όφη. Με τον κόντρο, θα χάσει τον κόντρο από τον Καμπάκ. Πάλι στην επίδεση ο Μεχάρη με τον Νταγκίν. Από αριστερά Νταγκίν για τον Κράμαριτς. Κράμαριτς για τον Μπέργκερ. Μπέργκερ θα κάνει το γέμισμα εκεί μέσα στην περιοχή. Μπαλά. Άουτ. Άουτ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Εκεί έγινε το πλασέ. Μέσα στην περιοχή στο 78. Από τον... Όχι ήταν τελικά. Δεν ξέρω τι ζητάει εκεί στο 78. Η μπάλα πρέπει να είναι out. Για να δούμε την σέντρα από τον Μπέρ, ίσως να ήταν και offside βέβαια. Ίσως να ήταν και offside. Έγινε το πλασί όμως. Από τον Λέμπερλε, ήταν. Από τον Λέμπερλε. Στο 78. Πλάγιο για την Ακούς Μεχάιν. Βάλα πίσω στο Μακίντα. Μακίδα για τον Καμπάκ. Μακίδα Μπέργκερ από αριστερά. Θέλει να κάνει μια ακόμα σέντρα, κακή σέντρα. Κακή σέντρα από τον Ολλανδό, τον Μπέργκερ, τον Βάλτερ Μπέργκερ. Έχει ολοκληρώσει τις αλλαγές του Ίντσερ, ο οποίος είναι όρθιος, παρακολουθεί την ομάδα του να προσπαθεί να παίρνει το Μάσα Ίσια, ενώ ετοιμάζει τον Μπόρχα Γκονζάλες. Δύο αλλαγές ετοιμάζει, τον Ισέχα και τον Μπόρχα Γκονζάλες. Ο Χρήστος Κόντης, τελευταίες αλλαγές για τον Όφη στο 80. Ο Γκονζάλες λογικά θα πάρει στο Ντίγμαν, λογικά, για να δούμε. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Όχι, παίζει το παιχνίδι. Ο Μπέργκερ, μπάλα πλάγιο, τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Για να δούμε, θα βγει με το νούμερο 19 ο Κόντρο, που δύο παιχνίδια από τον Κόντρο, χειροκροτήματα από τον κόσμο, το κενάν Κόντρο, ο ασίστ Μαναφόξε, χειροκροτεί και ο ίδιος, μπαίνει στο παιχνίδι του Ισέκα και βγαίνει και ο Δίκμαν και μπαίνει στη θέση του ο Μπόρχα. Στη θέση του Κόντρο λοιπόν στο 80 ο Ισέκα και ο Μπόρχα στη θέση του Δίκμαν. Ενώ υπάρχει παίκτης της είναι ο Αμπτουλά, ο οποίος ήταν πεσμένος κάτω, σηκώθηκε όμως και συνεχίζει το παιχνίδι. Ο Μακίδα γύρισε προς τα πίσω στον Μπάουμαν, ο οποίος έχει βγει πάρα πολύ στην αιτία του. Θα κάνει ένα γέμισμα τώρα ο Μπάουμαν. Εκεί ο Κουστούλας θα διώξει. Έρχεται ο Κοντέ. Θα πάρει την μπάλα ο Καναλόπουλος. Για τον Αποστολάκη. Αθανασίου. Αθανασίου θέλει να βγάλει για τον Ισέκα. Έχει βγει από την περιοχή του ο Μπάουμαν. Αποστολάκης πρέπει εκεί τον Τούφαλ. Πίσω για τον Μπάουμαν. Μπάουμαν για τον Μακίντα. Μακίντα για τον Καμπάκ. Καμπάκ. Καμπάκ για τον Τσουφάλ. Η παλιά που γίνεται εκεί. Από την άλλα του Όφη δεν υπάρχει κανένα σύνος, καμία ανησυχία. Θα μπλοκάρει ο Χρυστογιώργος. Ο οποίος είχε μια άτυχη στιγμή στο 61, αλλά την πόρτωσε. Συγχώς για τον Όφη. Χρυστογιώργος, ο Όφη κρατάει. 82 είμαστε. Κρατάει το 1-0. Θα κάνει το βολέο ο Γιώργος. Θα έχει τον Ισέκα. Θα κερδίσει τον Ισέκα. Και τότε που έχουμε την μπάλα. Αποστολάκι, για να δούμε τον όφη την προσπάθεια. Έχασε αποστολάκι, σαν ταραξίου. Κρατάνε την μπάλα και πρέπει να την κρατήσουν λίγο επέκταση του όφη. Να πάρουν ανάστες. Το πλάγιο είναι για τον όφη 14.904 τα εισιτήρια. 14.904 τα εισιτήρια στο παιχνίδι. Το όφη στην επίθεση και έχουμε out. Τι κόρνερ, κόρνερ είναι. Το 82. Κόρνερ για τον όφη. Το πρώτο κόρνερ. Το δεύτερο ημίχρονο. Για να μην πεις απαγγελία την εκτέλεση, ο Μπόρχα. Το κόρνερ λοιπόν. Από αριστερά με τον Αθανασίου. Πηγαίνει και ο Μπόρχα. Για να μην το εκτελέσει. Μπόρχα και Αθανασίου. Αφήνει. Ο Μπόρχα Αθανασίου θέλει. Περνάει μπάλα από όλους και έχουμε ένα ακόμα κόρνερ. Δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για τον Όφη από τον Μπέργκερ πρέπει να είναι. Το 83. Δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για τον Όφη. Μπόρχα θα εξελέξει. Και Παλιακός! Από τον Χαλελόπουλο. Ο Χαλελόπουλος κάνει το 2-0 από το κόρνερ του Πόρτα. Το 83. Όχι 2-0 και είναι πολύ κοντά σε μια μεγάλη νίκη απέναντι στη Χόρμπερ Φάιν. Έτσι φτάσει το Μαδρίτιο από τη μέλη φάση. Όχι με τον Χαλελόπουλο με κεφαλιά κάνει το 2-0 απέναντι στη Χόρμπερ Φάιν. Πολύ μεγάλη νίκη για τον Όφη. Πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Δεν το πιστεύει ο Ίντερ. Ο Χαλελόπουλος με κεφαλιά έχει κάνει το 2-0. Μετά το κόρνερ του Μπόρχα Γκονζάλες. Μεγάλη βραδιά για τον Όφη. Βρίσκει τον δεύτερο γκολ. Εκεί ο Χαλελόπουλος πήδηξε πιο ψηλά από όλους. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μπόρμαν. Και ο Όφη βρίσκεται 6 λεπτά πριν από μια μεγάλη νίκη. 6 λεπτά πριν από ένα τεράστιο τρίποντο. Ο κόσμος της εκπαίδευσης παραγγελίας στο Παγκόσμιο Στάδιο. Ακούτε τι γίνεται, η σέντρα από τους Γερμανούς. Ομπάμα, ενώ έχουμε φάρμακους. 5 λεπτά στις τις καθυστερήσεις. Όφη βρίσκεται μπροστά στην πιο μεγάλη νύχτα της ιστορίας του. Στην πιο μεγάλη νύχτα. Έχει πετύχει κι άλλες βέβαια. Έχει κερδίσει Ατλέτικο. Έχει αποκλείσει Ατλέτικο. Έχει αποκλείσει Ισλάβια. Έχει κερδίσει πάρα πολλά παιχνίδια στο Ηράκλειο. Σαν σήμερα το 1986 πέτυχε την πρώτη του νίκη. Το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Χάιντουκ. Το φάουλ τώρα με τον Τσούφαλ. Τσούφαλ. Εκτελείται το φάουλ. Βγαίνει ο Γιώργος και Μπουκάρου. Όχι. Έχει προβάδισμα δύο τερμάτων. Δεν βγαίνει το Χρυσό Γιώργο. Το ελεύθερο. Όχι, ο οποίος έκανε ένα τακτικά άριστο παιχνίδι απόψε. Την μπάλα του Αθανασίου. Αθανασίου. Έχασε την μπάλα. Αμπτουλάου. Αθανασίου, εκεί θα του πάρει την μπάλα. Αποστολάκης. Πάει να βγει στην αντεπίθεση όχι με τον Νούς. Θα πάρει την μπάλα Νούς. Θα κάνει το σούτι μπάλα κοντράρι και έχουμε κόρνερ. Το 86. Όφη από το 84 προηγείται με 2-0. Ένα απίστευτο παιχνίδι. Ένα φανταστικό παιχνίδι από τον Όφη. Ένα μεγάλο μάτς και ένα μεγάλο αποτέλεσμα. 4 λεπτά και τις καθυστερήσεις. Χωρίζει τον Όφη από μια μεγάλη νίκη. Την πρώτη του νίκη στην κυφέρη του Γεροπαλιούντου. 2-0. Με τον Μπόρχα στον κόρνερ. Από δικό του κόρνερ το 84 έγινε το 2-0. Για να δούμε. Ένα ακόμα κόρνερ. Κεφαλιά η μπάλα out. Από τον Κοστούλα αυτή τη φορά. Η κεφαλιά η μπάλα πέρασε out. 4 λεπτά και να δούμε και τις καθυστερήσεις πώς θα είναι. Ο Καμπάτ για τον Νατσούφαλ. Αποστολάκης κοντά του. Ποτέ δεν θα περάσει εκεί. Αλλάζουν την παλά Γερμανία στο χώρο της δεξιάς γραμμής. Μπέργκερ, με τον νους. Για τον Ταγκίμ. Ταγκίμ θα το κόψει πάρα πολύ ωραία ο Μπόρχα. Μπόρχα. Έχασε την μπάλα ο Αμπτουλάου. Θα κόψει ο νους. Ανακαιρίζει ξανά ο Αμπτουλάου. Μπέργκερ. Για τον Ταγκίμ. Θα βγάλει την σέντρα από την αριστερή πλευρά. Φάουλ του. Φάουλ από το γράμμα. Πάνω στον, από τον Τέμπερ, λέει, πάνω στον Πούγκουρα. Το φόρος 88. Αναφρόλωτα πλέον κυλούν υπέρ του Άφη. Το οποίο κρατάει στην αγκαλιά του, κρατάει στα χέρια του ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Το φάουλ εδώ από τον Τέμπερλε πάνω στον Κουμπουρά. Το Κογιώργο. Έκανε το ελεύθερο. Είναι σε κεφαλιά μου. Τέμπερλε με τον Κοστούλα. Από το Λάκη, θα πάρει την μπάλα από το Λάκη. Θέλει να κερδίσει τον Καμπάκ. Το Κρίσμανης θα διώξει την μπάλα από Λασίου. Θα απομακρύνει. Δεν μπορείς από το Λάκη σπλάγιο για την Χόβερχάιμ. Το πλάγιο που θέλει και γρήγορα. Η Γερμανία από αριστερά, από δεξιά. Αμπτουλάου θα κόψει ο Αντρούσος. Θα βγάλει για τον Νους. Νους. Βγάλουμε τον Νους. Περιμένει ο Ισέκα. Αντεπίθεση για τον Νους με τον Ισέκα. Ισέκα με τον Νους. Ισέκα μπαίνει στην περιοχή. Ισέκα κρατάει, του παίρνει την μπάλα. Ο Καμπάκ. Έχουμε θετικό φάουλ από τον Ισέκα. Το 89. Κερδίζει πάντως κάποια δευτερόλεπτα όφη. Με τον Μπέργκερ τώρα Γερμανία. Και τον Κράμαρη. Ο οποίος έχει 4. Είναι και ο Νέμπερλε, Κράμαριτς με τον Αμπρούτσο κοντά του. Κράμαριτς για τον Μπέργκερ. Μπέργκερ για τον Νέμπερλε. Νέμπερλε από δεξιά θα κάνει την σέντρα μέσα στην περιοχή. Και παλιά εκεί θα κόψει και ο Γαμπόρχα και θα κόψει. Και απομακρύνει όπως όπως. Εκεί που πάει βάλανε μόνο Μπάουμαν. Ένα λεπτό ακόμα για τα 90. Να δούμε τις καθυστερήσεις. Τούφαλ. Από δεξιά. Του Χόφενχάιμ. Τούφαλ. Ποτέ. Στην μπάλα στα πόδια των Ολυμπιακών. Μακίδα. Μακίδα για τον Ταγκίμ. Σε λίγο θα δούμε και τον χρόνο των καθυστερήσεων. Ταγκίμ θέλει να μπει στην περιοχή. Να κάνει τη σέντρα. Εκεί που πάει μπάλα είναι μόνο ο Αποστολάκης. Θέλει να μπει τον Ισέκα. Δεν μπορούσε να τον βρει. Έρχεται ο Καμπάκ να κόψει. Κανάλια σύνδεση. Εδώ θα πρέπει να προσέξει να κρατήσει λίγο περισσότερο την μπάλα. Η σέντρα που πάει να βγει, περνάει μπάλα τελικά, γυρίζει πίσω στο φάρ. Αλλάζουν τώρα εκεί, έρχονται την περιοχή. Ακόμη όμως θα τελευταία στιγμή ο Καρελόπουλος και βγαίνει ο Ισέκα. Δεν υπάρχει φάρ. Ισέκα κρατάει την μπάλα. 4 λεπτά οι καθυστερήσεις. Αντρούτσι. Ο Σούλα θα βγάλει τον Ρούσο πίσω στον Σάιτ, βέβαια. Και νιγάει τη φάσα τον Σάιτ. Εκεί θα πάρει και κάτω τον Ρούσο για άδειο. Έφυγε την μπάλα από την αιστεία. 4 λεπτά. Έχουμε μπει ήδη. Κυλάνε τα λεπτά αντίστροφα. Καμπάκ για την Κοπεχάιν. Καμπάκ για τον Μακίντα. Να δούμε τώρα τον Πλάνη. Κόρνερ από την παρέμβαση του Κοστούλα. Κόρνερ από τον Κοστούλα. Θα πείτε μια φάση για τους Γερμανούς. Το 91. Κόρνερ από την αριστερή πλευρά. Με τον Γκράμαρη στο κόρνερ. Λαθαριστά. Τούφαλ. Θα κάνει το γέμισμα. Θα κόψει εκεί. Ο Κρις Μάνης και έχουμε offside. Offside. Σταματάει φάση. 3 λεπτά ακόμα. Ρέφη 3 λεπτά από τον τρίαμβο. 3 λεπτά από την πολύ μεγάλη νίκη. Εδώ στο Παγκρίδιο στάδιο. Πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι για την Ιξφέις. Ρέφη με την Χόφενχάιμ. Την πέμπτη δύναμη πέρυσι από την Πουδουμνίκα. Ρέφη παίρνει μια πολύ μεγάλη νίκη. Παίρνει μια πολύ μεγάλη νίκη, τεράστια νίκη. 2-0, χωρίς να δεχτεί γκολ. Μέχρι τώρα, για να δούμε. Χριστό Γιώργος, κάνει το ελεύθερο. Ο Ισέκα να πετύχει την κεφαλιά, μα κοίτα θα πάρει. Ο Ανδρούτσος, ο Καμπάκ, πλάγι για τον Όφη. Οι Γερμανοί πλέον δεν το πιστεύουν. Δεν μπορώ να γράψω τίποτα τώρα. Είμαστε ακόμα 2,5 λεπτά πριν το τέλος. Το πλάγιο με τον Αμπόρχα. Τον παίκτη ο οποίος από το δικό του κόρνερ ήρθε το δεύτερο γολιά με τον Ουρ. Έχει τρίτο γκολ. Όμως δεν μπορούσε εκεί. Έκοψε ο Τσούφα. Ο Σολάκης να κλέψει. Η Σέκα. Άρα χρυσό την ώρα η Σέκα. Η Σέκα. Δεν μπορούσε να πάει να πολύ πλάγια. Για να δούμε τον Ουρ. Κρατάει όμως την μπαλά. Ο Μίλης να την μπαλά. Κόρνερ. Κόρνερ είναι. Κόρνερ στο 92. Από την κουσπάδα του Νούς. Το όφηνε στην επίθεση και δίνει το χρόνο και φτάνει και ένα τρίτο γκολ. Από αυτή την προσπάθεια του Νούς, το συνδυασμό με τον Ιστέκα, είναι το κόρνερ. Με τον Αθανασίου. Από το Γάγκη και Αβρούτου. Το κόρνερ. Αφήστε τι γίνεται. Κόρνερ με τον Αβρούτου. Αδρούτου στην εκτέλεση, ο αρχηγός του Όφη. Την μπάλα περνάει από όλους. Είχετε σούτ με την περιοχή. Ο Νούς δεν μπορούσε να βγάλει από τον Μπόρχα. Έρχεται ο Μπόρχα να κερδίσει όμως τώρα. Μπόρχα για τον Αθανασίου. Σανά Μπόρχα. Θα πάρει το πλάνο έξυπνα. Ένα λεπτό ακόμα, λιγότερο από ένα λεπτό. Όφη αγκαλιά με μια πολύ μεγάλη νίκη. Πήγε και φύγανε εδώ στο Αστούρεφε με 104,2 στο Μαγκρίδιο Στάδιο. Μεγάλη βραδιά. Όφη ζει το όνειρό του. Και πώς να μην το ζήσει. Αυτή η αρμάδα του Χρήστου Πόντι. Που δεν καταλαβαίνει από αντιπάλους. Δεν καταλαβαίνει από ονόματα. Ο Ισέκα λέει στον κόσμο. Δίνει το σύστημα στον κόσμο. Αλλά ο κόσμο δεν χρειάζεται συστήματα. Από μόνος του. Από το πρώτο λεπτό μέχρι και το τελευταίο. Είναι πραγματικά ο 15ος όφης. Δεν θα αργήσει ο Ρόχας να σφυρίσει τη λήξη. Τέλος! Τέλος το Παπαδρίτιο! Όφη παίζει μια τεράστια νίκη. 2-0 επί της Χόφενχάιμ. Το πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού του Όφη. Αναστεύεται από επιτυχία. Πραγματικά έχουμε απίστευτες στιγμές. Ένα Παπαδρίτιο στάδιο. Όφη δίκαια παίρνει μια τεράστια λίγη απέναντι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα όπως είναι η Χόφενχάιμ. Μπαίνει σε πέτρες που σκοράρει. Μια ομάδα που σκοράρει στα τελευταία του παιχνίδια 2 γκολ κατά μέσο όρο. Σήμερα Όφη την κράτησε το 0. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μπόρεσε να σκοράρει και 2 φορές. Και έχει και τη μεγαλύτερη φάση στο παιχνίδι. Καθώς πέρα από τα 2 γκολ αποσημειώθηκαν από τον Αετό στο 30 και από τον Καναλόπουλο στο 84, είχε και μια μεγάλη φάση με τον Κούντα. Το 54, οι μεγαλύτερες ευκαιρίες ήταν σήμερα από την πλευρά του Όφη. Ο κόσμος πανηγυρίζει σε εξάδεση πώς να πανηγυρίζει, το δικαιούται αυτό που ζει αυτές τις μέρες εδώ στο Ηράκλειο. Ο Όφη, όπως είπε και ο Χρήστος Πόντις και το πίστευε, δεν μπαίνει στο Europa League απλά για να είναι συνδετημόνας. Δεν μπαίνει απλά για να το χαρεί. Μπαίνει για να διεκδικήσει την πρόκληση. Ήδη 3 βαθμοί στο Ζακούνι. 3 βαθμοί από την Χόφενχάιμ. Μια πολύ μεγάλη ομάδα, πραγματικά μια μεγάλη ομάδα. Όταν μιλάμε για ένα γερμανικό σύλλογο, για μια ομάδα που τερμάτισε πέρυσι την 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Όχι όμως, την κότερα δε στα ίσια, πήρε μια τεράστια νίκη, δίνει βαθμούς στην Ελλάδα, είναι άξιος εκπρόσωπος. Αυτός είναι ο Όφη, κυρίες και κύριοι. Ο άξιος εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρώπη. Μια ομάδα που δεν παίζει στην Ευρώπη γιατί της χαρίστηκε κάτι. Το κέρδισε με το σπαθί του, με την αξία του. 3 σερινίκη. 3 μάτς στην Ευρώπη, 3 σερινίκες χωρίς να δεχθεί γκολ μέχρι τώρα. 5-0 στα 2 παιχνίδια με την Εκατόφια και 2-0 σήμερα με την Χόφενχάιμ. Δεν έχει φύγει κανείς και πώς να φύγει από τις εξέδρες. Πηγαίνουν οι πιθανότητες να πανηγυρίσουν. Το έχουμε δει στο έργο αυτό φέτος πολλές φορές στο Παγκρίτιο. Το ζήσαμε στο Super Cup με την ΑΕΚ. στις 12 Αυγούστου. Όσο είσαμε και εκεί αργότερα, μερικές μέρες αργότερα, από το παιχνίδι με τις ΔΣΕΚΑ, στις 20 Αυγούστου, το 3-0. Τώρα, απόψε, η πιο μεγάλη στιγμή του Όφη, απέναντι στη Χόφενχάιμ, το 2-0, με τα γκολ του Αϊτόρ, το 30, και του Πανελόπουλου, το 84, οι παίχτες του Όφη πηγαίνουν, τώρα θα πάνε κοντά στην θύρα των οργανωμένων οπαδών του Όφη για να πανηγυρίσουν. Πραγματικά οι στιγμές είναι μοναδικές. Τυχεροί όσοι βρίσκονται απόψε στο Παγκρίτιο και ζουν αυτές τις στιγμές. Όφη το χαμάρι της Κρήτης δείχνει ότι πήγε στο Europa League για να κάνει, για να πρωταγωνιστήσει. Όχι απλά για να συμμετέχει. Είναι νωρίς ακόμα, αλλά Όφη έδειξε και σήμερα ότι δεν καταλαβαίνει ούτε από ονόματα, ούτε από αντιπάλους, ούτε από δυσκολίες. Όφη είναι μια ομάδα που έχει φτιαχτεί για τα δύσκολα. Δεν μπορεί στα εύκολα. Ακούτε τι γίνεται. Ακούτε. Δεν ήθελα να μιλήσω για να ακούσετε αυτό που το πανηγύρι που υπάρχει στις εξέδρες του Παγκρεπίου Σταδίου από 17.000 κόσμο που πραγματικά αποζημιώθηκε σήμερα από την εικόνα της ομάδας αλλά και από το αποτέλεσμα, γιατί μπορεί να το περίμενα λίγη, αλλά σίγουρα το περίμενε ο Κόντης και σήμερα σίγουρα το περίμενε και το περίμενα και πέσες του, και τώρα πάλι το όνομα του Κόντη ακούγεται από την εξέδρα. Πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος αναμόρφωσε τον Όφη, ούτε ένας χρόνος δεν είναι που έχει έρθει στο Ηράκλειο, και Όφη από εκεί που πέρυσι τέτοια εποχή συζητούσαμε για δυσάρεστα πράγματα, για κινδύνους και υποβαθμούς, ένα χρόνο μετά, λιγότερο από ένα χρόνο, ο Όφη βρίσκεται όχι μόνο στο Europa, αλλά βρίσκεται στο Europa και κερδίζει κιόλα και δεν έχει ούτε γκολ ακόμα δεχτεί. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη, τα χειροκροτήματα για τους μεγάλους νικητές. Εδώ από την άλλη πλευρά η Χόφενχάιμ είναι στο κέντρο του γηπέδου με τον Ίρσερ να μιλάει στους παίκτες του. Η Χόφενχάιμ δεν ξέρω αν το περίμενα απόψε, αλλά γνώρισε και αυτή τον Όφη. Αυτό που είπε ο Χρήστος Κόντης στην συνέντευξη τύπου χθες πριν το παιχνίδι, ότι θέλουμε να κάνουμε θόρυβο στην Ευρώπη. Ο Όφη έκανε πολύ μεγάλο θόρυβο σήμερα. Πάρα πολύ μεγάλο θόρυβο. Πραγματικά έκανε ένα πολύ μεγάλο θρίαμβο απέναντι στην Χόφενχάιμ. Αποθέωση για τον Χρήστο Κόντη, αποθέωση για τους ερθές του Όφη. Είναι μια μεγάλη βραδιά απόψε για τον Όφη. Ο Μιχάλης Μούρσης και αυτός στο αγωγικό χώρο με την οικογένειά του, χειροκροτήματα από τον κόσμο του Όφη για αυτή την ομάδα που πραγματικά χαίρεται όχι μόνο το Ηράκλειο και η Κρήτη, αλλά όλη η Ελλάδα να τη βλέπει. Αυτό είναι Όφη. Η νέα μεγάλη δύναμη. Η νέα μεγάλη δύναμη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι υπερβολικό αυτό που λέμε. Είναι πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα. Όφη αξίζει να βρίσκεται εκεί, το αποδεικνύει. Είναι μια ομάδα που θα φέρει κι άλλους βαθμούς στην Ελλάδα, όχι μόνο σήμερα, και για να δούμε πού θα το πάει. Πού θα το πάει αυτός ο Όφη πραγματικά. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Πού θα το πάει αυτός ο Όφη. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τώρα έχουν αποχωρήσει οι ποδοσφαιριστές. Οι τελευταίοι ποδοσφαιριστές αποχώρησαν από τον αγωνιστικό χώρο του Παγκρεπίου Σταδίου, ενώ σιγά σιγά αποχωρεί και ο κόσμος της εθνικής ομάδας. Πραγματικά έχοντας πει αυτό το νέκταρ της νίκης, αυτό το νέκταρ της επιτυχίας, είναι μια βραδιά που θα έχει και συνέχεια φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν θα δούμε και στα γιοντάρια απόψε τον κόσμο του Όφη να πανηγυρίζει. Είναι λογικό. Δεν είναι πρώτη φορά και πιστεύω δεν θα είναι ούτε τελευταία απόψε που το Ηράκλειο δεν θα κοιμηθεί. Δεν θα κοιμηθεί για καλό σκοπό. Γιατί πανηγυρίζει για το καμάρι του. Ενώ οι παίχτες της Hoffenheim που έχουν μείνει τώρα στο γήπεδο έχουν πάει μπροστά από τη θύρα 6 που είναι οι οπαδοί της γερμανικής ομάδας για να τους χαιρετήσουν. Απογοητευμένοι οι παίχτες της Hoffenheim δεν κατάφεραν ούτε καν να σκοράρουν απόψε στο παιχνίδιο. Μια ομάδα παραλαμβάνω που έχει χρηματιστηριακή αξία 280 εκατομμύρια ευρώ. 280 εκατομμύρια ευρώ έναντι των 18 εκατομμυρίων ευρώ του Όφη, και όμως είναι αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Δεν πέσουν τα μπάτζετ μπαλά. Αν έπαιζαν τα μπάτζετ, δεν θα υπήρχε λόγος να βλέπαμε και ποδόσφαιρο. Θα κέρδιζαν τα φαβορί. Όφη όμως έχει δείξει φέτος ότι όποια ομάδα βρεθεί στον δρόμο του φαβορί την καθαρίζει εντός αγωγικών. Καθάρισε και το Hoffenheim σήμερα. Το είχε κάνει και με την ΣΕΣΕΚΑ Σόφια στην Ευρώπη. Έχει πάρει και αποτελέσματα στην Ελλάδα με την ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ, με τον Ολυμπιακό και πιο ξύρια ακόμα ως αποτελέσματα φέτος. Είναι μια χρονιά ονειρική το 2026, η 101η σεζόν, μια χρονιά μετά τα γενέθλια του Όφη, τα 100 χρόνια, ζει τις καλύτερες στιγμές. Αυτή η χρονιά από τον Απρίλιο και μετά πραγματικά είναι μια ονειρική χρονιά για τον Όφη. Γιάννη, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι, αν θες να ρωτήσεις κάτι, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Απίστευτες στιγμές, κρατάει Όφη για 8ο παιχνίδι στα τελευταία 9-0, να το πούμε και αυτό. Σε ακόμη ένα παιχνίδι κράτησε το 0 και πήρε και την νίκη. Και αν δεν κάνω λάθος, Νίκο, διόρθωσε, έμενε και το πρώτο γκολ του Κανελόπουλου με τη φανέλα του Όφη.
0: Ναι, το πρώτο γκολ του Κανελόπουλου, το πρώτο γκολ του ΑΕΠΟΡ σήμερα. Είναι το 10ο παιχνίδι του Όφη φέτος. Στα 8 έχει κρατήσει το 0. Έχει δεχτεί γκολ μόνο από τον Άρη και από την Άξο Super Cup. Ναι. Τα υπόλοιπα 8 μας έχει καταφέρει να κρατήσει την αιστεία του ανέπαφη και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έχει ένα σκορ 7-0 μέχρι τώρα στην Ευρώπη. Είναι απίστευτα πραγματικά, αλλά είναι αληθινό. Όφη έδειξε και σήμερα, Γιάννη, φίλοι και φίλες, ότι μπορεί τα πάντα. Να μην λέμε μεγάλα λόγια, αλλά αυτή η ομάδα έδειξε ότι δεν έχει ταβάνι πραγματικά. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και την συνέχεια για να δούμε την πορεία του Όφη, να δούμε πόσο ακόμα θα μας εκπλήξει αυτή η ομάδα. Και όχι μόνο εμάς βέβαια, εμάς πλέον δεν μας εκπλήξει να πω. Στην Ευρώπη περισσότερο, τώρα που χωρούν και παίξες της Hoffenheim, περίληπτοι, αφού χαιρόταν στο παδούς τους, μπαίνουν και αυτοί στα αποδυτήρια. Χειροκροτήματα από τους φιλάδους του Όφη για τους παίξες της Hoffenheim, ωραία στιγμή στο Παγκρίτιο. Ενώ ο Καμπάτ έδωσε την φανέλα του σε κάποιο φύλακο, δεν ξέρω αν είναι φύλακο του Hoffenheim ή όχι. Έχουν και οι παίχτες του Hoffenheim χειροκροτούμενοι από τον κόσμο που έχει απομείνει εδώ στη θύρα 2. Γιάννη, εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εάν θες να ρωτήσεις κάτι, θα να πεις.
1: Όχι.
0: Για να
1: ωραία.
0: Πάμε και στα αποδυτήρια.
1: Ναι, ναι, θα πούμε και σε λίγο. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο.
0: Από μένα ναι. Να ζητώ ένα καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Τελικό αποτέλεσμα από το Παγκρίτιο, Όφη, Hoffenheim 2-0 με τα γκολ του Αϊτόρ στο 30 και του Κανελόπουλου στο 84.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο το Μαρκάκη, να του ευχηθούμε.
2: Καλό βράδυ. Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο Παγκρίτιο. Ιστορική νίκη για τον Όφη με μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Όλοι οι ποδοσφαιριστές του Όφη έδωσαν το 100%, ήταν προσιλωμένοι και απόλυτα συγκεντρωμένοι στο τακτικό πλάνο του Χρήστου Κόντι. Να πούμε ότι στο πρώτο μήχρον δεν απειλήθηκαν ιδιαίτερα, στο δεύτερο 45 λεπτό η Hoffenheim είχε κάποιες ευκαιρίες, όμως δεν κατάφερε να σκοράρει. Ο Όφη, να πούμε ότι έκανε το 1-0 στο 30 με τον Αϊτόρ, μετά την καταπληκτική ασίς του Κενάν Κόντρο, του επιθετικού του Όφη, ενώ το 2-0 την νίκη υπέγραψε ο Κανελόπουλος, ο οποίος πέτυχε το πρώτο τέρμα με τη φανέλα των Ασπρόμαυρων σε αυτή την θητεία του που είχε έρθει πέρυσι τον Ιανουάριο στον Όφη. Κατάφερε να σκοράρει μετά από μερικούς μήνες το πρώτο γκολ με τον Όφη, ένα πάρα πολύ σημαντικό γκολ. Μετά την εκτέλεση κόρνερ του Μπόρχα Γκονθάλεθ βρέθηκε στο πρώτο δοκάρι και με πολύ όμορφη κεφαλιά υπέγραψε το τελικό 2-0 για τους Ασπρόμαυρους. Αμέσως μετά εννοείται ότι υπήρχαν εξ ξαλαπανηγύρια και από την Κερκίδα, μαζί με τους ποδοσφαιριστές του Όφη, τον Χρήστο Κόντι, το τεχνικό επιτελείο της ομάδας, όλους τους γυμναστές, τους φυσικοθεραπευτές, όλους που βρίσκονται στον Όφη, και φυσικά και ο

μετάδοση πραγματοποιείται με τη χορηγία της GP Barbers με 6 καταστήματα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Σιτία και πλέον στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος.

εμφάνιση από όλους τους, τους ποδοσφαιριστές και όσοι πέρασαν ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο. Και ο Τιάγκο Νους, ο οποίος και εκείνος βοήθησε πάρα πολύ, κέρδισε αρκετά φάουλ και γενικά δημιούργησε αρκετές επικίνδυνες καταστάσεις στην εστία του Μπάουμαν, του έμπειρου τερματοφύλακα της Χόφενχάιμ. Και ο Κανελόπουλος, ο οποίος σκόραρε φυσικά. Ο Μπόρχα, ο οποίος κατέγραψε την assist. Ο Ισέκα και φυσικά ο Γιάννης Αποστολάκης, και εκείνος εννοείται βοήθησε τον Όφη προκειμένου να πάρει αυτήν την τεράστια νίκη, αυτή την ιστορική νίκη κόντρα στους Γερμανούς, κόντρα στην Χόφενχάιμ. Ακόμα ένα παιχνίδι, το 8ο παιχνίδι στα τελευταία 9, αν βάλουμε μαζί και το τελικό του Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ στα τελευταία 10, όπου ο Όφη δεν δέχεται γκολ. Να το πούμε και αυτό, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Συνεχίζει ο Όφη να μην δέχεται γκολ, συνεχίζει να έχει εξαιρετική αμυντική λειτουργία στα παιχνίδια του. Μέχρι στιγμής στην Ευρώπη δεν έχει δεχθεί κάποιο τέρμα. Είχε 2-0 με την ΣΣΚ και 3-0, συνολικό σκορ 5-0. Τώρα με τη Χόφενχάιμ κατάφερε να κερδίσει με 2-0. Δεν έχει δεχθεί κάποιο τέρμα και φυσικά το τελευταίο αποτέλεσμα κόντρα στον Ολυμπιακό, ακόμα ένα σημαντικό παιχνίδι, μια σημαντική νίκη, όπου και εκεί κατάφερε να κερδίσει με 1-0. Έχει ξεκινήσει ονειρικά τη φετινή σεζόν Όφη. Νομίζω αρκετοί από εσάς και από εμάς εννοείται δεν περίμεναν να ξεκινήσει τόσο καλά Όφη την φετινή σεζόν. Όμως οι ποδοσφαιριστές και ο Χρήστος Κότς, ο προπονητής της ομάδας, είχαν διαφορετική άποψη. Μπορεί στα φιλικά να μην ήταν καλός Όφη, να είχε μόνο ήττες την φετινή σεζόν. Όμως όπως λέγαμε και τότε αλλά και μετά, τα φιλικά δεν έχουν καμία σημασία. Εννοείται ότι έχει κάποιο ρόλο για τον προπονητή, παίζουν κάποιο ρόλο, αλλά κυρίως είναι για να δοκιμάζεις νέα πράγματα, νέα πρόσωπα, γίνονται αρκετές αλλαγές. Εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Σημασία έχουν μόνο τα επίσημα παιχνίδια και εκεί ο Όφη τη φετινή σεζόν έχει ξεκινήσει καταπληκτικά.

Σόφη. Πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια και στους ποδοσφαιριστές της ομάδας που δίνουν σε κάθε παιχνίδι το 100% και αυτό φαίνεται. Και φυσικά στον Χρήστο Κόντι και το τεχνικό επιτελείο, όπου και εκείνοι εννοείται έχουν βάλει το χεράκι τους για όλη αυτή την μεγάλη επιτυχία του Όφη, για όλα αυτά τα θετικά αποτελέσματα, για όλες αυτές τις νίκες που έχει φέρει η ομάδα μέχρι στιγμής σε Ελλάδα και Ευρώπη. Να πούμε ότι σε δηλώσεις έχει προχωρήσει και ο Κοστούλας μετά το τέλος του παιχνιδιού, όπου χαρακτηριστικά ανέφερε συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, άξιζε με την νίκη. Στο τέλος θα μπορούσαμε και 3-0 και 4-0 απέναντι σε ένα τύπο με μεγάλες ευρωπαϊκές παραστάσεις. Συνεχίζουμε με στόχο την πρόκριση. Όλα τα παιδιά κάναμε τα πάντα και πήραμε μια καθαρή νίκη. Ήταν τα λόγια του 21χρονου διεθνούς αμυντικού.

Λοιπόν, σας είχαμε πει ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε έτσι το θέμα με τα παιδάκια που μείνανε μέσα στο λεωφορείο, ξεχασμένα, εκεί στα Χανιά, στην ενδοχώρα των Χανίων. Μην πούμε ακριβώς την περιοχή, δεν είναι και πρέπει. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έγινε, το έχουμε όλο το ρεπορτάζ. Μείνετε εδώ. Λοιπόν, ο οδηγός δεν είχε καμία ευθύνη να κάνει τον έλεγχο, δεν αντιμετωπίζει κυρώσεις, αλλά η σχολική συνοδός που είχε προσληφθεί, ήταν και νεοπροσληφθήσα μάλιστα όπως μάθαμε, από την εταιρεία των ΚΤΕΛ, είναι αυτή που έπρεπε να κάνει τους ελέγχους, είναι αυτή που έπρεπε να τσεκάρει αν τα παιδιά κατέβηκαν όλα από το σχολικό, είναι αυτή που δίνει το OK στον οδηγό κλείσει τις πόρτες όταν κατέβουν όλα τα παιδιά και πάνε στο σχολείο ή πάνε στους γονείς τους. Αυτό να πούμε ότι έγινε την ώρα που τα παιδιά θα πηγαίναν σχολείο. Οπότε ο οδηγός κατέβηκε και άφησε εκεί το λεωφορείο. Η κοπέλα, η σχολική συνοδός, δεν τσέκαρε. Όπως μάθαμε λοιπόν τώρα, αυτή η κοπέλα απολύθηκε. Απομακρύνθηκε από την εταιρεία. Θα υπάρξουν βέβαια και κυρώσεις άλλες, δηλαδή κάποιοι γονείς ενδεχομένως να κάνουν μηνύσεις, έτσι. Τα στοιχεία τα έχουν από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν. Όπως έμαθα, είναι μια κοπέλα η οποία έκανε τα δικά της. Έτσι μου το μεταφέρανε. Δεν έλεξε καθόλου αν υπήρχαν τα παιδάκια πίσω. Δεν μέτρησε τα παιδάκια. Γενικά έδειχνε λίγο αδιάφορη για αυτή τη δουλειά. Και εδώ είναι το εξοργιστικό. Όταν προσλαμβάνετε κάποιον, δεν πρέπει να μετράτε. Δηλαδή, μα χάρη, έχουμε απέναντί μας τον κύριο Παπαδάκη που είναι η Χολίτης. Δηλαδή, άμα ήταν χασάπης και σφάζε πρόβατα, θα τον βάζαμε εδώ πέρα χωρίς να ξέρει τη δουλειά να κάνει η ηχοληψία. Όχι. Άρα το ψάχνεις πριν πας. Πάρεις κάποιον και ειδικά όταν είναι για παιδάκια. Δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί με τα ΚΤΕΛ. Πάντως οι άνθρωποι μου είπανε μόλις τώρα ότι απομακρύνθηκε, απολύθηκε. Σήμερα κιόλας λέει απολύθηκε. Ακόμα λέει ψάχνουν να δουν και με τα παιδάκια τι είχε γίνει. Ισχύει η καταγγελία που έκαναν οι γονείς. Από εκεί και πέρα τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα λέει η ανακοίνωση που θα βγει σε λίγα λεπτά από την εταιρεία των ΚΤΕΛ στα Χανιά. Αυτό. Σας το έδωσα το ρεπορτάζ. Πάμε παρακάτω.

Λοιπόν, πριν από λίγο μιλήσαμε με την υπεύθυνη τύπου των ΚΤΕΛ, την κυρία Μαθιουδάκη, η οποία μας ενημέρωσε ότι όλα αυτά που σας είπα πριν, ότι είναι αλήθεια, ότι απολύθηκε τελικά η σχολική αυτή σύνοδος. Και τι άλλο μου είπε ότι σε λίγο θα βγει μια ανακοίνωση και από αυτή την ανακοίνωση θα καταλάβουμε πολλά. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι. Λοιπόν, μίλησα εγώ με τον πρόεδρο, με τον κύριο Καψανάκη, ο οποίος ήταν σε κάποια σύσκεψη, κάποια αυτά, δεν ξέρω τι έλεγε, και δεν είχε ενημερωθεί ακόμα όσον αφορά την υπόθεση. Γι' αυτό και σας είπα εγώ πριν ότι από χθες που έγινε το περιστατικό, σήμερα Πέμπτη, δεν έχει ενημερωθεί. Τον έχουν καλέσει και από την αστυνομία των Χανίων, να μάθουν τι έχει γίνει με αυτή τη... Και από ό,τι φαίνεται, ο κύριος Καψανάκης φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα γράφει το site που το έγραψε στα Χανιά. Λοιπόν, αυτή είναι η πληροφόρηση που έχω. Δεν είναι ακόμα τσεκαρισμένο 100%, αλλά οφείλω να το πω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Η συνοδός απολύθηκε και από ό,τι φαίνεται δεν θα ρίξουν ευθύνη στον οδηγό. Έχουμε να δούμε πολλά για αυτή την ιστορία και δεν θα την αφήσουμε.

Λοιπόν, έχουμε να πούμε κι άλλα τώρα. Πάμε. Γιατί αυτό το θέμα με τα παιδάκια εμένα μου έχει κάτσει στραβά και δεν μπορώ. Και επειδή το είχα αντιμετωπίσει ξανά και στο παρελθόν και ξέρω πόσο τρομερό είναι να πάει ένας γονιός στο σχολείο και να του πούνε το παιδί σας δεν ήρθε σχολείο. Τι λέει ρε μεγάλε, εγώ το βάλα στο κτέλ μέσα στο λεωφορείο. Και να του πούνε ότι δεν έχουμε παιδί στο σχολείο. Και δεν ήταν ένα λέει από ό,τι φαίνεται τα παιδιά. Λοιπόν, υπάρχει θέμα εδώ, υπάρχει θέμα χοντρό.

Και μια και είμαστε στα Χανιά, να σας πω ότι αφού ξέχασαν τα παιδάκια του νηπιαγωγείου μας στο σχολικό, η μητέρα, η οποία φαίνεται να έχει κακοποιήσει το... που κατηγορήθηκε για την κακοποίηση του παιδιού της, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Πριν από λίγο τελείωσε η απολογία της στην ανακοίνωση Χανίων. Και το παιδάκι, το μωρό, το βρέφος, νοσηλεύεται ακόμα στο Βενιζέλιο σε σοβαρή κατάσταση. Οι περιοριστικοί όροι αφορούν την απαγόρευση προσέγγισης του βρέφους.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Λοιπόν, έχει βγει ήδη η ανακοίνωση για το περιστατικό με τα, με τα δύο παιδάκια στα Χανιά. Λοιπόν, θα διαβάσω την ανακοίνωση της εταιρείας ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ. Με αφορμή το απρόσμενο περιστατικό με τα δύο ανήλικα παιδιά που συνέβη χθες 16 Σεπτεμβρίου 2026 σε σχολικό λεωφορείο της ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ, που εκτελεί καθημερινά δρομολόγια προς συγκεκριμένες σχολικές μονάδες της ενδοχώρας του Χανίων, η εταιρεία μας δηλώνει τα παρακάτω. Από την πρώτη στιγμή που η ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ ενημερώθηκε για το περιστατικό, άμεσα ο πρόεδρος της εταιρείας, κ. Γιάννης Καψανάκης, έδωσε εντολή για την οριστική απομάκρυνση της σχολικής συνοδού, όχι μόνο από τα καθήκοντά της, αλλά γενικότερα από την ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ. Οι εξηγήσεις που έδωσε η εν λόγω σχολική συνοδός για το περιστατικό δεν έγιναν αποδεκτές από τη διοίκηση της εταιρείας, καθώς πέρα από αυτό, καθ' αυτό το αποτέλεσμα των ενεργειών της, που πρωτίστως έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή και δευτερευόντως προκάλεσε πλήγμα στο κύρος για την αξιοπιστία της εταιρείας, αντιβαίνουν τις σαφείς και ξεκάθαρες οδηγίες της ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ για τη σωστή και κυρίως ασφαλή διαχείριση των μαθητών που μετακινούνται καθημερινά με τα λεωφορεία της εταιρείας μας. Εκφράζουμε τη λύπη για το απαράδεκτο αυτό περιστατικό και την ειλικρινή μας συγγνώμη στις οικογένειες των δύο παιδιών.

0: Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, όπως φαίνεται εδώ από χθες λοιπόν, ξέρουν τι έχει γίνει στα κτέλ, στην εταιρεία κτέλ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ. Πριν από λίγο ο κ. Καψανάκης μας είπε στο τηλέφωνο ότι δεν έχει ενημερωθεί, δεν ξέρει τι έχει γίνει, περιμένει να ενημερωθεί. Την ίδια ώρα βάζουν την κυρία Μαθιουδάκη να κάνει ανακοίνωση για την εταιρεία των κτέλ. Το μόνο που είχα να πούνε είναι ότι ζητάνε συγγνώμη από τους γονείς των παιδιών και ότι απομακρύθηκε η κοπέλα που μόλις χθες έπιασε δουλειά. Πρώτη μέρα δουλειά ήταν. Ο οδηγός δεν φταίει. Ο οδηγός όταν πάει και παρκάρει το αυτοκίνητο μετά δεν κοιτάει μέσα στο αυτοκίνητο να δει αν υπάρχει κάτι. Έτσι. Ο οδηγός, να ξέρετε, υπάρχει σχολική συνοδός για ποιο λόγο. Το λεωφορείο κάνει στάσεις για να κατεβάσει, να ανεβάσει παιδιά. Δεν μπορεί ο οδηγός να κατεβαίνει και να παίρνει τα παιδάκια και να τα ανεβάζει πάνω, την ώρα που είναι στο τιμόνι. Άρα γι' αυτό υπάρχει σχολική συνοδός. Άρα και οι δύο είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των παιδιών. Όταν λοιπόν ο οδηγός παρκάρει το αυτοκίνητο και πάει να κοιμηθεί, πάει να πιει καφέ, πάει να παίξει τάβλη, πάει να κάνει οτιδήποτε, δεν πρέπει να τσεκάρει μέσα στο όχημα μήπως έγινε κάτι. Ναι, είναι μεγάλη ευθύνη της κοπέλας, της σχολικής συνοδού, που μόλις χθες είχε προσληφθεί. Και πρέπει να δούμε από την ΚΤΕΛ πώς προσλήφθηκε αυτή η κοπέλα, με ποια κριτήρια. Είναι παιδαγωγός, έχει σπουδάσει παιδαγωγικά, είναι νηπιαγωγός, είναι βρεφοκονηπιαγωγός, είναι κάτι. Ή απλά την πήρανε. Άνοιξε η πόρτα, μπήκε μέσα και την πήραν τη σχολική συνοδό για να καλύψουν τις θέσεις μεταξύ τους. Γιατί λένε, δεν λένε τίποτα για τον οδηγό? Ο οδηγός δεν έχει καμία ευθύνη? Ο οδηγός δεν έπρεπε να ψάξει μέσα το λεωφορείο όταν το κλείδωσε? 5 ώρες μείναν αυτά τα 2 παιδάκια μέσα στο σχολικό λεωφορείο. Και όπως κατήγγειλε η μαμά και έγραψε το Ζάλπα Νιούς στα Χανιά, τα βρήκαν τα παιδιά κατουρημένα και σε άθλια κατάσταση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα, γιατί πραγματικά το έχουμε αντιμετωπίσει κάποιες φορές. Ευτυχώς τα παιδάκια είναι καλά τώρα στην υγεία τους. Μπορεί να τρομάξαν λίγο, να μείνανε εκεί 5 ώρες. Εκεί με λίγη αγάπη θα το φροντίσουν. Όμως πρέπει τα ΚΤΕΛ, η εταιρεία των ΚΤΕΛ, να δει και για τον οδηγό τις ευθύνες που έχει. Γιατί όταν κάποιοι οδηγοί κάνουν προσπεράσεις στο ΒΟΑ και το παίζουν μάγκες και προσπερνάνε, είναι άλλο πράγμα, έτσι. Θα το θίξουμε άλλη φορά αυτό το έργο. Λοιπόν, επειδή έχω ξανααντιμετωπίσει αυτό το θέμα, κανένας δεν έχει πει ότι ο οδηγός δεν έχει ευθύνη για τα παιδιά. Και οι δύο έχουν ευθύνη για τα παιδιά την ώρα που τα παιδιά είναι μέσα στο λεωφορείο. Και οι δύο. Αν κατέβουν τα παιδιά και τα συνοδεύσει η σχολική συνοδός, τότε ο οδηγός δεν έχει καμία ευθύνη, έχουν κατέβει από το λεωφορείο. Όμως, όταν είναι μέσα στο λεωφορείο, έχει απόλυτη ευθύνη. Και ο οδηγός και η σχολική συνοδός. Από τα ΚΤΕΛ φαίνεται ότι τους ενδιαφέρει μόνο η κοπέλα. Τιμωρήθηκε, απολύθηκε. Να σας γνωστοποιήσω κάτι όσοι με ακούτε τώρα, γιατί ξέρω ότι με ακούνε πάρα πολύ και ειδικά από εκεί, γιατί έχω μιλήσει με μια μητέρα από το σχολείο. Να ξέρετε ότι η αστυνομία δεν το άφησε το θέμα στη συγγνώμη που ζητάει ειλικρινά η ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ. Κάνει έρευνα για το περιστατικό. Και από ό,τι μαθαίνω, δεν τον βρίσκανε εύκολα τον πρόεδρο. Είναι κάπου σε ένα γραφείο μέσα, έτσι μου είπε εμένα. Δεν είχε ενημερωθεί. Έτσι, αλλά ήξερε τα πάντα. Λοιπόν, δεν θα τα αφήσουμε έτσι το θέμα, θα το συνεχίσουμε και αύριο. Γιατί, δεν υπάρχει γιατί. Επειδή τα παιδιά είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε. Και αν εσείς κάποιοι νομίζετε ότι μπορείτε να το περάσετε έτσι με μια συγγνώμη απλή, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Και το Υπουργείο Παιδείας θα ενημερωθεί, έχει ενημερωθεί από ό,τι ξέρω. Και η κυρία Ζαχαράκη ήδη έχει αρχίσει τα τηλέφωνα. Και ετοιμαστείτε. Γιατί αυτό δεν είναι και πολύ σωστό. Να τα ρίχνουμε όλα σε μια σχολική συνοδό και να αφήνουμε απ' έξω τον οδηγό. Δεν είπε ότι δεν έχει ευθύνη η σχολική συνοδός. Να φύγει. Τελείως. Αλλά αυτό έχει και κάποια ποινική μεταχείριση. Δεν πάθανε τίποτα τα παιδιά, αλλά τα παιδιά εκτέθηκαν σε κίνδυνο. Είναι έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Και από τους δύο. Και από τον οδηγό και από τη σχολική συνοδό. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην πορεία.
1: Πολίτικα 898 στα FM.

Γεια σας, γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλώς μας ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα εδώ στον Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη. Στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης.

Φθινοπορεινός και σήμερα ο καιρός. Το περιμέναμε, έτσι το αναμέναμε, το γνωρίζαμε. Μας είχαν ενημερώσει οι μετεωρολόγοι πως κάπως έτσι θα κυλήσουν τα πράγματα. Έτσι, οπότε νομίζω πως είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι. Είχαμε βροχούλες οι οποίες είναι ευεργετικές, τις χρειαζόμαστε. Οπότε όλα καλά, όλα καλά. Σήμερα η μέρα είναι Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2026. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 7 και 7 λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 7 και 31 λεπτά. Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει την Αγία Σοφία και τις τρεις θυγατέρες της, την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Ναι, ναι, σήμερα γιορτάζω κι εγώ. Αλλά και πολλοί άλλοι κόσμος, πολλές άλλες κυρίες που ενδεχομένως αυτήν εδώ τη στιγμή μας ακούν. Οπότε στέλνω τις ευχές μου. Χρόνια πολλά αγάπη, χρόνια πολλά ελπίδα, χρόνια πολλά σοφία, χρόνια πολλά πίστη. Να είσαστε γερές, να είσαστε ευτυχισμένες, να είσαστε καλοφωτισμένες. Χρόνια πολλά και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Αγίες λοιπόν της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη των οποίων γιορτάζεται στις 17 Σεπτεμβρίου από την Ορθόδοξη Εκκλησία και στις 15 Μαΐου από την Καθολική Εκκλησία. Η Αγία Σοφία, πίστη, ελπίδα και αγάπη. Η Σοφία και οι κόρες της πίστη, ελπίδα και αγάπη ζούσαν στην Ιταλία και μαρτύρησαν για τη χριστιανική τους πίστη επί Ρωμαίου Αυτοκράτορος Ανδριανού.

Η 17η όμως Σεπτεμβρίου είναι και η Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών. Η 17η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών με πρωτοβουλία της 72ης Γενικής Συνέλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του ΠΟΗ. Όλο αυτό συνέβη τον Μάιο του 2019 στην Γενέβη της Ελβετίας, με στόχο βεβαίως την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας για τη σπουδαιότητα της ασφάλειας των ασθενών, την ενημέρωση του κοινού για το θέμα και την πρόθεση δράσεων για τη μείωση των κινδύνων που διατρέχει ο ασθενής στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υγείας. Πόσο επίκαιρη είναι η σημερινή ημέρα και σε σχέση με τα γεγονότα που ζούμε, που βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες και που αφορούν στην υπόθεση Μαζονάκη. Η ασφάλεια των ασθενών παραμένει ένας από τους βασικούς δείκτες για την εκτίμηση της ποιότητας και του επίπεδου των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως. Σύμφωνα με τις πρόσφατες εκθέσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, πάνω από το 15% των συνολικών δαπανών για την νοσοκομιακή περίθαλψη σε χώρες του ΟΣΑ διατίθενται για τη θεραπεία αστοχιών, στην ασφάλεια των ασθενών, καθώς και για την αντιμετώπιση χειρουργικών επιπλοκών. Για παράδειγμα, βελτιώνοντας συστηματικά την ασφάλεια των ασθενών, από το 2010 οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μπόρεσαν να μειώσουν περίπου κατά 28 δισεκατομμύρια δολάρια τη συνολική δαπάνη για την υγειονομική περίθαλψη μέσα από προηγμένα συστήματα παρακολούθησης της ασφάλειας των ασθενών, καθώς και από την εφαρμογή πολιτικών αλλαγής κουλτούρας, κυρίως στο ενδονοσοκομιακό περιβάλλον, προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ασφάλειας των ασθενών.

Η μέρα του Συντάγματος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η μέρα της Σιβηρίας στην Πολωνία σε ανάμνηση της Σοβιετικής εισβολής στη χώρα στις 17 Σεπτεμβρίου του 1939 στο πλαίσιο του συμφώνου Ρίμπεντροπ-Μολότοφ και την επακόλουθη εξορία 320.000 Πολωνών στην Σιβηρία. Και στη στήλη του σαν σήμερα και μοιράζομαι μαζί σας αμέσως τώρα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινώ από το 1920, όπου σαν σήμερα ο βασιλιάς των Ελλήνων Αλέξανδρος ο Πρώτος τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμούς προσπαθώντας να υπερασπιστεί το αγαπημένο του σκυλάκι από την επίθεση δύο μαϊμούδων στους βασιλικούς κήπους του Τατοίου. Οι γιατροί τον ανακοινώνουν ότι το τραύμα του, δεν εμπνέει καμία ανησυχία, αλλά λίγες ημέρες αργότερα θα πάθει σιψεμία και θα πεθάνει στις 12 Οκτωβρίου του 1920 σε ηλικία μόλις 27 ετών. Το 1961 και σαν σήμερα οι πραξικοπηματίες στρατιωτικοί της Άγκυρας εκτελούν τον Αντνάν Μεντερές, ο οποίος ως πρωθυπουργός της Τουρκίας ανέχθηκε το πογκρόμ εναντίον της ελληνικής παρικίας στην Κωνσταντινούπολη. 1978 και σαν σήμερα Αίγυπτος και Ισραήλ υπογράφουν τη Συνθήκη Ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ, την πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με γειτονικό του κράτος. 2000 και σαν σήμερα ο Λεωνίδας Σαμπάνης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών της άρσης βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Θα σας πω ακόμα πως σαν σήμερα το 1940 είχε γεννηθεί ο αγαπημένος Έλληνας ηθοποιός ο Τύρης Μουστάκας, ο οποίος έφυγε από την ζωή τον Ιούνιο του 2007. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1982 έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Λοΐζος, κυπριακής καταγωγής μουσικοσυνθέτης.

δούμε και τον καιρό. Περιορίζονται, λέει, σήμερα Πέμπτη οι βροχές στα νότια. Ανεβαίνει και λιγάκι η θερμοκρασία. Δεν αναμένονται ιδιαίτερες βροχές την Παρασκευή. Σήμερα λοιπόν Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες στην Κρήτη. Βαθμία βελτίωση αναμένεται το απόγευμα στο δικό μας το νησί και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή αλλά και το Σουκούλι θα είναι γενικά αίθριος ο καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά ορεινά και την Κυριακή κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Γενικά αίθριος ο καιρός για σήμερα για την Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, γενικά αίθριος ο καιρός και για την Θεσσαλονίκη. Λίγη συννεφιά λέει θα υπάρχει. Η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Βεβαίως είχαμε προβληματάκια και εκτεταμένες δυσκολίες στις μετακινήσεις με αυτό το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε το Ηράκλειο, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να μετατρέπουν δρόμους σε ορμητικούς χυμάρους και να θέτουν τις αρχές σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Στο Κοκκίνη Χάνι ο κεντρικός δρόμος μετατράπηκε σε ποτάμι, καθώς τεράστιες ποσότητες νερού συγκεντρώθηκαν στο οδόστρωμα, καθιστώντας την διέλευση των οχημάτων ιδιαίτερα επικίνδυνη. Την ίδια στιγμή η ένταση των φαινομένων προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, όπου στο ύψος του Φόδελε αποφασίστηκε η μονοδρόμηση του δρόμου εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν και ετοιμότητα έτσι στις περιοχές της Αγίας Πελαγίας, της Λιγαριάς και του Παλαιοκάστρου. Στην Αγία Πελαγία βεβαίως ο φόβος για μια νέα καταστροφική πλημμύρα είναι διάχυτος, με τους κατοίκους να παρακολουθούν με αγωνία τη στάθμη των υδάτων και τις τοπικές αρχές να εφιστούν την προσοχή των οδηγών, καθώς η συσσόρευση νερού και λάσπης εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για το οδικό δίκτυο. Προσοχή λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή, έτσι αυτές εδώ τις ημέρες που έχουμε τις βροχούλες. Ας τηρούμε τις αποστάσεις, ας μειώσουμε τις ταχύτητες, έτσι, και ας είμαστε σε alert, ας μην εφησυχαζόμαστε όσο βρισκόμαστε στον δρόμο.

Και περνάμε τώρα στο politika.gr, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε, για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του, αρχικά σε τίτλους και στην συνέχεια της εκπομπής μας λίγο πιο αναλυτικά. politika.gr, το site μας για την δική σας ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο. Μέσω του politika.gr μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε Politika 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Έρευνα για γιατρό και ενδοφλέβια χορήγηση βιταμινών σε ασθενείς. Τι απαντάει πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου στο politika.gr. Χανιά, απολογείται σήμερα η μητέρα που κατηγορείται ότι κακοποίησε το μωρό της. Θάνατος Μαζωνάκη, σε ειδικό χώρο και μόνοι τους στις φυλακές Κορυδαλλού, οι γιατροί, εικόνες από τη μεταγωγή. Ακόμα μία έκκληση από τους επιστήμονες, Μάγια Ρουμπελάκη, ενημερωθείτε και ζητήστε και δεύτερη και τρίτη γνώμη. Ήρθε η στιγμή για τον Ευρωπαίο Όφι, πρεμιέρα στο Europa League κόντρα στην Hoffenheim. Χειροπέδες σε 32χρονο λόγω κάναβης. Ένωση Ηρακλείου, προσωρινή αναστολή στην παραλαβή Ινοσταφύλων. Κλειστός από σήμερα και για 4 ημέρες ο ΒΟΑΚ παρά τις έντονες αντιδράσεις.

Καρκίνος. Ένα στα τέσσερα νέα περιστατικά στους άνδρες στην Ευρώπη αφορά τον προστάτη. Κακοκαιρία στο Ηράκλειο. Δρόμοι, ποτάμια σε κοκκίνη χάνη, Αγία Πελαγία, Φόδελε, Παλαιόκαστρο. Προβλήματα από φερτά υλικά στον ΒΟΑΚ. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politica.gr.

0: Μαζί μας όμως και σήμερα, έτσι λίγο πριν να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο, το VNY Store, όπου αυτή την περίοδο θα βρείτε εκεί πολύ ενδιαφέρουσες προσφορές στα γυαλιά ηλίου και όχι μόνο. Στη νέα συλλογή γυαλιών ηλίου ισχύει η προσφορά 1-1 δώρο, μαζί με επιπλέον 20% έκπτωση. Ενώ στο clearance μπορείτε να βρείτε επιλεγμένα γυαλιά ηλίου από 29,90. Παράλληλα, ισχύει 20% έκπτωση σε όλα τα κορεάτικα καλλιντικά, καθώς και στα αραβικά αρώματα. VNY Store λοιπόν στην οδό 1821 στον αριθμό 29. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 2811 814 515 2811 814 515 ή να επισκεφτείτε το vnyglasses.com.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου στις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Premium ποιότητα και πραγματικά συναγώνιστες τιμές μονάχα στο VNY Store. Λοιπόν, είμαστε πανέτοιμοι κάπου εδώ για την πρώτη μας διακοπή, οπότε φεύγουμε για λίγο, αλλά επιστρέφουμε και πάλι.

Εδώ είμαστε λοιπόν μετά από την σύντομη διακοπή που είχαμε εδώ στο στούντιο του Πολίτικα για να ξεκινήσουμε έτσι την ροή της εκπομπής μας, κάνοντας την αρχή σε αυτό εδώ το μέρος από τις ειδήσεις που πριν από λίγο ακούσατε σε τίτλους και που μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Επιλέγουμε λοιπόν κάποια από τα άρθρα του και τα μοιραζόμαστε με όλους εσάς αμέσως τώρα. Έρευνα για γιατρό και ενδοφλέβια χορήγηση βιταμινών σε ασθενείς. Να δούμε τι απαντάει πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου στο politika.gr. Στο επίκεντρο έρευνας λοιπόν βρέθηκε γιατρός για ενδοφλέβια χορήγηση βιταμινών σε ασθενείς στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου Αναστασία Καπελέρη που μίλησε στο politika.gr, ενημερώθηκαν για τον γιατρό και άμεσα ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες του συλλόγου. Ο γιατρός ζήτησε συγγνώμη καθώς φέρεται να μην γνώριζε ότι δεν μπορούσε να προχωρήσει στην διαδικασία. Όπως συμπλήρωσε ακόμη, ο γιατρός συμμορφώθηκε μόνος του στις υποδείξεις που του έγιναν. Η κυρία Καπελέρη διευκρίνησε ότι πρόκειται για αξιόλογο γιατρό, ο οποίος έχει την επιστημονική κατάρτιση να κάνει ενδοφλέβιες θεραπείες, δεν θα έπρεπε όμως να κάνει τη συγκεκριμένη. Ο Ιατρικός Σύλλογος Ρεθύμνου θα συζητήσει το θέμα στη συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου, όπου θα ληφθούν και οι αποφάσεις. Με φόντο βεβαίως τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από θεραπεία πλασμαφαίρεσης, που γινόταν παράνομα, σύμφωνα με τις αρχές ιατρείου στο Κολωνάκι, οι ιατρικοί σύλλογοι βρίσκονται σε εγρήγορση για τυχόν παράνομες ή μη εγκεκριμένες για το συγκεκριμένο χώρο ιατρικές πράξεις σε ιατρεία όλης της χώρας. Αλλάζουμε θέμα. Συνελήφθη 32χρονος στον Άγιο Νικόλαο, καθώς οι αστυνομικοί εντόπισαν ναρκωτικά στην κατοχή του. Συγκεκριμένα, κατά τον έλεγχο βρέθηκαν επάνω του συνολικά 230 γραμμάρια κάναβης, καθώς και μεθαμφεταμίνη, MDMA. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν και κροτίδες. Ώρες αγωνίας για το βρέφος που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στην ΜΕΘ Νεογνών του Βενιζελίου, ενώ η μητέρα του κατηγορείται ότι το κακοποίησε. Απολογείται λοιπόν σήμερα στα Χανιά και θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τα φρικτά τραύματα του βρέφους. Η υπόθεση της νεαρής μητέρας έχει τραγικές προεκτάσεις, καθώς και η ίδια η 18χρονη είχε υποστεί κακοποίηση στα παιδικά της χρόνια, σύμφωνα πάντα με το χαμόγελο του παιδιού. Μεταξύ άλλων λοιπόν, το χαμόγελο του παιδιού αναφέρει για την 18χρονη μητέρα πως το 2013 ο οργανισμός είχε λάβει ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, σύμφωνα με την οποία ένα 4χρονο κοριτσάκι, η σημερινή 18χρονη μητέρα, υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς του. Η αναφορά αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα κρίσιμη και προωθήθηκε στην αρμόδια εισαγγελία. Όπως επανειλημμένα έχει τονιστεί, το χαμόγελο του παιδιού δεν έχει ενημέρωση για την πορεία των αναφορών που διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές. Το 2022 ζητήθηκε από τον οργανισμό να μεταφέρει ένα 14χρονο κορίτσι, την σημερινή 18χρονη μητέρα, από το νοσοκομείο που φιλοξενεί το, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, σε άλλο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση. Και σε αυτήν την περίπτωση δεν ζητήθηκε η συνδρομή του οργανισμού, ούτε υπήρξε ενημέρωση του σχετικά με τους λόγους παραμονής της 14χρονης στο νοσοκομείο. Σήμερα κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056, κατόπιν ενημέρωσής τους από τα δημοσιεύματα, επικοινώνησαν με την κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου, καθώς και με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ενημερώνοντας για τις υπηρεσίες που θέτει στη διάθεσή τους ο οργανισμός, με στόχο την υποστήριξη τόσο του βρέφους όσο και της 18χρονης μητέρας του. Μέσα και από αυτήν την υπόθεση
Για απολωστή φορά αναδεικνύεται η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας των παιδιών που βρίσκονται εκτεθειμένα και ουσιαστικά απροστάτευτα απέναντι στην βία. Παιδιά που μη λαμβάνοντας τη φροντίδα και την υποστήριξη που έχουν ανάγκη και που η πολιτεία οφείλει να τους παρέχει, συχνά συνεχίζουν τον ίδιο κύκλο βίας.

νέα προβλήματα αναμένεται να προκαλέσει η διακοπή κυκλοφορίας των ΒΟΑΚ από σήμερα και για 4 ημέρες, ενώ θα κλείσει εκ νέου στις 25 Σεπτεμβρίου παρά τις αντιδράσεις εκπροσώπων του τουρισμού, ξενοδόχων, συλλόγων εστίασης, τουριστικών πρακτόρων και ιδιοκτητών λεωφορείων για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα έργα. Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου θα ενισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του βορείου δικού άξονα Κρήτης στο τμήμα Νεάπολης Άγιος Νικόλαος με 24-ωρη διακοπή κυκλοφορίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση λοιπόν θα πραγματοποιηθούν οι καθορισμένες εργασίες με διακοπή κυκλοφορίας επί του ΒΟΑΚ από τις 6 το πρωί σήμερα 17 του μήνα έως και τις 6 το πρωί στις 21 του μήνα, όπου θα γίνουν εργασίες καθαίρεσης, λέει, γέφυρα τάφα 6 και από τις 6 το πρωί στις 25 του μήνα έως τις 6 το απόγευμα στις 29 του μήνα, όπου θα γίνουν εργασίες καθαίρεσης γέφυρας τάφ 5. Η κυκλοφορία των οχημάτων έως 12 τόνων θα πραγματοποιείται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού. Ειδικότερα στο ρεύμα από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο, η κίνηση θα γίνεται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού, ενώ στο ρεύμα από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο θα χρησιμοποιείται η διαδρομή μέσω ΠΕΟΥ Λακωνίσου και Κόμβου Κριτσάς. Επιπρόσθετα, για όλα τα βαρέα οχήματα μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 12 τόνων, η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω του νοτίου δικού άξονα, επαρχιακή οδό, δηλαδή Ιερά Πέτρας Βιάνου Ηρακλείου και αντίστροφα. Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα σημεία που μόλις ανέφερα και να συμμορφώνονται αυστηρά με την εργοταξιακή σήμανση, τις υποδείξεις των σηματοδοτών που θα βρίσκονται στα σημεία εκτέλεσης των εργασιών, αλλά και στις οδηγίες των τροχονόμων.

Είχαμε όμως πάλι νέα καραβιά για 71 μετανάστες στη Νότια Κρήτη. Νέα επιχείρηση λοιπόν στήθηκε στην θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Λέμβος με 71 μετανάστες εντοπίστηκε νότια της Αγίας Γαλήνης. Εν τω μεταξύ, στο τέλος του μήνα θα λειτουργήσει η δομή μεταναστών στους αθανάτους, ανακοίνωσε η Υφυπουργός Μετανάστευσης Εύη Βολουδάκη. Η ευθύνη είναι τώρα δική σας, ήταν το μήνυμα των κατοίκων σε Δήμο και Περιφέρεια, καθώς αναζητείτε εναλλακτικός χώρος για τη δομή, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινωθεί οι επόμενες ενέργειες.

Στις φυλακές Κορυδαλού μεταφέρθηκαν λίγο πριν από τις 7 το πρωί δύο γιατροί του ιατρείου στο Κολωνάκι, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η μεταγωγή τους πραγματοποιήθηκε διαδοχικά, με την γιατρό να μεταφέρεται αρχικά από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης και στην συνέχεια να ακολουθεί η μεταφορά του συζύγου της, ο οποίος κρατεί το προσωρινά στην Γαδά. Η απόφαση για την προφυλάκησή τους ελήφθη μετά τις απολογίες τους, με την ασύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, καθώς κρίθηκε ότι πρέπει να παραμείνουν προσωρινά κρατούμενοι μέχρι την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας. Για λόγους ασφαλείας και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του σοφρονιστικού καταστήματος αλλά και η προστασία των ίδιων, οι δύο κατηγορούμενοι θα κρατηθούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των φυλακών Κορυδαλού. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής που μεταδίδει το ΑΠΕ, η γιατρός θα παραμείνει μόνη της σε κελί, στη γυναική απτέρυγα του σοφρονιστικού καταστήματος, ενώ ο σύζυγός της θα κρατείται σε αντίστοιχο χώρο στις ανδρικές φυλακές. Πρόκειται για απομονωμένους χώρους, στους οποίους η πρόσβαση των υπόλοιπων κρατουμένων είναι περιορισμένη, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα ασφαλείας και να διασφαλίζεται η προστασία των δύο προσωρινά κρατούμενων. Τα φυλακιστήρια εκδόθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης, με τους δύο κατηγορούμενους να διώκονται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεστήσας διαπαραλήψεως, μετά την αναβάθμιση του αρχικού κατηγορητηρίου από τη θανατηφόρα έκθεση. Σημαίνεται ωστόσο ότι σύμφωνα με ανακοίνωση των συνηγόρων των δύο γιατρών, αναμένεται να προσβάλλουν το ένταλμα προσωρινής κράτησής τους, σημειώνοντας πως έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων τους. Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση αναφέρεται πως η δικηγορική εταιρεία Νίκος Αγαπηνός και συνεργάτες θα προσβάλλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο συμβούλιο, καθώς θεωρεί ότι έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων της. Ωστόσο, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου υποβλήθηκε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης ο Γιώργος Μαζονάκης, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει πλέον και ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούνταν οι έλεγχοι στον συγκεκριμένο χώρο. Όπως αποκάλυψε το Μέγκα και ο αστυνομικός συντάκτης των νέων και του βήματος Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο ιατρικός σύλλογος φέρεται να είχε ενημερωθεί από την κατηγορούμενη γιατρό για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού. Στις 23 Ιουλίου ο γιατρός φέρεται να απέστειλε επιστολή στον Ιατρικό Σύλλογο, με την οποία δήλωνε την αγορά μηχανήματος οζονοθεραπείας. Μαζί με την επιστολή υπήρχε τιμολόγιο αγοράς στην αγγλική γλώσσα, στο οποίο σύμφωνα με το ρεπορτάζ αναφερόταν συσκευή πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προγραμματίστηκε ευνίδιος έλεγχος στο ιατρείο, ο οποίος όμως έγινε τον Σεπτέμβριο. Στο μεσοδιάστημα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, φέρεται να πραγματοποιήθηκαν σειρά θεραπείων. Ενδεικτικά από τις καταγραφές του μηχανήματος στο οποίο υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης, προκύπτει ότι μόνο τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν 6 θεραπείες. Από την πλευρά του, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών υποστηρίζει ότι κατά τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη και λειτουργία μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αναφέρει χαρακτηριστικά: ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε, ουδέποτε θα παρήχε τέτοια έγκριση και ξεκαθαρίζεται ότι κατά τους επανειλημμένους ελέγχους που διενεργήθηκαν από την αρμόδια επιτροπή του

Η υπόθεση βεβαίως του Γιώργου Μαζονάκη επαναφέρει παράλληλα στο προσκήνιο το ζήτημα των ελεγκτικών μηχανισμών στο χώρο της υγείας. Σύμφωνα με στοιχεία και καταγγελίες που έχουν υποβληθεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες καταγγέλλονται ιατρικές πράξεις ή πρακτικές που χρήζουν ελέγχου. Το ζητούμενο σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις είναι εάν οι έλεγχοι ολοκληρώνονται εγκαίρως και αν τα ευρήματα φτάνουν στα αρμόδια πειθαρχικά ή άλλα όργανα. Στο ίδιο πλαίσιο τίθεται και το ζήτημα του κόστους υποβολής καταγγελίας στον Ιατρικό Σύλλογο. Από το 2018 για την υποβολή καταγγελίας προβλέπεται η καταβολή παραβόλου 50 ευρώ, γεγονός που έχει προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με το κατά πόσο μπορεί να λειτουργεί αποτρεπτικά για πολίτες που επιθυμούν να καταγγείλουν μια ιατρική πρακτική. Μέχρι στιγμής παραμένει ανοιχτό το ερώτημα για τον αριθμό των θεραπείων που πραγματοποιήθηκαν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αλλά και για τις συνθήκες υπό τις γίνονταν. Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να εξεταστούν από ειδικούς επιστήμονες και οι ιατρικές διαδικασίες που εφαρμόζονταν στον συγκεκριμένο χώρο. Ειδικότερα, σύμφωνα με επιστημονικές θέσεις που έχουν διατυπωθεί, η πλασμαφαίρεση και η χορήγηση μέθης είναι διαδικασίες που απαιτούν εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, καθώς ενδέχεται να συνοδεύονται από σοβαρές επιπλοκές. Οι επόμενες καταθέσεις ενώπιον των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών αναμένεται να επικεντρωθούν στα κρίσιμα σημεία της υπόθεσης, στις ενέργειες των δύο γιατρών, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politica.gr. Και κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε και το δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, οπότε θα περάσουμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή.

0: και απίσω να βρεθώ.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση.

τρίτο μέρος λοιπόν της εκπομπής μας. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε. Έχουμε δρόμο ακόμη αρκετό να διανύσουμε. Έχουμε να μοιραστούμε με όλους εσάς πολλά και θέλω να πιστεύω ενδιαφέροντα που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα και όχι μόνο. Να σας δώσουμε έτσι πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες σε σχέση με την καθημερινότητά σας. Ενεργειακό λοιπόν ντόμινο φουσκώνει από ό,τι φαίνεται τον λογαριασμό του χειμώνα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις από το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης έως το φυσικό αέριο και το ρεύμα. Η κρίση στην Μέση Ανατολή μεταφέρει νέο κύμα ανατιμήσεων στους καταναλωτές. Δυστυχώς. Οι τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργούν τις προϋποθέσεις για έναν ιδιαίτερα ακριβό χειμώνα, με το ενεργειακό κόστος να πιέζει ταυτόχρονα την θέρμανση, τις μετακινήσεις αλλά και τους λογαριασμούς ρεύματος. Η κλιμάκωση λοιπόν στην Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει την ανησυχία ότι το διεθνές ράλι δεν θα είναι πρόσκαιρο, μεταφέροντας το βάρος στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς λίγο πριν να αρχίσει και η περίοδος θέρμανσης. Την ίδια στιγμή η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στις 13 του Σεπτέμβρη διαμορφώθηκε στα 2,149 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ κίνησης στα 2,108 ευρώ, διατηρώντας την πίεση σε οδηγούς, μεταφορές και επιχειρήσεις. Ναι, έβαλα και εγώ εχθές γύρω στο 2,14 και κάτι λίγο έβαλε χθες βενζίνη. Το ενεργειακό λοιπόν ντόμινο επεκτείνεται πλέον σε όλη την οικονομία, από το κόστος θέρμανσης και τις μετακινήσεις έως την παραγωγή, τη μεταφορά προϊόντων και τελικά τις τιμές στο ράφι. Έτσι, νομίζω πως όλοι έχουμε εικόνα του τι ακριβώς γίνεται στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Στο φόντο βεβαίως του νέου γύρου ανατιμήσεων βρίσκεται η περιορισμένη λειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, μετά και το πρόσφατο πλήγμα σε κρίσιμη εγκατάσταση. Ο αγωγός είναι η βασική εναλλακτική οδός για τη μεταφορά πετρελαίου από τον Περσικό κόλπο προς τα λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας, όταν η διέλευση από τα στενά του Ορμούς καθίσταται επισφαλής. Οι ζημιές αναμένεται να απαιτήσουν εβδομάδες για να αποκατασταθούν, αυξάνοντας τον κίνδυνο απώλειας έως και του 4% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, εάν δεν επανέλθει σύντομα η εξαγωγική δυνατότητα του Ριάντ. Οι επισκευές μπορεί να διαρκέσουν έως 5 εβδομάδες. Οι συνθήκες αυτές επαναφέρουν στο προσκήνιο την ανάγκη κρατικής παρέμβασης. Οι πρατηριούχοι ζητούν επιδότηση απευθείας στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση από την πρώτη κιόλας αγορά. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους πολίτες εφόσον χρειαστεί. Αυτή τη στιγμή υπενθυμίζω ότι το ντίζελ επιδοτείται στην Αγγλία. Άρα τον Οκτώβριο, όταν θα φτάσουμε στη συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, εδώ θα είμαστε και θα την κάνουμε και από άλλη θέση ως χώρα, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει τους πολίτες με κάθε τρόπο. Με το χειμώνα να πλησιάζει, στο κυβερνητικό επιτελείο αξιολογείται η συνέχιση της επιδότηση στο ντίζελ κίνησης μετά τη λήξη της τον Σεπτέμβριο, καθώς και η διατήρηση των εκπτώσεων που προσφέρουν τα δύο διυλιστήρια σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζεται και νέα αρχιτεκτονική για το επίδομα θέρμανσης, ώστε να διευρυνθεί η περίμετρος των δικαιούχων και να αυξηθεί η ενίσχυση. Πέρυσι το επίδομα κυμαινόταν από 100 έως 800 ευρώ, ενώ στις περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες μπορούσε να φτάσει έως 1200 ευρώ. Ανοιχτό έχει αφήσει και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το ενδεχόμενο επιδοτήσεων σε καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια, εάν οι εξελίξεις το καταστήσουν αναγκαίο. Όπως έχει δηλώσει, τα μέτρα που ίσχυαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο θα εξεταστούν και πρέπει να περιμένουμε κάποιες εξελίξεις. Περιγράφοντας τη λογική των παρεμβάσεων, ο κύριος Παπασταύρου τόνισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αλλάξει τις γεωπολιτικές εξελίξεις που διαμορφώνουν την τιμή του πετρελαίου, μπορεί όμως να δημιουργήσει ανάχωμα και να περιορίσει τις επιπτώσεις τους για όλους τους πολίτες.

Αλλάζουμε θέμα. Άνοιξε εχθές Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους να λάβουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία. Η υποστήριξη προσαρμόζεται στις ανάγκες, τις συνθήκες ζωής και τις επιλογές κάθε δικαιούχου. Βασικό χαρακτηριστικό του προσωπικού βοηθού είναι ότι το ίδιο το άτομο με αναπηρία έχει την δυνατότητα να επιλέξει τον προσωπικό του βοηθό ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία και το επίπεδο των αναγκών που προκύπτουν από την εξατομικευμένη αξιολόγηση. Η ενίσχυση ξεκινά από 416 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 939 ευρώ ανάλογα με την περίπτωση. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτονομίας και της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία μέσω υποστήριξης που προσαρμόζεται στις πραγματικές ανάγκες κάθε δικαιούχου.

πολλής λόγος γίνεται τον τελευταίο καιρό για τα ενίκια, έτσι. Πώς μπορούμε όμως να έχουμε ενίκιο χωρίς απρόοπτα? Πώς προστατεύονται οι ιδιοκτήτες και ενοικιαστές όταν κάτι πάει στραβά? Για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου, η ενοικίασή του αποτελεί εισόδημα και έχει σημασία να λαμβάνεται σταθερά. Επίσης, και οι ενοικιαστές ακινήτων έχουν υποχρέωση να καταβάλουν το ενοικιό του σταθερά, ανταποκρινόμενοι στην υποχρέωση που έχουν έναντι του ιδιοκτήτη του ακινήτου. Τι γίνεται όμως όταν αυτή η σχέση καταβολής ίσπραξης ενοικίων διαταραχθεί για διάφορους λόγους? Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου συμβαίνει, καθώς ο ενοικιαστής μπορεί να έχει οικονομική δυσχέρεια ή στη χειρότερη περίπτωση εάν συμβεί μία πυρκαγιά και αναγκαστεί να φύγει, να μείνει αλλού μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές. Για τις περισσότερες αυτές περιπτώσεις υπάρχει η ασφάλιση ενοικίου, μία κάλυψη σωτήρια όταν η καταβολή των ενοικίων διαταραχθεί. Η ιδιωτική ασφάλιση παρέχει λύσεις και για τους ενοικιαστές και για τους ιδιοκτήτες, διασφαλίζοντας και τις δύο πλευρές όταν ανακύψει πρόβλημα. Βέβαια, η συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη που θεωρείται ως συμπληρωματική, διότι αφορά μόνο τη διασφάλιση, καταβολή και ίσπραξη του ενοικίου, προϋποθέτει να υπάρχει γενικότερη μέρημνα για την ασφάλιση του ακινήτου. Αφενός, ο κάθε ενοικιαστής να ασφαλίσει το περιεχόμενο της οικίας του και ο ιδιοκτήτης να ασφαλίσει το ακινητό του. Η αναγκαιότητα αυτών των ασφαλίσεων είναι αναμφισβήτητη, αφού και στις δύο περιπτώσεις η παρουσία ενός ασφαλιστικού συμβολέου καλύπτει με πληρότητα και τον ιδιοκτήτη και τον ενοικιαστή από κάθε ενδεχόμενο προβλήματος με ψυχικό και υλικό κόστος. Να σημειωθεί ότι οι ασφαλίσεις αυτές, οι ασφαλίσεις δηλαδή περιουσίας, είναι ιδιαίτερα προσιτές και δεν αξίζει να μην επιλέγονται να υπάρχουν ως μέσο προστασίας ιδιοκτητών και ενοικιαστών από κάθε απρόοπτο. We'll be right back.

Νέα δεδομένα έρχονται για χιλιάδες επιχειρήσεις και περίπου 500.000 εργαζόμενους, καθώς μέσα στο επόμενο δίμηνο ολοκληρώνεται η πιλωτική περίοδος και ξεκινάει η πλήρης εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους. Οι ημερομηνίες που πρέπει να έχουν να κυκλώσει στο ημερολόγιο τους οι επιχειρήσεις είναι η 12η Οκτωβρίου και η 16η Νοεμβρίου. Από τις ημερομηνίες αυτές η εφαρμογή γίνεται πλήρης για τις αντίστοιχες κατηγορίες επιχειρήσεων, ενώ η μη τήρηση των υποχρεώσεων μπορεί να οδηγήσει σε βαριά πρόστιμα που φτάνουν ακόμη και τις 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο ανάλογα με την παράβαση. Με τις δύο νέες φάσεις επέκτασης, περίπου 500.000 επιπλέον εργαζόμενοι μπαίνουν στην ψηφιακή κάρτα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό όσων καλύπτονται από το μέτρο σε περίπου 2,5 εκατομμύρια. Πρώτοι περνούν σε πλήρη εφαρμογή από τις 12 Οκτωβρίου, οι κλάδοι στους οποίους η πιλωτική λειτουργία της ψηφιακής κάρτας ξεκίνησε στις 2 Ιουνίου. Συγκεκριμένα αφορά ιδιωτικά νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα με εξαίρεση τους γιατρούς, δραστηριότητες υποστήριξης της απασχόλησης, τηλεπικοινωνίες, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια, υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, καθώς και υπηρεσίες καθαρισμού. Η πιλωτική περίοδος ολοκληρώνεται στις 11 Οκτωβρίου και από την επόμενη ημέρα οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις περνούν σε πλήρη εφαρμογή. Το δεύτερο μεγάλο κύμα έρχεται στις 16 Νοεμβρίου. Πρόκειται για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, επισκευές, αποθήκευση και logistics, διαχείριση νερού και λιμάτων, τυχερά παίγνια. Για τους συγκεκριμένους κλάδους, η πιλωτική εφαρμογή που ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου. Τι θα πρέπει τώρα να προσέξουν οι επιχειρήσεις? Η ψηφιακή κάρτα καταγράφει ουσιαστικά την πραγματική ώρα που ο εργαζόμενος πιάνει δουλειά και την ώρα που αποχωρεί. Έτσι μπορεί να ελεγχθεί εάν το ωράριο που έχει δηλωθεί συμφωνεί με το χρόνο που πραγματικά εργάστηκε ο εργαζόμενος, αλλά και αν τυχόν υπερορίες έχουν καταγραφεί και δηλωθεί κανονικά. Για το λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο μέτρο θα πρέπει να έχουν προσαρμόσει εγκαίρως τα συστήματα και τις εσωτερικές διαδικασίες τους, ώστε η προσέλευση και η αποχώρηση των εργαζομένων να καταγράφονται σωστά και τα στοιχεία να συμφωνούν με όσα δηλώνονται στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη. Το πιο βαρύ πρόστιμο μπορεί να φτάσει τις 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο. Το ποσό αυτό προβλέπεται μεταξύ άλλων σε περίπτωση μη ενεργοποίησης της ψηφιακής κάρτας για εργαζόμενο για τον οποίο η επιχείρηση έχει υποχρέωση να εφαρμόζει το σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι το πρόστιμο υπολογίζεται ανά εργαζόμενο και συνεπώς το συνολικό κόστος για μια επιχείρηση μπορεί να αυξηθεί σημαντικά εάν η παράβαση αφορά περισσότερους εργαζομένους. Υπάρχουν όμως και μικρότερα πρόστιμα ανάλογα με την παράβαση. Προβλέπονται κυρώσεις 3.000 ευρώ ανεργαζόμενο, μεταξύ άλλων για περιπτώσεις στις οποίες τα στοιχεία που διαβιβάζονται μέσω της ψηφιακής κάρτας αποκλίνουν από την πραγματική έναρξη ή λήξη της εργασίας. Σε άλλες παραβάσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή του συστήματος, οι κυρώσεις μπορούν να ξεκινούν από 2.000 ευρώ ανεργαζόμενο. Γίνεται τώρα με τις υπερορίες. Η επέκταση της ψηφιακής κάρτας συνδέεται και με τη μεγάλη αύξηση των υπεροριών που πλέον δηλώνονται επίσημα. Όπως ανέφερε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερορίες σε σχέση με το 2024. Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα νεότερα στοιχεία του 2026. Στο πρώτο επτάμηνο του 2026 καταγράφηκαν περισσότερες από 5,7 εκατομμύρια υπερορίες στους κλάδους που έχουν ήδη ενταχθεί στην ψηφιακή κάρτα. Πρόκειται για περίπου 1,54 εκατομμύρια περισσότερες υπερορίες σε σύγκριση με το αντίστοιχο επτάμηνο του 2025, δηλαδή αύξηση 36,8%. Σε ορισμένους κλάδους η αύξηση είναι ακόμη μεγαλύτερη. Στο χονδρικό εμπόριο οι δηλωμένες υπερορίες αυξήθηκαν κατά 212,8% στις διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, στον τουρισμό κατά 172,8%, στην εστίαση κατά 67,2% και στη βιομηχανία κατά 15,4%.

Ανάσα για χιλιάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αναζητούν φθηνή χρηματοδότηση για να κάνουν μια επένδυση, ακόμη και για να καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες τους, αναμένεται να δώσουν τα νέα δάνεια συνολικού ύψους 5 δις ευρώ που θα διοχετευθούν στην αγορά μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία σχεδιάζεται να ενεργοποιηθούν από τις αρχές του 2027 και αποκτούν ιδιαίτερη σημασία λόγω της νέας ανόδου των επιτοκίων, η οποία κάνει ακριβότερο το συμβατικό τραπεζικό δανεισμό. Το μεγάλο πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις είναι ότι η χρηματοδότηση θα παρέχεται με σημαντικά ευνοϊκότερους όρους, άτοκο μέρος του δανείου, επιδότηση επιτοκίου, κρατικές εγγυήσεις και για μικρά ποσά χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Για επενδυτικά δάνεια μέσω του Ταμείου Δανείων, η χρηματοδότηση μπορεί να κυμαίνεται από 20.000 ευρώ έως 8 εκατομμύρια ευρώ. Η διάρκεια αποπληρωμής είναι από 5 έως 12 χρόνια, ενώ μπορεί να δοθεί περίοδος χάριτος έως 24 μήνες. Για κεφάλαιο κίνησης, τα δάνεια μπορεί να κυμαίνονται από 10 έως 500.000 ευρώ με διάρκεια από 2 έως 5 χρόνια. Προβλέπεται επίσης περίοδος χάριτος έως 12 μήνες, κατά την οποία η επιχείρηση θα πληρώνει μόνο τόκους και όχι κεφάλαιο. Αυτό σημαίνει ότι η χρηματοδότηση δεν απευθύνεται μόνο σε επιχειρήσεις που θέλουν να αγοράσουν μηχανήματα, να επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις τους ή να πραγματοποιήσουν μια μεγάλη επένδυση. Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τις τρέχουσες ανάγκες της επιχείρησης, όπως προμήθειες και άλλες δαπάνες κεφαλαίου κίνησης. Τα εγγυημένα δάνεια προβλέπεται και επιδότηση επιτοκίου για τα πρώτα 2 χρόνια. Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Αττική και το Νότιο Αιγαίο θα μπορούν να έχουν επιδότηση 2 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας η επιδότηση ανεβαίνει στις 3 ποσοστιαίες μονάδες. Για παράδειγμα, εάν το τραπεζικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 6%, μία επιδότηση 3 μονάδων περιορίζει για το διάστημα που ισχύει την επιβάρυνση της επιχείρησης στο 3%. Το νέο πακέτο χρηματοδότησης λοιπόν αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2020. Μέχρι τότε θα πρέπει να οριστικοποιηθούν οι όροι, οι επιλέξιμες επιχειρήσεις και δαπάνες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία των αιτήσεων. Το ενδιαφέρον αναμένεται να είναι μεγάλο, καθώς για πολλές μικρές επιχειρήσεις το βασικό εμπόδιο σήμερα δεν είναι μόνο η έγκριση ενός δανείου, αλλά και το κόστος εξυπηρέτησής του. Γι' αυτό και οι επιχειρήσεις που σχεδιάζουν επενδύσεις μέσα στο 2027 θα πρέπει να έχουν από τώρα στραμμένο το βλέμμα τους στο νέο πρόγραμμα, ώστε όταν ανοίξει η διαδικασία να είναι έτοιμες να διεκδικήσουν την χρηματοδότηση. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και του τρίτη μας ημιώρου. Κυλά πολύ γρήγορα ο χρόνος, οπότε τι κάνουμε? Περνάμε σε μια σύντομη διακοπή, σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε και καλωσορίζουμε εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας στον Πολίτικα. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μαζί μας, όπως συνηθίζεται άλλωστε το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο Νίκος ο Αγγελάκης, για να μας μεταφέρει έτσι κάποιες από τις κουβέντες, κάποιες από τις συζητήσεις που έκανε σήμερα το πρωί στην εκπομπή του με τους καλεσμένους του. Να τον καλωσορίσω. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα. Αγάπη και χρόνια πολλά.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Να χαίρεσαι το όνομά σου, να σε χαίρονται οι άνθρωποι που σε αγαπάνε και να χαίρεσαι και εσύ τους ανθρώπους που αγαπάς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ έχεις οφούλες, αγάπες, ελπίδες.
1: Όχι.
0: Εντάξει. Να στείλουμε ξανά ευχές, μιας που το κάναμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, στις κυρίες που μας ακούν τώρα και που ενδεχομένως σήμερα να γιορτάζουν, να έχουν την ονομαστική τους γιορτή. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το τι συζήτησες με τον κύριο Συριγωνάκη, τον
1: Περιφερειάρχη.
0: Γιατί είναι επίκαιρο το θέμα, γιατί συζητάμε από το πρωί για τα προβληματάκια που δημιούργησε αυτή η κακοκαιρία, έτσι. Είχαμε πάλι πλημμυρικά φαινόμενα, Νίκο, σε κάποιες περιοχές, σωστά.
1: Ναι, πολύ σωστά. Κοίταξε να δεις. Κάθε φορά που βρέχει, το πρόβλημα δεν είναι η βροχή, το πρόβλημα είναι οι υποδομές που έχουμε.
0: Αυτό είναι ακριβώς το θέμα. Ακριβώς. Γιατί έχουμε πει τις βροχές, τις χρειαζόμαστε, τις έχουμε ανάγκη. Το θέμα είναι κατά πόσο αυτό το νερό, το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις πέφτει του λούμια και δεν είμαστε απόλυτα οργανωμένοι και έτοιμοι να το υποδεχτούμε, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις μετακινήσεις, προβλήματα γενικά στους δρόμους, στις περιουσίες των ανθρώπων κλπ.
1: Δεν έχουμε τις υποδομές, τελεία και παύλα. Και μάλιστα πρόσφατα που συνομιλούσα και με τον κύριο Αναστασάκη, ο οποίος είναι ενταλμένος σύμβουλος κλιματικής αλλαγής, μας είπε για τα πρώτα αποτελέσματα που έβγαλε η μελέτη για την προσαρμογή της Κρήτης στην κλιματική αλλαγή. Mm-hmm. Ένα μεγάλο κεφάλαιο είναι οι υποδομές. Πρέπει να φτιάξουμε υποδομές, ούτως ώστε όταν πέφτουν τα τουλούμια που λες και εσύ το νερό, να μπορούμε να τα υποδεχθούμε. Αυτό είναι. Είναι απλά τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι τα απλά είναι και τα δύσκολα και δεν. Και σήμερα, ας πούμε, που μίλησα με τον κύριο Συριγωνάκη, μου είπε ότι πρέπει να γίνουν τα έργα υποδομής. Ναι, να γίνουν τα έργα υποδομής, αλλά κάποιος πρέπει να ξεκινήσει να τα κάνει αυτά τα έργα υποδομής.
0: Πού υπήρξαν προβλήματα, στο Κοκκίνι.
1: Στο Κοκκίνι.
0: Σίγουρα, στην Αγία Πελαγία.
1: Στην Αγία Πελαγία, στο Φόδελε, στο Παλαιόκαστρο. Προσπαθώ να θυμηθώ κάποιο άλλο σημείο. Στο Φόδελε έγινε η κατολίσθηση, στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης.
0: Α, γι' αυτό μονοδρομήσανε και ένα κομμάτι.
1: Ακριβώς. Ναι, έκλεισε για πολύ λίγο, είπε ο κύριος Συριγωνάκης. Έχει ανοίξει τώρα. Γι' αυτό με την ευκαιρία να πούμε όσοι κινούνται εκεί να έχουν μεγάλη προσοχή για να μπορούν να κινούνται με άνεση. Είναι και είναι μονοδρομημένο τώρα το ρεύμα. Έτσι να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα εκεί. Γενικά πρέπει να κινούμαστε τώρα με αυτές τις βροχές με προσοχή. Είπαμε, δεν έχουμε τις υποδομές ούτε τους δρόμους για να μπορούν να υποδεχθούν τέτοια φαινόμενα. Οπότε και εμείς με προφύλαξη πρέπει να προχωράμε σε αυτά τα σημεία όπου γίνονται αυτά τα, όπου παρατηρούνται αυτά τα φαινόμενα. Ο κύριος Συριγωνάκης είπε, αυτή είναι η εικόνα, αυτό ακριβώς δηλαδή μετέφερε και ο κύριος Συριγωνάκης.
0: Ότι πρέπει να γίνουν έργα και θα μένει πότε θα ξεκινήσουν να γίνονται αυτά τα έργα.
1: Και γίνονται τώρα βέβαια καθαρισμοί όμως. Δηλαδή
0: στα
1: αυτό που
0: φρεάτια,
1: μπορεί να κάνει η περιφέρεια στα ρέματα. Τα φρεάτια είναι υπεύθυνος ο Δήμος, δηλαδή αυτός πρέπει να νοιαστεί. Η περιφέρεια νοιάζεται για τα ρέματα που πρέπει να γίνουν και γίνονται. Όπως μας είπε ο κύριος Συριγωνάκης, τουλάχιστον μας είπε ότι γίνονται καθαρισμοί. Μίλησα τώρα με ένα άλλο αντιπεριφερειάρχη για άλλα θέματα, βέβαια, τον κύριο Τζεδάκη, ο οποίος σημείωσε κάτι το οποίο είναι άξιο να το πούμε, σχετικά δηλαδή με τις βροχοπτώσεις, ότι αυτές οι βροχοπτώσεις κάνανε καλό στα ξηρικά ελαιόδεντρα. Ξηρικά ελαιόδεντρα αυτά που δεν ποτίζονται, που δεν έχουν άλδευση. Έτσι. Έκανε πάρα πολύ καλό και ίσως αυτό κάνει καλό και στη σοδιά αυτό το νερό στα δέντρα αυτά, οπότε είναι ένα καλό, παρόλο που μπορεί να προκάλεσε σε κάποιες άλλες καλλιέργειες. Ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις, στην κατάσταση που βρισκόμαστε εδώ στη γη, ενώ και σε όχι νησί, έτσι, είναι σαν να παίρνεις ένα φάρμακο. Το οποίο το φάρμακο έχει πάντα παρενέργειες, έτσι. Αλλά κοιτάζεις αν οι παρενέργειες είναι λιγότερες από τα ωφέλη που σου δίνει.
0: Το ζυγίζεις το πράγμα, δηλαδή. Και βλέπεις ποια είναι τα ωφέλη που θα έχω αν το χρησιμοποιήσω. και ποιες περισσότερα... είναι οι δυσκολίες που θα αντιμετωπίσω εάν δεν το χρησιμοποιήσω
1: ακριβώς,
0: το χάπι τώρα.
1: Ακριβώς, κάπως έτσι είναι και η κακοκαιρία. Δηλαδή,
0: φάρμακο,
1: ενώ
0: ναι.
1: κάνει καλό στις ελιές, κάνει σε κάποιες άλλες καλλιέργειες κακό. Αν όμως αυτό που, το κακό είναι λιγότερο από το καλό, έτσι δεν σε πολύ πειράζει να το πούμε, όχι πως δεν πρέπει να νοιαστείς για να αποκαταστήσεις και τις ζημιές αυτές. Έτσι, αλλά με αυτή τη λογική λειτουργεί το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, για να περάσουμε και στην κουβέντα με τον κύριο Τζεδάκη. Ο κύριος Τζεδάκης μας είπε και για τις καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις, δηλαδή με την έννοια ότι υπάρχει αυτό το τεχνικό πρόβλημα στην πλατφόρμα του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης επιδοτήσεων, του ΟΣΔΕ. Υπάρχουν προτάσεις από τους μελετητές και από τους ανθρώπους των κέντρων υποδοχής δηλώσεων που θα πάνε, θα ζητήσουν ραντεβού από ό,τι μας είπε ο κ. Τζεδάκης με το Υπουργείο, να συναντηθούν εκεί με τον Υπουργό, να δουν τι μπορούν να κάνουν, διότι τρέχουν οι μέρες, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, μόνο 10.000 έχουν υποβάλει, έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία των δηλώσεων και είναι 650.000 σε όλη την Ελλάδα. 10.000 δηλαδή Έλληνες που δικαιούνται επιδοτήσεις έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία, ενώ οι υπόλοιποι 640 έτσι, δεν έχουν ολοκληρώσει. Και αυτό βέβαια υπάρχει κίνδυνος εξαιτίας αυτού να μην πάρουν την επιδότηση. Που δικαιούνται να πάρουν. Μιλήσαμε και για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Οι προτάσεις της περιφέρειας κινούνται στη λογική της βιώσιμης γεωργίας, όχι μόνο στο θέμα των επιδοτήσεων, δηλαδή να έχουμε μια γεωργία η οποία θα ωφελεί τα προϊόντα μας μακροπρόθεσμα. Έτσι, όχι σήμερα νοιαζόμαστε για το σήμερα και αύριο ό,τι θέλεις κατεβάσει, να το πω εγώ αυτό αυτή την έκφραση, έτσι, αλλά να υπάρχει μια διάρκεια και μια βιωσιμότητα στη γεωργία. Και μιλήσαμε τέλος για το λαγοκέφαλο που το είχα βγάλει ως θέμα στην εκπομπή μου, θυμάσαι.
0: Είχαμε μιλήσει και εμείς ξανά εδώ.
1: Εδώ ακριβώς, με το πρόβλημα δεν προχωράει. Είπε ότι πρέπει να υπογραφεί μια, είναι γραφειοκρατικό το θέμα, ενώ όταν λέμε το λαγοκέφαλο, για να ξαναπούμε στον κόσμο που δεν μας είχε ακούσει την προηγούμενη φορά, ότι δεν προχωράει το πρόγραμμα των επιδοτήσεων του λαγοκέφαλου. Υπάρχουν λοιπόν γραφειοκρατικά θέματα από ό,τι μας είπε ο κ. Τζεδάκης. Πρέπει να υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο και δύο περιφέρειες, της Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, και να βρεθούν και οι κατάλληλοι τόποι αποτέφρωσης του λαγοκέφαλου, αφού θα αλλιεύεται δηλαδή. Να μπορεί να αποτεφρεί, γιατί αυτό θα αποτεφρώνεται, διότι δεν μπορεί να θαυτεί από ό,τι μας είπε ο κύριος Τζεδάκης, διότι είναι τοξικό το ψάρι, οπότε η τοξικότητα θα πάει στο έδαφος.
0: Ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι,
1: οπότε
0: σωστά,
1: πρέπει
0: σωστά,
1: να καεί. Πρέπει να αποτεφρωθεί. Αυτές λοιπόν οι διαδικασίες, οι γραφειοκρατικές είναι που καθυστερούν το πρόγραμμα, αλλά μας είπε ότι θα γίνει το πρόγραμμα.
0: Πολύ ωραία. Είχες όμως καλεσμένη σου και την κυρία Παρασκευή Νικηφόρου, ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο, και μιλήσατε για τη σχολική μετάβαση, για την ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη παιδιών και γονέων. Η αλήθεια είναι χρειαζόμαστε υποστήριξη όλοι μας, έτσι στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς. Χρειαζόμαστε έτσι ένα μπουστάρισμα, κάποιος να μας πρόξει τέλος πάντων για να ξεκινήσουμε όσο πιο ανώδυνα γίνεται. Τι ακριβώς συζητήσατε?
1: Το θέμα της κυρίας Νικηφόρου, το οποίο παρουσίασε χθες στην πρώτη σχολή γονέων που έγινε, ήταν και εξ αποστάσεως μάλιστα, αφορούσε πιο πολύ τα πρωτάκια τα λεγόμενα.
0: Τα πρωτάκια, αλήθεια να λέγεται, αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες τους. Μη σου πω βέβαια περισσότερο ότι αντιμετωπίζουν οι γονείς, και τελικά είναι ασφάλειες δικές μας, γιατί τα παιδάκια μας μια χαρά τα απεξέρχονται τελικά.
1: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς μας είπε, αυτό ακριβώς μας είπε και η κυρία Γηφόρου, ότι το κλειδί είναι ο γονέας σε αυτά τα παιδιά. Μου άρεσαν δύο ερωτήσεις. Λέμε, λέει, στα παιδιά μας, πώς ήταν τα ελληνικά, πώς ήταν τα μαθητικά, πώς ήταν η δασκάλα σου, πώς ήταν το ένα, πώς ήταν το άλλο. Αυτό τα αγχώνει. Δύο ερωτήσεις, λέει, πρέπει να κάνουμε στα παιδιά όταν έρχονται από το σχολείο. Πώς πέρασες σήμερα και πώς ένιωσες σήμερα. Αυτές είναι οι πιο κέρυες ερωτήσεις.
0: Για να παίζουν με πληροφορία για το συναίσθημά τους, δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Πώς ένιωσες, τι ήταν αυτό που σε έκανε, ας πούμε, να αισθανθείς όμορφα ή άσχημα.
1: Ακριβώς. Και αυτές οι ερωτήσεις δεν τα αγχώνουν τα παιδιά. Γιατί αν ήσουν καλό στα μαθηματικά, και πώς έγραψες σαν ελληνικά, και τι σας είπε η δασκάλα. Όλα αυτές οι ερωτήσεις, όπως είπε, τα αγχώνουν τα παιδιά. Επίσης, είπε και κάποιες κινήσεις, ενέργειες πρέπει να κάνουν οι γονείς. Μπορούν, λέει, να επισκέπτονται το σχολείο όταν το σχολείο είναι άδειο, τα απογεύματα, να περνάνε έξω από το σχολείο, να εξοικειώνεται το παιδί με το παιδί. περιβάλλον, και γενικά να φερόμαστε στα παιδιά, ειδικά στα πρωτάκια, με ένα τέτοιο τρόπο, χωρίς να νιώθουν βάρος ότι πηγαίνουν στο σχολείο. Mm-hmm. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές.
0: Δηλαδή να είναι μια όσο γίνεται πιο ευχάριστη διαδικασία, ναι, για αυτά.
1: Και κάτι φυσιολογικό.
0: Και κάτι, ναι, κάτι normal, ναι, που συμβαίνει επίσης, σε πολλά παιδιά στον κόσμο.
1: Ακριβώς. Επίσης, τα παιδιά, λέει, λαμβάνουν, βάζουν στο μυαλό τους τα σημάδια. Γιατί εσύ, αν του λες καλές κουβέντες και νιώθει το παιδί ότι είσαι αγχωμένη, του μεταφέρεις το άγχος. Είναι εξολεκτική, όπως είπε, ο εξολεκτικός είναι ο επηρεασμός από τους γονείς. Δηλαδή, μη λέμε άλλα λόγια κι άλλα είμαστε.
0: Και άλλα εκφράζουμε. Και
1: άλλα εκφράζουμε, ναι.
0: Δηλαδή τα παιδιά εισπράττουν τα vibes, ξέρεις. Εισπράττουν ακριβώς αυτό που εκπέμπουμε.
1: Αυτό είπε.
0: Οπότε
1: και
0: θα πρέπει πώς το λένε, η γλώσσα σώματός μας, τέλος πάντων, να συνάδει με αυτό που λέμε. Τελικά λέμε.
1: Γιατί, ναι, αυτό δεν θα ακούσει τη λέξη, θα ακούσει την έκφρασή σου. Mm. Αυτό θα αποτυπωθεί στο παιδί.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία κουβέντα κάνετε. Ναι. Πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Είχες καλεσμένο και την κυρία Ευγενία Λαγουδάκη, ναι, φιλόλογο, ναι, και συγγραφέα, και μιλήσατε για την παρουσία των προσφύγων.
1: Ναι, στο Ηράκλειο.
0: Στο Ηράκλειο. Γιατί... έχουμε έντονη, νομίζω, παρουσία μικρασιατών, ναι, στην πόλη μας.
1: Ήταν τότε με τον πληθυσμό που είχε το Ηράκλειο, μας είπε η κυρία Λαγουδάκη ότι ήταν το 36% του πληθυσμού.
0: Ναι.
1: 18.800, εάν θυμάμαι καλά τον αριθμό που μας είπε, είχαν έρθει τότε από το 1922. Όταν λέμε πρόσφυγες στο Ηράκλειο, μιλάμε για τις χρονολογίες από το 1922, mm-hmm, έως το 1925, που διήρκεσε η είσοδος των Ελλήνων της Μικράς Ασίας στη μητέρα πατρίδα. Μας είπε πόσο πολύ επηρέασαν και την οικονομική και την κοινωνική και την πολιτισμική ζωή του Ηρακλείου. Μεγάλοι επιχειρηματίες, μας είπε και ονόματα, τα οποία βέβαια υπάρχουν μέχρι σήμερα, γιατί οι απογονοί τους υπάρχουν μέχρι σήμερα. Μας είπε οικογένειες, δηλαδή, που μεγαλούργησαν στον επιχειρηματικό τομέα. Είπε το πόσο πολύ επηρέασαν την αγροτική παραγωγή με προϊόντα που έφεραν από εκεί και τα οποία η Κρήτη μέχρι τότε δεν είχε. Καλλιεργούσε, ας πούμε, κάποτε η Κρήτη βαμβάκι. Καλλιεργούσε μεταξοσκόλικες, είχε παραγωγή μεταξιού. Βέβαια, εντάξει, τα χρόνια άλλαξαν μετά, άλλαξαν οι παραγωγές αυτές του πρωτογενούς τομέα, αλλά πόσο επηρέασε τον πολιτισμό τους χορούς, τα τραγούδια και πάνω απ' όλα τη γαστρονομία. Ανοίξαν εστιατόρια στο Ηράκλειο, πολύ γνωστά εστιατόρια, τα οποία παρήχαν συνταγές, δηλαδή πρόσφεραν φαγητά από τη Μικρά Ασία, τα οποία κατόπιν μπήκαν και ενσωματώθηκαν. Κάτι πολύ σημαντικό είπε ότι το καλό με τους πρόσφυγες ήταν ότι υπήρχε μια ομοιογένεια, γιατί μιλούσαν την ίδια γλώσσα, είχαν την ίδια θρησκεία. Και αυτό ήταν, θα έλεγα, αβαντάζ, να το πούμε έτσι, για την ενσωμάτωσή τους στο γενικό πληθυσμό. Το μεγαλύτερο βάρος το πήρε η επαρχία τότε Τεμένους, δηλαδή Πέριξ του Ηρακλείου, και η επαρχία Μονοφατσίου. Αυτές οι δύο επαρχίες δέχτηκαν τους περισσότερους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία.
0: Από τη Μικρά Ασία, μάλιστα. Και να κλείσουμε λέγοντάς μας τι ακριβώς συζήτησε με τον κύριο Νίκο Μακράκη, τον πρόεδρο της Αεραθλητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Τι είχαμε, πρωτιά?
1: Ναι, είχαμε πρωτιά στη Βαλκανιάδα αεραθλητισμού που έγινε στη Βουλγαρία, και μάλιστα μια πρωτιά με μεγάλο έτσι, μεγάλη λάμψη, γιατί μας είπε χαρακτηριστικά ότι ο αεραθλητισμός στην Ελλάδα πηγαίνει με τεμποδίων και η επιδότηση που παίρνει και από το κράτος είναι πολύ χαμηλή. Εάν φανταστούμε ότι η δεύτερη Ρουμανία, την οποία την περάσαμε με double score, δηλαδή για τους μισούς βαθμούς από ό,τι είχαμε εμείς, mm-hmm, παίρνει κάθε χρόνο 22 εκατομμύρια ευρώ επιδότηση από το ρουμανικό κράτος.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Oh,
1: λοιπόν, πήραμε λοιπόν 27 μετάλλια, εάν θυμάμαι καλά, τα 11 εκ των οποίων ήταν Ηρακλειώτες και Ηρακλειώτες.

0: στο κλειστό γυμναστήριο του Λίντο που είναι δημόσιο. Δηλαδή η πολιτεία να τους παραχωρεί χρόνο εκεί για να μπορούν να προπονούν οι αθλητές μας από τη στιγμή μάλιστα που παίρνουν χρυσά μετάλλια στις Βαλκανιάδες
1: από το σπίτι.
0: Και πρόσεξε, είναι η δεύτερη φορά. Πέρυσι έγινε η πρώτη Βαλκανιάδα, ήμασταν πρώτοι και φέτος η δεύτερη Βαλκανιάδα και ήμασταν πάλι πρώτοι.
1: Συγχαρητήρια στα παιδιά.
0: Βεβαίως, συγχαρητήρια.
1: Ακόμη παραπάνω, γιατί συνεχίζουν να λειτουργούν με το συγκεκριμένο τρόπο και να φέρουν πρώτιες, ζώντας αντίξουες συνθήκες. Έτσι, κακά τα ψέματα.
0: Αυτό.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ, αγάπη.
1: Να μου είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Και θα κλείσω την σημερινή μας εκπομπή με ένα θεματάκι το οποίο διάβασα στο πρώτο θέμα και αφορά σε νέα εξέταση αίματος που μπορεί, λέει, να εντοπίζει τα πρώτα σημάδια πριν εξαπλωθεί ο καρκίνος στο πάνκρεας. Ελπίδα για τον καρκίνο στο πάνκρεας, μία νέα μέθοδος που δοκιμάστηκε σε 1.800 ασθενείς στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την Ευρώπη και την Ασία. Μία νέα μέθοδος η οποία χρησιμοποιεί, λέει, βιοδείκτες και AI για να εντοπίζει κακοήθειες και προκαρκινικές, συγγνώμη, βλάβες. Μία νέα εξέταση αίματος που θα μπορούσε να ανοιχνεύει τον καρκίνο του παγκρέατος στα πρώιμα στάδια του, όταν η νόσος είναι περισσότερο αντιμετωπίσιμη και ενδεχομένως ιάσιμη, ανέπτυξε διεθνής ερευνητική ομάδα με επικεφαλή στο City of Hope, έναν από τους μεγαλύτερους και πλέον εξειδικευμένους οργανισμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, για την έρευνα και την θεραπεία του καρκίνου. Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους ο καρκίνος του παγκρέατος παραμένει τόσο θανατηφόρος είναι ότι συνήθως διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Έχει, να σας πω, τα χαμηλότερα ποσοστά επιβίωσης μεταξύ όλων των καρκίνων, καθώς μόλις το 14% των ασθενών ζει 5 χρόνια μετά την διάγνωση. Περίπου 90% των ασθενών αυτών διαγιγνώσκονται σε προχωρημένα στάδια όταν η κακοήθεια έχει ήδη εξαπλωθεί. Μεγάλη διεθνής μελέτη που δημοσιεύθηκε μάλιστα και στο περιοδικό Nature Medicine παρουσιάζει μία υγρή βιοψία με την ονομασία Panxion, που έχει υψηλή ευαισθησία στην ανίχνευση καρκίνου του παγκρέατος και προκαρκινικών αλλοιώσεων. Η εξέταση ακολουθεί μια νέα προσέγγιση στη διάγνωση, καθώς αναλύει δείγμα αίματος για τρεις δείκτες του καρκίνου του παγκρέατος. Στην συνέχεια, η εξέταση χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να συνδυάσει και τις τρεις μετρήσεις σε μία βαθμολογία που εκτιμά τον κίνδυνο του ασθενούς. Στην μελέτη, οι ερευνητές δοκίμασαν την υγρή βιοψία, όπως σας είπα, σε σχεδόν 1.800 ασθενείς στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ασία, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν τα ενθαρρυντικά αυτά αποτελέσματα που είχαν καταγραφεί σε προηγούμενες μελέτες επιβεβαιώνονταν σε διαφορετικά κλινικά περιβάλλοντα αλλά και πληθυσμού. Η εξέταση αίματος εντόπισε σωστά τον καρκίνο του παγκρέατος στα στάδια 1 και 2 στο 87% των περιπτώσεων, ενώ το ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων ήταν μόλις 3% στις ομάδες χαμηλού κινδύνου και 16% στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Αξιοσημείωτο είναι ότι η εξέταση εντόπισε επίσης σε ποσοστό άνω του 64% των περιπτώσεων υψηλού βαθμού δυσπλασία μια προχωρημένη προκαρκινική κατάσταση που συχνά χαρακτηρίζεται ως στάδιο 0 του καρκίνου του παγκρέατος. Το έβριμα αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει τους γιατρούς να εν το μεγαλύτερη ακρίβεια ποιες κύστης του παγκρέατος χρειάζονται ενεργή παρακολούθηση ή παρέμβαση πριν εξελιχθούν σε καρκίνο. Ευχή μας να έχουμε και άλλες τέτοιες ειδήσεις στο μέλλον, έτσι. Ευχή μας βεβαίως όλο αυτό, όλη αυτή η νέα μέθοδος πραγματικά να είναι αποτελεσματική και να μπορεί να σώζει ανθρώπινες ζωές. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Εγώ θα ευχηθώ για μία ακόμη φορά χρόνια πολλά σε όλες τις κυρίες που σήμερα γιορτάζουν. Να έχετε μία όμορφη ημέρα, να την αξιοποιήσετε έτσι στο

απακρό και να περάσετε χρόνο με εκείνους που εσείς θα επιλέξετε, με εκείνους που εσείς αγαπάτε. Όλοι οι υπόλοιποι να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο για να κλείσουμε παρέα άλλη μια εβδομάδα εκπομπών. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Απολίτικα. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

Είναι 5η, 17 Σεπτεμβρίου του 2026. Ο καιρός και σήμερα είναι βροχερός. Ακόμα να περάσει το χαμηλό βαρομετρικό που εχθές ο μετρολόγος μας, ο Μιχάλης Καρκατσάνης, μας είχε πει ότι κινείται προς τα ανατολικά. Πάντως οι βροχοπτώσεις, λένε κάποια μηνύματα από διάφορα καιρικά sites, να το πω έτσι, ότι οι βροχοπτώσεις θα σταματήσουν από το μεσημέρι και μετά. Θα το δούμε αυτό. Πάντως το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως το πρωί, με τα φαινόμενα να υποχωρούν σταδιακά, όπως είπαμε, από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία θα είναι περίπου 19 με 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι κυρίως βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και κατά τόπους θα είναι πιο ενισχυμένοι. Αυτή την ώρα, εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, που βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, η θερμοκρασία είναι 20 βαθμούς Κελσίου.

Είμαστε και σήμερα εδώ ζωντανά από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημέρους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Σταύρο Τζεδάκη. Είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα, για να δούμε τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί στις δηλώσεις για το ολοκληρωμένο σύστημα επιδοτήσεων και όλα και άλλα θέματα του πρωτογενούς τομέα που έχουν ανακύψει, όπως η νέα ΚΑΠ, η νέα κοινή αγροτική πολιτική δηλαδή, αυτά που μας έλεγε τις προάλλες ο πρόεδρος των Αλλιέων, των επαγγελματιών Αλλιέων μιλάω, ο κύριος Ανδρουλάκης, σχετικά με το γεγονός ότι το πρόγραμμα επιδότησης του Λαγοκέφαλου δεν έχει καν ξεκινήσει. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την φιλόλογο και συγγραφέα την κυρία Ευγενία Λαγουδάκη για την κοινωνική επίδραση της παρουσίας των προσφύγων της μικρασιατικής καταστροφής στο Ηράκλειο. Όπως γνωρίζετε, σήμερα κλείνουν 104 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή και όπως είναι φυσικό θα κάνουμε το μικρό μας αφιέρωμα.

Επίσης, έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την ψυχολόγο-παιδοψυχολόγο, την κυρία Παρασκευή Νικηφόρου, η οποία ήταν η πρώτη εισηγήτρια στις νέες σχολές γονέων της περιφέρειας Κρήτης που ξεκίνησαν εχθές, και θα μιλήσουμε για τη σχολική μετάβαση και πώς οι γονείς αλλά και τα ίδια τα παιδιά μπορούν να την αντιμετωπίσουν. Και τέλος, έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Αεραθλητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, διότι η χώρα μας, τον κύριο Νίκο Μακράκη, διότι η χώρα μας βγήκε για άλλη μια φορά πρώτη στην Βαλκανιάδα αεραθλητισμού που έγινε στη Βουλγαρία, και μάλιστα οι Ηρακλειώτες αθλητές πήραν και πολλά μετάλλια. Αυτά όμως θα μας τα πει ο κύριος Μακράκης, όπως είπαμε, στη συνέχεια της εκπομπής.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-303479. Στον ίδιο αριθμό, μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 38η εβδομάδα του 2026 και στη 251η μέρα του. Όλιος ανέτειλε στις 7 και 4 πρώτα λεπτά και θα δει στις 7 και 23 πρώτα λεπτά και έχουμε σελήνη 6 ημερών. Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη της Σοφίας και των θυγατέρων αυτής. Αγίας Αγαθοκλίας, επίσης, τιμάται η μνήμη του Οσίου Ολβιανού και του Αγίου Παντολέοντος και του Αγίου Πηλαίος. Η θυγατέρας βέβαια της Σοφίας ήταν η αγάπη, η πίστη και η ελπίδα και τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι η Σοφία, η Σόνια, ο Σοφιανός, η πίστη, η ελπίδα, η αγάπη, η Σοφιάνα, ο Αγαθοκλής, η Αγαθόκλια, ο Ολιβιανός, η Ολίβια, ο Παντολέων, η Παντολεοντία και ο Πηλαίας. Χρόνια πολλά και χρόνια πολλά ιδιαιτέρως στη δική μας αγάπη, την αγάπη την Πεχινάκη, η οποία βέβαια θα μας διαδεχθεί στις 10 η ώρα με την εκπομπή της 10 με τόνο. Να πω και χρόνια πολλά σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών και όπως διαβάζω στο sansimera.gr, η 17η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών με πρωτοβουλία της 72ης Γενικής Συνέλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που συνήλθε τον Μάιο του 2019 στη Γενέβη της Ελβετίας με διακηρυγμένους στόχους στην ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας για τη σπουδαιότητα της ασφάλειας των ασθενών, την ενημέρωση του κοινού για το θέμα και την προώθηση δράσεων για τη μείωση των κινδύνων που διατρέχει ο ασθενής στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υγείας. Η ασφάλεια των ασθενών παραμένει ένας από τους βασικούς δείκτες για την εκτίμηση της ποιότητας και του επίπεδου των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως. Σύμφωνα με τις πρόσφατες εκθέσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, πάνω από το 15% των συνολικών δαπανών για την νοσοκομιακή περίθαλψη σε χώρες του ΟΣΑ διατίθενται για τη θεραπεία αστοχιών στην ασφάλεια των ασθενών, καθώς και για την αντιμετώπιση χειρουργικών επιπλοκών.

Και βέβαια στην επικαιρότητα είναι αυτές οι πρώτες βροχοπτώσεις, οι οποίες θα έλεγα ότι ήταν μετρίου εντάσεως, αλλά προσέξτε, αναδεικνύονται προβλήματα, διότι δεν έχουμε τις υποδομές για να τις αντιμετωπίσουμε. Ήταν ένα κομμάτι από τη συζήτηση που είχαμε πρόσφατα με τον Αντιπεριφερειάρχη Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας, τον κύριο Γιάννη Αναστασάκη, που μας έλεγε ότι στην κλιματική αλλαγή πρέπει να προσαρμοστούμε βελτιώνοντας και τις υποδομές μας. Αυτή η βελτίωση γίνεται μάλλον με αργούς ρυθμούς. Υπάρχουν ακόμα περιοχές οι οποίες δεν έχουν θωρακιστεί από αυτή την άποψη των υποδομών, και όποτε ρίξει μια βροχή μετρίας ή μεγάλης εντάσεως, αυτά τα προβλήματα αναδεικνύονται. Όπως και αυτή τη φορά αναδείχθηκαν στις περιπτώσεις με δρόμους ποτάμια που σχηματίστηκαν από την χθεσινή βροχή, στο Κοκκίνι το Χάνι, την Αγία Πελαγία, το Φόδελε, το Παλαιόκαστρο, και επίσης τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν από φερτά υλικά στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Από την ιστοσελίδα μας, το politica.gr, διαβάζω ότι προβλήματα και εκτεταμένες δυσκολίες στις μετακινήσεις προκάλεσε το νέο κύμα κακοκαιρίας που έπληξε το Ηράκλειο, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να μετατρέπουν δρόμους σε ορμητικούς χυμάρους και να θέτουν τις αρχές σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Στο Κοκκίνι το Χάνι, ο κεντρικός δρόμος είχε μετατραπεί σε ποτάμι, καθώς τεράστιες ποσότητες νερού συγκεντρώθηκαν στο οδόστρωμα, καθιστώντας τη διέλευση των οχημάτων ιδιαίτερα επικίνδυνη. Την ίδια στιγμή, η ένταση των φαινομένων προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, όπου στο ύψος του Φόδελε αποφασίστηκε η μονοδρόμηση του δρόμου εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν. Και βέβαια να πούμε ότι να προσέχετε, διότι ιδιαίτερα εκεί στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, όσοι κινείστε στην περιοχή του Φόδελε, σιγά σιγά, δεν χρειάζεται βιασύνη. Δεν χρειάζεται βιασύνη γενικά όταν υπάρχουν αυτές οι καιρικές συνθήκες. Να φτάσουμε καλύτερα σόι και ας καθυστερήσουμε κανένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο. Να πούμε επίσης ότι από αυτή την Νεροποντή παρουσιάστηκαν μεγάλα προβλήματα στις υποδομές του ΔΕΔΙΕ. Το δίκτυο και πάλι δεν ανταποκρίθηκε σε αυτήν την κακοκαιρία. Κακοκαιρία θα την βάλω μέσα σε εισαγωγικά, όπως την έβαλα και χθες, διότι αυτό το νερό είναι ωφέλιμο. Αν και διάβασα κάποια μηνύματα στα social media ότι υπάρχει προβληματισμός σχετικά με τις αγροτικές καλλιέργειες. Προκάλεσε λοιπόν αυτή η κακοκαιρία μεγάλα προβλήματα στο δίκτυο του ΔΕΔΙΕ, που και αυτό έχει θέμα σοβαρό θέμα συντήρησης. Διακοπές εκτεταμένες παντού γύρω από το Ηράκλειο, ακόμα και μέσα στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, στην Ήπεθρο δηλαδή, όχι μόνο στην πόλη. Εχθές συνάντησα έναν πολίτη και μου είπε ότι στον Καρτερό πάνε, φτιάχνουν εκεί ένα υποσταθμό ο οποίος εκρήγνεται κατά καιρούς, και μετά αφού τον φτιάξουν έρθει το ρεύμα και μετά από λίγη ώρα ξανά εκρήγνεται. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, αυτή η κατάσταση είναι ένας κυκαιώνας που πρέπει κάποτε να σταματήσει. Χθες πολλές περιοχές και πάλι του Ηρακλείου και πέριξ του Ηρακλείου είχαν σοβαρό πρόβλημα με τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Ένας κύριος μας πήρε χθες το μεσημέρι τηλέφωνο από τα Μάλια και μας είπε ότι υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε προϊόντα στα ψυγεία, θα καταστραφούν, αν δεν έχουν ήδη καταστραφεί, με την πολύ ωραία διακοπή ρεύματος. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους τουριστικούς επιχειρηματίες ότι μένουν τα ξενοδοχεία χωρίς ρεύμα. Και καλά, ένα ξενοδοχείο μεγάλο μπορεί να έχει μια γεννήτρια και να ανταποκρίνεται. Τα μικρότερα ξενοδοχεία είναι μια εικόνα η οποία δεν μας κολακεύει καθόλου, και πάνω απ' όλα δεν κολακεύει τον ίδιο το ΔΕΔΙΕ. Γι' αυτό για άλλη μια φορά απευθύνω έκκληση προς στη διοίκηση του ΔΕΔΙΕ, διότι ξέρουμε ότι οι υπάλληλοι του ΔΕΔΙΕ, όταν σημαίνουν αυτά τα πράγματα, δουλεύουν και μάλιστα δουλεύουν υπό αντίξωες συνθήκες. Στην διοίκηση να πάρει αποφάσεις για τη συντήρηση του δικτύου, να πάρει αποφάσεις για ανανέωση του δικτύου, να πάρει αποφάσεις για βελτιωτικές κινήσεις. Δεν είναι κατάσταση αυτή κάθε φορά που αλλάζει ο καιρός, είτε βρέχει είτε λιάζει, γιατί και στους καύσωνες παθαίνουν, βλέπουμε και έχουμε διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Όποτε αλλάζει ο καιρός,
πρέπει να ξεχάσουμε ότι θα ζήσουμε με αρμονία όσον αφορά το ηλεκτρικό μας ρεύμα. Και στο κάτω-κάτω της γραφής είναι ένα αγαθό το οποίο το πληρώνουμε και το ακριβοπληρώνουμε κιόλας, διότι τώρα με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή και με την αύξηση στην τιμή του πετρελαίου περιμένουμε ενεργειακή βόμβα. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα που θα συζητήσουμε αργότερα.

Στην επικαιρότητα είναι βεβαίως και το θέμα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, του δημοφιλούς τραγουδιστή. Θα έλεγα ότι στην επικαιρότητα είναι το έπειτα, διότι ήδη κηδεύτηκε ο Γιώργος ο Μαζωνάκης. Μάλιστα διάβασα ότι την Κυριακή 20 του μήνα θα γίνει μνημόσυνο για τον Γιώργο το Μαζωνάκη στους Πεύκους, στη Σιτία, όπου ήταν ο τόπος καταγωγής του Γιώργου Μαζωνάκη και όπου πολύ συχνά πήγαινε για να το είχε βρει ως ησυχαστήριο. Είχε φτιάξει μάλιστα και ένα σπίτι στους Πεύκους και πήγαινε πολύ συχνά, ιδιαίτερα Πάσχα και καλοκαίρι, για να περάσει μέρες ξεκούρασης. Στις φυλακές Κορυνδαλού, λοιπόν, διαβάζω από το rtnews.gr, μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο γιατρός έφτασε λίγο πριν τις 7 το πρωί στις φυλακές Κορυνδαλού, ενώ μέχρι πρότινος κρατούνταν στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Αθηνών. Ο σύζυγός της, ο οποίος επίσης έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος, κρατούνταν στη Γαδά, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, και μεταφέρθηκε στον Κορυνδαλό λίγο μετά τις 7 και 20 το πρωί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, και οι δύο αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Η απόφαση για την προσωρινή τους κράτηση ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα μετά τις απολογίες τους. Από την πλευρά της υπεράσπισης έχει γίνει γνωστό ότι θα προσβληθεί άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης ενώπιον του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου. Οι συνήγοροι των δύο κατηγορουμένων υποστηρίζουν ότι έχουν παραβιαστεί σοβαρά τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων τους. Η υπόθεση περνά πλέον στην επόμενη φάση της δικαστικής διαδικασίας, με την ανάκριση να αποτελεί ένα από τα κρίσιμα στάδια πριν από την περαιτέρω δικαστική εξέλιξη. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία συνεχίζουν να έρχονται στο φως, ενώ αναμένεται να εξεταστούν όλα τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Από τα ευρήματα του λογισμικού του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης αποδεικνύεται ότι ο γιατρός αγνόησε τα αλάρμ και κινδύνευε η ζωή του ασθενούς. Ο ανακριτής και ο εισαγγελέας διαπίστωσαν σε ό,τι αφορά το πρώτο σημείο κινδύνου, ακούστηκε στις 3:22 πρώτα λεπτά, και παρόλα αυτά ο γιατρός αγνόησε τις ενδείξεις της ιατρικής πράξης, ενώ το ΕΚΑΒ φαίνεται ότι εκλήθη στις 4:23. Από την άλλη, γίνεται επισταμένη έρευνα στα φίλτρα και τα εξαρτήματα του μηχανήματος για το εάν χορηγήθηκαν στο Γιώργο Μαζωνάκη κάποια άλλη φαρμακευτική ουσία. Παράλληλα, με εισαγγελική παραγγελία ανοίγει νέο σκέλος της έρευνας, το οποίο αφορά τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες από τον τρόπο με τον οποίο διενεργήθηκαν οι συγκεκριμένοι έλεγχοι. Είναι μια εσωτερική υπόθεση, όπως καταλαβαίνετε. Ελέγχονται τώρα οι ελεγκτές που δίνανε ότι εντάξει, όλα καλά με το ιατρείο, μπορεί να λειτουργεί. Και αποδείχθηκε με τον χειρότερο τρόπο ότι αυτό δεν συνέβαινε.

Χθες έβλεπα και τον πρόεδρο των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, τον κύριο Μαθιόπουλο, να διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι είδαν το φως δημοσιότητας, δημοσιεύσεις ότι το ΕΚΑΒ δεν έφτασε στην ώρα του. Είπε ότι έσπευσε αμέσως λίγα λεπτά αμέσως μετά που ελήφθη η κλίση από το ΕΚΑΒ, και ότι αυτές οι αιτιάσεις είναι αβάσιμες.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, έχουμε άλλη μια ελληνική επιτυχία, αυτή τη φορά στον αεραθλητισμό. Η χώρα μας πήρε την πρώτη θέση, για δεύτερη μάλιστα συνεχή χρονιά, στην Βαλκανιάδα αεραθλητισμού που έγινε στη Βουλγαρία. Είχαμε μιλήσει το καλοκαίρι με τον πρόεδρο της ελληνικής αεραθλητικής λέσχης, τον κύριο Νίκο Μακράκη, και μας είχε προαναγγείλει αυτή τη Βαλκανιάδα. Πήγαμε λοιπόν, νικήσαμε και γυρίσαμε. Όπως σας έχω προαναγγείλει, ο κύριος Μακράκης είναι και σήμερα στην εκπομπή μας. Κύριε Μακράκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή της πρόσκλησης να είστε μαζί μας και σήμερα.
1: Καλημέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μας, πιστεύω ότι ακόμα σε πανηγυρικό κλίμα θα βρίσκεστε, έτσι.
1: Βέβαια. Ήταν μια μεγάλη νίκη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ανταγωνιστήκαμε 8 χώρες, των Βαλκανίων, τη Βουλγαρία, το Κόσοβο, τη Μολδαβία, τη Ρουμανία, η Κύπρος, η Αλβανία, η Ουγγαρία. Κάποια ξεχνά και το Μοντενέγκρο.
0: Και το Μοντενέγκρο. Μάλιστα, να σας ρωτήσω, ποια χώρα ήταν δεύτερη και ποια τρίτη?
1: Κοιτάξτε, εμείς βγήκαμε πρώτη με διαφορά από τη δεύτερη περίπου τους μισούς βαθμούς. Η δεύτερη ήταν η Ρουμανία.
0: Double score δηλαδή.
1: Και τρίτη, ναι, ακριβώς. Και η τρίτη χώρα είναι το Κόσοβο.
0: Το Κόσοβο. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα ποια ήταν η δεύτερη. Συγγνώμη.
1: Η δεύτερη, η Ρουμανία.
0: Ρουμανία-Κόσοβο λοιπόν.
1: Ρουμανία-Κόσοβο, αυτές κερδίσαμε φέτος.
0: Μάλιστα.
1: Να σας κάνω έτσι μια μικρή ενημέρωση.
0: Βεβαίως, ασφαλώς, μα γι' αυτό σας πήραμε τηλέφωνο.
1: Εμείς σαν ομοσπονδία αεραθλητική, το χρόνο παίρναμε ένα πολύ μικρό ποσό, κάτω από 40.000 ευρώ, για να το αιτιολογήσω. Η Ρουμανία παίρνει 22 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πω.
1: Και το Κόσοβο παίρνει 285.000.
0: Μάλιστα. Άρα αξίζει πολύ περισσότερο.
1: Βεβαίως. Εμείς λοιπόν, χωρίς τα χρήματα αυτά τα πολλά που έχουν οι άλλες χώρες, αλλά με πίστη, με καλούς αθλητές, καταφέραμε να φέρουμε στη χώρα μας 27 μετάλλια, εκ των οποίων είναι τα 14 χρυσά, 9 ασημένια και 4 χάλκινα.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ
0: η Κρήτη τι συμμετοχή είχε?
1: Η Κρήτη είχε περίπου το 40% της εθνικής ομάδας είναι από την Κρήτη. Η Κρήτη έφερε 8 χρυσά, 2 ασημένια και ένα χάλκινο. Από 2 αερολέχειες που προέρχονται από τον ομό Ηρακλείο, από το Ηρακλείο.
0: Μάλιστα, 11 μετάλλια δηλαδή.
1: 11 μετάλλια βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Και πέρυσι το ίδιο περίπου κάνανε, ίσως ένα μετάλλιο παραπάνω, αλλά είναι σταθερή η αξία των αθλητών από την Κρήτη.
0: Ναι.
1: Προπονούνται συνέχεια, το αγαπάνε πολύ αυτό που κάνουν, αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα.
0: Βέβαια, ασφαλώς. Άμα δεν αγαπάς αυτό που κάνεις, δεν έχεις και επιτυχίες. Κύριε Μακράκη, σε ποια αθλήματα?
1: Ακούστε τώρα, τα αθλήματα που γίνονται στη Βαλκανιάδα είναι 4.
0: Ναι.
1: Είναι η ελεύθερη πτώση, ο ελεκτροτισμός ελεύθερης πτώσης, στο οποίο ο αθλητής φεύγει από το αεροπλάνο και πρέπει να προσγειωθεί σε ένα κύκλο και μετράμε το εκατοστό από το κέντρο του κύκλου που απέχει.
0: Μάλιστα.
1: Μετά είναι το αλεξίποτο, αυτό είναι το παραπέντε, αυτό που ξέρουμε στο βουνό, όμως αυτό γίνεται με βίντεο απογείωση από το έδαφος. Και πάλι και αυτός ο αθλητής έχει μια βαλβίδα προσγείωσης και βαθμολογείται.
0: Μάλιστα.
1: Το τρίτο άθλημα που είμαστε πάρα πολύ δυνατοί είναι ο αερομοντελισμός. Το κάνουμε σε κλειστό χώρο. Είναι μικρά αεροπλάνα, περίπου 70 πόντους, περίπου 10 γραμμάρια, τα φτιάχνει μόνος ο αθλητής και κερδίζει όποιος το πετάξει περισσότερη ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Ελεύθερες πτήσεις, είναι συγκεκριμένο άθλημα, είναι πολύ καλό για τα παιδιά αυτό. Εκεί είχαμε και μάλιστα τοπικά το κορίτσι μας, το οποίο είναι κάτω από 18 ετών και έφερε 3 μετάλλια. Βεβαίως. Και το άλλο άθλημα είναι με τα αεροπλάνα που κάνουν χρονομετρημένο σιρκουή, ας πούμε, χρονομετρημένο κύκλο και προσγείωση ακριβίας. Και μετράει και εκεί πέρα με το μέτρο η προσγείωση, που πατάνε οι ρόδες σου. Και αυτό το βιντεοσκοπείται και το αναλύουμε και βγάζουμε τον νικητή. Αυτοί οι αγώνες κρατήσαν από την Πέμπτη μέχρι και το Σάββατο. Τελετή έναρξη ήταν την προηγούμενη Τετάρτη. Το προηγούμενο Σάββατο το βράδυ έγιναν οι απονομές και την Κυριακή αποχωρήσαμε και γύρισαμε πίσω.
0: Μάλιστα. Οπότε γυρίσαμε με τα τρόπαια, έτσι, και γυρίσαμε
1: Βεβαίως.
0: Και με εντυπώσεις καλές. Υποθέτω
1: καλές,
0: ότι έτσι
1: καλές.
0: Όπως μας περιγράψατε τα μετάλλια, υπάρχουν κατηγορίες σε κάθε αγώνισμα, έτσι.
1: Βεβαίως, υπάρχει κατηγορία του ατομικού και του ομαδικού. Υπάρχει κατηγορία γυναικών και υπάρχει κατηγορία παιδιών. Κάτω των 18 ετών θεωρούνται junior, το λέμε εμείς, στον κλασικό αθλητισμό νεανίδες και νέοι και νεανίδες. Εμάς λοιπόν είναι αυτοί των κάτω των 18, εκεί το κορίτσι μας εδώ από την Κρήτη πήρε το χρυσό μετάλλιο. Στο ομαδικό πάλι κάτω των 18 ξαναπήραν το χρυσό. Έχουμε μια κυρία την Καστερνάκη, η οποία πήρε το χρυσό στην κατηγορία γυναικών. και τα αγόρια μας που πήραν και το ομαδικό και το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο στην ατομική κατάταξη.
0: Να απευθύνουμε και από αυτή τη θέση συγχαρητήρια λοιπόν στους αθλητές μας, σε όλους σου και στους Κρήτες και στους άλλους αθλητές από την Ελλάδα.
1: Σε όλους τους αθλητές σε όλη τη χώρα αξίζουν τα συγχαρητήρια, γιατί το παραπέντε από την υπόλοιπη χώρα έφερε και αυτό τα μετάλλια του. Έφερε στο ομαδικό τη δεύτερη θέση, μία δεύτερη θέση ατομικό και μία τρίτη θέση σε χάλκινο στο γυναικείο. Έχουμε τα υπεραλαφρά πάλι που το πλήρωμα από την Πρέβεζα έφερε δύο χρυσά μετάλλια, βγήκε πρώτο. Όχι, πήγαμε πολύ καλά. Γενικά υπάρχει μια διασπορά στην Ελλάδα. Ο αθλητισμός αναπτύσσεται με καλούς σταθερούς ρυθμούς. Εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, διότι από πέρυσι έως φέτος αντί να ανεβαίνουμε, δεν χάνουμε, πώς να σας πω. Πέρυσι είχαμε, ξέρω εγώ, διαφορά με τη δεύτερη χώρα περίπου 30 βαθμούς, τώρα έχουμε 35. Δηλαδή ανεβαίνουμε. Mm-hmm. Ισχυροποιούμε τη θέση μας. Αυτό είναι καλό γιατί μας υπολογίζουν έξω. Παλιά δεν μας υπολόγιζαν, δεν είχαμε νίκες, δεν είχαμε κάτι να δείξουμε. Τώρα έχουμε αυτή τη δυνατότητα και μπορούμε και δείχνουμε αυτό που πιστεύουμε που είμαστε καλοί.
0: Μάλιστα. Σηματοδοτεί κάτι για το μέλλον αυτή η επιτυχία για τον αθλητισμό στην Ελλάδα, κύριε Μακράκη?
1: Ναι, σηματοδοτεί. Θα σας πω, το 2028 στην Ελλάδα θα φέρουμε να κάνουμε παγκόσμιους αγώνες γενικής αεροπορίας. Στα σχέδιά μας είναι να κάνουμε και ένα παγκόσμιο αγώνα στο Ηράκλειο αυτού του κατηγορίας του αερομοντελισμού που γίνεται σε κλειστό χώρο. Mm-hmm. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, εννοώ, μας διατεθεί το κλειστό γυμναστήριο και τα λοιπά, αυτά που χρειαζόμαστε για να το κάνουμε στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Γιατί έχουμε λίγο δυσκολία με αυτό, με τη διάθεση του κλειστού υπάρχει μια δυσκολία. Δηλαδή για να καταλάβετε, οι Κρήτες αθλητές mm-hmm. πληρώνουν δύο φορές την εβδομάδα στα ΤΕΗ το γυμναστήριο με την ώρα για να κάνουν προπόνηση.
0: Μάλιστα.
1: Εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω είναι ένα πρόβλημα που θα λυθεί αυτό. Mm-hmm. Και δεν θα χρειάζεται να πληρώνουν οι άνθρωποι γιατί είναι εθνική ομάδα και η εθνική ομάδα δικαιούται δωρεάν κτλ. Είναι κάποια μικρά προβλήματα που θα ξεπεραστούν όμως.
0: Δεν θα μπορούσε.
1: Απλό κόσμο.
0: Ναι, δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό στο κλειστό της Νέας Ελικαρνασσού.
1: Θεωρητικά το κρατικό κλειστό είναι αυτό που είναι νομίζω στο Λίντο.
0: Στο Λίντο. Δίπλα στο κολυμπητήριο. Δίπλα στο Παγκρίτιο. Ναι, ναι.
1: Εκεί οι εθνικές ομάδες για να καταλάβετε δικαιούνται όλες προπόνηση δωρεάν.
0: Μάλιστα.
1: Αφού είναι μέλη εθνικής ομάδας, εμείς κάναμε τα έγγραφά μας λίγο πριν τους αγώνες.
0: Να σας δοθεί χρόνος δηλαδή εκεί.
1: Δεν μας δόθηκε ποτέ απάντηση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα στενάχωρο θέμα. Κακώς το λέω τώρα στον αέρα, αλλά δεν έχω πάρει ακόμα απάντηση. Δεν έχω πάρει ακόμα απάντηση. Και οι αθλητές μου πληρώνουν για να κάνουν την προπόνησή τους στο ΤΕΗ, το νοικιάζουν με την ώρα. Εκεί έχουμε ώρες που μας βολεύουν, με την ώρα και κάνουν προπόνηση. Εντάξει, είναι ένα σημείο που μας στεναχωρεί και εμάς, γιατί θα θέλαμε να έχουμε μια δυνατότητα να
0: χρησιμοποιήσουμε το δωρεάν. Και εφόσον υπάρχουν επιτυχίες. Έτσι.
1: Εφόσον υπάρχουν επιτυχίες.
0: Βέβαια.
1: Ελπίζω να εισακουστούμε. Για να ξέρει ο κόσμος, εμείς τον αγώνα του Πανελλήνιου τα τελευταία χρόνια τον κάναμε στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Όμως επειδή δεν έχουμε δυνατότητα να πληρώσουμε 2.000-3.000 ευρώ που μας ζητάνε τα δύο ωράκια και ένα πρωί να χρησιμοποιήσουμε για 4 ώρες το στάδιο, μια Κυριακή, mm-hmm. αναγκαζόμαστε και ευτυχώς και μας φιλοξενεί η πολεμική αεροπορία σε ένα πολύ καλό υπόστεγο που έχει στο Καστέλι, που είναι δωρεάν και κάνουμε εκεί τον αγώνα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κάποιες παθογένειες που πρέπει να τις λύσουμε κάποια στιγμή. Δηλαδή, έχουμε τα κλειστά, εντάξει, να βγάλουν χρήματα, να βγάλουν τα έξοδά τους, αλλά όταν έχεις ένα άθλημα που δεν έχει εισιτήρια, εμείς τον κόσμο τον αφήνουμε και μπαίνει δωρεάν. Δεν κόβουμε εισιτήριο, δεν εισπράττουμε από κάπου. Θα έπρεπε λοιπόν η πολιτεία, ο Δήμος, όλοι οι φορείς που είναι κοντά στον αθλητισμό, κάποια πράγματα όταν δεν έχεις εισιτήρια να κόψεις, ας το δώσει δωρεάν να μπει ο κόσμος, να μπουν τα άλλα παιδιά να δούνε. Και αυτό είναι άθλημα. Οφείλουν και τα παιδιά αυτά που το κάνουν ή το καλλιεργούν ή που θέλουν να το μάθουν στο μέλλον, να έχουν μια δυνατότητα να το δουν. Εμείς αναγκαζόμαστε τώρα 3 χρόνια και πηγαίνουμε στο Καστέλι για αυτό το λόγο, γιατί δεν έχουμε κόστος.
0: Μάλιστα. Ελπίζω να εισακουστείτε, κύριε Μακράκη,
1: μακάρι,
0: και από
1: μακάρι.
0: Αυτή τη θέση που τώρα που το λέμε.
1: Εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια ούτως ή άλλως, ναι. Θα έξω τα παιδιά τα δικά τους, κανένα πρόβλημα. Εμείς τα μετάλλια τα φέρουμε για μας, για τη χώρα, για όλο τον κόσμο, να ακουστεί η χώρα του Ήταρτη τη Δέδαλου, μια που ξεκίνησε από εδώ από την Κρήτη ο μύθος. Αυτό μας ενδιαφέρει, να έχουμε νίκες, μας δίνει χαρά αυτό. Στα παιδιά, να ξέρετε, ο αθλητισμός προσφέρει ό,τι προσφέρει ο αερομοντελισμός ή κάποιο άλλο κομμάτι του αεροαθλητισμού, προσφέρει ό,τι προσφέρει μια επιτυχία και στα άλλα κλίματα, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ ή στο στίβο, που έχει κάποια μόρια για το πανεπιστήμιο. Αυτό το λέμε στον κόσμο για να ξέρει, τα παιδιά μπορούν να αφήσουν στον αεροαθλητισμό, μπορούν να επιτύχουν νίκες και μπορούν να προτεύσουν για να πάρουν τα μόρια αυτά για το πανεπιστήμιο. Ακριβώς είναι το ίδιο με τα άλλα κλίματα, δεν αλλάζει κάτι, δημοριοδότηση. Και είμαστε γενικά, ελπίζουμε και ευελπιστούμε στις επόμενες πάλι νίκες.
0: Το ευχόμαστε κι εμείς και πάντη συγχαρητήρια.
1: Θα σας καλέσω και στον επόμενο αγώνα. Ο επόμενος αγώνας ο Πανελλήνιος θα γίνει τον Εύρο. Θα σας καλέσω.
0: Ωραία.
1: Θα σας το θυμίσω. Να το πούμε και στον κόσμο να επισκεφτεί το Καστέλι να δει έναν αγώνα τέτοιου είδους.
0: Ωραία.
1: Αξίζει τον κόπο.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάντη συγχαρητήρια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο πρόεδρος της ελληνικής αεραθλητικής ομάδας, να πω, ο κύριος Τηλέσχης, συγγνώμη, τη βρήκα τη λέξη, αεραθλητικής Λέσχης, ο κύριος Νίκος Μακράκης. Ακούσατε τη νέα επιτυχία, δεύτερη συνεχόμενη φορά στη Βαλκανιάδα αεραθλητισμού για την Ελλάδα. Η Γαλανόφτη Λευκή ψώθηκε στο πιο ψηλό ριστό των αγώνων και μάλιστα με double score από τη δεύτερη ομάδα που ήταν η Ρουμανία, η οποία ακούσατε επιδοτείται με εκατομμύρια ευρώ, και όμως η Ελλάδα ήταν πρώτη με πολύ λιγότερη επιδότηση και με το να ψάχνει ακόμα στέγη, ιδιαίτερα για τον αερομοντελισμό στον οποίο διαπρέπουμε, από ό,τι μας είπε ο κύριος Μακράκης. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Χθες, όπως σας είπα, αγαπητοί φίλοι, από την αρχή της εκπομπής ξεκίνησε ο νέος κύκλος των σχολών γονέων της περιφέρειας Κρήτης. Ξεκίνησε με ένα θέμα που αντιμετωπίζουν πολλοί γονείς, τη σχολική μετάβαση, δηλαδή τη μετάβαση του παιδιού από μια προσχολική ηλικία σε μια σχολική ηλικία. Αλλά και μετάβαση σχολική και ενδιαμέσως, θα έλεγα εγώ, γιατί τα παιδιά και ενδιαμέσως λένε δεν θέλω να πάω σχολείο ή δεν μ' αρέσει το σχολείο ή δεν ξέρω τι άλλο μπορούν δικαιολογία να βρουν για να μην πάνε στο σχολείο, να μην θέλουν να πηγαίνουν στο σχολείο. Η πρώτη συγγήτρια ήταν η ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος, η κυρία Παρασκευή Νικηφόρου, η οποία μίλησε με θέμα σχολική μετάβαση, η ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη παιδιών και γονέων. Η κυρία Νικηφόρου λοιπόν σήμερα είναι στην εκπομπή μας και θα μας πει κάποια πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε, γι' αυτό ιδιαίτερα οι γονείς σίγουρα, και τα παιδιά τώρα είναι μικρής ηλικίας, μάλλον μέσω των γονέων θα πρέπει να λάβουν το μήνυμα, να το πω έτσι, αλλά θα μας τα πει καλύτερα σίγουρα η κυρία Νικηφόρου. Κυρία Νικηφόρου, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αγγελάκη. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε πολύ την περιφέρεια Κρήτης, που και πίσω από αυτή την πρωτοβουλία βρίσκεται η κυρία Μαράκη, η κυρία Ελένη Μαράκη, όπως και ο κύριος Μπολαδάκης Μανώλης, οι οποίοι ξανά είναι πάλι εδώ να μας βοηθήσει η περιφέρεια Κρήτης να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους γονείς με δωρεάν διαδικτυακές ομιλίες, οι οποίες θα πραγματοποιούνται. Ξεκινήσαμε χθες και προχωράμε τους υπόλοιπους.
0: Είχε συμμετοχή σε διαδικτυακή συνάντηση?
1: Ήταν πολύ σημαντική, ήταν αρκετά ικανοποιητική η συμμετοχή αυτή. Με αρκετά ερωτήματα που τέθηκαν στο τέλος της συνάντησής μας. Εγώ θέλω απλά να ξεκινήσουμε με μια εικόνα, γιατί μεταβάσεις πραγματικά ζούμε πολύ συχνά. Από την ώρα που θα βγούμε από την κοιλιά της μαμάς, το φαίνεται μια μετάβαση στον έξω κόσμο. Όπως επίσης μεταβάσεις μπορούν να μεταφέρουμε και ζούμε πολύ συχνά εμείς οι ίδιοι και οι ενήλικες. Θα αλλάξουμε μια δουλειά, θα αλλάξουμε τόπο, όλα αυτά είναι μεταβάσεις. Για μια σχολική μετάβαση λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν να ξεκινήσουμε μια εικόνα που θα σας περιγράψω. Ένα παιδί λοιπόν κρατάει την τσάντα του, στέκεται έξω από την πόρτα του σχολείου και λέει η μαμά και ο μπάς, άντε καλή αρχή. Οι γονείς λοιπόν έξω από τα κάγκελα περιμένουν πώς το παιδί θα μπει μέσα, αν το παιδί θα περάσει καλά, με όλα αυτά τα άγχη και τους φόβους που έχουν και τους διακατέχουν συχνά. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι τα παιδιά, αυτά τα παιδιά που θα έχουν μια πολύ καλή σχολική μετάβαση, θα είναι εκείνα τα οποία γενικότερα έχουν εκπαιδευτεί από πολύ μικρή ηλικία να δέχονται τις αλλαγές στη ζωή. Αλλαγή ζωής μπορεί να είναι ότι σήμερα το πρόγραμμα δεν θα ήταν αυτό ακριβώς που είχαμε κανονίσει. Αλλαγή ζωής μπορεί να είναι ότι μπορεί να αλλάξω και ένα φίλο στον υπηαγωγείο και να μην έχω πια τον ίδιο. Αλλαγή ζωής μπορεί να είναι και η διαδρομή που κάνουμε για το σχολείο, να μην είναι αυτή η συνηθισμένη διαδρομή, αλλά μια άλλη διαδρομή από έναν άλλο δρόμο. Άρα λοιπόν, κάνουμε αλλαγές, αλλά το πιο βασικό είναι αυτές οι αλλαγές να είναι λίγες, σταθερές, μέσα στην πάροδο της χρονικής ζωής του παιδιού, αλλά και όχι συχνές. Άρα λοιπόν ζητάμε μια προβλεψιμότητα και μια ρουτίνα στην καθημερινότητα του παιδιού, το οποίο παιδί όμως, όταν κριθεί απαραίτητο να γίνει αλλαγή, να γίνει μια αλλαγή. Άρα λοιπόν τα παιδιά εκπαιδεύονται τη λεγόμενη ικανότητα για ευελιξία, ικανότητα για προσαρμοστικότητα. Άρα μια αλλαγή και μια σχολική μετάβαση, όπως είπατε εσείς πριν, από τον ίδιο στο δημοτικό σχολείο, βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά, γιατί ήδη έχουν εκπαιδευτεί σε προηγούμενες αλλαγές.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό που θέλω επίσης να αναφέρω, παιδιά τα οποία μεγαλώνουν με μια ψυχική ανθεκτικότητα, παιδιά τα οποία εκπαιδεύονται όταν πέσουν κάτω να σηκώνονται και όχι να μένουν στο γιατί δεν μου αρέσει ακριβώς το σχολείο, αλλά τι μπορώ να κάνω για να μου αρέσει περισσότερο το σχολείο. Ως εκπαιδευτική, εργαζόμενη και εγώ σε σχολεία, ως ΕΔΗ, αλλά και τα ίδια γονείς. Και πώς βοηθάμε σε γονείς, γιατί πραγματικά ο κυρίαρχος ρόλος, ειδικά σε αυτές τις πολύ μικρές ηλικίες, νηπιακή και αρχές της σχολικής ζωής, στο σχολείο δηλαδή, στο δημοτικό,
0: ναι, είναι οι γονείς.
1: Έχουν καθοριστικό ρόλο οι γονείς.
0: Βέβαια.
1: Φανταστείτε λοιπόν, ένα γονιό λοιπόν που το αφήνει, όπως ανέφερα, έξω από τα κάγκελα, του κρατάει ψυχά το χέρι και του λέει εύχομαι να περάσεις καλά, να πάνε όλα καλά και να βρεις και φίλους. Και να σωρίσεις και η δασκάλα και μην νομίζεις, η δασκάλα θα έχει όλα καλές. Άρα λοιπόν βάζουν πράγματα στο παιδί, το οποίο το παιδί το κοιτάζει και επειδή κοιτάζει πολύ καλά τα εξολεκτικά χαρακτηριστικά του γονέα, καταλαβαίνει όχι τόσο τα λόγια, αλλά την εξολεκτική εικόνα του γονέα. Ένα σφιγμένο πρόσωπο, γουρλωμένα μάτια, βουρκωμένα μάτια πιθανόμενα, μια συγκίνηση του γονέα και ένα σφίξιμο στο χέρι.
0: Τα σημάδια δηλαδή πιάνουν τα παιδιά, τα σημάδια.
1: Ακριβώς, τα εξολεκτικά σημάδια τα οποία θα δείχνουν τη συναισθηματική κατάσταση των γονέων. Και βέβαια, να αναφέρουμε και το άλλο. Γονείς οι οποίοι συνήθως έχουν μια τάση λίγο με μια πιο υπερπροστατευτική γονεϊκή στάση, καταλαβαίνετε ότι οι γονείς οι οποίοι είχαν πάντα τον έλεγχο στη ζωή των παιδιών, αυτοί αποφασίζανε για όλα. Τι ρούχα θα βάλει στο σχολείο ή στο νηπιαγωγείο, πώς θα φτιάξει ακριβώς την τσάντα του, τι φίλους πρέπει να κάνει. Είναι τόσο παρεμβατικοί οι γονείς, καταλαβαίνετε ότι ο γονείς μετά χάνει κατά κάποιο τρόπο το γονεϊκό έλεγχο και ο έλεγχος, να το πω έτσι, μπαίνει στο σχολείο. Το σχολείο το οποίο έρχεται να αγκαλιάσει το παιδί στην ουσία και να το βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Άρα πρέπει οι γονείς λοιπόν, ό,τι ανησυχία έχουν, να το συζητάνε ως ενήλικες, σαν ζευγάρι μεταξύ τους, να δώσουν χρόνο τον ένα μήνα αυτό της προσαρμογής στα παιδιά, για να γίνει σωστή προετοιμασία. Και όταν το παιδί γυρνάει στο σπίτι, όχι άμα και πες, τι έγινε, πώς πέρασε, βρήκες φίλους, σου άρεσε η δασκάλα, και τι κάνατε σήμερα, και τι κάνατε στη γλώσσα, και τι κάνετε στα μαθηματικά. Καταλαβαίνετε και μόνο που σας το λέω, σας έχω γεμίσει άγχος με τον τρόπο που σας το λέω. Άρα λοιπόν, αυτό που εμείς ζητάμε είναι όταν θα έρθουν τα παιδιά τους, φεύγουμε κανονικά στο σπίτι, πάνε, τα παιδιά τρώνε αμέσως μετά, είτε προέρχονται από το 1 και 4 τη ζώνη την κανονική την πρωινή, ή φεύγουν από την ολοήμερη ζώνη των 3 ή 4 η ώρα, και πάμε, τρώμε μαζί με τα παιδιά και λέμε μόνο δύο ερωτήσεις. Πώς πέρασες, μία ερώτηση, πώς ένιωσες. Αυτό, ανοιχτή ερώτηση. Όχι, για πες, τι δεν σου άρεσε στο σχολείο, επίσης υπήρξε κάποιο παιδί που σε ενόχλησε, δηλαδή το προδιαθέτουμε χωρίς να το θέλουμε εμείς οι γονείς, με διάφορες ερωτήσεις που πραγματικά του δημιουργούν ανησυχίες, υποψίες, ότι εκεί που με αφήνεις, εσύ που με αφήνεις, θα έχω νιώσει, μήπως δεν με αφήνεις σε καλό σημείο, μήπως εγώ πρέπει να νιώθω ανασφάλεια. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και έτσι λοιπόν, όταν οι γονείς ακόμα και τα δύσκολα σημεία που μπορεί να δουν, σας λέω το πιο απλό, δίνουμε αυτό τον ένα μήνα προσαρμογής. Ωστόσο, επειδή οι γονείς έχουν υψηλά επίπεδα άγχους σε αυτή τη σύγχρονη κοινωνία που ζούμε, γιατί
0: δυστυχώς
1: η ζωή μας είναι γεμάτη άγχος, παρατηρήστε τους γονείς. Έχω γονείς οι οποίοι γεννάνε και μου λένε, δεν βγάζονται από πίτια μου ολημερείς. Καταλαβαίνετε ότι είναι σε συνεχή δρομολόγια να προλάβουμε να είμαστε στην ώρα μας και με ένα σωρό εξωσχολικές δραστηριότητες.
0: Μάλιστα.
1: Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν δύο εξωσχολικές δραστηριότητες, το λέω. Και μετά ανεβαίνει παραπάνω. Δηλαδή είναι μία μουσική δραστηριότητα και μία κινητική, που είναι πολύ σημαντική. Άρα λοιπόν, δεν φορτιώνουμε τα παιδιά με ένα σωρό προγράμματα εξωσχολικά. Θέλουμε ποιοτικό χρόνο μαζί με τα παιδιά μας. Να μπορεί το παιδί να προλάβει, να βγάλει τα παπούτσια του μαζί με το γονιό, να καθίσουν στον καναπέ 5-10 λεπτά μετά το φαγητό, να πούν πώς πέρασαν. Και από εκεί και πέρα αμέσως μετά να αρχίσει το διάβασμά του.

0: σημαντικά. Να μπορούν τα παιδιά να παραμένουν στη θέση τους, να ολοκληρώνουν ό,τι αρχίζουν, να τα εκπαιδεύσουν και να εκπαιδεύσουν οι γονείς τα παιδιά να βρίσκουν μόνο τους τα ρούχα από την προηγούμενη μέρα, να φτιάχνουν μόνο τους τη βιάντα από την προηγούμενη μέρα, όχι τελευταία στιγμή, για να έχουμε περισσότερο άγχος, ώστε να είναι κατάλληλη προετοιμασία. Και να πω και κάτι άλλο, ίσως έτσι, για να με ρωτήσετε ότι θέλετε και να κλείσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα στις πρώτες μέρες να κινούμαστε εκεί γύρω από το σχολείο μας, να πάμε στην παιδική χαρά εκεί δίπλα, να ξαναδούμε λίγο μια άλλη οπτική. Ή να βγει το σχολείο απ' έξω, τα απογεύματα, εκεί που είναι ανοιχτός ο χώρος, έτσι, για να δούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά για να βοηθήσουμε τα παιδιά για μια καλύτερη σχολική μετάβαση.
1: Μάλιστα. Κυρία Νικηφόρου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπατε. Πιστεύω ότι σε μια άλλη συζήτηση που θα έχουμε περισσότερο χρόνο θα το αναλύσουμε περισσότερο, αλλά και αυτά που μας είπατε ήταν πάρα πολύ διαφορετιστικά και χρήσιμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να
1: είστε καλά.
0: Να αναφέρω ότι θα ακολουθήσουν άλλες ομιλίες για δικαιοσύνη.
1: Βεβαίως, θα τις παρακολουθούμε εμείς. Θα τις παρακολουθούμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή σας μέρα. Γεια σας.

Θα πάμε στην επόμενη απαραίτητη μας διακοπή, αλλά πριν πάμε σε αυτήν, να σας πω το ότι όσο πιο έξυπνες γίνονται οι λύσεις που έχουμε στη διάθεσή μας, τόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας. Και στο νέο κατάστημα ΔΕΗ, στο Ηράκλειο, οι έξυπνες λύσεις είναι σε ένα σημείο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 73. Από τα αυτόματα ταμεία για εύκολες και γρήγορες πληρωμές με μετρητά, κάρτα και Iris Payments, μέχρι το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 για εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Όλα αυτά σε ένα σύγχρονο κατάστημα όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα ΔΕΗ στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73, Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Πάμε λοιπόν στην απαραίτητη μας διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγαπητοί φίλοι, σας είπα στην αρχή της εκπομπής για τα όσα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση σε πολλές περιοχές του Ηρακλείου. Ήθελα όμως να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για όλη την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Γι' αυτό καλέσαμε τον αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Συρηγονάκη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, τη δική του εικόνα που έχει από όλη την περιφερειακή ενότητα μετά από αυτή την έντονη βροχόπτωση που είχαμε. Κύριε Συρηγονάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές και χρόνια πολλά στις εορτάζουσες.
1: Βεβαίως. Σήμερα είναι η σοφίας, αγάπης, πίστεως, ελπίδας. Βεβαίως. Λοιπόν, για πείτε μας, τι εικόνα έχετε εσείς από τις βροχοπτώσεις που έπεσαν στην περιφερειακή μας ενότητα?
2: Ναι, όπως είδαμε, έχουμε μπει στο φθινόπωρο, φθινοπόριασε ο καιρός, υπήρξε ένα κύμα έντονων κατά τόπους, μπορώ να πω, καιρικών φαινομένων που ξεκίνησε χθες τις πρώτες απογευματινές ώρες και ολοκληρώνεται αυτές τις ώρες. Είχαμε έντονες βροχοπτώσεις σε κάποια σημεία που προκάλεσαν προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με εντονότερο αυτό το οποίο σημειώθηκε στην περιοχή Φόδελε, 300 περίπου μέτρα μετά τον κόμβο του Φόδελε, όπου εκεί λόγω των έντονων βροχοπτώσεων είναι το γνωστό σημείο που κάθε χρόνο με τις βροχοπτώσεις, όταν είναι έτσι λίγο έντονες, δημιουργείται πρόβλημα και πιστεύω ότι χρειάζεται άμεσα αποκατάσταση στο συγκεκριμένο σημείο. Εκεί λοιπόν λόγω των βροχοπτώσεων γέμισε το οδόστρωμα φερτά, κυρίως πέτρες, το ένα ρεύμα από Ρέθυμνο προς Ηράκλειο. Και τότε παρενέβη η τροχέα του ΒΟΑΚ αλλά και οι υπηρεσίες μας, όπου αργά το βράδυ αποκαταστάθηκε εκεί η κυκλοφορία πλήρως. Δεν διεκόπη καθόλου παρά ελάχιστα λεπτά, γιατί στο συγκεκριμένο σημείο, στο ρεύμα από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο, υπήρχαν δύο λωρίδες κυκλοφορίας, οπότε δόθηκε η μία, έγινε μία εκτροπή, οπότε δόθηκε η μία στην μία κατεύθυνση και η άλλη στην άλλη, άρα λοιπόν δεν διεκόπη κυκλοφορία. Είχαμε όμως έντονες βροχοπτώσεις σε όλο το βόρειο, κυρίως παραλιακό μέτωπο, Κοκκίνη, Χάνη, Γούρνες, Χερισόνησο, αλλά και στην Ενδοχώρα, σε περιοχές Αρκαλοχώρη, Ασίμι, δηλαδή είχαμε πολλές βροχοπτώσεις σε όλη την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Είναι νερό το οποίο το χρειάζεται η γη. Σίγουρα θα προκάλεσε ζημιές στις αμπελοκαλλιέργειες, αλλά ήταν και νερό το οποίο το χρειάζονται οι ελαιοκαλλιέργειες. Αυτό όμως το οποίο οφείλουμε να πούμε, γιατί δημιουργήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα σε πάρα πολλές περιοχές της ενότητας Ηρακλείου, είναι οι διακοπές ρεύματος σε πάρα πολλά σημεία, για Πελαγιά, Μάλια, Χερσόνησο, Ανιτσαρά, Γιώφυρο, εδώ στο Ηράκλειο, Γάζη, που αυτό αναδεικνύει για άλλη μία φορά ότι η συντήρηση του δικτύου δεν είναι η ενδεδειγμένη.
1: Κύριε Συρηγονάκη, πολλή κουβέντα γίνεται και μάλιστα πρόσφατα παρουσιάστηκαν και τα αποτελέσματα της μελέτης προσαρμογής, της πρώτης φάσης της μελέτης προσαρμογής της Κρήτης στην κλιματική αλλαγή στα Χανιά, και εκεί θίχθηκε το θέμα των υποδομών. Πώς πάμε λοιπόν από άποψη υποδομών, γιατί νομίζω ότι εκεί πονάει το πράγμα?
2: Σίγουρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, που την βλέπουμε και εμείς εδώ στην Κρήτη, την έχουμε νιώσει πολύ τα τελευταία χρόνια και δυστυχώς την έχουμε πληρώσει και με ανθρώπινες ζωές στην Αγία Πελαγία το 2022, χρειάζονται υποδομές. Η καλύτερη η αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης είναι η πρόληψη. Γίνονται εργασίες, καθαρίζουμε ρέματα, περιμένουμε μια μεγάλη εργολαβία η οποία είναι στο ελεκτικό, αναμένουμε από μέρα σε μέρα να έρθει για να ξεκινήσουμε και σε πάρα πολλά σημεία ταυτόχρονα, αλλά παρόλα αυτά με μηχανήματα της περιφέρειας, γίνονται και με μικρές εργολαβίες, καθαρισμοί σε διάφορα ρέματα όπως τις γούρνες, τις γούβες και στους δήμους της ενδοχώρας.
1: Μάλιστα. Κύριε Σιγουρνάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενημέρωση που
2: καλά.
1: Μας δώσατε. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Καλή σας μέρα.
2: Να'στε καλά. Καλημέρα.
1: Γεια
2: καλημέρα
1: σας. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα για να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, να σας πω ότι ξεκινάει το 76ο τουρνουά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για μια ακόμη διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές αναμετρήσεις. Δηλώστε συμμετοχή της ομάδας σας στα τηλέφωνα 6973-388-732 και 2810-3-17777 ή μέσω Facebook στη σελίδα Καλτσέτο 1997.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε τον Πολίτικα από τους 89,8. Είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στο 6932-907-898. Και το σμυρνέικο τραγούδι που ακούσαμε από τη Γλυκερία είναι η εισαγωγή στο μικρό μας αφιέρωμα που σας είπα από την αρχή της εκπομπής ότι θα κάνουμε στην Μικρασιατική καταστροφή. Κλείνουν 104 χρόνια από τότε που συνέβη. Η ημερομηνία ορόσημο σύμφωνα με την απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου και με τον εορτασμό είναι η 14η Σεπτεμβρίου. Όμως εκείνες τις ημέρες, πριν από 104 χρόνια, ουσιαστικά ξεκίνησε ένα μεγάλο κύμα μεταναστών, προσφύγων μεταναστών, από την Μικρά Ασία, Ελλήνων της Μικράς Ασίας, στην μητέρα γη, θα λέγαμε. Η κυρία Ευγενία Λαγουδάκη είναι μια επιφανής μελετήτρια του ιστορικού γεγονότος, φιλόλογος και συγγραφέας, και έχει παρουσιάσει μάλιστα στο κοινό βιβλία. Ένα από βιβλία σχετικά με τη Μικρασιατική καταστροφή. Ένα από αυτά είναι και οι πρόσφυγες του 1922 στο Ηράκλειο. Τα γεγονότα μπορεί να τρέξει κανείς να τα βρει μέσω ίντερνετ παντού, αν βάλει Μικρασιατική καταστροφή, ή σχεδόν παντού αν θέλετε. Όμως εκείνο που θα με διέφερε εμένα είναι ποια ήταν η επίδραση των μεταναστών στην κοινωνία και αν θέλετε και στην πολιτική υπόσταση του Ηρακλείου. Γι' αυτό λοιπόν την κάλεσα, είναι όπως σας έχω προαναγγείλει ήδη μαζί μας. Κυρία Λαγουδάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να κάνουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα στη Μικρασιατική καταστροφή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Θα παρακαλούσα πολύ πριν τοποθετηθούμε για το συγκεκριμένο θέμα να κάνω μια γενική τοποθέτηση ενός λεπτού.
2: Βεβαίως.
1: Επειδή συσχετίζεται η προσφυγική κρίση του σήμερα με την προσφυγική κρίση του 1922, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι είναι τελείως διαφορετικά πράγματα, διότι η συνθήκη της Λοζάνης όριζε ρητά ότι οι πρόσφυγες του 1922 δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους ούτε να ανακτήσουν την περιουσία τους. Ενώ οι πρόσφυγες του σήμερα μπορούν να επιστρέψουν αν λήξει ο πόλεμος ή αν αλλάξει ο κυβερνητικός σχηματισμός και να ανακτήσουν την περιουσία τους. Αυτό ως μια γενική τοποθέτηση, επειδή πολλές φορές συσχετίζεται η μία κρίση με την άλλη. Τώρα, σε ό,τι αφορά.
0: Πολύ καλά κάνετε, πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε αυτό, γιατί αποκαθίσταται έτσι και η ιστορία, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, τώρα σε ό,τι αφορά τα καθημάς, ήθελα να πω μερικά στοιχεία.
2: Βεβαίως.
1: Σε ό,τι αφορά το πότε ήρθανε.
2: Βεβαίως.
1: Οι πρόσφυγες στο Ηράκλειο. Οι αφήξεις των προσφύγων ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 1922 και ολοκληρώθηκαν το 1925. Τώρα από πού ήρθαν? Κυρίως από το βιλαέτη του Αιδηλίου, δηλαδή από τα παράλια της Μικράς Ασίας.
2: Μάλιστα.
1: Πώς ήρθαν? Στο νομό Ηρακλείου ήρθαν 18.886. Η πλειονότητά τους εγκαταστάθηκε στο Δήμο Ηρακλείου, δηλαδή 14.069. Αποτελούσαν δηλαδή το 35,90 του πληθυσμού της πόλης.
2: Μάλιστα.
1: Και τέλος, πού εγκαταστάθηκαν? Η πλειονότητά τους στην επαρχία Τεμένους και στην επαρχία Μονοφατσίου. Τώρα είμαι στη διάθεσή σας για τις ερωτήσεις.
0: Ωραία, μας είπατε λοιπόν πώς οι πρόσφυγες έφτασαν στο Ηράκλειο και πού εγκαταστάθηκαν. Το θέμα είναι πώς τους υποδέχτηκαν οι ντόπιοι.
1: Επειδή πολλές φορές γίνεται μία συζήτηση για τις σχέσεις μεταξύ προσφύγων και Ηρακλειωτών, ήθελα να πω ότι ήταν πάρα πολύ καλή. Τώρα, τι συνέβαλε σε αυτό? Πρώτα απ' όλα ότι είχαν την ίδια γλώσσα, είχαν την ίδια θρησκεία και είχαν την ίδια πολιτική ιδεολογία. Δηλαδή δεν εκδηλώθηκαν φαινόμενα ρατσισμού όπως εκδηλώθηκαν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Με αυτό δεν θέλω να πω ότι δεν υπήρχαν τοπικές διαμάχες, κυρίως για λόγους οικονομικούς. Ο τρόπος τώρα με τον οποίο τους υποδέχτηκαν ήταν παραπάνω από καλός. Αν διαβάσει κανείς τον τοπικό τύπο και δει τις συλλογικότητες του Ηρακλείου, τον τρόπο με τον οποίο συγκέντρωναν χρήματα, ρούχα, ξέρω εγώ, ή να βοηθήσουν τέλος πάντων με οποιοδήποτε τρόπο τους πρόσφυγες, μένει κατάπληκτος για τη φιλοξενία που επεφύλαξε μάλλον στους πρόσφυγες της τοπική κοινωνία.
2: Μάλιστα. Κυρία Λαγουδάκη, πώς άλλαξαν την οικονομία και την κοινωνική ζωή της πόλης οι πρόσφυγες?
1: Ναι, πριν πάμε στην οικονομία θα ήθελα να αναφέρω μερικά στοιχεία που είναι χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα, ο νομός Ηρακλείου απέκτησε εθνολογική και θρησκευτική ομοιομορφία. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
2: Μάλιστα.
1: Με την εγκατάσταση των προσφύγων ενισχύθηκε λοιπόν η εθνολογική και θρησκευτική. Επίσης, επεκτάθηκαν τα όρια της πόλης. Μέχρι τότε η πόλη ήταν κλεισμένη μέσα στα τείχη. Με την άφηξη των προσφύγων και την εγκατάστασή τους περιμετρικά της πόλης του Ηρακλείου, επεκτάθηκε η πόλη. Ενώ Κατσαμπά, Μασαμπά, Άγιο Ιωάννη, Νέα Λάτσατα, Φορτέτα κτλ.
2: Νέα Αλικαρνασσός.
1: Ναι, η Νέα Αλικαρνασσός βέβαια ήταν ήδη ξεχωριστή κοινότητα.
2: Να.
1: Δεν αφορούσε το Δήμο Ηρακλείου.
2: Ναι, δεν ήταν τότε στο Δήμο Ηρακλείου. Πολύ σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πολύ σωστά.
1: Ναι, γι' αυτό δεν την ανέφερα.
2: Τώρα,
1: σε ό,τι αφορά την οικονομική ανάπτυξη που είπατε. Η οικονομική ανάπτυξη έχει πολλούς τομείς. Πρώτα, σε ό,τι αφορά τον τομέα της βιομηχανίας. Δημιουργήθηκαν εργοστάσια επεξεργασίας ταφίδας. Αναφέρω χαρακτηριστικά η αδελφή Στυλιανού Κωνσταντινίδη, η Ι Κωνσταντινίδη, η αδελφή Μαγκανά, ο Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και η Ι Κλώρου. Αυτό έδωσε μία όθηση στην παραγωγή, στην επεξεργασία μάλλον της ταφίδας, η οποία έγινε αντικείμενο εξαγωγών και επέφερε πάρα πολύ, πολύ μεγάλο σημαντικό πλούτο, μεγάλο πλούτο στην οικονομία του νομού. Επίσης, θα ήθελα να πω στον τομέα του εμπορίου ότι υπήρχαν εμποροί όπως ο Αναστάσιος Τσίκολης, ο Λάμπρος Καντζιαδάμου, ο Ιωάννης Πιπέρας, ο Νικόλαος Νικολαίδης και η αδελφή Θεοδοσιάδη, όπως και η Κωνσταντινίδη δηλαδή, οι οποίοι ενίσχυσαν την εξαγωγική δραστηριότητα του νομού, αποφέροντας και αυτοί μεγάλο πλούτο στο νομό. Θα ήθελα όμως να δώσω και μια άλλη διάσταση στην οικονομική ανάπτυξη που έχει σχέση με την πλειονότητα των προσφύγων. Δηλαδή, το γεγονός ότι διευρύνθηκε η εσωτερική αγορά, αυτό συνέβαλε στην αύξηση της εμπορικής δραστηριότητας. Γιατί οι πρόσφυγες είχαν έρθει χωρίς τα υπάρχοντά τους. Επομένως, έπρεπε να αγοράσουν κάποια πράγματα που τους ήταν απαραίτητα. Επίσης, αυξήθηκε ο αριθμός των βιομηχανικών εργατών. Οι πρόσφυγοι στο Ηράκλειο αποτελούσαν το 30,34% του συνολικού βιομηχανικού εργατικού δυναμικού της πόλης. Τι θέλω να πω δηλαδή, ότι συνέβαλαν είτε ως ιδιοκτήτες εταιριών, είτε ως εργαζόμενοι στην ανάπτυξη της οικονομίας, της βιομηχανίας και του εμπορίου.
2: Κυρία Λαγουδάκη, όσον αφορά τον πολιτισμό, τι έφεραν μαζί τους οι πρόσφυγες, επηρεάστηκε ο πολιτισμός?
1: Θα έλεγα στον πολιτισμό, κυρίως στον τομέα της μουσικής. Ο Γιάννης Οδαϊμάκης έχει γράψει ένα πολύ καλό βιβλίο, «Τα κατακόγια κβάζονται», όπου αναφέρει μέσα την ανάπτυξη της μουσικής από το προσφυγικό στοιχείο του Ηρακλείου. Αλλά θα ήθελα και τον πολιτισμό της κουζίνας να αναφέρω.
2: Βεβαίως.
1: Οι περισσότεροι στο Ηράκλειο θα έχουν γευτεί τα γλυκά του Τούλπαλη, το φαγητό της Αντιγόνης, του Κολομπότσι, του Σκόμπι, του Μπαλαχούτη. Φέραν δηλαδή μια νέα κουλτούρα στον τρόπο διατροφής στο Ηράκλειο. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ και στον τομέα της αγροτικής οικονομίας.
2: Βεβαίως.
1: Επειδή εδώ συντελέστηκε η μεγαλύτερη αλλαγή. Ποια ήταν αυτή η αλλαγή? Ότι έγινε αναδιάρθρωση της αγροτικής οικονομίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι παράλληλα με τα πατροπαράδοτα φυτά καλλιεργούσαν εδώ στην Κρήτη κυρίως, δηλαδή το λάδι και το κρασί, οι πρόσφυγες καλλιέργησαν και νέα, όπως παραδείγματος χάρη η σουλτανίνα, ο καπνός, το βαμβάκι.
2: Υπήρχε βαμβακοπαραγωγή δηλαδή τότε στην Κρήτη.
1: Ναι, ναι, σιγουριά για την εκτροφή των μεταξοσχολίκων. Ήταν αυτή η οποία ασχολήθηκαν κυρίως με την εκτροφή μεταξοσχολίκων, κυρίως στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου και στα γύρω χωριά.
2: Μάλιστα.
1: Σε ό,τι αφορά τη μεταβολή που υπήρχε την περιφέρεια, θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω ένα μόνο απόσπασμα από τον τοπικό τύπο.
2: Βεβαίως. Εννοείται για όλη την Κρήτη ή για την περιφέρεια του Ηρακλείου.
1: Για τον νομό
2: Ηρακλείου, ναι.
1: Ναι, ολόκληρος η περιφέρεια έχει καλλιεργηθεί εντατικά και με σύστημα. Το ίδιο συμβαίνει, αυτό αφορά τα Πάρτυρα. Ναι. Το ίδιο συμβαίνει και σε όλα τα πέριξ χωριά, στην Ζήντα, στο Απειράθι και στην Παδιά και σε όλους τους μικροσκοπικούς συνοικισμούς που ήσαν εξ ολοκλήρου τουρκοκρατούμενοι μέχρι το 1923 και που κατοικούνται σήμερα αποκλειστικό σχεδόν από πρόσφυγες. Υπάρχουν και άλλα πάρα πολλά έτσι αποσπάσματα από τον τοπικό τύπο που δείχνουν την διαφορά, το πώς διαμορφώθηκε δηλαδή ο αγροτικός τομέας από την άφιξη των προσφύγων.
2: Έδωσε δηλαδή το προσφυγικό στοιχείο μια όθηση στον τόπο, κυρία Λαγουδάκη, έτσι.
1: Ναι, ναι, και όχι μόνο στον τομέα της οικονομίας ή στον τομέα της γεωργίας. Μια και σχετίζεστε με τον τύπο, να πω ότι εμπλουτίστηκε και ο τοπικός τύπος, δηλαδή οι πρόσφυγες εξέδωσαν ορισμένες τοπικές εφημερίδες, όπως η Εφημερίδα των Προσφύγων, η Ιωνία, η Μικρασιατική Ηχό και η Προσφυγική. Mm-hmm. Πιθανότητα αυτά είναι λίγο άγνωστα,
2: σίγουρα,
1: αλλά πρέπει να το πούμε. Ναι. Όπως επίσης και στον τομέα του συνδικαλισμού. Οι πρόσφυγες πρωτοστάτησαν στην διαμόρφωση των εργατικών ετοιμάτων αλλά και στη διεκδίκησή τους. Και εδώ θα σας αναφέρω ενδεικτικά μερικά ονόματα. Ο Θεόδωρος Παπάζουλου που ήταν και πρόεδρος, υποδηματεργάτης που ήταν πρόεδρος του εργατικού κέντρου, ο Στρατής Τεργαλίδης που ήταν επίσης πρόεδρος του εργατικού κέντρου, ο Ιωάννης Τερζόπουλος που ήταν γραμματέας του εργατικού κέντρου, ο Ιωάννης Τομπανόπουλος αντιπρόεδρος του εργατικού κέντρου, ο Γιάννης Τριανταφύλου αντιπρόεδρος του εργατικού κέντρου, ο Ναπολέων Σουκαντίδης που ήταν πρόεδρος του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων, ο Σταύρος Τραμπακόπουλος πρόεδρος του Συνδέσμου Εργατών Υποδηματοποιών και ο Κωνσταντίνος Γέμελος πρόεδρος του Συνδέσμου Εργατών Αμαξοκαραγωγείων. Αυτά είναι μερικά από τα ονόματα που δίδω για να σας δώσω μια εικόνα σχετικά με τον τρόπο που λειτουργήσαν στον χώρο του συνδικαλισμού.
2: Και που οι απόγονοί τους βέβαια συνεχίζουν τώρα, βέβαια σε ενδεχομένως άλλους τομείς, αλλά το λέω αυτό από τα επίθετα που λέτε, ότι παραμένουν προφανώς επίθετα απόγονοι αυτών των ανθρώπων που είχαν έρθει πριν από τόσα χρόνια, 100 και χρόνια από την Μικρά Ασία. Κυρία Λαγουδάκη, επειδή έχουμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, δεν θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο εγώ. Εσείς αν θέλετε κάτι να σημειώσετε επιπλέον.
1: Νομίζω.
2: Μας καλύψατε. Ναι, μας καλύψατε πραγματικά. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ξέρετε, αυτό που κάνετε είναι πολύτιμο, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους τους νέους που δεν γνωρίζουν. Και είναι ένα ακόμα στοιχείο ιστορίας που πρέπει να γνωρίζουμε, όχι μόνο της τοπικής, αλλά και γενικά. Γιατί αυτά που έγιναν στο Ηράκλειο, φαντάζομαι παρόμοια πράγματα έγιναν και στην υπόλοιπη Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ναι, βέβαια. Έτσι.
1: Ναι. Και μια τελευταία διευκρίνηση.
2: Βεβαίως.
1: Το βιβλίο μου αφορά την εγκατάσταση στο όνομο Ηρακλείου.
2: Στο όνομο.
1: Όχι γενικά. Ναι,
2: ναι, ναι, στο όνομο Ηρακλείου. Ωραία. Να είστε καλά, κυρία Λαγουδάκη, σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Καλή σας μέρα. Επίσης, γεια σας. Ήταν η κυρία Ευγενία Λαγουδάκη, φιλόλογος, ερευνήτρια και συγγραφέας. Έχει εντρυφήσει πολύ στο θέμα το προσφυγικό, ιδιαίτερα εδώ στο Ηράκλειο, και μας έδωσε τα φώτα της για να θυμούνται οι παλαιότεροι, όπως είναι η κλισέ φράση, και να γνωρίζουν, να μαθαίνουν οι νεότεροι. Πάμε να κάνουμε την επόμενη μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανη στο κύτταρο. Σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, φιλοξενούμε και σήμερα στην εκπομπή μας τον Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα, τον κύριο Σταύρο Τζεδάκη, για να δούμε κάποια θέματα που έχουν ανακύψει στον πρωτογενή τομέα, όπως τα προβλήματα με τις δηλώσεις για τις επιδοτήσεις, όπως η νέα ΚΑΠ. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, είχε ανοίξει ένας διάλογος, ανοιχτός διάλογος προτάσεων για τη νέα ΚΑΠ, να δούμε πώς πορεύεται. Είχαμε και αυτό το θέμα που μας είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, των επαγγελματιών ψαράδων, ο πρόεδρος, σχετικά με το ότι δεν έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα για το λαγοκέφαλο, αλλά να ξεκινήσουμε από τα έκτακτα. Κύριε Τζεδάκη, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, στους ακροατές σας, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Να ξεκινήσουμε από τα έκτακτα, όπως είπα, έχετε κάποια πληροφόρηση, κάποια εικόνα σχετικά με το τι έχει προκαλέσει η νεροποντή στον πρωτογενή τομέα?
1: Εντάξει, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποια δεδομένα. Μάλιστα. Το σίγουρο είναι ότι στην ελαιοκομεία μας, ειδικά όσον αφορά τα εξαιρικά ελαιόδεντρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το νερό το οποίο έγινε.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό προκειμένου να φρεσκαριστούν τα δέντρα, γιατί είχαν αρχίσει να ζορίζονται τα εξαιρικά μας ελαιόδεντρα.
0: Mm-hmm.
1: Παρόλο που είχαμε μια χρονιά φέτος που ήταν καλή ως προς τις βροχοπτώσεις και τα όψιμα νερά τα οποία υπήρχαν. Άρα στον ελαιοκομικό τομέα νομίζω δεν είχαμε ακραία καιρικά φαινόμενα, δηλαδή μεγάλες, προς το παρόν τουλάχιστον δεν έχει αναφερθεί κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Άρα νομίζω ήταν θετικό όσον αφορά το ελαιοκομικό τομέα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί και έχουν να κάνουν με την ενεργοποίηση του ΟΣΔΕ,
0: mm-hmm,
1: μέσα από την πλατφόρμα τη MyAgro, η οποία ανέβηκε στο σύστημα 4 Αυγούστου και έπρεπε να, η πρώτη καταληκτική ημερομηνία ήταν η 15 Σεπτεμβρίου, όσοι ενεργοποιήσουν για να πληρωθούν τέλος Οκτώβρη, και η καταληκτική ημερομηνία της συνολικής ενεργοποίησης όλων των δικαιωμάτων ήταν 15 Οκτώβρη, προκειμένου να πληρωθούν τέλος Νοεμβρίου.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή με τα τεχνικά προβλήματα που φαίνεται ότι υπάρχουν μέσα από τη νέα πλατφόρμα, οι οριστικοποιήσεις των παραγωγών είναι πάρα πολύ λίγες, είναι περίπου 10.000 στο σύνολο των 650.000 σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα
0: πράγματα... Το 1/6 δηλαδή. Ναι, το... περίπου
1: ούτε,
0: το 1/6. Ούτε, ναι.
1: Τα 10.000, τα 650.000 είναι πάρα πολύ μικρό ποσοστό.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Και όπως φαίνονται τα πράγματα, δυστυχώς οι πληρωμές πολύ πιθανόν να πάνε πίσω. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να διορθωθούν τα τεχνικά ζητήματα τα οποία υπάρχουν, να δοθεί η παράταση η οποία πρέπει να δοθεί και χρειάζεται προκειμένου να ενεργοποιήσουν η παραγωγή, γιατί όλα αυτά γίνονται, κύριε Αγγελάκη, σε ένα συνολικά δύσκολο περιβάλλον για τον πρωτογενή μας τομέα, με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, με τη χαμηλή τιμή στην τιμή του ελαιολάδου, με τη χαμηλή τιμή στο γάλα, με τα προβλήματα που υπάρχουν με τα σταφύλια.
0: Mm.
1: Άρα λοιπόν οι παραγωγοί μας ήδη περνούν ένα πρόβλημα, γιατί με το μεγάλο κόστος παραγωγής, την κλιματική αλλαγή, σε όλο αυτό το αντίξωο περιβάλλον, αν έρθει αυτό το θέμα που είναι πολύ βασικό, η καθυστέρηση των πληρωμών, καταλαβαίνουμε ότι ο πρωτογενή μας τομέας είναι σε μια πολύ κρίσιμη καμπή, με πολλές δυσκολίες.
0: Μάλιστα. Και υπάρχουν λύσεις? Έχετε έρθει σε επαφή με την κυβέρνηση για μια παράταση που δόθηκε? Τι ακριβώς είναι αυτό, για εξηγήστε μας.
1: Η παράταση η οποία δόθηκε το 10 ημερών, καταλαβαίνετε ότι όταν έχουν οριστικοποιηθεί 10.000 αιτήσεις,
0: ναι,
1: 650.000,
0: δεν είναι αρκετή.
1: Είναι μια παράταση πάρα πολύ μικρή.
0: Ναι.
1: Όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Εμείς θα ζητήσουμε ραντεβού από το Υπουργείο, προκειμένου να γίνει μια συνάντηση με τον Υπουργό και με τον Παγκρίτιο Σύλλογο Μελετών, το ΓΕΟΤΕ και όλους τους θεσμικούς φορείς, προκειμένου να τεθούν, τα ξέρουν στο Υπουργείο όλα αυτά, γιατί και άλλες περιφέρειες φαντάζομαι θα έχουν διαμαρτυρηθεί, προκειμένου να δοθεί μια λύση.
0: Mm-hmm. Υπάρχουν προτάσεις εκ μέρους της περιφέρειας, κύριε Τζεδάκη, για το πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα?
1: Κοιτάξτε, τα αιτήματα τα οποία έχουν βάλει τα ΚΙΔ και ο Σύλλογος Μελετητών μαζί με το ΓΙΟΤΕ, αυτά θα μεταβιβαστούν στο Υπουργείο και θα ζητηθεί το ραντεβού προκειμένου να γίνει αυτή η συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, προκειμένου να δοθεί μια λύση. Και τα προβλήματα έχουν να κάνουν με τα τεχνικά ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει. Φανταστείτε, έχουν γίνει 36 τροποποιήσεις από όταν ανέβηκε η πλατφόρμα MyAgro στο σύστημα, λέει από τις 4 Αυγούστου. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολλά τα προβλήματα τεχνικά που πρέπει να διορθωθούν προκειμένου να προχωρήσει ομαλά η διαδικασία των ενεργοποιήσεων για να πληρωθεί η παραγωγή στην ώρα τους. Και τα θέματα τα οποία βάζουν βέβαια και τα ΚΙΤ, που έχουν να κάνουν με το θεσμικό πλαίσιο το δικό τους, τα ασυμβίβαστα τα οποία μπαίνουν σε σχέση με το, για παράδειγμα, ένα συνεταιρισμός ο οποίος έχει και ΚΙΔ δεν μπορεί, για παράδειγμα, να ενεργοποιήσει ένα μέλος του, ή αν είσαι αγοράσει ένα τσουβάλι λίπασμα από το συνεταιρισμό, δημιουργείται ασυμβίβαστο και δεν μπορεί να το ενεργοποιήσει. Τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ μεγάλα σε περίπτωση λάθους. Τα ΚΙΔ αυτό που λένε είναι ότι εννοείται ότι πρέπει να υπάρχουν τα πρόστιμα διαβασμένα ανάλογα με το λάθος το οποίο υπάρχει και να υπάρχουν και τα διοικητικά και τα οικονομικά πρόστιμα. Είναι λοιπόν μια σειρά πραγμάτων σε όλη την αλυσίδα του πρωτογενή τομέα, που μεγάλα προβλήματα που πρέπει να διορθωθούν. Yes. Όλα αυτά τα αιτήματα λοιπόν θα διαβιβαστούν στον Υπουργό και θα ζητηθεί και το ραντεβού προκειμένου να τεθούν επιτάπτως.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Τζεδάκη, όσον αφορά το θέμα της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, είχε ανοίξει ένα διάλογο η Περιφέρεια, μια πρόσκληση μάλλον για κατάθεση προτάσεων. Συνεχίζεται αυτό ή έχει κλείσει και έχουμε διαμορφώσει κάποια εικόνα?
1: Κοιτάξτε, είχαμε βάλει ως ημερομηνία καταληκτική 30 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Κατατέθηκαν πάρα πολλές προτάσεις. Ο διάλογος έγινε σε διάφορα επίπεδα. Είχαμε ξεκινήσει μια μεγάλη συνάντηση 7 Μαΐου σε ένα ξενοδοχείο που είχε πάρα πολύ κόσμο. Συνεδρίασαν και διαβουλεύτηκαν όλες οι ομάδες εργασίας της περιφέρειας για όλα τα προϊόντα, την ελοκομεία, τα εκπαιδευτικά, τη μελισσοκομεία, τη κτηνοτροφία, για όλα μας τα αμπελώνα, όπου συμμετέχουν όλοι οι φορείς, οι παραγωγικοί φορείς, τα επιστημονικά και εκπαιδευτικά μας ιδρύματα, το ΓΕΟΤΕ, ο ΕΛΓΑ, και διαβουλεύτηκαμε προκειμένου να έχουμε προτάσεις για τη νέα ΚΑΠ. Είχαμε και τη δημόσια διαβούλευση, όπου μέσα από την ιστοσελίδα της περιφέρειας στείλαμε το link σε όλους τους παραγωγικούς φορείς, σε όλους τους εταιρισμούς, προκειμένου όποιος θέλει να καταθέσει τις προτάσεις του. Έχουμε λοιπόν προτάσεις. Είμαστε στη φάση της κωδικοποίησης των προτάσεων αυτών. Το Υπουργείο μας έχει ενημερώσει ότι θα έρθει 16 Οκτωβρίου στην Κρήτη για να κάνει την διαβούλευση όσον αφορά την περιφέρειά μας. Εμείς θέλουμε να είμαστε έτοιμοι και να έχουμε τον κορμό των προτάσεων για τα θέματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα της Κρήτης, την παραγωγική μας Κρήτη, βασισμένη στην παραγωγή, προκειμένου να έρθουν και κάποιες αδικίες οι οποίες υπάρχουν. Εμείς θα προτείνουμε πράγματα σε πολλά ζητήματα, γιατί αυτή τη στιγμή και η ελιά και το αμπέλι είναι από τις αδικημένες μας καλλιέργειες. Οι δεδρότες καλλιέργειες αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την παλιά ΚΑΠ, εξισώνονται με τις αρρωτρές μονοετής καλλιέργειες. Είναι κάτι πολύ άδικο, γιατί η προσφορά, όπως έχουμε πει, ενός ελαιοδέντρου είναι τελείως διαφορετική από μια μονοετή καλλιέργεια. Και στο όσον αφορά το εισόδημα, την επιστημιστική μας επάρκεια, την οικονομία μας, αλλά και όσον αφορά το περιβάλλον. Φανταστείτε, το έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή σας, το 25% που καλύπτει τη συνολική έκταση της Κρήτης η ελαιοκαλλιέργειά μας, όταν μιλάμε για κλιματική κρίση, πόσο τι ρόλο παίζει ένα δάσος ελαιώνου με αυτό το οξυγόνο. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη συνδεδεμένη γάλακτος, πρέπει να δούμε τη μελισσοκομεία μας, πρέπει να δούμε όλες μας τις καλλιέργειες και από τη μία να αποδείξουμε ότι η Κρήτη είναι μια παραγωγική περιφέρεια με πάρα πολλά προϊόντα, δυναμικά προϊόντα. Παράγουμε πάνω το 50% των εξαγόγημων κυπευτικών. Έχουμε δυνατή αγροτοκτηνοτροφία, έχουμε δυνατή μελισσοκομεία, παράγουμε το 40% του ελαιολάδου της χώρας. Άρα λοιπόν η Κρήτη είναι παραγωγική, πρέπει να διεκδικήσει αυτό που της αναλογεί, προκειμένου να είναι βιώσιμη. Και δεν μιλάω μόνο βέβαια για τις άμεσες ενισχύσεις. όλες αυτούς οι άγνωστους άξονες που βάζει η νέα κοινή αγροτική, η αρχιτεκτονική της νέας ΚΑΠ, που έχουν να κάνουν με την πράσινη μετάβαση, με την αθεκτικότητα των καλλιεργειών, που έχουν να κάνουν με τα γεωβελτικά έργα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, το νερό, η ενέργεια, όλα αυτά πρέπει να τεθούν σε προτάσεις.
0: Όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα, κύριε Τζεδάκη.
1: Σωστά, τη βιωσιμότητα, την αθεκτικότητα του πρωτογενού τομέα και την προστιθέμενη αξία των προϊόντων μας.
0: Σωστά. Είδαμε λοιπόν, μακάρι όλα αυτά τα οποία λέτε να γίνουν πραγματικότητα για ένα καλύτερο αύριο για τον πρωτογενή μας τομέα, τον τόσο σημαντικό για την Κρήτη και την Ελλάδα γενικότερα.
1: Εμείς προτείνουμε, διεκδικούμε για το νησί μας, πρέπει και η πολιτική ηγεσία να λάβει υπόψη της την προσφορά του νησιού μας στην επιστημιστική μας επάρκεια, στην οικονομία, να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη το θέμα της νησιωτικότητας και της ορεινότητας που αυξάνει πάρα πολύ το κόστος παραγωγής. Πρέπει να λάβει υπόψη της πάρα πολύ το πρόβλημα με την κλιματική αλλαγή, γιατί όπως έχουμε πει, η μοίρα του αγρότη είναι μπορεί φέτος να έχει προϊόν, μπορεί του χρόνου να μην έχει, ή μπορεί να περιμένει ότι θα πάρει ένα προϊόν και ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο να του τα χαλάσει όλα.
0: Έτσι είναι.
1: Άρα χρειάζεται ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο να είναι αθεκτικό για τον παραγωγό της Κρήτης.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, και να πάμε σε ένα θέμα το οποίο είναι της επικαιρότητας. Το αναδείξαμε εδώ από το σταθμό μας, κύριε Τζεδάκη, και είναι αυτό με το πρόγραμμα της επιδότησης του λαγοκέφαλου στους επαγγελματίες ψαράδες. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος των επαγγελματιών ψαράδων του Ηρακλείου, μας είπε ότι δεν έχει κουνήσει ρούπι σε αυτό το πρόγραμμα. Τι ακριβώς συμβαίνει και από την πλευρά της υπερηφέρεια τι έχει να πει επ' αυτού?
1: Κοιτάξτε, βγήκε η πρόσκληση από το Υπουργείο. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια προγραμματική η οποία θα γίνει από την περιφέρεια Κρήτης στο Νότιο Αιγαίο. Mm-hmm. Και είναι δύο περιφέρειες οι οποίες έχουν μπει στο πιλωτικό αυτό πρόγραμμα για την αλίευση του λαγοκέφαλου.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία με το Νότιο Αιγαίο και τη διαχειριστική αρχή για τον τεχνικό τρόπο. Εμείς μπορώ να σας πω ότι η Περιφέρεια Κρήτης από την πρώτη στιγμή κιόλας είχαμε καταλήξει αυτή τη διαδικασία να βάλουμε περίπου 10 σταθμούς σε όλη την Κρήτη, βόρεια-νότια, προκειμένου να καλυπτεί και γεωγραφικά, για να μην είναι μακριά ο ένας αλιέας από τον κάθε ψυχτικό θάλαμο που θα μπορεί να πηγαίνει τους λαγοκέφαλους.
0: Mm-hmm.
1: Είχαμε βρει και τον τρόπο το οποίο πως απειρώνεται μέσα από το Περιφερειακό Ταμείο η παραγωγή μας. Πάντα με διαφάνεια, πάντα με πιστοποίηση, δηλαδή όταν θα πηγαίνει η εταιρεία να μαζεύει τα ψάρια, το λαγοκέφαλο, θα είναι παρόν και οι υπηρεσίες μας προκειμένου να τακτοποιούν και να είναι και στο ζήτημα του προϊόντος. Άρα σαν Περιφέρεια Κρήτης είχαμε και τη μονάδα αποτέφρωσης σαν Περιφέρεια Κρήτης που μπορεί να τα μαζεύει και να αποτεφρώνει αυτά τα ψάρια, γιατί είναι ένα ζωικό προϊόν τοξικό που δεν μπορείς ούτε να το πάψεις, ούτε να το πας οπουδήποτε. Και είμαστε λοιπόν σε μια συνεργασία τώρα με το Νότιο Αιγαίο, ώστε και αυτοί να βρουν τον τρόπο προκειμένου να μπορεί να γίνει διαδικασία και αποτέφρωση σωστά όπως πρέπει, προκειμένου να καταλήξουμε στην προγραμματική σύμβαση, η οποία θα περάσει από τα περιφερειακά συμβούλια των δύο περιφερειών, για να προχωρήσει το πρόγραμμα.
0: Μάλιστα.
1: Μαζί με το Νότιο και Αιγαίο και την Κρήτη βέβαια, θα συμμετέχει και το ΕΛΤΣΕΘΕ που είναι ο επιστημονικός φορέας, προκειμένου να πάρει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία χρειάζονται και τα δείγματα, για να μπορέσει το πιλωτικό αυτό πρόγραμμα να αξιοποιήσει όλα τα αποτελέσματα, προκειμένου να δούμε τι γίνεται με το λαγοκέφαλο. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το διεκδικούσαμε μαζί με τους αλλιείς μας χρόνια τώρα. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ήρθε και γιατί η περιφέρεια είχε χρηματοδοτήσει τη μελέτη στο ΕΛΚΕΘΕ για να αποδείξουμε τη ζημιά που προκαλεί ο λαγοκέφαλος και στα αλλιεύματά μας και στον αλλιευτικό εξοπλισμό. Σε συνεργασία λοιπόν με τους ψαράδες μας και μέσα και από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλλιείας, το οποίο η μόνη περιφέρεια που το έχει συγκροτήσει είναι η περιφέρεια της Κρήτης, διεκδικήσαμε και καταφέραμε να έχουμε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Ελπίζουμε πάντα σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα θα υπάρχουν και τα προβλήματα, να μπορούν να διορθωθούν όλα αυτά, προκειμένου να συνεχίσει μετά αυτό το πρόγραμμα να υφίσταται, για να μειωθούν οι πληθυσμοί στη θάλασσα των λαγοκέφαλων και να αποκατασταθεί η βιοποικιλότητα.
0: Κύριε Τζεδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα όλα αυτά τα ενημερωτικά που μας είπατε. Ελπίζω και για τα τρία θέματα όλα να πάνε καλά. Να είστε
1: σας
0: καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή
1: ευχαριστώ
0: σας μέρα.
1: Πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
1: Καλά.
0: Ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα, ο κύριος Σταύρος Τζεδάκης. Τον ευχαριστούμε για την ενημέρωση για άλλη μια φορά. Μας είπε για την νέα ΚΑΠ και πώς πορεύεται η υπόθεση. Αγωνιζόμαστε, είπε, για το καλύτερο για την Κρήτη. Μας είπε για τον Λαγοκέφαλο, πώς πορεύεται το πρόγραμμα. Αναλυτικά μας τα είπε ο κύριος Τζεδάκης και σε αυτό το θέμα και για τα προβλήματα που υπάρχουν στο θέμα των δηλώσεων για τις επιδοτήσεις. Έχουν ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό να δούνε πώς αυτά τα προβλήματα θα ξεπεραστούν για να μην χάσουν τις επιδοτήσεις τους οι άνθρωποι που τις δικαιούνται. Κάπου εδώ θα πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην εορταζόμενη Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας, την εορτάζουσα, την Αγάπη την Πεχινάκη, να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σήμερα από την όμορφη μέρα είδαμε πολλά έκτακτα και προγραμματισμένα θέματα. Μιλήσαμε και με τον Αντιπεριφερειάρχη του Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Συρηγονάκη, μας έδωσε την εικόνα από το τι έχει προκαλέσει η έντονη βροχόπτωση στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Μιλήσαμε και με τον Αντιπεριφερειάρχη προηγουμένως, τον κύριο Ζεδάκη, για θέματα του πρωτογενούς τομέα, τα προβλήματα στις δηλώσεις των επιδοτήσεων, τη νέα ΚΑΠ και το πρόγραμμα για το Λαγοκέφαλο. Επισήμανε και το ωφέλιμο του νερού αυτού για τα ελαιόδεντρά μας, τα ξηρικά ελαιόδεντρα, αυτά που δεν ποτίζονται δηλαδή. Επίσης μιλήσαμε με τον κύριο Νίκο Μακράκη, τον πρόεδρο της αθλητικής λέσχης, της ελληνικής αεραθλητικής λέσχης, για την πρωτιά, τη νέα πρωτιά της Ελλάδας στους Βαλκανικούς Αγώνες Αεραθλητισμού. Συνομιλήσαμε με την ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο, την κυρία Παρασκευή Νικηφόρου, για το τι πρέπει να γνωρίζουν περισσότερο οι γονείς για τη μετάβαση στο σχολείο για τα παιδιά τους, δηλαδή των γονέων ιδιαίτερα που έχουν παιδιά που είναι πρωτάκια, όπως τα λέμε. Και συνομιλήσαμε και με την φιλόλογο, ερευνήτρια και συγγραφέα, την κυρία Ευγενία Λαγουδάκη, και κάναμε ένα μικρό αφιέρωμα στην μικρασιατική καταστροφή που φέτος εορτάζονται τα 102 χρόνια από το τότε μεγάλο ιστορικό γεγονός της Ελλάδας, και επικεντρώσαμε τη συζήτησή μας περισσότερο στην επίδραση των προσφύγων στον πολιτικό και κοινωνικό ιστό του Ηρακλείου. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Από το Μάνο Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και από εμένα, έχετε ευχές για μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.